0: Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι περίμενα με πολλή αγωνία τη σημερινή μας συνάντηση για να συνεχίσετε να μου παρουσιάζετε την σωστή, την ορθόδοξη αντιμετώπιση του κόσμου.
1: Ευχαρίστως, παιδί μου, ευχαρίστως. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας που δεν προλάβαμε μάλιστα να ολοκληρώσουμε. Ναι. Αλλά πριν ξεκινήσω, θέλω να σου επισημάνω ότι η σωστή, η ορθόδοξη χριστιανική αντιμετώπιση του κόσμου, παιδί μου, δεν υποδεικνύεται με συνταγές και καλούπια ανθρωπίνης προελεύσεως. Διότι ουδής άνθρωπος μπορεί να υποδείξει το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται ο κόσμος. Διότι ουδής άνθρωπος δεν γνωρίζει σωστά και καλά τον κόσμο, αφού ουδής άνθρωπος δεν έφτιαξε τον κόσμο. Μόνον ο Θεός, παιδί μου, γνωρίζει καλά τον κόσμο σαν δημιουργός του κόσμου που είναι. Και μόνον αυτός μπορεί να υποδείξει αλάνθαστους τρόπους αντιμετωπίσεως του κόσμου. Και τελικά ο Θεός, ο δημιουργός του κόσμου, μας καθοδήγησε, όπως είπαμε ήδη στην προηγούμενη συνάντησή μας, πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο, γράφοντας μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο βάθος μας, τις θεόπνευστες οδηγίες του. Αλλά όπως ήδη είπαμε, όταν λερώθηκε το εσωτερικό του ανθρώπου από την αμαρτία και δεν μπορούσε ο άνθρωπος να διαβάσει μέσα στην ψυχή του τις θείες οδηγίες, τις θείες εντολές, έδωσε ο Θεός τότε νέες οδηγίες με το στόμα των προφητών του και με τα συγγράμματα των Αγίων Απεσταλμένων του, με τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και με τον ίδιο τον Υιό και Λόγο του, με τους Αγίους Αποστόλους του, με τους Αγίους Πατέρες μας και με την Καινή Διαθήκη. Έτσι δεν υπάρχει σήμερα κανείς που να μπορεί να πει: ξέρετε, εγώ δεν μπορώ να ξέρω πώς να αντιμετωπίσω τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τονίσω πάλι 2-3 πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα θυμόμαστε πολύ καλά. Αν καθαρίσουμε την ψυχή μας, θα διαβάσουμε εκεί τις οδηγίες του Θεού, τις προσωπικές και ειδικές οδηγίες που υπάρχουν εκεί για να τις διαβάζει κάποια φωτεινή ημέρα η συνείδησή μας και να βρει το πώς θα αντιμετωπίζει ο καθένας μας τον κόσμο. Αν ανοίξουμε την Αγία Γραφή, αν διαβάσουμε τα Άγια Συγγράμματα και τα βιβλία των Αγίων μας, θα βρούμε εκεί τις θεόπνευστες οδηγίες του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, και τότε θα ξέρουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Και ακόμα, αν μελετήσουμε προσεκτικά το φωτεινό παράδειγμα του Κυρίου μας, του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού, και το φωτεινό παράδειγμα των Αγίων της Εκκλησίας μας, διαβάζοντας τους βίους τους, τότε θα μάθουμε από την πράξη τους πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο.
0: Στην προηγούμενη συζήτησή μας μου μεταφέρατε μερικά από όλα αυτά και περιμένω σήμερα να συνεχίσετε για να παρουσιάσετε και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ήδη παρουσίασα, όπως θυμάσαι, 16 οδηγίες. Ναι. Σήμερα θα σου παρουσιάσω τις άλλες 24 οδηγίες και σύμβουλες.
0: Πολύ ωραία. Σας ακούω με πολύ ενδιαφέρον, Γέροντα. Πώς λοιπόν, πέστε μας, πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο?
1: Είμαστε στη 17η οδηγία. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με ελευθερία. Δηλαδή, να κινούμεθα ελεύθεροι μέσα στον κόσμο. Όμως πρόσεξε, τι εννοώ να κινούμεθα ελεύθεροι μέσα στον κόσμο? Να έχουμε δηλαδή εκείνη την ελευθερία με την οποία έζησε και κινήθηκε ο Χριστός μέσα στον κόσμο. Να ζούμε και να κινούμεθα με την ελευθερία που μας χάρισε Αυτός, καθώς μας απελευθέρωσε από τα δεσμά του κόσμου. Και θα μας πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του: μείνετε στην ελευθερία λοιπόν στην οποία ο Χριστός μας ελευθέρωσε και μη υποκύψετε πάλι σε ζυγό δουλείας. Ενώ στην προς Ρωμαίους επιστολή του μας προτρέπει να ελπίζουμε ότι όλος ο κόσμος θα ελευθερωθεί από την υποδούλωση στη φθορά για να ζήσει στην ελευθερία της δόξας των παιδιών του Θεού.
0: Δηλαδή, τι εννοείται

0: ωραίο και ακριβό αυτοκίνητο, μη δεθείς με αυτό. Έχεις καλά κτήματα, μη δεθείς με αυτά. Να είσαι ελεύθερο πουλί. Είδες τα πουλιά. Κάθε άνοιξη έρχονται, χτίζουν τη φωλιά τους, αλλά και κάθε φθινόπωρο φεύγουν. Ελεύθερα να πάνε σε άλλες χώρες, αφήνοντας πίσω τη φωλιά τους χωρίς να νοιάζονται για αυτήν. Είναι, παιδί μου, μεγάλη ελευθερία και μεγάλη αρετή το να μην δένεται κανείς με περιουσίες και κληρονομιές και όλα τα του κόσμου.
1: Μάλιστα, αυτό το κατάλαβα.
0: Λοιπόν, να προχωρήσουμε στη 18η οδηγία. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με απάθεια. Η απάθεια είναι η μητέρα της γαλήνης και της ειρήνης. Ενώ η οποιαδήποτε εμπάθεια ταράζει και βασανίζει τον άνθρωπο που έχει οποιοδήποτε πάθος. Καταλαβαίνεις λοιπόν τώρα τι σημαίνει εμπάθεια και τι σημαίνει απάθεια. Απάθεια είναι η κατάσταση εκείνη που δεν, ο άνθρωπος δεν κατευθύνεται από το πάθος. Και εμπάθεια είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο άνθρωπος κατευθύνεται από το πάθος. Χαρά σε εκείνους, παιδί μου, που δεν αντιμετωπίζουν τον κόσμο με πάθος, με αρρώστια ψυχική και σωματική. Οποιοδήποτε πάθος δημιουργεί αφύσικες και ανώμαλες σχέσεις με τον κόσμο και καταστρέφει και τον άνθρωπο που το έχει το κάθε πάθος, αλλά και τον κόσμο. Η εμπάθεια μετατρέπει τον άνθρωπο σε δούλο του κόσμου και όχι σε δούλο Θεού. Λέει η Αγία Γραφή, να μην είναι κανείς σας εχμάλωτος εμπαθούς επιθυμίας, όπως είναι οι ειδωλολάτρες που δεν γνώρισαν τον αληθινό Θεό.
1: Πολύ σημαντικά και τα δύο που αναφέρατε, όμως στο σημείο αυτό ας κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.
0: Ναι, να το κάνουμε.

0: Λοιπόν, γέροντα, συνεχίζουμε. Δώστε μας τώρα την 19η οδηγία.
1: Ναι, η 19η οδηγία είναι ότι τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με απόσταση ασφαλείας. Τι σημαίνει αυτό? Είπαμε και στο παρελθόν ότι τον κόσμο πρέπει να τον αγαπάμε, να τον φροντίζουμε, να τον προστατεύουμε, να τον περιποιούμε. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνονται από μακριά ή μάλλον όχι πολύ κοντά.

0: από απόσταση ασφαλείας. Δηλαδή, να είμαστε σε τέτοια θέση ώστε να μην κινδυνέψουμε από τον κόσμο. Να μην κινδυνέψουμε από αυτούς που πήραν τον κατήφορο και το δρόμο της καταστροφής. Ναι, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε τους αμαρτωλούς αδελφούς μας. Αλλά βεβαίως χωρίς να κινδυνεύσουμε να χαθούμε εμείς.
1: Μπορείτε να αναφέρετε κάποιο παράδειγμα για να το καταλάβω καλύτερα.
0: Κάποιο παράδειγμα. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Τώρα θυμάμαι ότι κάποτε προσπάθησα να σώσω κάποιον που δεν ήξερε μπάνιο και βρέθηκε στα βαθιά νερά. Δυστυχώς όμως δεν κράτησα την απόσταση ασφαλείας που υποδεικνύουν οι ειδικοί. Πήγα αυθόρμητα κοντά του να τον βοηθήσω. Μα μόλις έφτασα δίπλα του, τη στιγμή που βούλιαζε, αμέσως με άρπαξε και με βούλιαξε μέσα στο νερό προσπαθώντας να στηριχθεί επάνω στο κεφάλι μου. Είμαστε παιδιά τότε βέβαια. Νομίζω φοιτητής ήμουνα. Ναι. Λοιπόν, ο δύστυχος δεν καταλάβαινε ότι θα με έπνιγε και εμέναν και τελικά θα πνιγόταν και αυτός. Με κράταγε με τόση δύναμη μέσα στο νερό, ώστε ένιωσα ότι έφτασε το τέλος μου. Όμως, δόξα τω Θεώ, με βοήθησε ο Κύριος και με μια τελευταία προσπάθεια του ξέφυγα, βγήκα στην επιφάνεια και πήρα αναπνοή. Τον ξαναπλησίασα, αλλά αυτή τη φορά από πίσω, σε απόσταση ασφαλείας. Τον άρπαξα από τα πίσω μαλλιά και τον τράβηξα στα ρηχά νερά, χωρίς αυτή τη φορά να κινδυνέψω. Σώθηκε ο άνθρωπος, αλλά σώθηκα κι εγώ. Λοιπόν, απόσταση ασφαλείας. Από τις παλιοπαρέες, από τις κοσμικές ψυχαγωγίες, από εκείνους που πάσχουν από πάθη αλκοολισμού, χαρτοπαιγνίου, πορνείας, ομοφιλοφιλίας, καπνίσματος, ναρκωμανίας, χρηματολατρείας κλπ. Λέει η Αγία Γραφή, μη ανακατεύεστε και μη συμμετέχετε στα έργα του σκότους που δεν φέρνουν κανένα καρπό.
1: Το κατάλαβα και αυτό και ελπίζω και οι αγαπητοί μας ακροατές. Συνεχίστε όμως, σας παρακαλώ, συνεχίστε στο 20ο.
0: Ναι, στο 20ο. Λοιπόν, τον κόσμο να τον αντιμετωπίζουμε με έλεγχο.
1: Με έλεγχο?
0: Ναι, με έλεγχο. Με έλεγχο και καυτηριασμό. Ελεγκτικά να τον αντιμετωπίζουμε. Ο κόσμος έχει πολλές πληγές, αδελφέ μου, και σοβαρές πληγές, που χρειάζονται καυτηριασμό για να θεραπευτούν. Και ο καυτηριασμός των πληγών και των μικροβίων τους είναι ο αυστηρός έλεγχος του κακού. Η Αγία Γραφή μας προτρέπει λέγοντας, όσο περισσότερο μπορείτε να ελέγχετε. Είναι από την προς Εφεσίους επιστολή, από το 5ο κεφάλαιο. Και αλλού λέγει ότι ο προορισμός του Αγίου Πνεύματος είναι να ελέγξει τον κόσμο. Και τον κάνει αυτό τον προορισμό του το Άγιο Πνεύμα δια της Εκκλησίας, δηλαδή διαμέσου όλων ημών. Γι' αυτό και λέγει στον Τιμόθεο, αυτούς που αμαρτάνουν να τους ελέγχεις μπροστά στους άλλους. Και επίσης λέει, να τους ελέγχεις και να τους επιτιμάς. Και στον Τίτο λέγει, να τους ελέγχεις απότομα, για να έχουν υγιά πίστη και όχι άρρωστη πίστη.
1: Ώστε εμείς πρέπει να ελέγχουμε τον κόσμο και όχι ο κόσμος εμάς. Βέβαια, οι πράξεις είναι διαφορετικοί, γίνονται τα αντίθετα.
0: Είναι λάθος αυτό. Ναι, αγαπητέ μου, είναι λάθος αυτό. Εμείς πρέπει να ελέγχουμε τον κόσμο, να τον επιπλήσουμε και να τον μαλώνουμε. Και όχι αυτό που γίνεται πολλές φορές, δυστυχώς, να μας ηρωνεύεται ο κόσμος και να μας ελέγχει επειδή φροντίζουμε να ζούμε όπως πρέπει, όπως θέλει ο Θεός. Οι χριστιανοί πρέπει να έχουν το θάρρος να ελέγχουν τον κόσμο για να σώζονται και αυτοί, αλλά να σώζεται και ο κόσμος. Αλλά συνεχίζω τώρα με κάτι άλλο. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με άρνηση. Πρέπει επίσης να έχουμε το θάρρος να αρνούμεθα, να έχουμε τη δύναμη να απορρίπτουμε. Προτάσεις σίγουρα θα έχουμε πολλές και κακές. Προκλήσεις επίσης. Προσκλήσεις ακόμα σε κακές εκδηλώσεις του κόσμου. Προσφορές ούκο λίγες. Σε όλα αυτά είναι ανάγκη να λέμε όχι. Να αρνούμεθα κατηγορηματικά και ευθέως. Δεν ξέρω αν έχεις δει σε πολλές εικόνες που παρουσιάζονται Άγιοι, βλέπεις τον Άγιο ή την Αγία να έχουν σηκωμένο το χέρι τους και να μας δείχνουν την παλάμη τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Άγιος λέει όχι στον κόσμο. Λέει stop στις προκλήσεις, stop στις προσκλήσεις, stop στις προσφορές. Βλέπεις? Ακριβώς έτσι πρέπει να στεκόμεθα και εμείς αρνητικά ως προς τον κόσμο. Και να λέμε όχι, δεν δέχομαι. Λέει ο άλλος, πάρε τσιγάρο. Όχι, δεν δέχομαι να πάρω. Και εσύ κακώς καπνίζεις. Θα πρέπει να του πούμε. Έρχεται ο άλλος, λέει, πιες κι άλλο. Όχι, δεν πίνω άλλο. Και εσύ κακώς κάνεις που πίνεις. Ή έρχεται ο άλλος, λέει, έλα να πάμε εκεί. Έλα να κάνουμε εκείνο. Πάρε αυτό. Πάμε στα μάγια. Φόρεσε εκείνο. Χτενίσου έτσι. Α, εκεί πρέπει να έχουμε και εμείς σηκωμένο το χέρι όπως οι Άγιοι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Ο κόσμος πρέπει να αντιμετωπίζεται σωστά με την άρνηση του κακού. Λέει η Αγία Γραφή. Να αρνούμαστε, αδελφοί, την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε με εγκράτεια, αρετή και ευσέβεια τώρα στην παρούσα ζωή. Είδες λοιπόν, με άρνηση. Αλλά να προχωρήσουμε και να πούμε ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο και με τα όπλα του πνεύματος.
1: Με αυτό που λέτε είναι σαν να μιλάτε για πόλεμο.
0: Βεβαίως, βεβαίως αγαπητέ μου. Η ζωή μας στον κόσμο αυτό είναι ένας διαρκής πόλεμος. Μας πολεμούν οι δαίμονες και εμείς πολεμούμε να σωθούμε. Οι επιθέσεις τους είναι φοβερές και παμπώνυρες. Έτσι, ο πόλεμος αυτός που γίνεται δεν είναι ένας συνηθισμένος πόλεμος, όπως παραδείγματος χάρη όταν χτυπιώνται με τα όπλα τους δύο άνθρωποι, λέει η Αγία Γραφή. Διότι πραγματικά δεν έχουμε να πολεμήσουμε με αντιπάλους ομοίους μας που έχουν σώμα και σάρκα σαν τη δική μας. Ο πόλεμός μας είναι εναντίον των αρχών και των εξουσιών, των αρχηγών του κόσμου τούτου, του πνευματικού σκοταδιού του αιώνος τούτου. Να πολεμήσουμε εναντίον των δαιμονικών πονηρών πνευμάτων που είναι πάνω στον αέρα. Βλέπεις λοιπόν. Γι' αυτό, συνεχίζει η Αγία Γραφή, φορέστε την πνευματική, τη θεϊκή σας πανοπλία για να μπορέσετε να αντισταθείτε κάθε ημέρα που σας επιτίθεται το πειρασμός και να σωθείτε, αφού βέβαια πολεμήσετε σωστά. Φορέστε σαν σφιχτό ζωνάρι την αλήθεια. Φορέστε σαν άτρωτο θώρακα την ενάρετη ζωή. Φορέστε σαν υποδήματα την προθυμία της εφαρμογής του Ευαγγελίου της ειρήνης. Φορέστε σαν ασπίδα την πίστη για να μπορέσετε να σβήσετε τα φλογισμένα βέλη του πονηρού. Φορέστε σαν περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας και πάρτε σαν μάχαιρα την μάχαιρα του πνεύματος, τον Λόγο του Θεού και πολεμήστε με προσευχή. Αυτά λέει στην προσεφεσίους επιστολή.
1: Δηλαδή, γέροντα, με όσα είπατε, ζούμε σε έναν διαρκή συνεχόμενο πόλεμο, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Ζούμε σε εμπόλεμη κατάσταση, αδερφέ μου. Δεν ήρθαμε εδώ στη γη για καλοπέραση και για απόλαυση. Μας πολεμούν. Και αφού μας πολεμούν, θα πολεμήσουμε. Πόλεμο θέλουν. Πόλεμο θα έχουν. Και ο διάβολος και τα όργανα του διαβόλου. Τα δαιμόνια και οι κακοί άνθρωποι. Κι ας είναι σίγουροι, η τελική νίκη δεν θα είναι δική τους. Διότι εμείς που πολεμούμε υπέρ της πίστεως και με την πίστη θα είμαστε οι ισχυρότεροι. Όπως άλλωστε όλοι οι Άγιοι του παρελθόντος, οι οποίοι, για να θυμηθούμε πάλι τα λόγια της Αγίας Γραφής, οι οποίοι με την πίστη καταπολέμησαν βασίλεια, ευούλωσαν στόματα λιονταριών, έσβησαν πανίσχυρες φωτιές, ξέφυγαν από τον κίνδυνο να σφαγούν με μαχαίρια, πήραν δύναμη στις αδυναμίες τους και αναδείχθηκαν ισχυροί και ανίκητοι στον πόλεμο, αφού έτρεψαν σε φυγή τις παρατάξεις των αντιπάλων τους. Άνοιξε την προσεβραίους επιστολή στο 11ο κεφάλαιο και θα τα διαβάσεις αυτά. Λοιπόν, η τελική νίκη είναι δική μας. Πολέμα, αδελφέ μου, και μη φοβάσαι. θα νικήσουμε τον κόσμο. Ο Χριστός λέει, έχετε θάρρος, εγώ τον νίκησα τον κόσμο. Και όπως νίκησε ο Χριστός, σίγουρα έτσι θα νικήσουμε κι εμείς. Μην αφήσουμε να μας νικήσουν τα κακά και οι κακοί του κόσμου. Φωνάζει ο Απόστολος Παύλος και λέει, μην αφήσεις να σε νικήσει το οποιοδήποτε κακό και οποιοδήποτε κακός, αλλά νίκα εσύ τον οποιοδήποτε κακό με Άγιο Πόλεμο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής λέει, ποιος άραγε είναι αυτός που νικάει τον κόσμο? Και απαντάει πάλι ο ίδιος, αυτός που πιστεύει. Να ποια είναι η νίκη που ενίκησε τον κόσμο, η πίστης μας, λέγει ο Άγιος και καταλήγει θριαμβευτικά, δηλώνοντάς μας κατηγορηματικά ότι εμείς θα νικήσουμε τον κόσμο και τους κοσμικούς. Και μας λέει, διότι κάθε ένας που έχει γεννηθεί από το Θεό νικάει τον κόσμο.
1: Όλα αυτά που είπατε τώρα είναι αλήθεια ότι μου έδωσαν πολύ κουράγιο. Διώξαν όλους τους φόβους που άρχιζαν να εισέρχονται στην καρδιά μου. Βέβαια, η νίκη είναι δική μας, σίγουρα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, Γέροντα, είπατε ότι στον πόλεμο με το διάβολο νικάει σίγουρα όποιος έχει γεννηθεί από τον Θεό.
1: Δεν το είπα εγώ αυτό, αλλά η Αγία Γραφή, ε.
0: Ναι.
1: Όμως, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο.
0: Είμαστε στην 23η Οδηγία.
1: Ναι, ασφαλώς. 23η Οδηγία. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι στον πνευματικό πόλεμο εναντίον των κοσμικών δυνάμεων, εκτός από τα όπλα του πνεύματος, θα πρέπει να βοηθούμαστε και από τις οδηγίες των πεπειραμένων. Συνήθως οι παλαιότεροι ή οι μεγαλύτεροι στην ηλικία έχουν πείρα. Ξέρουν και από τα όσα διδάχτηκαν, αλλά και από τα όσα είδαν. Όπως ξέρουν και από τις νίκες τους, αλλά ξέρουν και από τα παθήματά τους. Ξέρουν πολλά. Ας συμβουλευόμαστε λοιπόν τους πεπειραμένους. Ας εκμεταλλευόμαστε την πείρα τους. Δεν είναι ντροπή να μας συμβουλεύουν κάποιοι μεγαλύτεροι ή κάποιοι αρχαιότεροι. Εξυπνάδα είναι να σου δείχνουν αυτοί που ξέρουν τα μονοπάτια μέσα στη ζούγκλα του σύγχρονου κόσμου. Για σκέψου να ήσουν μέσα σε μια ζούγκλα. Δεν θα ρωτούσες εκείνους οι οποίοι είχαν περπατήσει άλλες φορές μέσα στη ζούγκλα. Κι ας ήταν και αγράμματοι. Κι ας ήταν και ηλικιωμένοι. Κι ας ήταν και αραπάδες. Ας ήταν οτιδήποτε. Θα τους ρωτούσες και θα τους έβαζες και μπροστά να σου δείχνουν τα μονοπάτια μέσα στη ζούγκλα για να μην πέσεις σε κανένα έλος, να μην πέσεις σε κάποια παγίδα, να μην πέσεις στο στόμα των λιονταριών κλπ. Κλπ. Λοιπόν, είναι εξυπνάδα το να δέχεσαι ή μάλλον να ζητάς να σε συμβουλεύουν κάποιοι μεγαλύτεροι ή κάποιοι αρχαιότεροι. Άκουγε τους ευσεβείς γονείς σου, τους ευσεβείς συγγενείς σου, τους ευσεβείς δασκάλους και καθηγητές σου, τους ευσεβείς πνευματικούς σου πατέρες. Ζήτα τη γνώμη τους και τη συμβουλή τους για να σου λένε πώς να αντιμετωπίζεις τον κόσμο. Η Αγία Γραφή διδάσκει λέγοντας ότι εσείς οι νεότεροι να υπακούετε στους μεγαλύτερους σας. Το γράφει στην πρώτη καθολική επιστολή του Πέτρου στο 5ο κεφάλαιο. Επομένως, να συμβουλευόμαστε τους άλλους που γνωρίζουν περισσότερα και είναι πεπειραμένοι.
0: Όπως ακριβώς και στον πόλεμο, το σωματικό με τα όπλα, οι στρατηγοί, οι αξιωματικοί στηρίζονται στην πείρα των παλαιότερων. Όμως, να διακόψουμε πάλι λίγο, να ακούσουμε μουσική και συνεχίζουμε.

0: αγαπητοί ακροατές, ήδη βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αφού εδώ και μισή ώρα περίπου μιλάμε με τον σεβαστό μας γέροντα πατέρα Σπυρίδωνα, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως. Ήδη αναφερθήκατε, γέροντα, σε 23 σημεία πάνω στα οποία διδασκόμαστε για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο. Τώρα είναι το 24ο. Για πέστε μας.
1: Ναι, 23 οδηγίες δώσαμε την ώρα και τώρα πάμε στην 24η. Λοιπόν, τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με το καλό παράδειγμα των άλλων. Ξέρεις, είναι καλός βοηθός και σωστός οδηγός το καλό παράδειγμα των άλλων που ζουν μέσα στον κόσμο, που αγωνίζονται, που τον αντιμετωπίζουν σωστά και σώζονται και οι ίδιοι, αλλά σώζουν και αυτόν τον ίδιο τον κόσμο. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος συμβουλεύει τους χριστιανούς να μιμούνται το καλό παράδειγμά του και λέει: «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Είδες, του συμβουλεύει να τον μιμούνται, δεδομένου ότι και εκείνος μιμείται τον Ιησού Χριστό. Αλλά συμβουλεύει να μιμούμαστε και το καλό παράδειγμα των άλλων, λέγοντας: «Να μιμήστε εκείνους που έχουν πίστη και υπομονή». Και ένας άλλος Άγιος Απόστολος, ο Απόστολος Πέτρος, διδάσκει ότι κανείς δεν θα μπορέσει να μας βλάψει αν μιμούμαστε το καλό παράδειγμα των άλλων.
0: Γέροντα, είναι αλήθεια ότι το καλό παράδειγμα των άλλων είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την υπόθεση. Μας βοηθάει πολύ. Όμως, τι γίνεται με αυτούς που μας δίνουν κακό παράδειγμα?
1: Παιδί μου, ο Κύριος μας προτρέπει να μην μιμούμαστε το κακό παράδειγμα των κοσμικών και των υποκριτών. Ακόμα και το κακό παράδειγμα των θρησκευτικών αρχόντων, λέγοντας: «Όλα όσα σας πούν να τηρήσετε, τηρήστε τα, αλλά μην κάνετε αυτά που κάνουν, διότι λέγουν καλά λόγια, αλλά δεν τα πράττουν, και όλα τους τα έργα τα κάνουν προς το θεαθήνε τους ανθρώπους». Το θυμάσαι αυτό? Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Ακούμε πολλά λόγια κάποιες φορές για την σωστή χρήση του κόσμου από πολλούς, οι οποίοι την άλλη στιγμή κάνουν κατάχρηση των αγαθών του κόσμου. Αλήθεια όμως, μήπως μια σωστή αντιμετώπιση του κόσμου είναι η μη κατάχρηση, δηλαδή η σωστή χρήση? Τι λέτε?
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Το είπες. Είναι μάλιστα το επόμενο που ήθελα να αναφέρω. Και να πω ότι τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με άσκηση και με εγκράτεια. Ο κόσμος ελκύει προς την κατάχρηση που είπες. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτή την έλξη λοιπόν. Πώς θα αντισταθούμε? Στερούμενοι και εγκρατευόμενοι, ακόμη και σε εκείνα που δεν είναι κακά. Παραδείγματος χάρη, τη Μεγάλη Σαρακοστή αρνούμαστε όχι μόνο τα βλαβερά, αλλά και τα ωφέλιμα. Το ίδιο κάνουμε και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, κάνοντας μια αντίσταση, νηστεύοντας βέβαια, κάνοντας μια αντίσταση και εξασκούμενοι στην άρνηση που λέγαμε προηγουμένως.
0: Όμως γιατί γίνεται αυτό, γέροντα? Το να στερούμεθα τα βλαβερά το καταλαβαίνω, αλλά και τα βλαβή, τα επιτρεπόμενα? Θέλετε να μου δώσετε μια απάντηση σε αυτό?
1: Βεβαίως να σου δώσω. Διότι όποιος μπορεί να λέγει όχι στα επιτρεπόμενα, στα αυλαβή, αυτός μπορεί να πει όχι και στα απαγορευμένα και τα βλαβερά. Ασκούμεθα στην αγρυπνία, στην νηστεία, στην προσευχή. Ασκούμεθα στη μελέτη, στη σιωπή, στην περισυλλογή. Ασκούμεθα στη σκληραγωγία, στην υπομονή, στην επιμονή. Ασκούμεθα στη λατρεία, στις καλοσύνες, στην αρετή. Με όλα αυτά γυμνάζεται η ψυχή. Δυναμώνει η ψυχή και αντιμετωπίζει σωστά τον κόσμο. Όπως οι ψυχές των Αγίων μας και του Χριστού μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ασκούμε, διότι έτσι θα αποκτήσω καθαρή συνείδηση προς το Θεό και προς τους ανθρώπους». Και αλλού λέει ότι «και οι αθλητές ασκούνται και κρατεύονται σε όλα. Εκείνοι για να πάρουν ένα στεφάνι φθαρτό, εμείς όμως ασκούμεθα για να πάρουμε στεφάνι άφθαρτο. Και εγώ, λέει, σκληραγωγώ το σώμα μου και το μεταχειρίζομαι σαν δούλο.
0: Ώστε έτσι είναι. Πέστε μας, τι άλλο γέροντα?
1: Ναι, να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε στην 27η οδηγία. Λοιπόν, ανέφερα προηγουμένως για στέρηση και μάλιστα μίλησα για νηστεία. Να το πω ακόμη πιο αναλυτικά αυτό. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με νηστεία και προσευχή. Ιδιαιτέρως τα υπογραμμίζω αυτά, παιδί μου, διότι η νηστεία όχι μόνο εξασκεί και γυμνάζει την καλή μας συνείδηση, αλλά νικάει και το διάβολο. Μαζί με την προσευχή, μάλιστα, απαλλάσσει τον κόσμο από την επίρρεια των δαιμονίων, της μαγείας και όλων των σατανικών ενεργειών. Σου θυμίζω τον ίδιο τον Κύριό μας, ο οποίος ενίστευσε προσευχόμενος 40 ολόκληρες ημέρες στην έρημο, και όταν ήρθε ο διάβολος και τον έβαλε στους πειρασμούς, τότε τον αντιμετώπισε νικηφόρα. Κατατροπώθηκε ο διάβολος. Ενικήθηκαν οι πειρασμοί του. Και σου θυμίζω τα λόγια του Χριστού μας, ο οποίος μας δίδαξε ότι αν θέλουμε να διώξουμε τα δαιμόνια, θα τα διώξουμε με προσευχή και νηστεία.
0: Έτσι λοιπόν φεύγουν και τα δαιμόνια που έρχονται από τα μάγια που μας κάνουν. Τι λέτε?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θέλετε να μην σας κάνουν μάγια? Νηστεύετε και προσεύχεστε. Θέλετε να μην σας πιάσουν τα μάγια που σας έκαναν? Νηστεύετε και προσεύχεστε. Θέλετε να εξασφαλίσετε τα παιδιά σας από τα μάγια και τις δαιμονικές ενέργειες? Μάθετε τους τη λύση. Να προσεύχονται νηστεύοντας και να νηστεύουν προσευχόμενα. Και μη φοβάστε ότι θα πάθουν τίποτα στην υγεία τους. Κανείς δεν έπαθε από την νηστεία, παιδί μου. Ενώ πολλοί παθαίνουν και πεθαίνουν από τη λεμαργία τους. Η υγεία είναι και ευλογία είναι η νηστεία, συνδυασμένη μάλιστα με την προσευχή. Κοιτάξτε τους μοναχούς. Νηστεύουν, προσεύχονται, αγρυπνούν και δουλεύουν και κανονικά. Και αντέχουν. Λοιπόν, ας μη φοβούνται οι αδελφοί που μας ακούνε. Να μη φοβούνται το σωσίβιο που λέγεται προσευχή και νηστεία. Σωσίβιο είναι. Ναι, ακίνδυνο μάλιστα. Μας βλέπετε εμάς τους μοναχούς να έχουμε πάθει κάτι? Όχι, δόξα τω Θεώ. Κι όμως, όλη τη Σαρακοστή δεν τρώμε λάδι, παρά μόνο Σάββατο και Κυριακή. Και κοντά σε αυτή την νηστεία είναι και οι πολλές ιερές ακολουθίες. Προχτές το βράδυ είχαμε πάλι ολονύχτια αγρυπνία. Μέχρι το πρωί. Και με αυστηρή νηστεία. Κι όμως δεν πάθαμε τίποτα. Και εργαστήκαμε την επόμενη μέρα. Και έτσι γίνεται πάντοτε. Και σωζόμαστε και αγιαζόμαστε και καθαριζόμαστε με νηστεία και προσευχή. Να ο σωστός τρόπος αντιμετωπίσεως του κόσμου. Επιμένω. Όσοι νηστεύουν τη Μεγάλη Σαρακοστή, να την νηστεύουν και να συνεχίζουν μέχρι τη λαμπρή. Και όσοι δεν νηστεύουν, να αρχίζουν έστω την ώρα που το θυμήθηκαν. Αλάδιαγο όλη την εβδομάδα. Λαδάκι μόνο το Σαββατοκύριακο. Και προσευχή. Στο σπίτι, στην εκκλησία, το πρωί, το βράδυ. Με το κομποσκίνι και με τη σύνοψη στο χέρι. Στις προηγιασμένες της Μεγάλης Σαρακοστής και στους χαιρετισμούς. Στους εσπερινούς, στις λειτουργίες, στα απόδειπνα, στις αγρυπνίες. Νηστεία και προσευχή λοιπόν. Προσευχή και νηστεία.
0: Προσευχή και νηστεία για να φύγουν μακριά όλα τα δαιμόνια. Τι ωραία πραγματικά που θα ήταν η ζωή μας αν όλοι οι άνθρωποι εφαρμόζαμε όλα αυτά που μας είπατε μέχρι στιγμής. Από ό,τι βλέπω όμως, οι τεχνικοί του σταθμού μας κάνουν νόημα για να προχωρήσουμε σε μουσικό διάλειμμα. Τι λέτε, να κάνουμε?
1: Ναι, βεβαίως, ένα μικρό. Βεβαίως.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, θα μας πείτε τώρα, Γέροντα, την 28η οδηγία.
1: Βεβαίως. 28η, λοιπόν, οδηγία πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Να τον αντιμετωπίζουμε, παιδί μου, με ταπείνωση. Η ταπείνωση αντιμετωπίζει τον κόσμο σωστά. Ενώ ο εγωισμός οδηγεί στο λάθος και στην καταστροφή. Όλα τα λάθη που έχουν γίνει εις βάρος του κόσμου και του ανθρώπου οφείλονται στον εγωισμό και στους εγωιστές. Όλες οι ζημιές και οι καταστροφές που έχουν γίνει εις βάρος του κόσμου και του ανθρώπου έχουν γίνει από ατομιστές και από υπερήφανους. Όλες οι αμαρτίες έχουν την πηγή τους στον εγωισμό. Και αυτός ο εγωισμός είναι ο πατέρας τους. Ενώ αντιθέτως, όλες οι αρετές έχουν πηγή και μητέρα την ταπείνωση. Αντιμετώπισε λοιπόν, αδελφέ μου, με ταπείνωση τον κόσμο και θα του δώσεις τη μεγάλη ευλογία της Θείας Χάριτος που του λείπει. Διότι στους ταπεινούς διάλεξε ο Θεός να δώσει τη Θεία Χάρη, παιδί μου. Ενώ γίνεται αντίπαλος με τους εγωιστές και τους υπερήφανους. Θυμάσαι τι λέει η Αγία Γραφή. Λέει ο Θεός, προσπάθησε να θυμηθείς, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ακριβώς. Ταπεινής δίδωσε χάριν. Πολύ ωραία. Και αλλού μας προτρέπει λέγοντας, γεμίστε την ψυχή σας με ταπεινοφροσύνη. Ο Κύριος, παιδί μου, που νίκησε και το διάβολο και τον κόσμο, μας δείχνει το σωστό δρόμο, προτρέποντάς μας να τον μιμηθούμε και λέγοντας, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας.
0: Και η ταπείνωση, αν με επιτρέπετε, θα διώξει μακριά τον πόλεμο, τους τσακωμούς και τους καυγάδες και θα φέρει την ειρήνη, όχι μόνο μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και στις σχέσεις μας με τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Η ειρήνη έρχεται ως φυσική συνέπεια της ταπεινώσεως. Αλλά ας συνεχίσουμε. Να δούμε το 29ο, την 29η οδηγία. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με ειρήνη, όπως είπαμε μόλις προηγουμένως. Ο κόσμος έχει ανάγκη από ειρήνη, παιδί μου. Του λείπει η ειρήνη. Ας του προσφέρουμε ειρήνη. Να σταματήσουν οι πόλεμοι, οι μάχες, οι σκοτωμοί. Να σταματήσουν τα εγκλήματα και οι αιματοχυσίες. Να σταματήσουν οι καυγάδες και οι διχασμοί. Ας του προσφέρουμε ειρήνη. Βέβαια, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσω λίγο τα πράγματα και να πω ότι όταν λέω ειρήνη, δεν εννοώ βέβαια την κοσμική ειρήνη. Αυτήν που εννοούν οι πολιτικοί. Αυτή είναι ψεύτικη ειρήνη. Και παροδική και αποτυχημένη. Ουσιαστικά ανύπαρκτη. Η μόνη αληθινή ειρήνη είναι η ειρήνη που έφερε στον κόσμο ο Χριστός, παιδί μου. Αυτή που μας άφησε φεύγοντας πάλι όταν έφυγε για τον ουρανό και έλεγε, θυμάσαι, σας αφήνω ειρήνη, σας δίνω τη δικιά μου ειρήνη που δεν είναι σαν την κοσμική ειρήνη. Η Αγία Γραφή μας δίνει την ευχή της ειρήνης και λέγει, ήθε να σας δίδει ο Θεός ειρήνη. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος της ειρήνης. Και αν έχουμε αυτή την αληθινή ειρήνη και αν με αυτήν αντιμετωπίζουμε τον κόσμο και αν αυτή προσφέρουμε στον κόσμο, τότε να είσαι σίγουρος, θα σώζουμε και τον κόσμο, θα σώζουμε και τον εαυτό μας. Λοιπόν, είμαστε στο
0: 300.
1: Στην 300η οδηγία. Λοιπόν, τον κόσμο να τον αντιμετωπίζουμε, παιδί μου, με ανεκτικότητα και υπομονή. Ο κόσμος όλος βρίσκεται σε παρανομία, όπως λέει η Αγία Γραφή. Γύρω μας παντού λάθη, αμαρτίες, ζημιές. Ας υπομένουμε. Ξέρω, παντού στον κόσμο συναντάς προβλήματα, στενοχώριες, αντικσοότητες, δυσκολίες, δοκιμασίες, θλίψεις. Το λέγει και ο Κύριος αυτό. Λέει, μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Όμως, να θυμάσαι καλά ότι δεν λύνονται τα προβλήματα με βιασύνη και ταραχή, αλλά με ανεκτικότητα και υπομονή. Λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, λέει, έχετε ανάγκη από υπομονή. Και αλλού λέει, ότι οι δοκιμασίες δημιουργούν υπομονή και η υπομονή θα μας κάνει τέλειους και ολοκληρωμένους. Βλέπεις? Και ο Κύριος μας διδάσκει ότι η πνευματική καρποφορία έρχεται σε όσους έχουν υπομονή. Λοιπόν, για να επανέλθει ο κόσμος στη σωστή του θέση και εμείς στη θέση μας, στη σωστή θέση που μας έβαλε ο Θεός, στη θέση του βασιλέως του κόσμου, και για να συμβασιλεύσουμε με τον Βασιλέα Χριστό, θα πρέπει να υπομένουμε. Διότι λέει η Γραφή, εάν υπομένουμε, τότε θα συμβασιλεύσουμε με τον Χριστό. Αν υπομένουμε και αν ανεχόμαστε με αγάπη τους συνανθρώπους μας, τι άλλο να πω, τα ζώα. Ναι, πολλοί που έχουν ζώα έχουν πολύ ανάγκη από υπομονή να τα αντιμετωπίζουν. Και τι άλλο να πω, γενικότερα την κτήση. Αν την αντιμετωπίζουμε με υπομονή, θα εφαρμόζουμε την εντολή του Αγίου Πνεύματος που μας λέει να ανέχεστε με αγάπη. Και τότε θα λύνουμε τα προβλήματα της ζωής αυτής, τα προβλήματα του κόσμου αυτού. Προχωρούμε λοιπόν.
0: 31.
1: Ναι, στην 31η οδηγία, τον κόσμο να τον αντιμετωπίζουμε με συνεργασία και με αλληλοβοήθεια. Δεν λύνονται τα προβλήματα του κόσμου, παιδί μου, από έναν άνθρωπο. Και όπως λέει η λαϊκή παροιμία, ένας κούκος
0: δεν φέρνει
1: την άνοιξη, έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται αλληλοβοήθεια, χρειάζεται συνεννόηση και πάνω απ' όλα χρειάζεται να είμαστε συνεργάτες με τον Θεό, ο οποίος προσπαθεί να ρυθμίζει σωστά όλα τα του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος χαίρεται και καμαρώνει διότι είναι συνεργάτης του Θεού και γράφει στους Κορινθίους, γράφει στην πρώτη επιστολή, γράφει, εμείς είμαστε συνεργάτες του Θεού. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής μας προτρέπει να βοηθάμε όσους δουλεύουν για το καλό του κόσμου και να γινόμαστε συνεργάτες με αυτούς. Αλλά ας προχωρήσουμε. Να πάμε στη 32η πλέον οδηγία. Πλησιάζουμε την 40η, Είπαμε 40 οδηγίες θα,
0: ναι, βεβαίως,
1: θα πούμε για το πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Λοιπόν, 32η. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με διδασκαλία και παραδειγματισμό. Τον κόσμο τον σώζουμε με την καλή μας διδασκαλία, με το λόγο. Το λόγο βεβαίως του Θεού. Ιδιαίτερος τους νέους, οι οποίοι διδάσκονται ακόμα καλύτερα βέβαια όταν δεν ακούνε μόνο λόγια, αλλά βλέπουν και καλό παράδειγμα μπροστά. Είναι ανάγκη να διδάσκουμε αδιάκοπα το σωστό και άφοβα. Και να πράττουμε βέβαια το σωστό, όπως το είπαμε και προηγουμένως, ώστε και από την πράξη μας να διδάσκονται οι άλλοι, όπως έκανε και ο Κύριος, ο οποίος αδιάκοπα εδίδασκε, αλλά και καλοπαραδειγμάτιζε. Και όπως λέει η Γραφή, πράττοντας και διδάσκοντας μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε. Η ίδια η Αγία Γραφή μας προτρέπει να τα κάνουμε και τα δύο προς ωφέλεια των άλλων ανθρώπων. Και λέει, όπως είδωσιν τα καλά ημών έργα και δοξάσωσι τον πατέρα ημών των εν της ουρανής. Που σημαίνει, για να ειδούν λέει οι άλλοι τα καλά σας έργα και έτσι να δοξάσουν τον πατέρα μας που βρίσκεται στους ουρανούς. Και εξυψώνει εκείνους που πράττουν και διδάσκουν το σωστό και σώζουν τον κόσμο και λέει η Αγία Γραφή, όποιος εφαρμόζει τις εντολές του Θεού και τις διδάσκει, αυτός θα ονομαστεί μεγάλος στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ναι, αλλά για να εφαρμόζουμε και να διδάσκουμε τις εντολές του Θεού θα πρέπει να τις γνωρίζουμε καλά.
1: Βεβαίως, αυτό υπονοείται και πρέπει οπωσδήποτε να μελετούμε, να καταρτιζόμαστε,
0: να ενδιαφερόμαστε,
1: να ξέρουμε τι, ποιες είναι οι εντολές του Θεού.
0: Οπωσδήποτε. Να διακόψουμε όμως λίγο, Γέροντα, και έπειτα θα μας πείτε την 33η οδηγία.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, Γέροντα, περιμένουμε τις 8 οδηγίες που μας υπολείπονται.
1: Ωραία. Λοιπόν, πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο? Να τον αντιμετωπίζουμε, παιδί μου, με τις οδηγίες της Ορθοδοξίας μας. Να πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο? Με τις θεόπνευστες οδηγίες της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας. Της γραπτής και της προφορικής. Γιατί αυτή περιέχει το Λόγο του Θεού. Αυτή περιέχει τις εντολές του Θεού για το πώς να αντιμετωπίζουμε σωστά τον κόσμο. Να είμαστε μελετητές του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής και των άλλων βιβλίων της Ορθοδοξίας μας. Γιατί έτσι, όπως είπες εσύ προηγουμένως, πρώτα θα γνωρίζουμε εμείς τι λέει ο Θεός και έπειτα θα το διδάσκουμε στους άλλους. 34η οδηγία. Να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με τη μίμηση της Αγίας Ζωής των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αυτοί αντιμετώπισαν σωστά τον κόσμο και σώθηκαν οι ίδιοι, αλλά έσωσαν και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου και ανθρώπων, αλλά και ζώων, αλλά και όλης της κτήσεως. Η ζωή των Αγίων ας είναι φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. 35η οδηγία. Να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με προσευχή υπέρ του κόσμου. Η Εκκλησία προσεύχεται αδιάκοπα υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Επίσης λέει υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Είναι ανάγκη να προσευχόμεθα όλα τα μέλη της Εκκλησίας για τη σωτηρία του κόσμου και όταν μαζευόμαστε όλοι μαζί στις εκκλησιαστικές συνάξεις αλλά και στις κατηδίαν προσευχές μας. Ακόμα, 36η οδηγία. Να καθαρίζουμε τον κόσμο. Να τον αντιμετωπίζουμε με καθαρισμό. Μπορούμε να καθαρίζουμε τον κόσμο. Γιατί έχουμε τα μέσα. Τα μέσα του καθαρισμού που διαθέτει η Εκκλησία μας. Παραδείγματος χάρη με τον αγιασμό. Ή ακόμα με τις ειδικές ευχές που διαθέτει το ευχολόγιο μας. Έχει πλήθος τέτοιων ευχών καθαρισμού η ορθόδοξη λατρευτική ζωή. Για να διώχνονται τα δαιμόνια. Για να πλένεται ο κόσμος και να καθαρίζεται από το βόρβορο της αμαρτίας. 37η οδηγία. Να αγιάζουμε τον κόσμο. Δεν πρέπει να χάνουμε ευκαιρία να αγιάζουμε τον κόσμο με τη Θεία Χάρη. Να τον χαριτώνουμε, όπως έκαμε αρχικά ο Αδάμ και η Εύα. Προϋποτίθεται βέβαια ότι πρώτοι εμείς θα αποσπούμε τη Θεία Χάρη για τον εαυτό μας και από εμάς θα παίρνει Θεία Χάρη ο κόσμος. 38η οδηγία. Μεταλαμβάνοντας του κόσμου μετευχαριστίας. Να θυμόμαστε πάντοτε να ευχαριστούμε το Θεό για όλα όσα γευόμαστε, για όλα όσα χρησιμοποιούμε. Και ένα ποτήρι νερό να πιείς, να θυμάσαι να λες «Σε ευχαριστώ Θεέ μου». 39η οδηγία. Προσφέροντας τον κόσμο στο Θεό. Διότι τελικά ο κόσμος δεν πλάστηκε για να είναι προσωπική μας ιδιοκτησία. Μας δόθηκε για σωστή χρήση, για περισσότερη αξιοποίηση, για τελειοποίηση και για προσφορά πάλι σε εκείνον ο οποίος τον δημιούργησε. Και 40η οδηγία, τον κόσμο πρέπει να τον σώζουμε. Να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σωθεί ο κόσμος. Δεν θα σώζουμε εμείς αυτοί καθεαυτοί τον κόσμο. Ο Θεός θα σώζει τον κόσμο, αλλά με τη δική μας προσπάθεια και συμμετοχή. Διότι ο Θεός έχει χέρια εδώ στη γη για να σώζει τον κόσμο. Είναι τα δικά μας χέρια. Αυτά είναι τα εργαλεία του Θεού. Ας του τα προσφέρουμε λοιπόν ανεμπόδιστα και τότε θα γίνονται δύο μεγάλα καλά. Και εμείς θα αντιμετωπίζουμε σωστά τον κόσμο και ο κόσμος θα σώζεται από το Θεό.
0: Γέροντα, σας ευχαριστούμε για τα όσα ωραία μας είπατε σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, το σημείο αυτό έφτασε στο τέλος της και η σημερινή μας εκπομπή. Θα συνεχίσουμε στην επόμενή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Χαίρετε.
2: Θέματα ατέλειωτης ζωής.

0: Κόσμος και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπέρ των αμαρτωλών. Μια εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας

Μία εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή υπέρ των αμαρτωλών. Διαβάζουμε από το ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Σωτήρχου. Με το «Επηγής ειρήνη» εμφανίστηκε στον κόσμο μας ο Θεός και με το «Ειρήνη μην» χαιρέτησε τους μαθητές του μετά την Ανάστασή του. Η λέξη «Ειρήνη» είναι το μήνυμα το οποίο διαπερνά ολόκληρο το Ευαγγέλιο σαν αντίλαλος της αγάπης που θέλει όλοι να ειρηνεύουν και να ευτυχούν εν Κυρίω. Όχι με την ειρήνη του κόσμου που είναι γεμάτη από υποκρισία, πονηρία, συμφέροντα και άλλα γήινα πάθη. «Εν εμή ειρήνην έχετε», λέγει ο Κύριος. Και αυτή την ειρήνη αναζητούν και εύχονται οι πιστοί, διότι είναι εντολή του Χριστού. «Ειρηνεύεται εν αλλήλεις». Το Ευαγγέλιο λέει κάπου αλλού και αποσαφηνίζει: «Ειρήνην αφήμι ημίν, ειρήνην την εμίν δίδομι ημίν». Ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομι ημίν, μη ταρασές το ημών η καρδία, μη δε δειλιά του», λέγει ο Κύριος. Με μια λέξη είναι η ειρήνη μεταξύ ανθρώπου και Θεού που κάνει την καρδιά μας να μην ταράζεται και να μην φοβάται. Και αυτή την ειρήνη μας τη δίνει ο Κύριος μόλις μετανοήσουμε και στραφούμε στο ελεός του. Ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός γράφει για το θέμα της ειρήνης και τα έξις. Ο καθένας από εμάς τους πιστούς έχει τα πάθη που τον πολεμούν και τον σκανδαλίζουν, και αν έχει ειρήνη με το Θεό και τον πλησίον, νικά τα πάντα. Γιατί αυτά είναι ο κόσμος τον οποίο παρήγγειλε ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος να μισούμε. Όχι τα κτίσματα, αλλά οι κοσμικές επιθυμίες. Η ψυχή έχει ειρήνη με το Θεό όταν ειρηνεύει μέσα της και γίνει ολόκληρη όπως θέλει ο Θεός. Και γίνεται τέτοια όταν ειρηνεύει με όλους τους ανθρώπους και ας παθαίνει πολλά κακά από αυτούς. Γιατί με την ανεξικακία δεν ταράζεται καθόλου, αλλά όλα τα δέχεται. Θέλει το καλό όλων και αγαπά όλους τους ανθρώπους για τον Θεό και γιατί όλοι έχουμε την ίδια φύση. Και για τους απίστους που βαδίζουν στην απώλεια θρηνεί, όπως έκαναν ο Κύριος και οι Απόστολοι. Ενώ για τους πιστούς προσεύχεται και κοπιάζει. Και έτσι αποκτά την ειρήνη των λογισμών και ζει νοερά μέσα στη θεωρία και στην καθαρή προσευχή προς τον Θεό. Αν ξέραμε πόσα αγαθά μας περιμένουν στην άλλη ζωή κοντά στο Θεό, όλα θα τα είχαμε αρνηθεί στον κόσμο αυτό. Όλα τα ψευδόνυμα αγαθά προκειμένου να χαρούμε την αιώνια χαρά του Κυρίου. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ακόμη και ο Πατριάρχης Αβραάμ, όταν είδε τα άρρητα μεγαλεία της άλλης ζωής, ευχόταν να μπορούσε να ξαναγυρίσει στον κόσμο αυτό για να αγωνιστεί περισσότερο, ώστε να αποκτήσει περισσότερη ουράνια ευτυχία. Διότι η απόκτηση των αιωνίων αγαθών είναι μεν δωρεά του Θεού, αλλά γίνεται ανάλογα με τα βάσανα και τις θλίψεις του κόσμου τούτου. Δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν με γήινα λόγια τα μέλλοντα αγαθά που είναι ετοιμασμένα από καταβολής κόσμου και μόνο πρόγευσή τους έχουν όσοι πιστεύουν αληθινά και καθαρίζουν με ταπείνους την καρδιά τους. Ο Μέγας Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος μας εξηγεί σε έναν από τους λόγους του αυτή την αλήθεια της δικαιοσύνης του Θεού για όσους υποφέρουν και πάσχουν στη ζωή αυτή για να μείνουν στη στενή και τεθλιμμένη οδό του καλού αγώνα. Οι Άγιοι Μάρτυρες, αφού υπέφεραν πολλά βασανιστήρια και έδειξαν καρτερία μέχρι το θάνατό τους, έγιναν άξιοι για τα στεφάνια και την δόξα. Και όσο περισσότερα και σκληρότερα ήταν τα βάσανα που υπέφεραν, τόσο περισσότερη δόξα απέκτησαν και παρησία ενώπιον του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι ψυχές που παραδόθηκαν σε διάφορες θλίψεις, είτε αυτές προέρχονται εξωτερικά από τους ανθρώπους, είτε δημιουργούνται μέσα τους από ατόπους λογισμούς, είτε γεννιούνται από σωματικές ασθένειες, αν κρατήσουν ως το τέλος την υπομονή τους, θα αξιωθούν τα ίδια στεφάνια με τους μάρτυρες και την ίδια παρησία. Και τούτο επειδή το μαρτύριο των θλίψεων που οι μάρτυρες υπέμειναν από ανθρώπους, αυτοί το υπομένουν από τα πονηρά πνεύματα, όπως τα πονηρά πνεύματα παρακίνησαν τότε και τους βασανιστές των μαρτύρων.

Και όσον περισσότερες και αυτή θλίψεις του εχθρού υπέμειναν, τόσο περισσότερη δόξα όχι μόνο στο μέλλον θα απολαύσουν από το Θεό, αλλά και εδώ θα αξιωθούν την παρησία του αγαθού Πνεύματος.

Ποιος δεν θέλει να βρει το συντομότερο δρόμο της σωτηρίας του? Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι ο δρόμος αυτός είναι ο δρόμος της αληθινής ταπεινοφροσύνης. Σκύψε με συντριβή μπροστά στο σταυρό και αμέσως ο Χριστός θα σκύψει σε σένα και θα σε αγκαλιάσει με τα διαρκώς ανοιγμένα και πληγωμένα χέρια του και θα σου χαρίσει τον παράδεισο της σωτηρίας. Πώς φτάνουμε όμως στην αληθινή ταπείνωση και όχι στην εξωτερική ταπεινολογία? Μόνο με την αγάπη του Θεού. Αυτό μας διδάσκει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής στην τρίτη εκατοντάδα των διαφόρων κεφαλαίων του, γιατί αυτή η αγάπη μας καθαρίζει από όλα τα κακά της αμαρτίας και μας φέρνει κατευθείαν μπροστά στο Θεό. Η αγάπη του Θεού περιέχει μέσα της όλες τις αρετές και μας χαρίζει όλες τις δυνάμεις για την πραγμάτωση του καλού. Ο Αββάς Μιός είπε κάποτε: «Αν κάποιος υπακούει στο Θεό, τότε αυτόν τον υπακούει και ο Θεός». Ας ξαναστρέψουμε την προσοχή μας στα λόγια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού που μας εξηγεί. Απαλλαγή από όλα τα κακά και σύντομος δρόμος σωτηρίας είναι η αληθινή, η με επίγνωση αγάπη του Θεού και η τέλεια απάρνηση της στοργής της ψυχής προς το σώμα και τον κόσμο. Σύμφωνα με αυτήν, αφού αποβάλλουμε την επιθυμία της ειδονής και τον φόβο της οδύνης, ελευθερωνόμαστε από την κακή φυλαυτία και ανεβαίνουμε στη γνώση του Δημιουργού. Και αφού βάλουμε στη θέση της κακής την αγαθή νοερή φυλαυτία, την χωρισμένη από σωματική στοργή, δεν πάβουμε να λατρεύουμε το Θεό με αυτήν την καλή φυλαυτία, ζητώντας πάντοτε από το Θεό τον καταρτισμό της ψυχής. Γιατί αυτή είναι η λατρεία η αληθινή και πραγματικά θεάρεστη, η ακριβής επιμέλεια της ψυχής μέσω των αρετών.

Τα δήθεν αγαθά του κόσμου τούτου, όπως είναι η δόξα και οι τιμές, οι ειδονές και τα υλικά πλούτη, καθώς και η δήθεν σοφία της γήινης λογικής, είναι βάρη μεγάλα, είναι εμπόδια, είναι το ψυχοκτόνο υλικό με το οποίο κτίζεται το αδιαπέραστο τείχος ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Είναι τα περιτά βάρη στο καράβι της γήινης πορείας μας που πρέπει να πεταχτούν όλα στη θάλασσα για να σωθεί το πλοίο και οι επιβάτες του, όπως έκανε και ο Απόστολος Παύλος, ταξιδεύοντας προς την νήσο Μελίτη. Ο Μέγας Αντώνιος χαρακτηρίζει την πλεονεξία ως φαρδιά ρούχα που εμποδίζουν τους αγωνιζομένους στο αγώνισμα του δρόμου. Ιδού τα ίδια τα λόγια του Αγίου. Εκείνοι που δεν αρκούνται σε αυτά που χρειάζονται για να ζουν, αλλά επιθυμούν περισσότερα, υποδουλώνουν τον εαυτό τους στα πάθη που ταράζουν την ψυχή και τις φέρνουν λογισμούς και φαντασίες ότι το να θέλουν λίγα ή πολλά είναι το ίδιο. Και όπως τα ρούχα που είναι μεγαλύτερα από το σώμα εμποδίζουν εκείνους που τρέχουν στο αγώνισμα του δρόμου, έτσι και η επιθυμία του ανθρώπου να έχει περισσότερα από όσα πρέπει εμποδίζει τις ψυχές και δεν τις αφήνει να αγωνίζονται ή να σωθούν. Ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος μας συμβουλεύει να έχουμε μόνο μια λύπη. Είναι αυτή που συνδυάζεται με τη χαρά την οποία δίνει το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς και συναπαρτίζουν την λεγόμενη χαρμολύπη. Χαρά για την ελπίδα της σωτηρίας με τη βοήθεια και το έλεος του Θεού και λύπη αληθινή για την αμαρτωλότητά μας απέναντι στην αγάπη του Θεού για μας. Οι άλλες λύπες, οι κοσμικές, για θέματα υλικά και γήινα δεν πρέπει να μπαίνουν στην καρδιά μας. Όσο και αν είναι σοβαρά τα βάσανα και οι δυστυχίες μας.

αυτές. Πρέπει να υπομένουμε αγωγείς τους και να ευχαριστούμε τον Θεό πάντων ένεκεν, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Επίσης, ας προσέξουμε ιδιαιτέρως τον κύριο λόγο του Αποστόλου Παύλου που έλεγε ότι «Η γάρ κατά Θεόν λύπη, μετάνιαν η σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται, η δε του κόσμου λύπη, θάνατον κατεργάζεται». Το ίδιο μας λέγει και ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος που μνημονεύσαμε ήδη και γίνεται ακόμη πιο σαφής. «Μόνο μια λύπη να έχουμε, την μετάνοια για τις αμαρτίες μας, ενωμένη με την αγαθή ελπίδα για την οποία ο Απόστολος Παύλος λέγει, η κατά Θεόν λύπη προξενεί μετάνοια που οδηγεί σε οριστική σωτηρία. Και αυτό γιατί η κατά Θεόν λύπη, τρέφοντας την ψυχή με την ελπίδα που ακολουθεί τη μετάνοια, είναι ανάμεικτη με χαρά. Γι' αυτό και πρόθυμο και υπάκουο για κάθε καλή πράξη, ευκολοπλησίαστο, ταπεινό, πράο, ανεξίκακο, υπομονετικό, σε κάθε αγαθό κόπο και κάθε συντριβή κάνει τον άνθρωπο η λύπη αυτή, αφού είναι κατά Θεόν. Και με αυτόν τον τρόπο γίνονται φανεροί στον άνθρωπο οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η χαρά, η αγάπη, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθότητα, η πίστη, η εγκράτεια. Απ' την αντίθετη λύπη, δηλαδή για τα κοσμικά πράγματα, είναι φανεροί οι καρποί του πονηρού πνεύματος, οι οποίοι είναι ακηδεία, ανυπομονησία, θυμός, μίσος, αντιλογία, απελπισία, οκνηρία στην προσευχή. Αυτή την λύπη πρέπει να την αποφεύγουμε, όπως και την πορνεία και την φιλαργυρία και το θυμό και τα υπόλοιπα πάθη. Αυτή η λύπη θεραπεύεται με την προσευχή και την ελπίδα στο Θεό και την μελέτη των θείων λόγων και με την συναναστροφή με ευλαβείς ανθρώπους.

Μια πολύ μεγάλη αλήθεια μας αποκαλύπτει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής στα 100 πρακτικά κεφάλαιά του για το πιο κέριο πρόβλημα του ανθρωπίνου προορισμού, στο να ομοιωθεί δηλαδή με τον δημιουργό του και να αποκτήσει το καθομοίωση. Γιατί χωρίς αυτή την ομοίωση δεν ολοκληρώνεται μέσα του η εικόνα της σωτηρίας του με την οποία θα ζήσει αιωνίως στον άλλο κόσμο. Αυτή είναι η ολοκλήρωση του προσώπου του με την βοήθεια και την χάρη του Θεού πάντοτε. Και όπως λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, το αγώνισμα αυτό συνδέεται με την ελευθερία του ανθρώπου. Με την ελευθερία και φυσικά με την αγάπη, αφού από την αγάπη αρχίζει και στην αγάπη τελειώνει η ελευθερία που μας δίδει ο Θεός. Η κακία είναι μια υποδούλωση του ανθρώπου, γιατί προϋποθέτει την απομάκρυνση από το Θεό που είναι η μόνη πηγή της αληθινής ελευθερίας. Η λεγόμενη αυτονομία του ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο από εξάρτησή του από τις αντίθετες δυνάμεις, δηλαδή του διαβόλου. Ιδού τα λόγια του Αγίου Διαδόχου. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Το καθομοίωση όμως το έχουν μόνο εκείνοι οι οποίοι με πολλή αγάπη υποδούλωσαν την ελευθερία τους στο Θεό. Γιατί όταν δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, τότε είμαστε όμοιοι με εκείνον που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του μέσω της αγάπης. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το επιτύχει αν δεν πείσει την ψυχή του να μην δελεάζεται από την εύκολη δόξα αυτού του κόσμου. Δεν μπορεί κανείς να είναι σόφρον, να έχει δηλαδή σώες τις φρένες του, να είναι λογικός, υγιής στο μυαλό και να είναι άπιστος. Γιατί η πίστη σε όλες τις μορφές της είναι η βάση και το στήριγμα της ζωής και η απιστία στο βάθος της είναι άρνηση της ζωής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει την απιστία ως αρρώστια του λογικού και ως γέννημα της αλαζονίας και της φιλοδοξίας. Έχει την ίδια ρίζα με την υπερηφάνεια που έριξε τον αιωσφόρο από τη θέση του και συνεχίζει πάντα να θανατώνει πνευματικά όσους απιστούν και χάνουν την επικοινωνία τους με το Θεό και την προστασία της χαριτός του. Συχνά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στις ομιλίες του κάνει λόγο για την φοβερή αυτή αρρώστια. Εδώ θα μεταφέρουμε μόνο 3 μικρά αποσπάσματα της σχετικής διδασκαλίας του. Το δέντρο της απιστίας το φυτεύει η κακή περιέργεια του λογικού, το ποτίζει η ανόητη αλαζονία και το μεγαλώνει η μεγάλη αγάπη προς τη φιλοδοξία. Και σε άλλη ομιλία του λέγει: αν πολλοί δεν βλέπουν την αγαθότητα του Θεού, δεν την βλέπουν λόγω της αδυναμίας της σκέψεώς τους. Γιατί και τον ήλιο εκείνοι που έχουν άρρωστα μάτια, γι' αυτό δεν τον βλέπουν. Όπως ακριβώς βέβαια, ούτε αυτοί που έχουν γερά μάτια μπορούν να ατενίζουν πάντοτε αυτόν κατάματα λόγω της υπερβολικής λαμπρότητός του. Έτσι, ούτε ολόκληρη την πρόνοια του Θεού μπορούμε να την μάθουμε με ακρίβεια, επειδή υπερβαίνει πάρα πολύ τις ανθρώπινες σκέψεις, το μέγεθος της συνέσεώς του και της σοφίας του.

«Από Θεού άρχεστε», λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «και διότι πρέπει πάντοτε να δοξάζεται ο υπερένδοξος Θεός και γιατί με τον ίδιο τρόπο έχουμε την βοήθεια και την προστασία Του για κάθε μας έργο». Μόλις το σκεφτούμε, μόλις επικαλεστούμε τη χάρη Του, αυτή μας δίδεται πλούσια και αποτελεσματικά, όσο και αν οι περισσότεροι δεν το αντιλαμβανόμαστε και δεν κατανοούμε την αόρατη παρουσία Του. Αν αρχίζαμε από το Θεό την κάθε ημέρα, την κάθε μας εργασία, την κάθε αποφασή μας, τότε θα βλέπαμε πιο καθαρά την πραγματικότητα της ζωής και θα προχωρούσαμε πιο σίγουρα στην υγιεινή πορεία μας. Πολλοί νομίζουν ότι η ζωή τους αρχίζει με τη γέννησή τους στη βιολογική και τελειώνει με τον ενταφιασμό του σώματος. Δεν ξέρουν ή δεν πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής ή πιο σωστά στην αθανασία της ανθρωπίνης υπάρξεως. Δεν ξέρουν ή δεν πιστεύουν ότι και οι καλοί και οι κακοί μένουν αθάνατοι και πέραν του τάφου, ότι είναι δηλαδή καταδικασμένοι να είναι αθάνατοι, κατά την φράση του μεγάλου Σέρβου θεολόγου, πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς. Αποτέλεσμα της απιστίας αυτής είναι να ζουν μέσα στην αναλήθεια, δηλωνότι στην ψευτιά, και να βλέπουν τα πάντα και τους πάντες μέσα από τους φακούς αυτής της αναλήθειας που είναι η απουσία ή το χειρότερο, η διαστροφή της αλήθειας. Έτσι σκέφτονται πονηρά, φιλίποπτα, κακότροπα, βουτυγμένοι στην εμπάθεια της φιλαυτίας και της αυτονομίας και θεωρούν όλους τους άλλους τους αμαρτωλούς, κακούς, τυποτένιους και ως αιτία της δυστυχίας τους, ως αντιπάλους και όχι σπάνια ως εχθρούς. Αν ξεκινούσαν όμως το κάθε βήμα τους από το Θεό, θα έβλεπαν τελείως διαφορετικά την πραγματικότητα της ζωής και θα είχαν άλλη στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων. Αν ξεκινούμε από το Θεό, θα ανακαλύψουμε τη μεγάλη αλήθεια που διαλαλεί η Εκκλησία μας, ότι ουδής αναμάρτητος, έστω και αν ζήσει μόνο μια ώρα σε αυτή τη ζωή. Ουδής καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου. Ούδαν μία ημέρα ή η ζωή αυτού. Μόνος αναμάρτητος είναι ο Θεός, ο δυνάμενος. Όλοι εμείς οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί. Και αυτή την αλήθεια, και αυτή η αλήθεια, το να καταλάβουμε και κυρίως να συναισθανθούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, είναι η πρώτη και κυρία προϋπόθεση της μετανοίας και της επιστροφής μας στο Θεό. Η αμαρτωλότητα και η ενοχή μας είναι μια σκιά που μας ακολουθεί πάντα και προπορεύεται όταν έχουμε πίσω μας το φως της αλήθειας. Αντίθετα, όταν είναι μπροστά μας αυτό το φως, η σκιά της αμαρτίας πηγαίνει πίσω μας και όσο προχωρούμε και πλησιάζουμε στο φως, τόσο αφανίζεται και όταν μπούμε ολόκληροι μέσα στο φως της αλήθειας, εξαφανίζεται τελείως κάθε σκοτάδι και κάθε σκιά. Και αυτή η αλήθεια είναι και ονομάζεται Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας. Από Θεού άρχεστε λοιπόν για να φτάσουμε στο ουδής αναμάρτητος. Και αν μείνουμε σε αυτή την διαπίστωση και εμβαθύνουμε στο φως που περιέχει, τότε θα ανακαλύψουμε και την αφετηρία της σωτηρίας μας, που είναι η αποτείναξη του σκοταδιού από μέσα μας. Τότε θα καταλάβουμε πόσο είμαστε αμαρτωλοί και πόσο άρρωστοι και πόσο έχουμε ανάγκη θεραπείας από το μόνο αληθινό γιατρό, τον Χριστό. Τότε θα πάψουμε να βλέπουμε τους άλλους με περιφρόνηση σαν αμαρτωλούς, κατωτέρους, ασθενείς και μολυσμένους, αφού και εμείς είμαστε το ίδιο αμαρτωλοί και άρρωστοι και αξιοκατάκριτοι. Και τότε θα μετατρέψουμε το εγώ σε εμείς, όπως έλεγε και ο ολιγογράμματος, αλλά πιστός και θεόσοφος, ο πλαρχηγός του 21, ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Το εγώ να γίνει εμείς. Και τότε θα κάνουμε το μεγάλο βήμα στο δρόμο της αλήθειας. Φτάνοντας στο ουδής αναμάρτητος και ανακαλύπτοντας ότι και εμείς βρισκόμαστε μέσα στον ίδιο κύκλο της αμαρτίας και χρειαζόμαστε απελευθέρωση από αυτή και θεραπεία για να σωθούμε, θα φτάσουμε στην ανάγκη να ζήσουμε εν Χριστώ Ιησού, δηλαδή να βλέπουμε και να αντιμετωπίζουμε τους άλλους εν Κυρίω, όπως θέλει ο Θεός, με μακροθυμία, ανεκτικότητα, κατανόηση και αγάπη. Ο Θεάνθρωπος μας έδωσε το κλειδί που ανοίγει αυτή την κλειστή πόρτα της σωστής συμπεριφοράς. Είναι ο χρυσός, ο τέλειος κανόνας που περικλείει μέσα του όλες τις άλλες εντολές. Όλος ο νόμος και οι προφήτες, όπως τον εχαρακτήρισε ο ίδιος ο Χριστός. Είναι ένας κώδικας τέλειος. Πάντα ούν όσα αν θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείτε αυτής. Ο λόγος είναι σαφής, σαφέστατος. Δυσκολευόμαστε όμως να τον κατανοήσουμε και να τον εφαρμόσουμε, γιατί μας λείπει η αληθινή πίστη.
Η διάβρωση της ψυχής μας από το δηλητήριο της αμαρτίας και ο σκοτισμός του νου διαστρεβλώνει τη λογική και την κρίση μας, αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τους άλλους και το χειρότερο, μας οδηγούν στο να προσαρμοζόμαστε, να προσαρμόζουμε μάλλον τον κορυφαίο αυτό λόγο στα μέτρα μας και να τον ερμηνεύουμε όπως μας αρέσει, όπως μας βολεύει. Στην κρίσιμη αυτή περίπτωση, όπου βρισκόμαστε οι περισσότεροι, έρχεται πάλι η βοήθεια του Θεού με τα λόγια και τα έργα των Αγίων Πατέρων που μας εξηγούν τι πρέπει και πώς πρέπει να κάνουμε ή να μην κάνουμε για να τηρούμε σωστά το ούτο και ημίς ποιείται. Η πονηρία μειώνει την ειλικρίνειά μας και η άγνοια μειώνει τις ικανότητές μας. Μια άγνοια όμως και μια πονηρία που εξαρτάται και η μια και η άλλη από την αδιαφορία και την αθυμία μας, αφού το ενδιαφέρον και την προσοχή μας την απορροφούν τα πάθη και η ματιοφροσύνη μας. Από το Θεό αρχίσαμε και στο Θεό καταλήγουμε όσοι πιστεύουμε στο όλεος του Θεού. Και αυτό σημαίνει ότι ενός εστί χρία. Και αυτό το ένα είναι το να βρισκόμαστε συνεχώς κοντά στο Θεό και εκείνος θα μας διδάξει τα πάντα. Και τους σκοπούς και τους τρόπους αφού ήλθε να καλέσει αμαρτωλούς εις μετάνοια. Ποιος από εμάς είναι έξω από αυτό το κάλεσμα? Δεύτε προς με πάντες, οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσου ημάς, λέγει ο Κύριος. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και την σειρά εκπομπών με τον τίτλο «Υπέρ των αμαρτωλών». Τα κείμενα που διαβάσαμε τα πήραμε από το πολύ όμορφο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Παναγιώτη Σωτήρχου. Χαίρετε και ο Χριστός ας είναι μαζί με όλους μας.

υπέρ των αμαρτωλών. Μία εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, μοναχός Πατήρ Παλαμάς.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μη χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις?

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Συνετός και ολιγαρχής στα νεανικά του χρόνια ο Όσιος Μαλός, έμεινε φτωχός στην ύλη για να γίνει πλούσιος εν Χριστώ. Δεν ήταν μεγάλης μορφώσεως, ήταν όμως πολύς πίστεως και ζήλου θερμού. Επειδή δεν μπορούσε να διδάσκει δημόσια, έκανε κήρυγμα στον κάθε ένα άνθρωπο χωριστά. Ο Μαλός είχε μεγάλη πνευματική διάκριση, ώστε να μην γίνεται βαρύς, ενοχλητικός και άστοχος στις ιδιαίτερες αυτές νουθεσίες. Η Θεία Χάρη τον είχε οπλίσει με μεγάλη λεπτότητα και αγάπη, που του υπαγόρευαν πάντοτε τι ήταν συμφέρον να υποθεί και τι έπρεπε να παραλυφθεί.

Στην συνέχεια, ο Όσιος Μαλός ακολούθησε την ερημική ζωή. Αλλά όσοι μάθαιναν πού βρίσκεται, έρχονταν και τον ζητούσαν στο ερημητήριό του. Και αυτός όμως, κατά διαστήματα, κατέβαινε στις πόλεις, όχι για να κάνει ομιλίες, αλλά για να σκορπίσει ευεργεσίες. Διότι ο Κύριος τον είχε πρικίσει και με τη δύναμη να θεραπεύει θαυματουργικά διάφορες αρρώστιες. Πολλοί μάλιστα βρήκαν τη γιατριά τους με τις προσευχές του Οσίου Μαλού και δια μόνο τις επιθέσεις των χειρών του. Αλλά και όταν εξεδίμησε προς τον Κύριο, το λείψανό του ανάβλιζε μύρο και έγινε πηγή ιάσεως διαφόρων ασθενειών.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

Ο απλός άνθρωπος είναι άκακος και απονήρευτος. Και το κακό και το άσχημο τα μετατρέπει όλα σε καλό. Έχει πάντα καλούς λογισμούς για τους άλλους. Δεν είναι κουτός, αλλά νομίζει ότι όπως σκέπτεται αυτός, έτσι σκέπτονται και οι άλλοι. Γέροντα, να μας πείτε ένα παράδειγμα. Δεν σας έχω πει για εκείνο τον Παπαχαράλαμπο, που ήταν παλιά στη Μονή Κουτλουμουσίου. Τον είχαν βιβλιοθηκάριο, αλλά τελικά τον έβγαλαν, γιατί ποτέ δεν έκλεινε την πόρτα της βιβλιοθήκης. «Τι τα θέλετε στις πόρτες τα κλειδιά», έλεγε. «Αφήστε τους ανθρώπους να διαβάζουν βιβλία». Είχε τέτοια απλότητα και αγνότητα που δεν του περνούσε ο λογισμός ότι υπάρχουν άνθρωποι που κλέβουν βιβλία. Ο απλός άνθρωπος, επειδή έχει όλο καλούς λογισμούς για τους άλλους, τους βλέπει όλους καλούς.

Θυμάμαι και ένα άλλο γεροντάκι, το Γεροθεόκτιστο, από τη Μονή Διονυσίου, πόση απλότητα είχε. Ένα βράδυ είχε μείνει μαζί με ένα μοναχό στο κονάκι τους στις Καριές. Αργά τη νύχτα χτύπησε κάποιος την πόρτα και ο Γεροθεόκτιστος έτρεξε να ανοίξει. «Άστον», του λέει ο μοναχός, «μην ανοίγεις τέτοια ώρα, για να μπορέσουμε να ησυχάσουμε». «Και πού ξέρεις, πάτερ», του λέει, «ποιος είναι? Μπορεί να είναι και ο Χριστός. Να του ανοίξουμε». Και πήγε και άνοιξε. Βλέπετε, ο απλός άνθρωπος μόνο καλό λογισμό βάζει. Και πάντα το καλό περιμένει. Γέροντα, νομίζω ότι η απλότητα είναι να κινείται κανείς όπως νιώθει εσωτερικά, έτσι δεν είναι? Ανάλογα με το που ζει. Για να κινηθεί ο άνθρωπος απλά, πρέπει να βρει ανάλογη ατμόσφαιρα. Μέσα στον κόσμο, ιδίως το σημερινό, πρέπει να προσέξει κανείς πώς θα κινηθεί. Σε ένα μοναστήριο όμως ή σε μια οικογένεια δεν δικαιολογείται να μην ζει κανείς με απλότητα. Είναι πολύ κουραστικό όταν δεν υπάρχει απλότητα και εμπιστοσύνη. Τότε για να πεις μια κουβέντα στον άλλον χρειάζεται πρόλογος, επίλογος, εξηγήσεις. Έτσι η ζωή γίνεται τυραννία, μαρτύριο. Ενώ όταν υπάρχει απλότητα, λες τον άλλον, τώρα κάθισε και κάθεται. Τώρα δεν χρειάζεσαι, φύγε και φεύγει. Χωρίς να φοβάσαι μήπως παρεξηγηθεί. Η απλότητα ξεκουράζει, ενώ η έλλειψη απλότητος κουράζει.

0: Γέροντα, τι σημαίνει «κτίσε ελευθερίαν εν τη ανατροφή σου ή να τις ζάλεις ελευθερωθείς»? Να αποκτήσεις απλότητα στη συναναστροφή σου για να μην ζαλίζεσαι από τους λογισμούς και μπερδεύεσαι. Όταν κανείς εκφράζει απλά αυτό που νιώθει, και ο ίδιος ελευθερώνεται και τους άλλους βοηθάει. Μια φορά κατέβαινα στην Αθήνα για κάποια υπόθεση με το αυτοκίνητο κάποιου γνωστού μου και μαζί μας ήταν και ένας άλλος κύριος. Επειδή το αυτοκίνητο με πειράζει, άνοιξε ο οδηγός το παράθυρο, αλλά έκανε ψύχρα. «Μήπως κρυώνεται?» τους ρώτησα. «Όχι, όχι», μου είπαν. Σε λίγο όμως είδα να μαζεύεται ο άλλος και να κουμπώνει το σακάκι του. Οπότε τους είπα: «Αν θέλετε να μην αρρωστήσει κανείς, να το λέτε απλά, όταν κρυώνετε, όπως και εγώ θα σας λέω όταν αισθάνομαι άσχημα». Έτσι κανένας δεν δυσκολεύτηκε. Αν όμως εγώ ένιωθα άσχημα και δεν μιλούσα και ο άλλος κρύωνε και δεν μιλούσε, μπορεί κάποιος να έφτανε άρρωστο στην Αθήνα. Και εσείς να συμπεριφέρεστε με απλότητα μεταξύ σας. Αλλιώς θα έχετε συνέχεια την ανησυχία μήπως κάνετε κάτι και στεναχωρηθεί ή πειραχθεί ο άλλος. Έτσι και να στεναχωριέται κανείς, και ανάπαυση δεν βρίσκει, αλλά και η συμπεριφορά του γίνεται αφύσικη. Γέροντα, μπροστά σε άλλους δεν μπορώ να κάνω και το πιο απλό πράγμα. Αυτό είναι συστολή ή υπερηφάνεια? Ο Θεός δίνει μερικές φορές υπερβολική συστολή στον άνθρωπο σαν φρένο, για να μην πάθει κακό. Γιατί ποιος ξέρει, αν δεν είχε αυτή τη συστολή, πόσο θα μπορούσε να ξεφύγει από το σωστό δρόμο. Αυτό που πρέπει να κάνεις τώρα εσύ είναι να προσέχεις λίγο και να αφήνεις πολύ τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού. Να μην σφίγγεσαι και βασανίζεσαι ανθρώπινα, γιατί μέσα σε αυτό το ανθρώπινο σφίξιμο κρύβεται και εγωισμός. Δεν με βλέπεις εμένα που συμπεριφέρομαι φυσιολογικά, χωρίς να καταβάλω προσπάθεια, πότε σαν παππούς, πότε σαν πατέρας, πότε σαν μεγάλος αδελφός και πότε σαν παιδί. Γέροντα, εγώ σκέφτομαι πώς θα το πάρει ο άλλος αυτό που θα πω και φοβάμαι μήπως παρεξηγηθώ. Εσύ, βραχή, κυκλώνεσαι επειδή δεν έχεις απλότητα. Κοίταξε να αποκτήσεις απλότητα καρδίας για να αναπτυχθείς πνευματικά. Να δέχεσαι απλά τις παρατηρήσεις που σου κάνουν και να προσπαθείς να διορθώνεσαι, ζητώντας και τη βοήθεια του Θεού. Μπορεί να σου πούνε ότι σε εκείνη την περίπτωση φέρθηκες χωρίς σύνεση. Άλλη φορά, σε ανάλογη περίπτωση, πρέπει να σκεφτείς: «Τότε μου είπαν ότι φέρθηκα χωρίς σύνεση. Τώρα μπορώ να προσέξω να φερθώ συνετά». Με αυτόν τον τρόπο αποκτά σιγά σιγά πείρα. Διορθώνεσαι, προοδεύεις και εξέλισσεσαι πνευματικά. Έτσι κι ο άλλος πληροφορείται και ο Θεός πληροφορείται και εσύ πληροφορείσαι και είσαι ειρηνική. Η απλότητα με το φιλότιμο αγώνα και με την εμπιστοσύνη στο Θεό φέρνουν εσωτερική ειρήνη και χαρά και γεμίζει η ψυχή από ελπίδα και παρηγοριά.
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

0: εις τον άρτην ημών των υπηρούσιων δώσει εμείς ημέρων και άφεση μη τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το θυμηρού. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκες βασιλεύς και το βαρβάρον δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τύπου πονήμου σου κοινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρον τη δυνάμεις σου πιστούς βασιλισσιμών, νίκες χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχειν τη συν όπλων ειρήνης αγίων των τρόπων, και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσυντε, μη παρήνεις αγαθή της εκκλησίας ημών πανίμου και Θεοτόκη, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέρδος τους βασιλεύουν και χορήγει αυτούς ορανώθουν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσία και

0: Ιερέ το Τριάδι, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα εν ψυχής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν ψυχής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν ψυχής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι ευλυθύνεις αν θλίβοντές μου. Πολύ επανίσταται από μένα. Πολύ λέγω στην ψυχή μου. Ού και έρθει η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε, αντιλήπτρο μου, δόξα μου και ψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ με εξόρουσα γι' αυτό. Εγώ κοιμήθηκε ύπνωσα, εξηγέρθηνε ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ο φοβηθής μου μοιράδο λαού, τον κύκλο συνθεμένων, ανάστα Κύριε σώσου μου, Θεός μου. Ότι σε επάτεξες πάντως τον θρόντάζ μου, Ματέος, οδότες αμαρτωλών συνέδρυψες. Του Κύριου σωτηρία και των λαών σου ευλογία. Εγώ κοιμήθηκε ύπνωσα, εξηγέρθηνε ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμώσω, ελέγξε με, μην διατηρήσω τις παιδεύσεις μου. Ότι τα βέλη σου πάει σαν μου και υπεστήριξε με τη χείρα σου. Που και στην ίεση τη αρχή μου, ο αποσώπου τη οργή σου. Που και στην ειρήνη τη οστέη μου, ο αποσώπου των αμαρτιών. Ότι η ανομία μου υπερήρανε την κεφαλή μου, ω η φορτία βαρύ, ευαρύνθησαν εμέ. Προσώσαν και σάπησαν οι μολοπέ μου, ο αποσώπου τη αφροσύνη μου. Τελεπώσε και κατεκάφθηνε ω τέλο, όλη την ημέρα στροπάω τον προεπόμενο. Ότι ψώμιο πλήστην απογμάτων, και για στην ίεση τη αρκή μου, κακώθην και ταπεινώθην ω πόδρο, οριόμουν από στον ώμου τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάζω από τη μία μου, και στον αγμό μου σου καπεκρίτη. Καρδία με ταρά, εγκατέλειπε με ισχύ μου, και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό που και έστειμε το μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου, ξαναδίε μίγκησαν και έστησαν, και γκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Εξεβιάζονται ιστότητα στην ψυχή μου, και ιστότητα στα χακάμι, ελάλησαν ματαιότητα. Και δολαιότητα όλη την ημέρα μελέτησα. Πρώτα σε κοφό σου κύκων, και σε άλλα σου πανίγων το στόμα αυτού. Πηγαίνομαι σε άνθρωπου που κακούν, και φτιάχνουμε το στόμα του ευτελεγμού σου. Ότι πει σε κύριε ήλπισα, σύ είσαι ακούσει, κύριε Θεό μου. Ότι είπαν, μην πάτε πιχαρό σου με φτρί μου, και του ευθύνει από όδα μου, εμένα με καλοτιμώνησαν. Και χωρί μάστιγα έτοιμο, και λιγδόν με ενωπιών μα τη διαφαντό. Ότι είναι ανομία μου αναγγελώ, και με ρυμνίζει προ τι αμαρτίε μου. Οι δέχτρε μου ζώσει, και κρατέονται περαιμέ, και πληθύνει σε μισού τη με δίκη σου. Με τα ποθότε μου κακά αντιαγαθών, ενδιαβολών με, επί κατεδίκων εγκατοσύνη μου. Μη καταλείπει με, κύριο Θεό μου, μη αποστρέψε μου. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη καταλείπει με, κύριο Θεό μου, μη αποστρέψε μου. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσεορθρίζω. Εδίψε η ψυχή μου, προσωπλώ ει άρξ μου, εγγυρί μου και αφάτω και νύτρο. Ούτω εν το γιώθηση, του δίνει την αμύση και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελό σου προ τα χείλη μου τον έσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα τη όλο το μου. Πόσο εξτέατο και ποιότητα σου πιστεί η ψυχή μου, η χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Ήμνη μόνο εφόν σου από τι τρομνή μου, με τι όρθρε σε μελέτη μισέ. Ότι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέφτε το ρίγο σου γαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντιλάβει το δεξιά σου. Αυτή τη σμάτινη ζήτησε την ψυχή μου, ξελέφτε στα κατώτατα τη γη. Παροδοθήσω τη χείρα τη Ρωμαφαία, μερίδε αλοπαίγων έσονται. Ο δε βασιλεύ, ευρωθήστε από το Θεό. Επενεθήστε πάσο μνήν εν αυτό, την εφράγει στο όμορφο όλων των άδικα. Για τη όρθρα σε μελέτων σε, ότι γεννή τη βοηθό μου, και τη σκέπτο από το ρίγο αγαλιά σου. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμώ δεν αντελάβω το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και για πνεύματα, και νύν και αή και σώνα στην όμορφο να μην. Αλουία, αλουία, αλουία, δόξα δό. Αλουία, αλουία, αλουία, δόξα δό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι. Και νυν και αή και σώνα στον όνομα μου. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, η μέρα σε και έκραξε, και νυχτή να δύο σου. Σε αυτό τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω το ούρ στη δέησή μου. Και οπλίστη κακόν η ψυχή μου, και η ζωή μου το άδειγγισε. Ψολογίστη μετά του καταβενόντων Ισλάμπων. Εγεννήθηνο σε άνθρωπο αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Ο σε τραυματίε καθέβδωσε τον τάφο, όνο καμνέ τη αίτη και αυτή τη χειρό σου απόστησαν. Έφεντε ο μελάκο κατά τα του, σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επε με υπεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντε σου πετρεγό σου οποίο γύρισε από με. Με μάκρα του γνωστού μου δεμού, έφεντε με δέλυγμα ευθύ. Παρδόθηκε και ξεπορευόμενη, εφτάλου με σθένη σαν αποφυγία σου. Και κέκρασα από σε κύριο όλη την ημέρα, διαπέτε από σε κασκίδα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάζει, ή ατριναστή σου και ξεμολογίζοντε. Μη διγεζετέ την το τάφο, τέλο και την αλήθειά σου σε πολύ. Μη γνωστή να του κόβει τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη περιορισμένη. Τα όπωσα, κύριε, και έκλασε. το πρωί προσευχή μου προφράσεις. Γιατί Κύριε, αποθέσεις την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό μου από εμένα. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόψε εγνωτητός μου. Ψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπηρήθη μου. Επεμέδι ήρθαν οργές τους προδεσμούς και ξεταράξά μου. Εκύκλωσαν μου σίδερο όλη την ημέρα, πειραία σκοντά μου. Εμάκρας από εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, η μέρα σε κέκρασαν και είναι την αδία σου. Σελθέ των οποίων σου προσοχή μου, κλείνουν το ούσου στέση μου. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο και με επιλαθάν πάστα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα στον ομία σου, τον αιώνα πάστα σου. Του ρητρούν ότι φορά τη ζωή σου, το στεφανόντα σε ελέγχη και εγκρεμή σου. Τον εμπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να ανακαινιστεί στο σέρι του νεότητα σου. Ποιον έλεγμα είναι ο Κύριο και κρίμα πάσα ερηθουμένη. Εγνώρισα τα σώσου αυτού του Μωυσή, τη είσαι Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και λίμον ο Κύριο, μακρόθυμο πολέλεο. Ού και στέλο οριστήσετε, ουδέ ει τον αιώνα μην είναι. Ού κατά σαν μία σημών επίση μην, ουδέ κατά τι αμαρτίε σημών ανταπέδεικην μην. Ότι κατέβησε στον ουρανό από τη γη, εκρατεύεσαι Κύριο το έλεο αυτού, επί του υπομένου αυτών. Καθώ να πέραξε να το λέω από τη γόνη, ο μάρτυρο να θυμώντα να μην είσαι μόνο. Καθώ εκτήρη πατηρίου σου, οκτήρησε Κύριο του υπομένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα μόνο, εμνήστε τη χούσα εσμένη. Ο άνθρωπο η χόρτωσε η μέρα αυτού, ω έναν στο γρότο τη αφή, ότι πνεύμα δείχνει αυτό και που πάρξε, και το που γνώστε τον τόπο αυτού. Το δέλο του κυρίου από το αιώνα, ποιο το αιώνα από του υπομένου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φλέως καθήκην αυτού, και μερουμένη των τελών αυτού του οποίου είσαι αυτάς. Κύριος τον ουρανό, γιατί είμαστε στον θρόνο αυτού, και βασιλεύει αυτού πάντα τα σπόζα. Ευλόγητε τον Κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού, με τη ισχύ ποιότητα των λόγων αυτού, και ακούστε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλόγητε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού η ποιότητα στο θέλημα αυτού. Ευλόγητε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, να παντή τόπο τη βοτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Από δει το από τις βοτίες αυτού, ευλόγησε η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσα τους προσευχείς μου, ενώ θα δει εσύ με τη λεφθή σου, εις άκουσα με δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλθεσες κρίσιμο να το δούλου σου, ότι δικαιωθείς τον όπλο να σπαζούν. Που δε δείξω ο θρός της ψυχή μου, το πίνω συνεχή της ζωή μας. Κάθεσέ με σκοδεμίσεις να κρούσω όνος, και κηδίσε με το πνεύμα, να μην τα ράγω την καρδιά μου. Εμνήστη με ροαρχαίων, μελέτησε πάσα έργη σου, επίμαστε γύρω σου μελέτη μου. Δίπατε σε αυτά τα σκύρια μου ψυχή μα γενικώ. Ταχύ εισάγουσα μου, κύριε, ξέρετε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψετε το πρόσωπό μου από μένα και μη θύσω με τι κατεβαίνω σα λάθη. Ακουστώ να πει σώμα το πρωί τα λαό σου, δεν είσαι ήπη. Πρόσωπο μου, κύριε, να δω να υπορέξω με τη ψέρι μου ψυχή μου. Εξελούμε το μεθρό μου, κύριε, που σε κατέβαινε. Μη δεξώνω, που πίνει το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Λέω στο δαθό μου, τη γη σου με γύρω. Ένα και τον ονοματό σου, κύριε, ζήσει σου. Γιατί και ο σύνο σου ξάξει, εκθρύψει την ψυχή μου και είναι το λέει σου ξεφρέψει αυτού μου. Και πολλοί πάντα σου λέγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Σ' άκουσα μου, κύριε δικαιοσύνη σου, και μη σε έλθεσαι κρίσιμο το δούλο σου. Σ' άκουσα μου, κύριε δικαιοσύνη σου, και μη σε έλθεσαι κρίσιμο το δούλο σου. Πρέπει να σταθώ να τη γύρω με τη γύρω. Δόξα πατρί και οι όγκοι και πνεύματα, και νυν και οι και ζώνα στο μάμα να μένει. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξο. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξο. Λουία, Λουία, Λουία, δόξα Θεό, χρησιμόν και δόξα σου, Λουία.
0: Την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου του ότι κατερματαπίστες ευλαβίας και φόβου θεοισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τινίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εγχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστηκοντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. λαγούσασον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Υιή χάριτη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότισον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και

0: τον έβγαινο και κατά το πλήθο των εγκριμών σου εξάλληψαν το νόημά μου. Επλήρω πλήρω από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισό μου. Ότι την ανομία με εγώ και αμαρτία με ενώπιό μου στη δίκοντό σου. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιό σου ποιήσα από σαν δικαιωθή εν τη λόγη σου και νική σου κρύε θέση. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και ενταμαρτή εκεί σε μήτρη. Η δούγαρα λύθη γάψε στο άντρε και τα κρύφια τη σοφία σου και μεσά μου. Κρατείς με σώπο και καθαριστείς με πριλείς με και υπέρχει όλα αυτά σύσου. Ακουτείς με γαλίεσαι και προσύν με γαλιάσουν στο έτο πυραμένο. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα να μία σου με εξάλληψε. Καρδία καθαρά κτίσου ένα μία Θεό και πνεύμα ευθέ γέννησε με τη σεκάτη σου. Μία απορρίψε με το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το άγιο μία δεν έσαι δεμού. Απόδο με την εγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν. Η δάξο ανώμησα σου δούσου και σε βύση τη επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός ο Υδρίας με γαλιάστη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γλυπνένε σύνσου, ότι είτε είναι σε θυσία να εδώ κάνω, όλο το αυτόματο και ευδοκίσεις. Και ζήτω Θεό πνεύμα συντριμμένων, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάθω, Κύριε, τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθείτε ότι η Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σε ένα χαρότιο το αυτόματο, τότε ανήσουν υπό το θυσιαστήριό σου Μόσχος.
1: Ιερομάρστος του πρέσβη περιμένει. Σοφία και χάρητη και δυνάμει πνευματική λουκιανέ, εκλάμψα σε φώτσας λαούς και προσεπίγουν σε Χριστού μάρτης οδήγησας. Ιερομάρστος του πρέσβη περιμένει. Όπλης ευσεβίας σε θωρακίσας, όταν ασθένειν ημών φορέσας ως έσπλαχνος, αήτων ηργάς του εχθόν μάρτης παλέσμασιν. Ιερομάρτης του Χριστού πρέσβη περιμών, ύψος προς ουράνιον τους εις βάθος κακοπιστίας αθλητά, πεσώντας ανήλκη σας, δικτής των ενθέων σου δογμάτων εξιάγαστε. Περαγία Θεοτό και σώσεων ημάς, λόγω των αίδιων πατρός λόγων, υπέρ αιτίαν και λόγων ασπόρου συνέλαβες, αγνή και απεκή σας ημών εις απολύτρωση. Ιερομάρτης του Χριστού πρέσβη περιμών, οίκον αρετών λαμπρότη μάρτη την ψυχή σου συν το Θεό πετέλεσας, των ειδόλων δεταστεμένη προσευχές σου κατητάφησας. Ιερομάρτης του Χριστού πρέσβη περιμών, ίνης πειρασμής κυκλούμενος μάρτης και βασάνης αλγινής, πιεζόμενος των τιούτων ως ευεργέτην, αγαθών σε αξιώσαντα. Ιερομάρτης του Χριστού πρέσβη περιμών, σώμα εκισμής παρέδοκας, μάρτης την ψυχή σου ασφαλώς ιδιαιτήρησας, θύμα άμαμον το δεσπότη σε αυτόν προσάξας πάντημον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αίκη σ' αιώνας τον αιώνα μην. Κόρης βρέφος αποτίκτεται, ο δημιουργήσας τους αιώνας ο βουλήματι, ειν υμνούμενος στρατόκων και απαύστος μακαρίζομεν.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόπου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα Οδυσσία Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Good.

0: δωρήσεσαι, εις ανυμνούς ημαξίως την δόξαν σου άκαμε.
1: Η Ρωμάς του Χριστού πρέσβη περιμόν, ισχυρός κατά της πλάνης ανεδείχθης μακάρια και πολλών αλήπτης αθείους προς αγώνας εκάστοτε, υπομονή δε βασάνων την ανίσχυρον, εταπείνωσας αμάρτης ισχύν του αλάστορος. Η Ρωμάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, απλωθείς επί του ξύλου και ημάς τεινόμενος, και λοιμό και δίψη την πολυχρονή οτικόμενος, και λεπτοτάτης ο στράιξ εκεντούμενος, εκαρτέριζας λουκιανέ αξιάγαστε. Η Ρωμάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, νόμων θείων καταγγέλων ανομούντας επέστρεψες και ποιήν προθύμως πόμο μαρτυρίου υπέδειξες, μεθόν εις ευθείας επαύλης κατεσκήνωσας εντρυφών το ξύλο της ζωής Παναίδημε. Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς, εγκαστρώσον αλάμψας της θεότητος ήλιος, τους εν σκότη κόρη της πολυθείας εφώτισε, τους εν σκιά του θανάτου κατελάμπρινε, όκρα βγάζομαι, δόξα Χριστέ τη δυνάμη σου. Η Ρωμάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, πυρπολίσας όσια ακάνθας των παθών, διειδρώτων ασκητικών, τες αρωές κατέσβες των αγώνων σου, ασεβίας κάμεων γενναιόφρων παμακάριστε. Η Ρωμάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, εκισμής βαλόμενος νυφάσιν αλγινών, διαμένης προς τον Θεόν ατενίζων Άγιε, σώζην δυνάμενων, ούχερσι το πνεύμα σου, εναπέθου φρενόμενος. Η Ρωμάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, μακρινθέντας ήλεχες Θεού τους ευδισεβείς και μακρές και οδυνηρές αλγιδώσιν ένδοξε περικυκλούμενος, το Χριστό προσύγγισας, ούτω πάθος εξικόνησας. Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς, μετατόκον άφθορος εδιέμεινας αγνή και φθοράς γένος των βρωτών ως Θεόν γεννής ελευθέρωσας, δια τούτο πίστησε ορθοδόξος μακαρίζομεν. Η Ρωμάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, αυρόχους των βασάνων διεύης των κλείδωνα, την Παναλκίδε παλάμη εκ βυθού το σώμα σε διασώθη, της ποθούσιν ασυνές Θεομάκαρ ορώμων. Η Ρωμάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, αγάπη του Χριστού πυρπολούμενος ένοξε, μέχρι θανάτου ανέστης, αντέστης της τυράννης πάνσοφε, δια τούτου βασιλείας ουρανών ηξιώθης γηθόμενος, δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι. Κοιτώας εγκαστρός Ιωνάν, ορισάμενος, τριημερεύσαντα σώζει, σε βυθού θαλάσσης, καθυπουργούντων εναλίων των θυρών μεθυμέρας τριάκοντα, ενήν και αίκιος αιώνας τον αιώνα μην, αγνήνσε περιστεράν και μόνα μίαντον, ο καθαρός εύρε λόγος και εξού τεχθήν ειδόκησε, Παναγία Θεομήτωρ Παρθένε, πανάμωμε.
0: Ίσως η μεταφωνήσαμε σε ως Κύριε η Εκκλησία βοάς,

0: των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαριό Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Το να ανασκήσει το πρώτερο λαμπρινθέντα και να αθλήσει το δεύτερο φετρινθέντα, πάντες ως προστήρας σε εφεδρότατον Λουκιανέ της ύμνης εν δόξους σε γερέρωμεν, πρεσβεύον μη παύση υπερ πάντων ημών.
2: Πρεσβεύον μη παύση υπερ πάντων ημών.
1: Γνώση τη Θεία καθοπλισμένος και τον νου Θεία δόξη ελαμφθείς, αθλητά το πνεύμα τη φωτιζόμενος, μάχηρα όθης εστιλβωμένη, τα ζυζάνια πάντα άρδιν εκτέμνων αιρετικών, τα αλόφυλλα δόγματα ένδοξε. Και κήρυξες αληθείας προς ζωήν υπαλή φωνά πάντας ως ευσεβώς προσιώντασι, εκρη κινδύνου δεν λυτρούσε και θλίψεων. Πρεσβεύον μη παύση υπερ πάντων ημών.
2: Πρεσβεύον μη παύση υπερ πάντων ημών.
1: Η 15η το αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού Πρεσβυτέρου Αδιευθείας της Μεγάλης, άρτου στερήσει Λουκιανός αντέχει του ζώντος, άρτου μη στερηθεί με θέλων. Λιμό Λουκιανός δεκάτη θάνεν η 15η. Τι αυτή μέρα μνήμη του Ιησού Πετρού Σιμών Σαββίνου Επισκόπου. Εις άγγελον Σαββίνος εφ βίους βίων, θανόν συνήθη το χρό των αγγέλων. Τι αυτή μέρα μνήμη του Ιησού Πετρού Σιμών και ομολογητού βάρσου Επισκόπου Εδέσεις. Μη παραβλέψεις σου δε βάρσου του κλίνου, βρήγα αυτή των Ιάσεων χάρη. Τι αυτή μέρα μνήμη της αφήσεως μοναχού τεινός και μάρτυρος και ωφέλιμος διήγησης περί αυτού. Παρήκωστε και αθλητής ον άμα το μεν διώκει, το δε προσδέχει πάλι. Τι αυτή μέρα μνήμη το σύγκριο Θεοφόρου Πατρός εμφθημίου του νέου, το από Αγγύρας. Ευθυμίας όχι σας εν τόπο πάτε, φέρον ημί σας ως περίν θέμης μάτε. Και στον Αγίο σου πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
3: Ιερομάρς του Χριστού πρέσβη περιμών, ρήμινη ρημάτων του σοφών, τύρανος αδιώκτης μη φέρον και θανατήσε και βυθώ, θαλατίο προς ρήπτη την άνωση, προξενών ως ουκ ο έτο, βασιλείαν εις αιώνα και θείαν δόξαν. Ιερομάρς του Χριστού πρέσβη περιμών, μη προσκυνήσας ζηλυπτής, γόνητε μη κάμψας ειδόλης, εις πυρ ευλήτης λιβερών, εις βασάνων σύλτης την κάμινον, δροσιζόμενος πνεύματος, δροσοβόλο δυναστεία Θεόφρον μάρτης. Ιερομάρς του Χριστού πρέσβη περιμών, νενεκρωμένους και βυθό της ελληνικής αθείας, καταποθέντας τους λαούς, ζωηφόροι σου λόγης ανήλκησας, μελωδόν αξιάγαστε, ο Θεός των Πατέρων ευλογητώσει, Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς, ευλογημένος ο καρπός, ευλογημένης γαστρός σου, όν ευλογούσιν ουρανών, εδυνάμεις, βρωτών τα συστήματα, ο ημάς λυτρωσάμενος της κατάρασης αρχαίας ευλογημένη. Ιερομάρς του Χριστού πρέσβη περιμών, λιμών νοητό του εκτακέντας, το άρτο των λόγων σε στήριξας, μόνον σέβην Κύριον άρτον της ζωής ημών, καθυποδείξας ένδοξε, ο πάντες ψάλλομεν, τον Κύριον μνείτε τα έργα και περιψούτες πάντας τους αιώνας. Ιερομάρς του Χριστού πρέσβη περιμών, πατήσας δεινάς μηχανουργίας εχθρού το πατεώνος τη αθλήση σου, ήρθεις προς περίδοξον ύψος αξιάγαστε και των αγγέλων έφτασας βόν και τα τάγματα. Τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπηρυψούτες πάντα στους αιώνας. Ιερομάρς του Χριστού πρέσβη περιμών, ο ξένων πραγμάτων τελεσθένων, εν σύλλου και νέ μάρτης αείδημε, κόλπος γαρ θαλάτιος, σώμος το Άγιον εφικανών δεξάμενος, ουκ ελιμίνατο, τυχέρσο διασώς δεσών, ρήθρα ιαμάτων εκβλίζων της ποθούση. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Και γλώσσα παρθένε και καρδία αγνή Θεοτόκον σε κηρύττωμεν. Κύριον γαρ έτεκες σάρκα περικείμενον και ενδυσίτες εφήσεις ικατανοούμενον. Ον πάσε ουρανών ενδυνάμεις ανυμνολογούσιν εις πάντας τους αιώνας. Ιερομάρς του Χριστού πρέσβη περιμών. Λάμπης σοφέτου ιερών μνημόσυνων, τες ακτήσιτες του πνεύματος, νέφος παθών διασκέδαζον, φωτίζουν ευσεβών τα συστήματα και φλέγουν των δαιμόνων στρατεύματα, που εκτελούντας ημάς φύλατε. Ιερομάρς του Χριστού πρέσβη περιμών. Ελήθης του σώματος δεσμών μακάρια και προς ύψος επουράνιων, χαίρων ανέπτης και επόφθης, ωραίος των στιγμάτων τερπνώτηση, Θεό το ποιητή, ο παρίστασε με τα μαρτύρων εφρενόμενος. δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο μάρτης ημάς Λουκιανός συνήλαγεν, εφημίσε τούτου σήμερον άθλους λαμπρούς και τους αγώνας, την μέχρι τελευτής εγενεότητα, θαυμάτοντα τη χάρη την άφθονον, όν επαξίως μακαρίζομεν, και νυν και αεί και σε αιώνας τον αιώνα μην. Σοφίας δοχείων υπερνούν της Κρήτονος, ανεδείχθης κόρη πάναγνε, έμψυχος θρώνονται και πύλη, διώσε των βρωτών τα συστήματα, αγγέλνονται δοξάζει στρατεύματα, μόνην των πάντων υπερέχουσαν.

0: Εν είδη των Κύριων των ουρανών, εν ταυτόν εν της υψής, εν είδη αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είδη αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, εν είδη αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είδη αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είδη αυτόν οι ουρανοί των ουρανών, και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εισάτουσον το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίσησαν, έσαι αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα το όνος πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε, πυρ χάλαζα, εν ή τον Κύριο της γης δράκοντες και πάσα άβηση, πυρ χάλαζα χιών κρίστρας πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερβετά και πεντινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανείς και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεοτέρων, ενισάτουσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λόγω αυτού, ύμνος πάση της ουσίας αυτού, της εις Ισραήλ λαό αγγίζονται αυτό. Άσε το Κύριο άσμα κενών, η ένεση αυτού είναι εκκλησία ουσίων. Εφραθεί το Ισραήλ επιτοπίσει αντί αυτών και οι ίσιον αγαλιάσουν επί το βασιλείο αυτών. Ενισάτουσαν το όνομα αυτού εν χώρο εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί κήρυσουν το λόγο αυτού και υψώσει πραήσιν σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εν δόξη αγαλιάζονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει το Θεόν το λάρεγγι αυτών και ρομφέ δίστο με τη σχερσίν αυτών. Του πείσαι εκδίκηση είναι της έδεσης είναι λεγμούς είναι της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών επέδες και τους ενδόξου αυτών χειροπέδες ιδηρές. Του πείσε εν αυτής κρίμα έγκραπτον, δόξα αυτή εστεπάζει της ουσίης αυτού. Εν είτε των θεών εν της ακίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώμα της δυνάμεις αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτών εν ψαλτήριο και κιθάρα. Εν είτε αυτών εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εν κυβάλης ευήγηση, εν είτε αυτόν εν κυβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εισάτω των Κύριων.
1: Σε δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και σε δόξα ανατέρω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματο, Υγεία ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίσε Θεός και πηγή στη ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, ευχαριστούμε σε τη μεγάλη δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ του Κράτου, Κύριε Μονογενέσου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο γνώστη του, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον εμάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέησον εμάς, καθήμερα στο ξέα του Πατρός και ελέησον εμάς. Σήμωνας Άγιος, σήμωνας Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάσει την ημέρα ευλογήσεως και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταργή γεννήτηση μην, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον, ιέσαι την ψυχή μου, ότι μαρτώσει. Κύριε, προς ακατέχνω, δίδαξω όλους, ποιο είναι το θέλημά σου, το σου Θεός μου. Παρασύ πηγή ζωή σου, να το φωτίσεις ο ψώμενο φως. Παράτηνον το ελαιό σου, την όσπιση σου. Καταξέσον, Κύριε, την ημέρα τάχτη, την αμαρτία του σκληρωθήν εμάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και εν τόκιο δοξασμένο το όνομά σου, τους όνος αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου θυμάς, καθά προελπίζαμε να πεισέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξω όλα τα ερωτήματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησε όλα τα ερωτήματά σου. Ευλογητός η Άγια φωτισόμενη της δικαιωμασής σου. Κύριε, το ελαιός των αιώνων, το έλεο των χειρών σου παρήγει. Στην πρέπει ένα, στην πρέπει ήμουν, στην δόξα πρέπει. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αίγιος σου

Ο λόγος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Συγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθαν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν. Ότι Θεός ελέους εκτιρβών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους

Κύριε Άγιον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώμα τι επιβλέπουν επί πάσων την κτήσιν, σύ εκλείναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων έκτηνον τη χείρα σου την άωρα των εξαγίων κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι η μάρτα μεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενε σημείν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν καρεστή το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: Αδελφόν, εξολογήσε το Κύριο και ψάχνει το όνομα της σου, ύψιστε το αγγέλιο το πρωί του έλεος και τα δίκτυά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίου Πνεύματι, γενή και δίκαιος σου αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε λάσπη της αμαρτίας ημών, δέσποτα που δασκόρισον τας ανομίας μη. Άγιε Επίσκεψη και Ίες της ασθενείας του Μονέμι και του Ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίου Πνεύματι, γενή και δίκαιος σου αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον τον ουρανό και τη γη. Τον άπτον ημών των οποίων σου ενδώσουν μην σήμερα και άφησε μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνε με τους φιλέτες ημών και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από το χωριού.
2: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εν και αεί και εις τους αιώνας.

της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστη ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρβών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεόντων οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτος, σου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνία σου επίβλεψεν εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέησου για τους ικτυρμούς. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αη.

αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Φωτισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

λόγους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Ακάντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όταν σκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάσου και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονόματί σου τα αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος, αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ

Πέτρος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και λίχνουσα ύφωτος της οικουμένης σοφέ δείχτης χαράλαμπες έλαμψες εν το κόσμο δια του μαρτυρίου έλυσες και ειδώλων της σκοτώμενων μάκρ δύο εμπαρησία Χριστό πρέσβη.

ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνα σύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρόρων ομαρτάνοντα λαθέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτιστη είναι κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγειν, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των ομαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παμπλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύυνση πάσας τας ημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιώνων σοι ευαρεστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Βλέπετε τους κίνας, βλέπετε τους κακούς εργάτας, βλέπετε την κατατομή. Εμείς γαρεσμένοι περιτομή, οι πνεύματι Θεό λατρεύοντες και καυχόμενοι εν Χριστώ Ιησού και ούκεν σαρ

φίλης Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκων την Εκκλησίαν, κατά δικαιοσύνην την εν νόμο γενόμενος άμεμπτος. Αλλά την αείν μη κέρδη, ταύτα ηγη με δια των Χριστών ζημίαν.

Το καιρό εκείνο ήκουσεν Ηρώδης ο τετράρχης τα γινόμενα υπό του Ιησού πάντα και δι' πόρης δια το λέγεσθε υπότινον ότι Ιωάννης εγίγερθε εκ νεκρών.

απεκεφάλισα, εις δε στινούτος, περίου εγώ ακούω ότι αυτά και ζητεί δυν αυτών. Και υποστρέψαντες οι Απόστολοι ειδηγήσαντο αυτό όσα επίησαν και παραλογών αυτούς υπεχώρησε κατηδίαν εις τόπον έρημον πόλεως καλουμένης βήθησα ειδά ιδεόχθη γνώδες οικολούθησαν αυτό και δεξάμενος αυτούς ελάλη αυτής περί της βασιλείας του Θεού.

Δούμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν. Και υπό το κράτορο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδών κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προών απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδεων, σεβασκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ότου το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιαστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίας όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Κύριε ο Θεός ημών την εκτενήν ταύτην και εσύ αν πρόσδεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον εφημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγιό.

0: αντιλαβούσα όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία, ευχαριστούμε Συ Κύριο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσατε ημάς παραστήν εκενήν το Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρυνση δεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς ως έθις την διακονία Σου ταύτην εν τη δυνάμη του Πνεύματός Σου το Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εις ακούον ημών ήλαιος ημινιής εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία, πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου βασιλείας αξιοθύνου. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενη η δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Έρθρι στην ημά από πάση θλίψεω, οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούσασον ελέησον και διαφύλαξον ημά ο Θεό τη ηχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελεία Αγία, ειρηνική και αναμάρτητον παρά του κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνη πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τε ψυχέ ημών και ειρήνη το κόσμο.

Χριστιανότατε έλλη τη ζωή ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλουμένον σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σε θυσιαστηρίο και ικάνωσαν ημάς προς ενεγίνση δώρετη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσαν ημάς ευρύ χάριν ενώπιόν σου του γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και επί πάντα των λαών σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικαία η

0: Χριστόν, τον Υιόν Θεό, τον ομόνογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνω των αιών. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ούτε γεννηθέντα, ομός εκ του Πατρίδιου τα πάντα γέννητο. Τον δημάς ο δρόμος και την τριμετέρα σωτηρία καταρχόντα εκ των ουρανών, σακοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σαυρωθέτε επί ημών υπό του Πιλάτου και παρθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς. Και ανερχόντα εις ουρανούς και καθεζόμενα και δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμετα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός υπορευόμενο, και εσύ Πατρί και Υιός υπερσπινόμενο και σε δοξαζόμενο, το ρολίσαν δια των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, μολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν. Στόμεν καλώς, στόμεν με τα φόβου, πρόσχομεν την Αγία

Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτοσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειώδους εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ο καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεση και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια φτερωτά.

Άμεον Δέσποτα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος, εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου ως τον κόσμο σου, το συγάπησες, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτα λέχη ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν της Αγίας αυτού και αγράμμης και αμωμή της χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδω και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον μετά το δειπνίσε λέγον, πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη τίνη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού του Τάφου της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

έτι προσφερομένη σε την λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμενσαι και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψαν το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποίησαν τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστη της μεταλαμβάνουν στην εισνύψη ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσεμή, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφερομένσι την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγγραπευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένων. Εξαιρέτως της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεών.

πάντων ανεμνημονεύσαμε την Αγία και Ιερά προθέσει και ανάπαυση να αυτής ο Θεός ημών από Επισκοπή το φως του προσώπου σου έτη παρακαλούμε σε μνήστη την Κύριε Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξου των Ορθοτομούντων τον λόγο της εις αληθείας παντός του Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού και μονοχικού τάγματος έτη προσφερομένης την λογική ταύτη λατρείαν υπέρ της Οικουμένης υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, όν χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγειά μακρο ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και όν έκαστος κατά διάνοιαν

0: Ευλογήστε, Κύριε. Της Ιεράς Μονής ταύτισεν ή παρηκούμεν και πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Μνήστε την Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστε την Κύριε των καρποφορούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίας και με μνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξ Απόστειλων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Με τα πάντων ημών.
1: Μετά του Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νεωρών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Υπέρ του ρίστην ειμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσαν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωποι και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσαν ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσαν ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιαν δώσου μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις μας πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και

Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέους εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανώθεν έπειδε επί τους υποκυκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλυναν σαρκή και αίματι αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Της πλέους εισύμπλευσον, της οδηγορούς εισυνόδευσον, τους νοσούντας ίαση, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθρού ευλογητώσει, Συν το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου, και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς ο άνω το πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτος συνών. Και καταξίωσαν την κρατεά σου χειρή μεταδούνε ημίν το ακράντο σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς, όσων μπορώ τους εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό είσαι το άφρο το σώμα σου και τούτο αυτό είσαι το τίμιο νέμα σου. Δέομαι όμως σου ελέη σώμα και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτης με τα σχήνων αχράτου σου μυστηρίων, εις άφηση να αμαρτιών και ζωή αιώνιου να μην. Ιδω βαδίζω προς τίαν κοινωνίαν πλαστούργε, μη φυλέξει με την ενθουσία. Πήργα την υπάρξη τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με χιλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού, σημερονία Θεού κοινωνών επαράλογα. Μου μη γαρτής εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογός, συνίσθητη μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεουργώνε μα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξε γαριστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα το δεν οντρέφει ξένος. Έθελξα σπόδο με Χριστέ και ηλίωση του Θείου σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυριέλλοντας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσίωσον. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πόσες ελεύσου μου ονάξιος, εάν καρτουλμήσω σύνης ελθύνης των υφών οχητών με ελέγχη τίου καίση του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε από τον Αγγέλων, καθάρισον Κύριο το ρήπον της ψυχής μου, και σώσω μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εισκρίνουμε γέννητο τα για ταύτα διότι το ανάξιον είναι με, αλλά σκάθαρσιν και γεγιασμό ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάς το Θεό αγαθόν αισθητήδες στην το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σημερονία Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρτής εχθρή σου το μυστήριο νύπο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός, ημνήστητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

0: του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπερτουριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργή

0: ίσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Εξ Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κυρία.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Πατρόπου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.

0: σου και την πιστή κατάπεψαν την ευλογία σου. Ο μόνος ελεήμων και φιλάνθρωπος.
1: Εις πάσαν την γυναιξήλθεν αυθόπως αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Σαγηνεύσαντε στα έθνη αλλής και διδάξαντε στα πέρατα σε προσκυνή. Συμπατρή και πνεύμα την Χριστέ ο Θεός, δι' αυτόν στερέωσαν πίστην την ένθεαν και της λαής κατά.

Ευσπλαγγεί, απαχεύσας ο Θεός, πλουτίστας εξαπέστειλεν ημάς εν το κόσμο, φαίνοντας φτωχία του κηρύγματος, πλούτων των ουρανίων της πέραση, διό...

Στον αιώνα να μην βοηθός της εν θλίψη Θεό Κυρίτων και προστάτης υπάρχης της εν ανάγκες απεγνωσμένης ελπίδα παρέχουσα και ανιάτεντες δώσους καθέρου.

Παρήσαντες και την πίστην τηρήσαντες, παρήσιαν έχοντες προς τον Σωτήρα, υπέρ ημών αυτών ως αγαθόν οικετεύσατε, σωθήσατε.

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελέος και κατά το πλήρες των εκτιμών της εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου νοπήν με εις τη δία παντός. Σήμωνο ήματον και το πνηρών νοπιών σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσει εν της λόγης κοινικής συνοκτήνες θέσε. Ιδούγαν εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκεί σε μη μήτυρ μου. Ιδούγαν αλήθειν η γάψα στάδελα κατακρύφια της οφείου σου γλωσσάς μου. Ραντίς με ίσω και καθαριστήσω με, πληνείς με και πηγαίνω αλευκανθήσω με. Ακουτίς με, αγαλίασιν και φροσίν, αγαλιάσοντος θέτη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από το ματιό μου και πάστες ανομίες με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσιν ανομίες ο Θεός. Και πνεύμα ευθέσαι εγκίνησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις μου από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον με εντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίωση της σωτηρίου και πνεύμα δικαιωμανικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σωδούς και άσεβης επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεματών ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησε θυσία να εδώ κάνω όλο καυτό μου τα κερδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδίαν στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία τη Ιησιών και οικονομηθείτε τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες τη Ιησιών δικαιοσύνη αναφρών και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επ' το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.
1: Εν πειθώ κατέστρωσε ποτέ την φαραωνίτιδα παν στρατιάν η υπέροπλος δύναμη εισαρκωθείς ο λόγος δε την παμόχθηρον αμαρτίαν εξήλειψεν. Ο δεδοξασμένος Κύριος εν δόξους γαρδεδόξαστε. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν του φωτός του Θείου αστραπέ πίστη χρηματίσαν δέσποτο ειδής του σωτήρους Απόστολοι όλων με φωτίσατε σκοτιζόμενων ειδονών αμαυρώτηση και αναμελία πάντα μου των βίων διανύοντα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν μαθητέ και φίλοι του Χριστού φίλων με γενόμενων του δυσμένους δια κακών οικείωσιν τούτου εκλυτρώσαστε συγγενούντες μου την ψυχήν εις αγάπησιν του πεφιλικότος γένους των πρωτών διαγαθότητα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν ταπεινή ψυχή μου αποθανή πρόθανης σπεύσον μετανόησον και σε αυτήν ενεκρωμένην πένθησον όπως ο των Λάζαρων τετραήμερων αναστήσας ως έσπερνος και εσύ αναστήσετε στον Αποστόλων παρακλήσεσαι υπεραγία Θεοτόκησος εν ημάς αγαθών κι ίσας αθεών πάντας αγαθήνοντα τους τη φθορά και κρατημένους που ανεγνετού τον κατοικέτευε παναμόμητες συν προφήτες και μάρτυση και της Αποστόλης πάντας λυτρωθεί είναι παραβάσιος. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Στεφιφόρος βήματι Χριστού πάνσο φαινικόλαε παρεστικός συναγγέλων στρατεύμαση φωτισμόν μη δόρισε καταβγάζοντα της ψυχής μου την ζώφωσιν όπως εφημείς ο χέρον σου παμάκαρ το μνημόσυνον. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ο δοξάζων πάντας τους αυτών Κύριος δοξάζοντας σε της πιστής καταφύγιον δέδο και πειρασμών ριόμενων τους προστρέχοντας της ίσκεπη Νικόλαε και προσκαλουμένους πίστησε και πόθο Παναίδημε. Υπεραγία Θεοτόκης ως εν ημάς, ισοθήνε πόθρο μη ενθείς, όφης ο Παμπόνιρος, το πλαστουργό ως εκμάλω τον ήλεμε, δια σου δε πάναγνε ανακέκλυμε Θεωθείς αληθέστατα, σίγαρ Θεομήτρο τον εμέ Θεός ανταγηγένικας. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, σοφία και χάρητη και δυνάμει πνευματική Λουκιανέ, εκλάμψας εφώτισας λαούς και προς επίγνωσιν Χριστού μάρτης οδήγησας. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, όπλησε ψευίες εθωρακίσας, ότι ασθένεια ημών φορέσας ως έσπλαχνος, αήτη τον εργάσα το εχθρόν μάρτης παλέσμασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ύψος προς ουράνιον τους εις βάθος, κακοπιστίας αθλητά πεσόντας ανήλκησας, δικτύης των εν θέων σου δογμάτων αξιάγαστε. Και νυν και αίκη στου αιώνου των αιώνων, να μην λόγω των αίδιων πατρό λόγων, υπερετίαν και λόγων ασπόρο συνέλαβε αγνή και απεκεί σα σημώνει απολύτρωση.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κυρία λαϊσον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάς.

0: Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθωμέθα.
1: Σι Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τον εν ασκήσει το πρώτερον λαμπρινθέντα και εν αθλήσει το δεύτερον φερντριθέντα, πάντες ως φωστήρας εφεδρότατον Λουκιανέ της ύμνης, εν δόξος εγεραίρωμεν πρεσβεύων, μη παύσει υπερ πάντων ημών.
1: Μη παύσει υπερ πάντων ημών.
2: Γνώση τη Θεία καθοπλισμένος και τον νουν Θεία δόξε λαμφθείς, αθλητά το πνεύμα τη φωτιζόμενος, μάχαιρα όφθησε στην Οικουμένη, τα ζυζάνια πάντα άρδιν εκτέμνων αιρετικών, τα αλόφυλλα δόγματα ένδοξε και κήρυξη της αληθείας προς εν υπαλήφων άπαντα στους ευσεβώς προσιώντας η εκκινδύνωση δε λυτρούσε και θλίψεων πρεσβεύων μη παύσει υπερ πάντων ημών.
1: Πρεσβεύων μη παύσει υπερ πάντων ημών.
2: Τη 15η το αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού Πρεσβυτέρου Αντιοχίας της Μεγάλης. Άρτου στερήσει, Λουκιανός αντέχει, του ζώντος άρτου μη στερηθήν εθέλων, λοιμό Λουκιανός δεκάτη θάνεν, ιδέ τεπέμπτη. Τι αυτή μέρα μνήμη το σου πατρός ημών Σαββίνου Επισκόπου. Τι αυτή μέρα μνήμη το σου πατρός ημών και ομολογητού Βάρσου Επισκόπου Εδέσης. Τι αυτή μέρα μνήμη της αθλήσεως μοναχού τεινός και μάρτυρος και φέλιμος διήγησης περί αυτού. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Ευθυμίου του νέου του από Αγκύρας. Τι αυτή μέρα η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Πατρός ημών Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης. Τες των Αγίων Σπρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε, ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις

Τις ενδέσεις ποιμένα αρχηθεί την πανεπιμών και τις εκκλησίες απάσεις των λαμπρών σεμνολόγημα. Καλλήνικον τιμήσα μεν πιστή του κλήρου και λαού των ποδηγών. Ως πρεσβεύοντα απάστος υπέρ αυτών των εκβότων πάντοτε. Δόξα τες εδόξασαν.

Θαυμαστός εν τη ποιμνή σου, τιμόμενος Αγίας μας ευτών και σκηνώμα της δόξης σου πίστος, εξ αυτής χαρά να βλύσεις τας δωρεάς της ποθώ εκβόσιση, δόξα της θαυμασή σου, Αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσήμα σου, πλωσία.

εκκλησίαν, εκτάδιον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλήσει καρδιάσεις, πάντοτα πάστης, ευλαβώς καυγάζωση, δόξα τους εδόξα σαν τη Χριστό, δόξα τους εθαυμαστός αντί, δόξα τους

Ασύ ενταφο προσπώνεις και οφείνεις χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιν τας Αγίας σου εύχασαν γένουσες και συλλειτουργούντας ιερότατε. Δόξα το σε δοξάς αντί Χριστό, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα

0: Λέισον,
1: Ιελέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
0: Ιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
0: Κυριεόμεθα υπέ των μακαρίων και αίτημων κτώνων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε ελέησον.
0: Και κατηχουμένη τας κεφαλάσιμον του Κυρίου κλίνατε.
1: Συγκύριε.
2: Είναι και αυτής είναι μην δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχουμένοι

Ευχαριστούμεν σε Κύριε Θεός των δυνάμεων, το καταξίως αντί εμάς παραστήνε και νύμ το Αγίος θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν της ιδεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς. Ουσέθου εις την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμη του πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών ήλαιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το πατρί και το

πάλιν και πολλάκης. Συ προσποιητωμέν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέηση ημών καθαρίσιμων τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου χάρισε δε Θεός και της συνευχομένης ημών προκοπήν βίου και επίστεως και συνέσεως πνευματικής, ως αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν σοι ανενόχους και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενης η δόξα να αναπέμπομεν,

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομόσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' ετήν μετέν εσωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών Ποντίου Πιλάτου και παθάντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφτών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

0: καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον μον των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Συνετός και ολιγαρχής στα νεανικά του χρόνια ο Όσιος Μαλός, έμεινε φτωχός στην ύλη για να γίνει πλούσιος εν Χριστώ. Δεν ήταν μεγάλης μορφώσεως, ήταν όμως πολύς πίστεως και ζήλου θερμού. Επειδή δεν μπορούσε να διδάσκει δημόσια, έκανε κήρυγμα στον κάθε ένα άνθρωπο χωριστά. Ο Μαλός είχε μεγάλη πνευματική διάκριση, ώστε να μην γίνεται βαρύς, ενοχλητικός και άστοχος στις ιδιαίτερες αυτές νουθεσίες. Η Θεία Χάρη τον είχε οπλίσει με μεγάλη λεπτότητα και αγάπη, που του υπαγόρευαν πάντοτε τι ήταν συμφέρον να υποθεί και τι έπρεπε να παραλυφθεί.

Στην συνέχεια, ο Όσιος Μαλός ακολούθησε την ερημική ζωή. Αλλά όσοι μάθαιναν πού βρίσκεται, έρχονταν και τον ζητούσαν στο ερημητήριό του. Και αυτός όμως, κατά διαστήματα, κατέβαινε στις πόλεις, όχι για να κάνει ομιλίες, αλλά για να σκορπίσει ευεργεσίες. Διότι ο Κύριος τον είχε πρικίσει και με τη δύναμη να θεραπεύει θαυματουργικά διάφορες αρρώστιες. Πολλοί μάλιστα βρήκαν τη γιατριά τους με τις προσευχές του Οσίου Μαλού και δια μόνο της επιθέσεως των χειρών του. Αλλά και όταν εξεδίμησε προς τον Κύριο, το λείψανό του ανάβλιζε μύρο και έγινε πηγή ιάσεως διαφόρων ασθενειών.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

Ο απλός άνθρωπος, επειδή έχει όλο καλούς λογισμούς για τους άλλους, τους βλέπει όλους καλούς. Θυμάμαι και ένα άλλο γεροντάκι, το γερο Θεόκτιστο, από τη Μονή Διονυσίου, πόση απλότητα είχε. Ένα βράδυ είχε μείνει μαζί με ένα μοναχό στο κονάκι τους στις Καριές. Αργά τη νύχτα χτύπησε κάποιος την πόρτα και ο γερο Θεόκτιστος έτρεξε να ανοίξει. «Άστον», του λέει ο μοναχός, «μην ανοίγεις τέτοια ώρα, για να μπορέσουμε να ησυχάσουμε». «Και πού ξέρεις, πάτερ», του λέει, «ποιος είναι? Μπορεί να είναι και ο Χριστός. Να του ανοίξουμε». Και πήγε και άνοιξε. Βλέπετε, ο απλός άνθρωπος μόνο καλό λογισμό βάζει. Και πάντα το καλό περιμένει. Γέροντα, νομίζω ότι η απλότητα είναι να κινείται κανείς όπως νιώθει εσωτερικά, έτσι δεν είναι? Ανάλογα με το που ζει. Για να κινηθεί ο άνθρωπος απλά, πρέπει να βρει ανάλογη ατμόσφαιρα. Μέσα στον κόσμο, ιδίως το σημερινό, πρέπει να προσέξει κανείς πώς θα κινηθεί. Σε ένα μοναστήριο όμως ή σε μια οικογένεια δεν δικαιολογείται να μην ζει κανείς με απλότητα. Είναι πολύ κουραστικό όταν δεν υπάρχει απλότητα και εμπιστοσύνη. Τότε για να πεις μια κουβέντα στον άλλον χρειάζεται πρόλογος, επίλογος, εξηγήσεις. Έτσι η ζωή γίνεται τυραννία, μαρτύριο. Ενώ όταν υπάρχει απλότητα, λες τον άλλον, τώρα κάθισε και κάθεται. Τώρα δεν χρειάζεσαι, φύγε και φεύγει. Χωρίς να φοβάσαι μήπως παρεξηγηθεί. Η απλότητα ξεκουράζει, ενώ η έλλειψη απλότητος κουράζει.

Γέροντα, τι σημαίνει «κτίσε ελευθερίαν εν τη ανατροφή σου ή να τις ζάλεις ελευθερωθείς»? Να αποκτήσεις απλότητα στη συναναστροφή σου για να μην ζαλίζεσαι από τους λογισμούς και μπερδεύεσαι. Όταν κανείς εκφράζει απλά αυτό που νιώθει, και ο ίδιος ελευθερώνεται και τους άλλους βοηθάει. Μια φορά κατέβαινα στην Αθήνα για κάποια υπόθεση με το αυτοκίνητο κάποιου γνωστού μου και μαζί μας ήταν και ένας άλλος κύριος. Επειδή το αυτοκίνητο με πειράζει, άνοιξε ο οδηγός το παράθυρο, αλλά έκανε ψύχρα. «Μήπως κρυώνεται?» τους ρώτησα. «Όχι, όχι», μου είπαν. Σε λίγο όμως είδα να μαζεύεται ο άλλος και να κουμπώνει το σακάκι του. Οπότε τους είπα: «Αν θέλετε να μην αρρωστήσει κανείς, να το λέτε απλά, όταν κρυώνεται, όπως και εγώ θα σας λέω όταν αισθάνομαι άσχημα». Έτσι κανένας δεν δυσκολεύτηκε. Αν όμως εγώ ένιωθα άσχημα και δεν μιλούσα και ο άλλος κρύωνε και δεν μιλούσε, μπορεί κάποιος να έφτανε άρρωστο στην Αθήνα. Και εσείς να συμπεριφέρεστε με απλότητα μεταξύ σας. Αλλιώς θα έχετε συνέχεια την ανησυχία μήπως κάνετε κάτι και στεναχωρηθεί ή πειραχθεί ο άλλος. Έτσι και να στεναχωριέται κανείς, και ανάπαυση δεν βρίσκει, αλλά και η συμπεριφορά του γίνεται αφύσικη. Γέροντα, μπροστά σε άλλους δεν μπορώ να κάνω και το πιο απλό πράγμα. Αυτό είναι συστολή

0: ή υπερηφάνεια. Ο Θεός δίνει μερικές φορές υπερβολική συστολή στον άνθρωπο σαν φρένο για να μην πάθει κακό. Γιατί ποιος ξέρει, αν δεν είχε αυτή τη συστολή, πόσο θα μπορούσε να ξεφύγει από το σωστό δρόμο. Αυτό που πρέπει να κάνεις τώρα εσύ είναι να προσέχεις λίγο και να αφήνεις πολύ τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού. Να μην σφίγγεσαι και βασανίζεσαι ανθρώπινα, γιατί μέσα σε αυτό το ανθρώπινο σφίξιμο κρύβεται και εγωισμός. Δεν με βλέπεις εμένα που συμπεριφέρομαι φυσιολογικά, χωρίς να καταβάλω προσπάθεια, πότε σαν παππούς, πότε σαν πατέρας, πότε σαν μεγάλος αδελφός και πότε σαν παιδί. Γέροντα, εγώ σκέφτομαι πώς θα το πάρει ο άλλος αυτό που θα πω και φοβάμαι μήπως παρεξηγηθώ. Εσύ, βραχή, κυκλώνεσαι επειδή δεν έχεις απλότητα. Κοίταξε να αποκτήσεις απλότητα καρδίας για να αναπτυχθείς πνευματικά. Να δέχεσαι απλά τις παρατηρήσεις που σου κάνουν και να προσπαθείς να διορθώνεσαι, ζητώντας και τη βοήθεια του Θεού. Μπορεί να σου πούνε ότι σε εκείνη την περίπτωση φέρθηκες χωρίς σύνεση. Άλλη φορά, σε ανάλογη περίπτωση, πρέπει να σκεφτείς: τότε μου είπαν ότι φέρθηκα χωρίς σύνεση. Τώρα μπορώ να προσέξω να φερθώ συνετά. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά σιγά σιγά πείρα. Διορθώνεσαι, προοδεύεις και εξελίσσεσαι πνευματικά. Έτσι κι ο άλλος πληροφορείται και ο Θεός πληροφορείται και εσύ πληροφορείσαι και είσαι ειρηνική. Η απλότητα με το φιλότιμο αγώνα και με την εμπιστοσύνη στο Θεό φέρνουν εσωτερική ειρήνη και χαρά και γεμίζει η ψυχή από ελπίδα και παρηγοριά.
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Κεφάλαιον 15. Στίχοι 1 έως 20. Διδασκαλία περί της καθαράς καρδίας. Τότε έρχονται προς τον Ιησούν γραμματείς και φαρισαίοι από εκείνους που έμεναν εις τα Ιεροσόλυμα και είπαν: «Γιατί οι μαθητές σου παραβαίνουν την παράδοση των παλαιότερων μας διδασκάλων? Παραβαίνουν δε πράγματι την παράδοση, διότι δεν νύπτουν τα χέρια τους όταν τρώγουν άρτον». Ο δε Κύριος απεκρίθηκε, τους είπε: «Γιατί κι εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να συμμορφωθείτε προς την παράδοσή σας?» Ο Θεός δηλαδή όρισε εντολή και είπε: «Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα, και εκείνος που βλασφημεί και υβρίζει τον πατέρα του ή τη μητέρα του πρέπει να θανατώνεται. Σεις όμως λέγετε: οποιοσδήποτε Υιός είπε εις τον πατέρα ή τη μητέρα που ζητούν κάτι ως βοήθεια από το παιδί τους, ας είναι αφιέρωμα εις τον Θεόν εκείνο που θέλεις να λάβεις ως βοήθεια και ενίσχυση από εμέ, αυτός ο Υιός απαλλάσσεται του καθήκοντος για να βοηθήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του και δεν υποχρεούνται να δώσει σε αυτούς εκείνο που αυτοί του ζητούν. Και ως συνέπεια της παραδόσεώς σας αυτής επακολουθεί ότι αυτός ο Υιός δεν θα τιμήσει τον πατέρα του ή την μητέρα του. Και ακυρώσατε την εντολή του Θεού ένεκα της παραδόσεώς σας. Υποκριτέ, που κατορθώνετε να παρουσιάζεστε τηρητέ του νόμου, ενώ πράγματι τον παραβαίνετε. Καλά επροφήτευσε δια σας ο Ισαΐας όταν έλεγεν: «Ο λαός αυτός με πλησιάζει με το στόμα του και με τιμά με τα χείλη του μόνον. Η καρδία του όμως απέχει μακράν από εμέ. Ματέως δε και ψεύτικα με λατρεύουν, επειδή διδάσκουν διδασκαλίας που είναι παραγγέλματα και εντολέ ανθρώπων και όχι η δικαί μου». Και αφού προσεκάλεσε τα πλήθη του λαού, τους είπεν: «Ακούσατε αυτό που θα είπω και προσέξατε να το καταλάβετε. Δεν κάνει βέβυλον και θρησκευτικός ακάθαρτον τον άνθρωπον εκείνο που εισάγεται με την τροφήν στο στόμα, αλλά εκείνο που βγαίνει από το στόμα. Οι πονηροί δηλαδή και εφάμαρτοι λόγοι, αυτό καθιστά τον άνθρωπον ακάθαρτον». Τότε ήλθαν προς αυτόν οι μαθητές του και του είπαν: «Γνωρίζεις ότι οι Φαρισαίοι, όταν ήκουσαν των λόγων που είπες δια τας τροφάς, εσκανδαλίστησαν και ηγανάκτησαν?» Ο δε Κύριος απεκρίθηκε, τους είπε: «Κάθε φυτία που δεν την εφύτευσε ο πατήρ μου ουράνιος θα ξεριζωθεί από το χωράφι του Θεού. Κάθε άνθρωπος δηλαδή που λόγω της αναξιότητός του δεν τον προώρησε ο πατήρ μου για την βασιλείαν του, θα αποβληθεί και θα ξεριζωθεί από αυτήν. Αφήσατε τους. Είναι οδηγοί τυφλοί που οδηγούν τυφλούς. Εάν δε ένας τυφλός οδηγεί άλλων τυφλών, θα πέσουν και οι δύο εις βαθύν λάκων». Απεκρίθη δε ο Πέτρος και του είπε: «Δώσ' μας να καταλάβουμε τον ασαφή αυτών λόγων που είναι σαν ένιγμα». Ο δε Ιησούς είπεν: «Ακόμη και τώρα, ύστερα από τόσας διδασκαλίας που σας έκαμα, είστε κι εσείς ανίκανοι να εννοήσετε την αλήθεια που είπα? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε ότι εκείνο που εισάγεται στο στόμα με τα στροφάς προχωρεί προς την κοιλία και αποβάλλεται από τον κοπρώνα? Εκείνα όμως που βγαίνουν από το στόμα εξέρχονται από την καρδία, και εκείνα μολύνουν τον άνθρωπον. Διότι από την καρδία βγαίνουν σκέψεις πονηρέ, φόνη, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Όλα αυτά παραβάσεις εις την καρδίαν καταρχάς φυτρώνουν,
ως λογισμοί και επιθυμίες και αποφάσεις και απ' εκεί πηγάζουν. Αυτά είναι εκείνα που μολύνουν τον καθαυτό και κυρίως άνθρωπον, την ψυχήν δηλαδή. Το να φάγει δε κανείς με άνυπτα χέρια δεν μολύνει τον άνθρωπον. Ενδέχεται μεν να μολύνει των σωματικών οργανισμών του ανθρώπου, η ψυχή όμως παραμένει αμόλυντος και καθαρά.

Στίχοι 21 έως 28. Θεραπεία της θυγατρός της Χαναναίας. Και αφού ευγήκεν από το μέρος εκείνο ο Ιησούς, ανεχώρησε προς τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. Και ειδού, μία γυναίκα Χαναναία, που ευγήκεν από τα σύνορα εκείνα, εφώναξε δυνατά προς αυτόν και είπεν: «Ελέησόν με, Κύριε, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ. Η θυγατέρα μου κατέχεται από δαιμόνιον και υποφέρει φρικτά. Αυτός όμως δεν απεκρίθη εις αυτήν ούτε λέξην». Και αφού επλησίασαν οι μαθητές του, τον παρεκάλουν λέγοντες: «Κάμε της αυτό που ζητεί για να φύγει, διότι φωνάζει δυνατά από πίσω μας και από τα σφωνάς της θα μαζευτεί λαός πολλής». Αυτός όμως απεκρίθηκε, είπε: «Δεν απεστάλλην από τον πατέρα μου παρά για τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού γένους». Αλλά αυτή, αφού ήλθε πλησίον, έπεσε με ευλάβεια εις τους πόδας του Κυρίου και έλεγε: «Κύριε, βοήθαμε εις την δυστυχία μου». Αυτός όμως απεκρίθηκε, είπε: «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το ρίψει στα σκυλάκια». Αυτή δε είπε: «Ναι, Κύριε, δέχομαι ότι είμαι σκυλάκι, διότι και τα σπιτίσια σκυλάκια τρώγουν από τα ψίχουλα που πίπτουν από το τραπέζι των κυρίων των». Τότε απεκρίθη ο Ιησούς και της είπε: «Ω γυναίκα, η πίστη σου είναι μεγάλη, ας γίνει εισέ όπως θέλεις». Και πράγματι, από την ώρα ακριβώς εκείνην ιατρεύθη η θυγατέρα της. Στίχοι 29 έως 31. Διάφορη θεραπεία. Και αφού ανεχώρησε να πεκεί ο Ιησούς, ήλθε πλησίον της θαλάσσης της Γαλιλαίας, και αφού ανέβη εις όρος, εκάθητο εκεί, και ήλθαν προς αυτόν πλήθη λαού πολλά, που είχαν μαζί τους κουτσούς, τυφλούς, κουφούς, ανθρώπους με πιασμένα και παράλυτα χέρια, και άλλους πολλούς αρρώστους, που τους έριψαν πλησίον των ποδών του Ιησού και τους ιάτρευσεν, ώστε τα πλήθη να θαυμάσουν, σαν έβλεπαν κοφάλαλοι να ακούουν και να ομιλούν, άνθρωποι με πιασμένα χέρια να είναι υγιείς, κουτσί να περιπατούν και τυφλοί να βλέπουν, και δόξασαν τον Θεόν των Ισραηλιτών, ο οποίος εξαιρετικός μεταξύ του λαού του ενήργη δια του Ιησού τόσα και τέτοια θαύματα. Στίχοι 32 έως 39. Ο πολλαπλασιασμός των 7 άρτων. Ο δε Ιησούς επροσκάλεσε τους μαθητάς του και τους είπεν: «Αισθάνομαι βαθίαν συμπάθειαν δια το πλήθος του λαού, διότι είναι τώρα 3 ημέρες αφότου μένουν πλησίον μου και δεν έχουν τι να φάγουν. Και δεν θέλω να τους εξαποστείλω εις τα μέρη τους νηστικούς, μήπως αποκάμουν εις των δρόμων». Και λέγουν εις αυτόν οι μαθητές του: «Από πού να προμηθευθόμεν εδώ εις την ερημιάν τόσων πολλούς άρτους, ώστε να χορτάσομεν τόσο πλήθος λαού?» Και λέγει εις αυτούς ο Ιησούς: «Πόσους άρτους έχετε?» Αυτοί δε είπαν: 7 άρτους και ολίγα ψαράκια». Και παρήγγειλεν ο Ιησούς εις τα πλήθη του λαού να καθίσουν εις την γην. Και αφού επήρε εις τα σχήρας του τους άρτους και τα ψάρια, ευχαρίστησε τον πατέρα του που δίδει και πολλαπλασιάζει αυτός όλα τα αγαθά, και έκοψε τους άρτους και τα ψάρια και έδωκεν εις τους μαθητάς του. Οι δε μαθητές του έδωκαν εις τα πλήθη του λαού, και έφαγαν όλοι και εχόρτασαν,
και σήκωσαν το περίσευμα των κομματιών 7 μεγάλα κοφίνια γεμάτα. Εκείνοι δε που έφαγαν ήταν 4.000 άνδρες, χωρίς να υπολογίζονται στον αριθμό αυτών γυναίκες και παιδιά. Και αφού διέλυσε τα πλήθη του λαού, εμβήκε εις το πλοίον και ήλθεν εις τα σύνορα Μαγδαλά.

Κεφάλαιο 16. Στίχοι 1-12. Μόνον τη διδασκαλία του Κυρίου πρέπει να έχουμε οδηγών μας. Και αφού τον επλησίασαν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, με σκοπό να τον πειράξουν και να τον δοκιμάσουν, εάν έχει πραγματικώς δύναμη θαυματουργική, τον παρεκάλεσαν να επιδείξει σε αυτού σημάδι και θαύμα εξαιρετικών από τον ουρανόν, όπως το μάνα που εδόθη στην έρημον διαμεσητείας του Μωυσέως, ή όπως το πυρ που κατέβασε ο Ηλίας από τον ουρανόν και το οποίον σημείον θα εμαρτύρει και θα εβεβαίωνε την αποστολή του. Αυτός διαπεκρίθηκε, τους είπεν, όταν βραδιάσει και έλθει ο ήλιος εις την δύση του, λέγεται, έχομεν αύριον καλοκαιρίαν, διότι κοκκινίζει ο ουρανός. Και το πρωί παρατηρείται εις την ανατολή και λέγεται, σήμερα θα είναι χειμώνας, διότι κοκκινίζει σκεπασμένος με σύννεφα ο ουρανός. Υποκριτέ, που κάνετε τον σοφόν ενώ πράγματι είστε τυφλωμένοι, ξέρετε να διακρίνετε την εξωτερική όψη του ουρανού. Τα σημεία όμως που φανερώνουν ότι έφτασε η μέρα του Μεσσίου, δεν μπορείτε να τα διακρίνετε. Γενναία κακή που δεν έμεινε πιστή στον ουράνιον νυμφίων, αλλά διεφθάρει μακράν αυτού, ζητεί επί μόνος θαύμα σημαδιακό. Αλλά θαύμα δεν θα της δοθεί εκτός από το σημείο που προεικονίζεται και συμβολίζεται από το θαύμα του προφήτου Ιωνά. Και αφού τους αφήκεν, έφυγεν από εκεί. Και σαν ήλθαν οι μαθητές του εις την απέναντι παραλίαν της λίμνης, είδαν ότι είχαν λησμονήσει να πάρουν μαζί τους άρτους. Ο δε Ιησούς τους είπεν, ανοίξατε τα μάτια σας και προσέχετε από την κακήν επίδραση της υποκριτικής διδασκαλίας των Φαρισαίων και Σαδουκαίων, που εμοιάζει προς κακό προζύμι. Αυτοί όμως ήρχισαν να συλλογίζονται μέσα τους και να λέγουν, δεν επήραμεν άρτους από προζύμι καθαρών, που δεν προέρχεται από το σπίτι Φαρισαίου ή Σαδουκαίου. Αλλά ο Ιησούς αντελήφθη δια της υπερφυσικής του γνώσεως τας αποκρύφους σκέψεις των και τους είπε, γιατί επέσατε εις σκέψην και συλλογισμών, ο λιγόπιστοι, επειδή δεν επήρατε άρτους? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε τι σας λέγω, ούτε θυμίστε επιτέλους τους 5 άρτους των 5.000 που εχορτάστησαν με αυτούς και πόσα κοφίνια περισσευμάτων επήρατε? Δεν ενθυμίστε ούτε τους 7 άρτους με τους οποίους εχόρτασαν οι 4.000 και πόσα μεγάλα κοφίνια επήρατε από τα περισσεύματα? Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας είπα για τον συνήθι υλικών άρτων όταν σας εσύστησα να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και Σαδουκαίων? Τότε κατάλαβαν ότι δεν είπε να προσέχουν από το προζύμι με το οποίο γίνεται ο άρτος, αλλά από την διδασκαλία και την υποκρισία των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Στίχοι 13-20. Η ομολογία του Πέτρου και των μαθητών. Αφού δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Κεσαρίας, την οποία είχε κτίσει ο Φίλιππος, ρώτα τους μαθητάς του λέγον, ποιος νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου? Αυτοί δε είπαν, άλλοι μεν λέγουν ότι είσαι Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι δε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι δε ο Ιερεμίας ή ένας από τους παλαιούς προφήτας που ανεστήθη εκ νεκρών. Λέγει σε αυτούς, εσείς δε ποιος λέγεται ότι είμαι? Απεκρίθη ο Σίμων Πέτρος και είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο φυσικός και μονογενής Υιός του Θεού, που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά ζει παντοτινά». Απεκρίθη τότε ο Ιησούς και του είπε, «Μακάριος είσαι, Σίμων,
Ιε του Ιωνά, διότι δεν σου εφανέρωσε την αλήθεια της ορθής πίστεως κανείς άνθρωπος, αλλά ο Πατήρ μου που είναι εις τους ουρανούς. Και εγώ δε σου λέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και πάνω εις των βράχων της αληθινής πίστεως που ομολόγησες, γενόμενος με την ομολογία σου αυτήν ο πρώτος λίθος της πνευματικής μου οικοδομής, θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Ο θάνατος δε και οργανωμένα δυνάμεις του κακού δεν θα υπερισχύσουν και δεν θα κατανικήσουν την εκκλησία, η οποία θα είναι αιώνιος και αθάνατος. Και θα σου δώσω την εξουσία του να εισάγησαι στην βασιλεία των ουρανών πάντα άξιον αυτής και να αποκλείεις από αυτήν πάντα ανάξιον. Και οποιονδήποτε αμάρτημα δέσεις και το διακηρύξεις ως ασυγχώρητον επί της γης, θα είναι δεμένον και ασυγχώρητον εις τους ουρανούς. Και οποιονδήποτε αμάρτημα λύσεις διασυγχωρήσεως επί της γης, θα είναι συγχωρημένον και εις τους ουρανούς. Τότε παρήγγειλε με αυστηρότητα εις τους μαθητάς του να μην είπουν εις κανένα ότι αυτός είναι ο Ιησούς, ο Χριστός. Επειδή ακόμη δεν είχαν οριμάσει οι άνθρωποι ώστε να διακηρυχθεί εις αυτούς η αλήθεια αυτή.

στίχοι 21 έως 28. Προαναγγελία του πάθους. Από τότε ήρχισε ο Ιησούς να διδάσκει σαφώς και καθαρά τους μαθητάς του ότι πρέπει αυτός να απέλθει εις τα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και αρχιερείς και γραμματείς και να θανατωθεί και κατά την τρίτην ημέραν να αναστηθεί. Και αφού τον επήρεν ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ήρχισε ζωηρά να τον προτρέπει και έλεγεν: «Ο Θεός να σε φυλάξει από αυτό, Κύριε. Δεν πρέπει σε τον Μεσσία να γίνει αυτό που είπες». Ο Κύριος όμως έστρεψε και είπε προς τον Πέτρον: «Πήγαινε ο πίσω μου και φύγε από εμπρός μου, Σατανά. Μου είσαι εμπόδιον εις τον δρόμο του καθήκοντός μου και πειρασμός. Διότι δεν φρονείς εκείνα που αρέσουν εις τον Θεόν, αλλά εκείνα που αρέσουν εις τους ανθρώπους». Τότε ο Ιησούς είπε εις τους μαθητάς του: «Εάν κανένας θέλει να με ακολουθήσει ως οπαδός μου, ας διακόψει κάθε σχέση προς τον διεφθαρμένον υπό της αμαρτίας εαυτόν του και ας λάβει την σταθεράν απόφαση και θάνατον σταυρικών και βίων να υποστεί και ας με ακολουθήσει, μιμούμενος καθόλου το παράδειγμά μου. Μη διστάσει δε να προβεί εις τας αποφάσεις και θυσίας αυτάς. Διότι εκείνος που θέλει να σώσει τη ζωή του, αυτός θα χάσει την πνευματική και μακαρίαν ζωήν. Και εκείνος που θα χάσει τη ζωή του δια την ομολογίαν και υπακοήν του προς εμέ, θα την εύρει στο μέλλοντα βίον, όπου θα κερδίσει την αιώνιον ζωήν. Η αιώνιος δε αυτή ζωή είναι το παν. Διότι ποιαν ωφέλει αν έχει ο άνθρωπος, εάν κερδίσει τον κόσμο ολόκληρον, χάσει δε την ψυχήν του, η οποία ως πνευματική και αιωνία δεν συγκρίνεται με κανένα από τα υλικά του φθαρτού κόσμου αγαθά. Ή αν ένας άνθρωπος χάσει την ψυχήν του, τι θα δώσει ως αντάλλαγμα με το οποίο θα εξαγοράσει αυτήν από την αιωνίαν απώλειαν? Πράγματι δε, ο κάθε άνθρωπος πρόκειται ή να χάσει ή να κερδίσει την ψυχήν αυτού. Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει περιβεβλημένος στην δόξα του Πατρός του με τους αγγέλους του, και τότε θα αποδώσει εις έκαστον σύμφωνα με τα έργα του. Αληθώς σας λέγω ότι υπάρχουν μερικοί από εκείνους που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατον προτού να είδουν μετά την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος να καταλύεται με την καταστροφήν των Ιεροσολύμων και του Ναούτων και με τον διασκορπισμόν του Ισραήλ η παλαιά Θεία Τάξης και Διαθήκη, για να θεμελιωθεί με δύναμην ακαταγόνιστον και υπερφυσικήν η νέα Θεία Τάξης εν το κόσμο, την οποίαν θα εκπροσωπεί η Εκκλησία ως άλλη Βασιλεία του Θεού επί της γης». Κεφάλαιον 17. Στίχη 1 έως 13. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Και ύστερα από 6 ημέρας παρέλαβε μαζί του ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, τον αδελφόν του, και τους ανέβασε εις όρος υψηλών, ιδιαιτέρως αυτούς μόνους. Και μετεμορφώθη εμπρός εις αυτούς και έγινε λαμπρόν το πρόσωπό του σαν τον ήλιον. Τα δε ενδύματά του έγιναν λευκά σαν το φως. Και ειδού ενεφανίστησαν και έγιναν ορατοί εις αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομίλουν μαζί του.
Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε εις τον Ιησούν, «Κύριε, καλόν είναι να μείνομεν εδώ. Εάν θέλεις, ας κάμωμεν εδώ τρεις σκηνάς, μία δια σε και δια τον Μωυσήν μίαν και μίαν δια τον Ηλίαν». Ενώ δε αυτός ομίλει ακόμη, ειδούν εφέλη γεμάτη φως εσκέπασεν αυτούς, και έξαφνα ακούστη φωνή από την εφέλην που έλεγε, «Αυτός είναι ο Υιός μου, που εξαιρετικά τον αγαπώ και εις τον οποίον ευηρεστήθην. Να υπακούεται εις Αυτόν». Και όταν ήκουσαν την φωνή αυτήν οι μαθητέ, έπεσα με το πρόσωπο εις το χώμα και φοβήθησαν πάρα πολύ. Και αφού τους επλησίασε ο Ιησούς, τους σύγκισε και είπε, «Σηκωθείτε και μη φοβήστε». Όταν δε σήκωσαν τα μάτια τους, δεν είδαν κανένα παρά τον Ιησούν μόνον. Και όταν κατέβαιναν από το όρος, τους παρήγγειλεν ο Ιησούς και τους είπε, «Να μην είπετε εις κανένα αυτό που είδατε, έως ότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Οπότε δεν θα υπάρχει κίνδυνος ακέραιων ενθουσιασμών του πλήθους, αλλά και περισσότερων κατανοητών και πιστευτών το γεγονός αυτό θα καταστεί». Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητέ του λέγοντες, «Όταν ο Ηλίας ήλθε και σε χαιρέτησε εις το όρος, έφυγε πάλιν. Γιατί λοιπόν οι γραμματείς λέγουν ότι η πρώτη ελεύσεως του Μεσσίου πρέπει να έλθει πρώτον ο Ηλίας?» Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε, είπε εις αυτούς, «Ο Ηλίας μεν, καθώς επροφήτευσεν ο Μαλαχίας, έρχεται πρώτον και θα αποκαταστήσει όλα στα σχέσεις των ανθρώπων, ώστε και μεταξύ των και μετά του Θεού να ειρηνεύσουν και να συνδεθούν περισσότερον ούτι. Εγώ όμως σας λέγω ότι τώρα πλέον ο Ηλίας ήλθε. Ήλθε δηλαδή ο κατά πάντα όμοιος προς τον Ηλίαν Ιωάννης. Αυτός ήτο ο προδρομός μου, και αυτοί δεν τον ανεγνώρισαν, αλλά του έκαμαν όσα με τας διαστραμμένας θελήσεις τον ηθέλησαν. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει από αυτούς». Τότε κατάλαβαν οι μαθητές ότι δια τον Ιωάννην τον Βαπτιστήν είπεν εις αυτούς.

Στίχοι 14 έως 21. Θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου. Και όταν ήλθαν εις το πλήθος του λαού, τον επλησίασε κάποιος άνθρωπος που εγονάτισε μπρος του και έλεγε: «Κύριε, δείξε έλεος και ευσπλαχνίαν εις το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και υποφέρει άσχημα, αλλά και κινδυνεύει των έσχατων κίνδυνων, διότι πολλές φορές και εις την φωτιάν πίπτει και πολλές φορές εις το νερό και κινδυνεύει έτσι να καεί ή να πνιγεί». Και τον έφερα εις τους μαθητάς σου και δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπεν: «Ω γενεά, που τόσα θαύματα είδες και είσαι ακόμη άπιστος και από την κακία σου είσαι διεστραμμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρτε τον με εδώ». Και επέπληξεν αυτόν ο Ιησούς και βγήκεν από αυτόν το δαιμόνιον και θεραπεύθη το παιδίον από την ώραν εκείνην. Τότε αφού οι μαθητές επλησίασαν ιδιαίτερα στον Ιησούν, είπων: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το δαιμόνιο αυτό?» Ο δε Κύριος τους είπε: «Επειδή σας λείπει η πίστης. Διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην θερμήν και σφοδράν, σαν των μικρών σπόρων του συναπιού, θα είπετε εις το βουνό αυτό: πήγαινε απ' εδώ, εκεί, και θα μετακινηθεί. Και τίποτε δεν θα είναι αδύνατον εις σας. Αυτό δε το είδος των δαιμονίων δεν βγαίνει από τον άνθρωπον που έχει καταληφθεί από αυτό, παρά με προσευχήν συνοδευομένην και με νηστείαν, ώστε η προσευχή να γίνεται με διάνοιαν όσο το δυνατόν ελαφροτέραν και περισσότερον προσιλωμένην εις τον Θεόν».

ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άνθη. Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με τον θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

Εγώ βασιλεύ, προνοία Θεού ήλθον εις τον δε των κόσμων και θεωρήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν ήλιοντε και σελήνην και τα λοιπά, εθαύμασα την διακόσμησιν τούτων. Ειδών δε των κόσμων και τα εν αυτό πάντα, ότι κατ' ανάγκην κινείται, συνήκα τον κινούντα και διακρατούντα είναι Θεόν. Παν γάρ το κινούν, ισχυρότερον του κινουμένου. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, και πάλι κοντά σας η εκπομπή μας Μυρίπνο Άνθη. Σήμερα ξεκίνησα την εκπομπή με τα λόγια του Αριστείδη, του Αθηναίου, ενός από τους απολογητές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Ποιοι ήσαν οι απολογητές? Ήσαν όλοι όσοι εκκίνησαν να θέσουν με βάση την προσπάθειά τους να απολογηθούν, να θέσουν τη βάση της απολογητικής της Εκκλησίας μας, να αποσαφηνίσουν το χριστιανικό μήνυμα, το ευαγγελικό μήνυμα. Και μεταξύ αυτών είναι και ο Αριστείδης ο Αθηναίος, ο οποίος έδρασε περίπου στο 140 μετά Χριστόν. Και έχει σημασία βέβαια τα λόγια του, η απολογία που έστειλε τότε στον αυτοκράτορα Αντωνίνων, απόσπασμα της οποίας διάβασα λίγο πριν. Έχει βέβαια μία, είναι χρωματισμένη αριστοτελικός, διότι οι απολογητές υπήρξαν κυρίως απόφοιτοι φιλοσοφικών σχολών της εποχής. Παρά τα αυτά όμως αναφέρεται κυρίως στη βάση, στην πηγή θα λέγαμε, στην αναφορά της σημερινής εκπομπής μας. Εγώ βασιλεύ, προνοία Θεού ήλθον εις τον δε των κόσμων και θεωρήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν ήλιοντε και σελήνην και τα λοιπά, εθαύμασα την διακόσμησιν τούτων. Και εν όψη αυτής της διακόσμησης θα αναφερθώ σήμερα στην διακόσμηση την πνευματική, στην διακόσμηση εκείνων των μορφών, των πνευματικών μορφών. Θα αναφερθώ σε εκείνα τα μυρίπνο άνθη, τα οποία η Αγία μας Εκκλησία πολύ πολύ εύστοχα αναφέρει τη 14η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Τον Ναζάριον και συνάθλους τρεις άμα, Θεό προσήξε Ναζαρινό το ξύφος. Συν τρισή Ναζάριος τιμήθη 14η. Και ξεκινώ αγαπητοί ακροατές να αναφερθώ στους Αγίους αυτούς, πρωτίστως στον Άγιο Ναζάριο, οι γονείς του οποίου, Αφρικανός και Περπετούα, υποστηρίζεται ότι υπήρξαν και διετέλεσταν μαθητές του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος τους ήλκησε, τους ευάπτισε και τους κατήχησε και τους ευάπτισε. Και εκοιμήθησαν σε πολύ νεαρά ηλικία, με αποτέλεσμα ο Ναζάριος να μείνει ορφανός από μικρό παιδί. Και εκτός αυτού, ναι μεν κληρονόμησε τις αρετές των γονέων του, αλλά ας μην ξεχνούμε ότι παρέμεινε ορφανός σε μια δύσκολη χρονική περίοδο, εις την ακμήν της νεανικής ηλικίας, ακόμη δε και στην βρεφική, εις την παιδική θα λέγαμε, και έπρεπε λοιπόν να αντισταθμίσει και να έλθει και να φέρει εις πέρας όλη αυτή την πλήρωση της χριστιανικής αγωγής, την οποία και πραγματικά έλαβε από τους γονείς του. Λέγεται δε ότι όταν ο Ναζάριος έφτασε σε ηλικία περίπου 20 ετών, διαμήρωσε

τον κόσμο που πραγματικά προσήρχετο και κατηχούνταν και βαπτιζόταν, πρέπει να τονίσουμε ότι ο Ναζάριος πήγε και στην Γαλλία, όπου εκεί συνεδέθηκε με τον έτερον μάρτυρα, τον Κέλσιο. Άρα έχουμε λοιπόν μία Αγία Τετράδα. Ο Ναζάριος πρώτα καταφθάνει στην Ρώμη, μετά πηγαίνει στα Μεδιόλανα. Εκεί λοιπόν συνδέεται πνευματικά με τον Προτάσιο και τον Γερβάσιο και ακολούθως πηγαίνει στην Γαλλία και συνδέεται με τον Κέλσιο και από κοινού κατορθώνουν να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Κατορθώνουν να ευαγγελίσουν τον κόσμο, να κατηχήσουν τον κόσμο και να βαπτίσουν τον κόσμο. Με αποτέλεσμα αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό επιφέρει την αντίδραση των εθνικών και των ειδωλολατρών. Μάλιστα δε όταν ο Ναζάριος, μας λέγει ο συναξαριστής, επέστρεψε στα Μεδιόλανα, τον συνέλαβαν και προηγουμένως είχαν συλλάβει και τον Προτάσιο και τον Γερβάσιο. Και βέβαια όλοι μαζί και με τον Κέλσιο τους ζητήθηκε από τον έπαρχο να αλλάξουν και να αποκηρύξουν την Ορθόδοξη πίστη. Ασφαλώς βέβαια εκείνοι δεν εδέχθησαν και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, τι να γίνει, αυτό είχε πραγματικά σαν αποτέλεσμα οι μάρτυρες του Χριστού μας. Πάντοτε βέβαια, με ταπεινό τρόπο, αλλά στηριγμένοι, προσέξτε, στην Ορθόδοξη πίστη, στηριγμένοι στο βίωμα. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα να ομιλούμε για αυτά τα μαρτύρια των Αγίων Μαρτύρων εκ του ασφαλούς. Διότι εμείς εκ του ασφαλούς ομιλούμε για αυτά. Για φανταστείτε όμως να τα βιώνει κανείς την εποχή εκείνη και υπό τις συνθήκες εκείνες. Στερώσαντε τάξο το διώκτη Ναζάριε μάρτης του Χριστού, προστάτοντι κυβδίλησε θείν θεής πανόλβιε, τος ότο ως αρνίον θείεστε ετοίμος έχοντι ένδοξε. Με αδιάσυστη θέση, με αδέσμευτη ανάλογα με τις επιταγές της κοινωνικές και τις θρησκευτικές της εποχής, τις ιδωλολατρικές, οι Άγιοι Μάρτυρες από κοινού ομολογούν τον Χριστόν μας. Μίαν γνώμην διαφόρης, εκιζόμενη σώμα συν ψάλλομεν εις τον κανόνα τους, η Χριστού οπλείται. Προσέξτε, υπερβολικώς επεδείξαντο ένα Θεόν εν στα δύο ομολόγησαν και πολλοί Θεόν πλάνην σαφώς εξυφάνισαν. Και ασφαλώς, ως τόνισα προηγουμένως, αυτό έχει ένα αποτέλεσμα, εφόσον δεν αποκηρύττουν τον Χριστόν μας και δεν ομολογούν εις την πλάνη των ειδώλων, πίστην εις την πλάνη των ειδώλων και στον διάβολων δηλαδή, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο έπαρχος να τους αποκεφαλίσει και τους τέσσερις. Και έτσι οι Άγιοι Μάρτυρες ιξιώθησαν του Αγίου Μαρτυρίου και συνεφραίνονται και πρεσβεύουν υπέρ ημών εις των ουρανών από τότε και ως την σήμερα. Αλλά προσέξτε παρακαλώ αγαπητοί ακροατές, τι διαβάζομεν εις τον κανόναν εις την τέταρτην οδύν των Αγίων εις τον όρθρο. Έναν Θεόν εν στα δύο ομολόγησαν και πολλοί Θεόν πλάνην σαφώς εξυφάνισαν. Άρα θα αναφερθούμε εις την ομολογία. Πράγματι εις την σημερινή εκπομπή. Εις την ομολογία του Χριστού έργης και λόγης. Μα καλά τους λόγους τους γνωρίζω. Το ψάλλω και στην Εκκλησία, διαβάζω και το σύμβολο της πίστεως, ομολογώ Χριστόν, ομολογώ μονάση εν τριάδη, ομολογώ την Κυρία Θεοτόκων διαπρεσβειών αυτής και τους Αγίους που πρεσβεύουν, ομολογώ την λατρεία εις τον Κύριόν μας, την τιμή εις τους Αγίους, αρκεί αυτό. Εδώ όμως ελείπεται η πράξη και τα έργα. Εδώ λοιπόν υπάρχει έλλειμμα πνευματικό και πνευματοφόρο ορθόπρακτο, βιωματικό. Ένα Θεόν εν στα δύο ομολόγησαν, αλλά για να φτάσουν αγαπητοί ακροατές σε Άγιοι Μάρτυρες, να ομολογήσουν ένα Θεόν εν στα δύο, δημοσίως δηλαδή, πρωτίστως είχε προηγηθεί η ομολογία, πρωτίστως είχε προηγηθεί η ομολογία σε πρακτικό επίπεδο. Η ομολογία ορθοπράκτος και ορθοδόξος, η ομολογία βιωματικά, για να ομολογήσει κανείς εν στα δύο ένα Θεόν και να εξαφανίσει την πολύθεον πλάνην,
πρωτίστως πρέπει να έχει δουλέψει.

με τον εαυτόν του. Πρωτίστως κατά μόνας, εν το κελίον του, να έχει δουλέψει, να έχει προετοιμαστεί, να έχει κάνει τον αγώνα, να ομολογεί Χριστόν νυχθημερών, έργης και λόγης, για να φτάσει εν σταδίο να ομολογήσει ένα Θεόν. Αντιλαμβάνεστε ότι οι ισορροπίες είναι λεπτότατες, αλλά για αυτή την ομολογία, αγαπητοί ακροατές, για αυτήν την ιδιαιτερότητα, για αυτόν τον πνευματικό σύνδεσμο έργων και λόγων, θέλουμε και τα λόγια και τα έργα. Όχι μόνο έργα, χρειάζονται και τα λόγια πολλές φορές. Έχουμε δε πολλές φορές, αλλά ασφαλώς προτάσσονται τα έργα. Έχουμε όμως και το άλλο οδυνηρό φαινόμενο, το οξύμορον, να μην έχουμε ποτέ και λόγους. Και πώς θα κατηχηθεί αυτός ο λαός, θα μου πείτε, βεβαίως με την προσευχή, να είναι ευλογημένο λέγομαι. Αλλά δεν χρειάζεται και κατήχηση, η κατήχηση γίνεται δια των λόγων. Χρειάζονται και τα λόγια. Αλλά λίμωνε αν τα λόγια δεν υποστηρίζονται από το βίωμα. Εκεί είναι όλη η ουσία. Γι' αυτό και λέγουμε πάντοτε, δεν θα φανούμε σχολαστικοί, δεν θα φανούμε άνθρωποι οι οποίοι δίνουμε βαρύνουσαν σημασία είτε εις το βίωμα μόνον, αλλά είτε και εις τους λόγους μόνον. Πρέπει να συμπορεύονται, διότι απλούστατα, γιατί να συμπορεύονται, γιατί απλούστατα στην ορθόδοξη πνευματικότητα συμπορεύεται ο τύπος και η ουσία. Ούτε τον τύπο θέλω μόνον, αλλά ούτε και την ουσία μόνον. Εάν έχω μόνον την ουσία, ο ιερεύς θα πάει να λειτουργήσει χωρίς άμφια σε ένα εξοκλήσι. Η ουσία δεν με νοιάζει, ας αφήσω τον τύπο. Αυτό είναι λάθος όμως. Εάν πάλι θέλω μόνο τον τύπο, ο ιερεύς μπορεί να λειτουργεί, φέρω ένα παράδειγμα, μπορεί να λειτουργεί φέρον όλη την ιερατική του στολή, αλλά να μην βιώνει τίποτα από αυτά που λέγει. Και εκεί υπάρχει θέμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι συμπορεύεται ουσία και τύπος, τύπος και ουσία συνοδοιπορούν μέσα στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο, για να έχουμε ορθόδοξη πνευματικότητα. Διότι αν δεν συμπορεύονται, δεν έχουμε ορθόδοξη πνευματικότητα. Πολλές φορές έχουμε μόνο πνευματικότητα. Ποια πνευματικότητα? Αυτή που ακούμε σήμερα, η πνευματικότητα των τεχνών και των γραμμάτων. Δηλαδή μια προσπάθεια του νου να υπερβεί αυτά τα κλειστά όρια τα οποία περιφέρονται και περιείστανται γύρω του. Αντιλαμβάνεστε, αλλά δεν είναι ορθόδοξη πνευματικότητα. Δηλαδή δεν είναι προσπάθεια του ανθρώπου να αθεαθεί τον κόσμο. Δεν είναι προσπάθεια του ανθρώπου να υπερβεί αυτόν. Στην ουσία, δεν είναι προσπάθεια του ανθρώπου να αγγίξει, να φτάσει, να περπατήσει στο ορθόδοξο μονοπάτι και να φτάσει πάντοτε διαπρεσβειών των Αγίων και πάντοτε κατά περιχώρηση και κατ' οικονομία Θεού στην αγιότητα. Αυτήν την αγιότητα, την ορθόδοξη δηλαδή πνευματικότητα, έρχεται και θα λέγαμε συγκλίνει και συμπορεύεται μετά του τύπου και της ουσίας. Ουχή ενός εκ των δύο, αλλά από κοινού τύπος και ουσία συμπορεύονται και μας δίδουν την ορθόδοξη πνευματικότητα. Γι' αυτή λοιπόν την ορθόδοξη πνευματικότητα, η οποία στηρίζεται στον τύπο και στην ουσία, στην ομολογία έργης και λόγης, ευθύς αμέσως, αγαπητοί ακροατές, μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα, θα πούμε έτσι περισσότερα σχετικά με αυτό.

0: Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμεθα στους Αγίους Ναζάριο, Προτάσιο, Γερβάσιο και Κέλσιο, οι οποίοι στα πρώτα χρόνια που προσπαθεί να εδραιωθεί ο χριστιανισμός, τι κάνουν? Κάνουν ιεραποστολή στην ευρύτερη περιοχή της Ρώμης και της Ιταλίας, κυρίως δε στα Μεδιόλανα, και κατόπιν ο Ναζάριος φτάνει και στην Γαλλία, όπου εκεί συνδέεται πνευματικά με τον Κέλσιο. Επιστρέφουν δε στα Μεδιόλανα και εκεί μαρτυρούν από τον τοπικό έπαρχο τον Ανουλίνο. Μαρτυρούν επειδή δεν εδέχθησαν να αλλάξουν την πίστη τους και έμειναν πιστοί στην ομολογία που έκαναν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Και εδώ προσπαθούμε και επιχειρούμε, αγαπητοί ακροατές, να προσεγγίσουμε το θέμα της ομολογίας. Τα άνθη τα πνέοντα, διαβάζομαι εις τον κανόναν των Αγίων, τα άνθη τα πνέοντα ως μην εν Θεού γνώσεως, της θεογνωσίας τους λιμώνας. Προσέξτε, ακούστε τι ωραία φράση. Του παραδείσου δέντρα τα έγκαρπα, αυτά που έχουν πολύ καρπό, τους περικαλείς και φωταυγείς, αυτούς τους μάρτυρας υμνήσομεν και πιστός μακαρίσομεν. Ποια είναι τα έγκαρπα δέντρα του παραδείσου? Οι πνευματοφόροι άνθρωποι. Ποιοι είναι δε οι πνευματοφόροι άνθρωποι? Στην προκειμένη περίπτωση οι Άγιοι Μάρτυρες του Χριστού μας και όσοι αγωνίζονται θεοπρεπώς, θεαρέστος, πνευματοφόρος, ορθοπράκτος, χριστοκεντρικός, εκκλησιοκεντρικός, λειτουργικός, τι να κάνουν? Να γίνουν άνθη μυρίπνοα, να γίνουν δέντρα του παραδείσου έγκαρπα και αγλαόκαρπα. Δηλαδή τι προσπαθούν? Αυτό που είπα στο πρώτο μέρος, τι προσπαθούν? Να συνδυάσουν τον τύπο και την ουσία, να συνδυάσουν τα έργα και τα λόγια. Και τα έργα τα θέλουμε και τα λόγια τα θέλουμε. Πολλές δε φορές, επειδή γνωρίζομαι, και αυτό βέβαια εμείς από τη θεωρία το γνωρίζομαι, οι πατέρες μας από την εμπειρία και το βίωμά τους, γνωρίζομαι και ακούγεται αν τα λόγια που ακούμε είναι βιωματική έκφραση βιωματικής εμπειρίας ή όχι. Ακούγεται αυτό, φαίνεται. Είναι θέμα χρόνου να το καταλάβει κανείς. Αντιλαμβάνεται κανείς πολύ εύκολα εάν αυτό το οποίο ακούει είναι θεωρητική γνώση, μία στήρα θεωρητική γνώση, ιδάλλως είναι μία έκφραση μυστικής, μυσταγωγικής εμπειρίας καθενός και κάθε μίας πιστής και πιστού που αγωνίζονται νυχθημερών, το ξαναλέγω, να γίνουν δέντρα έγκαρπα του παραδείσου. Και σε αυτή την προσπάθεια, αγαπητοί ακροατές, δεν είμαι θα μόνη. Έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων, όλων των Αγίων, ιδιαιτέρως δε των Αγίων που φέρομεν το όνομα, και ιδιαιτέρως και επιπροσθέτως των Αγίων που επικαλούμεθα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση των Αγίων Μαρτύρων, την Αγία Τετράδα, την οποία σήμερον τιμούμεν και για την οποία σήμερον κάνουμεν λόγων και αναφοράν. Και εδώ επιτρέψατε μου μία μικρή παρένθεση. Ανέφερα πριν, έχουμε στήριγμα και βακτηρία ποιους? Τους Αγίους, όλους τους Αγίους. Κυρίως δεν τους Αγίους που φέρομεν το όνομα. Ομολογία είναι και αυτό. Ποιο όνομα? Αναφέρομαι σε χριστιανικό όνομα. Και πρωτίστως και εξαιρέτως, να το πω, νομίζω είναι η ώρα τούτο να το πω, έχει άμεση σχέση με την ομολογία του Χριστού όσον αφορά τα έργα. Ομολογώ τον Χριστό, ζω πνευματοφόρα και αγιοφόρα ζωή πνευματική. Δηλαδή, δεν εμπέζω τους Αγίους. Πότε εμπέζω τους Αγίους? Ανέφερα πριν να έχω χριστιανικό όνομα. Όταν δεν έχω χριστιανικό, εμπέζω τους Αγίους. Πότε δε ακόμη εμπέζω τους Αγίους και τον Άγιον Θεό? Όταν φέρω διπλά και τριπλά ονόματα. Και σήμερον επικράτησε τη σήμερον ημέρα να βάζουμε διπλά και τριπλά ονόματα. Για ποιο λόγο να βάζουμε διπλά και τριπλά? Επειδή έχουμε υποχρέωση, κοινωνικές επιταγές και συγγενικές επικλήσεις. Να δώσουμε και δεύτερο όνομα, να δώσουμε και τρίτο όνομα, να μην στενοχωρηθεί ο συγγενής, να μην στενοχωρηθεί ο φίλος, αλλά να στενοχωρήσουμε τον Χριστό μας και να εμπέζουμε τους Αγίους. Πού είναι η ορθοπραξία εδώ και η ομολογία του Χριστού? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν Το λέγω να το ακούγω πρώτα, πρώτα εγώ και έπειτα εσείς. Το τονίζω. Ομολογία Χριστού έργης και λόγης. Είναι συνδυασμός και συνοδοιπορία. Δεν μπορώ να ενεδυθώ το ένα και να απεκδηθώ το άλλον. Πρέπει από κοινού να είναι. Και τα δύο να είναι συμβατά με τον δρόμο τον οποίο ξεκινώ να κάνω. Δηλαδή να είναι σε δρόμο ανηφορικό. Ναι, σε δρόμο ανηφορικό, καλά το ακούτε. Σε δρόμο ορθόδοξο. Ο ορθόδοξος είναι ανηφορικός. Διότι κάθε τι το οποίο είναι σε ανηφόρα είναι υψηλών και φαίνεται τη σπάση. Άρα έχει μια ιδιαίτερη αξία. Αυτός είναι ο αγώνας ο πνευματικός. Είναι ανήφορος διότι είναι υψηλά η κατάκταση και ο τελικός τερματισμός του. Είναι υψηλός. Και χρειάζεται να κοπιάσει κανείς, να ομολογήσει Χριστόν έργης και λόγης. Αλλά δεν είμαι θα μόνη. Έχουμε εις την σύμπασαν κτήσιν, την ουράνιαν και την επίγειαν, ορατήν και αόρατη, τις πρεσβείες των Αγίων μας, εξαιρέτως δε της Κυρίας Θεοτόκου. Έχουμε δε πάντοτε τις πρεσβείες των Αγίων που περιμένουν από εμάς να ομολογήσουμε τον Χριστό και να τους μιμηθούμε στην ζωή των. Και δεν αναφέρομαι σήμερα τυχαία εις την τετράριθμον Αγίαν Χωρίαν των Αγίων που τιμούμε σήμερα. Διότι ήσαν μια παρέα θα λέγαμε. Και σήμερα στην εκπομπή μας και την εκπομπή αυτή ακούν και νέοι άνθρωποι αγαπητοί ακροατές. Αναφέρομαι και σε εσάς τους νέους και τις νέες. Διότι και εγώ είμαι νέος άνθρωπος. Αναφέρομαι και λέγω τούτο. Είναι δυνατή η αγιότητα από του νυν. Είναι δυνατή, το ξαναλέγω, η αγιότητα από του νυν, από τον κόσμο τούτο. Όχι αύριον, από την σήμερον. Και πώς μπορώ να φτάσω στην αγιότητα, πάντοτε κατ' οικονομίαν Θεού, αλλά και με τη δική μου προσπάθεια, δηλαδή με την ομολογία του Χριστού. Σήμερα δεν είναι έκφραση ομολογίας Χριστού να νηστεύει κανείς μέσα στον κόσμο. Κυρίως δεν αναφέρομαι στους νέους και στις νέες, που πολύ εξημώνοντα νηστεύουμε, τη χάνουμε λιδωριών και κατηγοριών από τους φίλους και τους συγγενείς μας. Άραγε δεν είναι έκφραση ομολογίας, δεν είναι καθάρια ομολογία του Χριστού εν το κόσμο, έργης και λόγης όταν διατηρούμε την νηστεία. Πάντοτε βέβαια, το τονίζω, κατόπιν ευλογίας του Γέροντος Πνευματικού. Διότι αν ο Γέροντας Πνευματικός μας πει να μην το κάνουμε δημοσίως, να είναι ευλογημένο. Εγώ αναφέρομαι στον κανόνα, όχι στις εξαιρέσεις. Είναι ομολογία σαφέστατα. Δεν είναι ομολογία να εκκλησιάζεσαι κάστην Κυριακή και στις άλλες ακολουθίες εβδομάδος. Δεν είναι ομολογία πραγματικά να βιώνεις ορθόδοξη πνευματικότητα εν το κόσμο. Στο επάγγελμά σου, στο σχολείο σου, στο πανεπιστήμιο σου, στη γειτονιά και στην πολυκατοικία που μένεις και διαμένεις. Πού θα πάει ο Χριστός? Ποιος από μας θα δείξει ότι είναι χριστιανός εν το κόσμο? Ποιος θα ομολογήσει τον Χριστόν εν το κόσμο? Ουχή μόνο με λόγια αλλά και με έργα. Ποιος θα ομολογήσει? Αυτοί οι οποίοι βιώνουν την ορθόδοξη πνευματικότητα. Και ποιοι είναι αυτοί που βιώνουν την ορθόδοξη πνευματικότητα? Εδώ έλεγε μια ωραία φράση ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Την ορθόδοξη πνευματικότητα την βιώνουν αυτοί οι οποίοι έχουν υπερβάλλουσα και υπερβολική ταπείνωση. Πρωτίστως υπερβάλλουσα και υπερβολική ταπείνωση και ακόμη ακούστε, αυτοί οι οποίοι αγάπησαν πολύ. Τι αγάπησαν, λέει ο Άγιος Γέροντας, και ακόμη αυτοί οι οποίοι πολύ αγάπησαν την προσευχή. Αυτοί που αγάπησαν την προσευχή και ξεχάστηκαν στην προσευχή. Έλεγε ο Παπαδιαμάντης, τις μεγαλύτερες νύχτες, τις καλύτερες νύχτες που έχω να θυμάμαι, το έλεγε στο πέρας της ζωής του, λίγο πριν κοιμηθεί. Αυτές τις νύχτες που έχω να θυμάμαι από τη ζωή μου είναι οι νύχτες που πραγματικά ήλθε το φως της Ανατολής και με βρήκε προσευχόμενο. Και ξεχάστηκα στην προσευχή. Ναι, ξεχνάς και τον ύπνο στην προσευχή. Και το φαγητό το ίδιο ξεχνάς, και την ύπαρξή σου και την ξεκούρασή σου, τα πάντα, και τον εαυτόν σου ξεχνάς στην προσευχή. Τότε αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει μεστή και γνήσια και καθάρια και φωταυγής και ολόφωτη και μυρίπνοα και παραδείσια ορθόδοξη πνευματικότητα. Αυτή είναι η ομολογία του Χριστού. Αυτή είναι η ομολογία του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, την οποία βιώνουν όσοι αγάπησαν τον Χριστό με υπερβολική ταπείνωση και με πραγματικά υπέρμετρα μέτρα προσευχής, όσο έκαναν οι Άγιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος και Κέλσιος, η Αγία Τετράδα που σήμερον και την αυριανή τιμούμε και πανηγυρίζομεν, τη μνήμη και τον μαρτυρικό αυτόν τέλος και πάντοτε ευχόμενοι δια πρεσβειών των Αγίων, αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος και Άγιος Θεός μας να μας αξιώνει. Τι να μας αξιώνει? Να ομολογούμε Αυτόν ενώπιον των ανθρώπων με τύπο και με ουσία, έργης και λόγης, και να ενθυμίστε πρωτίστως εγώ και κατόπιν εσείς, να ενθυμούμεθα ότι η αγιότητα από του νυν, από την σήμερον, από τούτη την ώρα που εσείς ακούτε εμένα και εγώ με αυτήν την εκπομπή επικοινωνώ μαζί σας, από αυτήν την ώρα είναι δυνατή. Φτάνει κανείς να θελήσει τι να κάνει? Να ομολογήσει τον Χριστό. Δηλαδή να βάλει υπερβάλλουσα ταπείνωση και να ξεκινήσει να ξεχνιέται στην προσευχή. Να ξεχνιέται, πολλές φορές να περνάνε και βράδια στην προσευχή για να ομολογούμε τον Χριστό. Πρωτίστως εν το κελίο ημών και έπειτα δημοσίως εν το κόσμο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή

Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος στις καρδιές όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε για την οικογένεια και τα παιδιά και έχουμε αρχίσει να αναλύουμε την ακολουθία του μυστηρίου του γάμου. Θέλω να σας θυμίσω τι μας οδήγησε σε αυτό το σημείο. Το γεγονός ότι ενώ πολλά νέα παιδιά παντρεύονται, δεν έχουν κατανοήσει το γιατί παντρεύονται, δεν έχουν κατανοήσει τι είναι ο γάμος, δεν έχουν κατανοήσει την ιερότητα αυτής της σχέσης που πηγάζει από την ιερότητα του κάθε προσώπου, με αποτέλεσμα αυτή η ανθρωπολογική κρίση που περνάμε να περνάει στον χώρο του γάμου και ουσιαστικά να μας οδηγεί σε γρήγορες αποφάσεις και σε γρήγορες διαλύσεις. Αφού, όπως και άλλοτε είπαμε, κινδυνεύει να γίνει της μόδας τα νέα ζευγάρια να παντρεύονται σήμερα, να κάνουν συνήθως ένα πανάκριβο γάμο και πριν χρονίσει ο γάμος τους αυτός να έχουν διαλυθεί. Και το ερώτημα που γεννιέται είναι απλό: γιατί? Τι ακριβώς συμβαίνει? Και νομίζω ότι η απλή και καθαρή απάντηση είναι ότι τα παιδιά αυτά δεν κατάλαβαν τι έκαναν, δεν ετοιμάστηκαν για ό,τι έκαναν, δεν συνειδητοποιούν την ουσία αυτής της σχέσης. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα να δούμε τη δεύτερη και πιο μεγάλη ευχή από την πρώτη. Η ευχή αυτή έχει αρκετά κοινά σημεία στην αρχή, αλλά και μετά διαφοροποιείται. Θα τη δούμε λοιπόν με προσοχή, γιατί όπως σας είπα, σε αυτή την ακολουθία όλα τα θέματα του γάμου και τα ενδεχόμενα προβλήματα αντιμετωπίζονται σαφέστατα με ένα πάρα πολύ καθαρό φως, που όταν κανείς θελήσει να ζήσει το γάμο του με βάση αυτήν την ακολουθία θα επιτύχει. Ξεκινάμε. Ευλογητός η Κύριο Θεός ημών, ο του μυστικού και αχράντου γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης, ο της αυθαρσίας φύλαξ και των βιωτικών αγαθός οικονόμος. Καταρχήν ξεκινάει με ευλογώντας το όνομα του Θεού. Ο Θεός είναι ο νομοθέτης και ιερουργός του μυστικού και αχράντου γάμου, αλλά και του σωματικού. Ο μυστικός γάμος και άχραντος γάμος είναι ο γάμος καταρχήν της ψυχής του ανθρώπου με το Θεό. Η σχέση με το Θεό είναι μια αγαπητική, μια ερωτική θα έλεγα σχέση. Το Θεό τον αγαπάμε πρώτα-πρώτα γιατί είναι μέσα στην ίδια μας τη φύση βαλμένος. Ο άνθρωπος έγινε άνθρωπος, πρόσωπο, από τη στιγμή που ο Θεός εμφυσά την πνοή του. Θέλω να επιμείνω σε μια λέξη που καμιά φορά ίσως ή δεν την καταλαβαίνουμε ή τη θεωρούμε υπερβολική. Λέγω ότι ο Θεός είναι δομικό μας στοιχείο, ένα από τα υλικά που κατασκευαστήκαμε. Αυτό σημαίνει ότι όταν χαλάει η δομή μας, χαλάει ο άνθρωπος. Και εμείς σήμερα βλέπουμε τον χαλασμένο άνθρωπο, τον ανίκανο ακριβώς να αγαπήσει και να ερωτευθεί, και ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες, συνήθως σε ψυχολογικά αίτια, ενώ τα αίτια είναι ουσιαστικά οντολογικά. Λέει λοιπόν ότι αυτός ο Θεός που έπλασε στην αρχή τον άνθρωπο, τον έβαλε ως βασιλέα της κτήσεως και είπε: «Δεν είναι καλόν τον άνθρωπο να είναι μόνος επί της γης. Ποιήσομεν αυτόν βοηθών κατά αυτόν. Και ελαβών μία των πλευρών αυτού έπλασες γυναίκα, είναι ειδών Αδάμ», είπε, «τούτον ίνος τούν εκ των οστών μου και σάκρε της σαρκός μου, αυτή κλητήστε γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυτή. Ένε και εν τούτου, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα, και προσκολητήστε προς την γυναίκα αυτού. Και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν, και ως ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο». Μέχρι εδώ
Είδαμε περίπου το ίδιο κείμενο και στην πρώτη ευχή που αναλύσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Βλέπουμε ότι και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο Θεός αρχίζει από την οντολογία του ανθρώπου, την δημιουργία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος από το Θεό, η ανθρώπινη φύση είναι ανδρόγυνη, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, ενικός αριθμός, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς, πληθυντικός αριθμός, άρσεν και θήλη είναι, είπα, υπόμνημα στη λέξη άνθρωπος, εξηγεί δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει ανδρόγυνη φύση. Και μέσα από τη σχέση του γάμου έρχεται η ολοκλήρωση του ανθρώπου ως ανδρός και γυναικός. Και μας εξηγεί μάλιστα ότι πριν ο Θεός δημιουργήσει την Εύα, που τη δημιούργησε από την πλευρά του Αδάμ, δηλαδή από την ίδια τη φύση του Αδάμ και όχι από κάτι διαφορετικό, ότι δεν βρέθηκε άνθρωπος όν που να μοιάζει και να ταιριάζει με τον Αδάμ. Τώρα που ο Θεός δημιουργεί από την πλευρά του Αδάμ, ούτε από το κεφάλι ούτε από τα πόδια του, για να φανερώσει την ισοτιμία της σχέσης των προσώπων, τότε ο Αδάμ βλέποντάς την εκφωνεί αυτά τα υπέροχα λόγια: αυτό είναι οστόν από τα οστά μου και σάλξε τη σαρκός μου. Δηλαδή ο Αδάμ τώρα γνωρίζει τον εαυτό του, κατανοεί τη δική του ύπαρξη σε σχέση με αυτό το άλλο πρόσωπο. Αυτή κλητήστε γηνή, ότι εκ το ανδρός αυτής, δηλαδή στα ελληνικά θα τέρκεζε η λέξη ανδρής, γιατί αυτό σημαίνει γηνή στα εβραϊκά. Και ένεκεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολλήσεται προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Είπα την προηγούμενη εκπομπή μερικά πράγματα πάνω σε αυτό το κέριο σημείο που πολλές φορές κρίνει την ωριμότητα και των γονέων και των παιδιών. Θέλω να επιμείνω λίγο στο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Τι δηλώνουν όλα αυτά? Ότι ο άνθρωπος οθείται προς την ολοκλήρωσή του, την ολοκλήρωση του ανθρώπου ως ανδρόγυνης φύσεως. Ότι εδώ, επειδή η φύση του ανθρώπου είναι ανδρόγυνη, ο ένας ζητά τον άλλον σε μια σχέση κοινωνίας και ενώσεως, ώστε να ζήσουν την πληρότητα

υφίσταται αυτή η σχέση. Είναι λοιπόν σχέση οντολογική. Δεν είναι σχέση βοηθητική. Δεν είναι σχέση εξωτερική. Έτσι ο άνθρωπος φτάνει στην ολοκλήρωση. Θέλετε να το δούμε και κάπως αλλιώς αυτό? Μέσα στα πλαίσια της, των ανθρωπίνων σχέσεων, ο πατέρας και το παιδί είναι πρώτος και δεύτερος βαθμός. Ο άνδρας και η γυναίκα είναι ένας και το αυτό βαθμός. Κατά συνέπεια, αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορείς να γίνεις ένα με τον πατέρα ή τη μάνα σου, αλλά με αυτόν τον άλλον άνθρωπο που θα γίνει ο δικός σου άνθρωπος και εσύ ο δικός του, και οι δυο θα είσαστε ένα. Το λέω αυτό για να κατανοήσουμε το μέγεθος της ανομαλίας, και δεν φοβάμαι τη λέξη, για οποιασδήποτε άλλου είδους και φύσεως σχέσεις. Είναι ξένες και αντίθετες στη δομή του ανθρώπου, στην φύση του ανθρώπου, στην ανδρόγυνη ύπαρξή του. Κατά συνέπεια, όλα τα υπόλοιπα δεν οδηγούν στο ένα. Θα τολμούσα να πω ούτε στο δύο, αλλά στο κομμάτιασμα των ανθρώπων μεταξύ τους. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, όπως και το άλλο που έχουμε ήδη πει, ότι δεν μπορεί μια μητέρα να διεκδικεί την αγάπη που ο γιος της θα έχει για τη σύζυγό του. Δεν την κλέβει από αυτήν. Το ίδιο πρέπει να καταλάβει και η μητέρα του παιδιού, του αγοριού, ότι όταν το παιδί αγαπά τη γυναίκα του, δεν κλέβει από τη μάνα του. Διότι είναι διαφορετικής φύσεως η αγάπη του ενός για τον άλλον. Αν λοιπόν ο καθένας διεκδικεί την αγάπη που είναι άλλης φύσεως με τη δική του ταυτότητα, τότε είναι απλό ότι λειτουργεί με λάθος τρόπο. Αλλά και τα παιδιά που παντρεύονται και δεν κατάλαβαν ότι η σύζυγος ή ο σύζυγος δεν αποτελούν κίνδυνο, η αγάπη μεταξύ τους δηλαδή, απέναντι στην αγάπη στους γονείς τους, αυτό δείχνει ανοριμότητα. Και βασανίζονται πολλά ζευγάρια και από τη δική τους ανοριμότητα και από την ανοριμότητα των γονιών, που θέλουν και επιμένουν να επεμβαίνουν στη ζωή του νέου ζευγαριού. Ο πατέρας και η μάνα δεν έχουν καμιά δουλειά στη ζωή του νέου ζευγαριού. Αυτό λέει πάρα πολύ καθαρά το κείμενο και τονίζει κιόλας: «Και ούς ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο». Ο γάμος είναι η ευλογία του Θεού. Αν εσύ πολεμάς το γάμο, τότε γίνεσαι θεομάχος. Και ουσιαστικά ζημιώνεις και τα παιδιά σου, αλλά ζημιώνεις και τη δική σου την ψυχή. Και προχωράμε τώρα. Αυτός και νυν δέσποτα, ο Θεός ημών, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον επί τους δούλους σου τούτους, τον Ιωάννη και τη Μαρία, και δώστη παιδί σκητάφτη εν πάση που τα γίνεται ο ανδρή, και των δούλων σου τούτων είναι εις κεφαλήν της γυναικός, όπως βιώσωση κατά το θέλημά σου. Αυτός και νυν δέσποτα. Τώρα λοιπόν, αφού προηγουμένως η ευχή διηγήθηκε όλη την ιστορία της δημιουργίας και του τρόπου της σχέσης, έρχεται όλα αυτά που αφορούν το κάθε ανθρώπινο ζευγάρι να τα εντοπίσει πλέον στο συγκεκριμένο ζευγάρι που έχουμε μπροστά μας. Εσύ λοιπόν, Κύριε, δηλαδή, που έτσι έπλασες τον άνθρωπο, που αυτή τη δύναμη έβαλες μέσα του, που τον διέκρινες σε άνδρα και γυναίκα, που στην κοινωνία της αγάπης τους και του γάμου τους θα αποκαταστήσουν την αληθινή τους φύση, έλα τώρα και στείλε τη χάρη σου την επουράνιο εδώ στους συγκεκριμένους αυτούς δύο ανθρώπους, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι εδώ να ζήσουν την πληρότητα της σχέσης όπως την δημιούργησες εσύ. Και εξειδικεύει λέγοντας: δώστη παιδί σκητάφτη εν πάσιν υποταγίνεται ο ανδρή, και των δούλων σου τούτων είναι εις κεφαλήν της γυναικός, όπως βιώσωση

κατά το θέλημά σου. Εδώ να προσέξουμε λίγο το σημείο αυτό, γιατί ίσως μερικοί δίνουν λάθος ερμηνεία. Δώσε σε αυτή την παιδίσκη να υποτάσσεται σε όλα στο σύζυγό της, και αυτός ο δούλος σου να είναι η σκεφαλήν της γυναικός. Προσέχτε όμως, όπως βιώσωση κατά το θέλημά σου. Θέλω να μείνω σε αυτό, γιατί ένα κομβικό στοιχείο. Ο άνθρωπος, ο άνδρας μάλλον, μπορεί να είναι κεφαλή της γυναικός πραγματικά, αν ο τρόπος που ζει με τη σύζυγό του δεν οδηγεί και τους δύο να ζουν το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, δεν είναι αυθαίρετα, αλλά είναι λόγω της δομής και της δημιουργίας με ένα στόχο. Την τελείωσή τους, τη σωτηρία τους που είδαμε στην αρχή. Θα το δούμε και αλλού αυτό το σημείο, και ίσως πολύ πιο χαρακτηριστικά ακόμα. Εκεί στο αποστολικό ανάγνωσμα που θα ακούσουμε να λέει ότι ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναικός, όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Εκείνο το «όπως» ερμηνεύει το τι είναι κεφαλή της γυναικός. Τι σώη κεφαλή είναι? Με τον τρόπο που ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Εάν ένας άνδρας είναι τέτοια κεφαλή, ποια γυναίκα δεν θα ήθελε μια τέτοια κεφαλή και δεν θα υπάκουε σε μια τέτοια κεφαλή? Αν υπάρχει τέτοια γυναίκα, είναι άρρωστη απλά και δεν ξέρει τι κάνει. Έτσι λοιπόν, δεν πρόκειται για υποταγή του ενός τον άλλον, αλλά για συνεννόηση και αγάπη και κοινωνία, που ένας αποδέχεται τον άλλον για να προχωρήσουν και οι δύο μαζί και να βιώσουν τη σχέση τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, εδώ δεν εισάγεται καμία διάκριση, αλλά και καμία διεκδίκηση. Εισάγεται ο κοινός αγώνας και η κοινή υποχρέωση να πραγματώσουν το θέλημα του Θεού, που είναι ο αγιασμός και η σωτηρία τους. Αλίμονο αν ένας από τους δύο σε αυτή τη σχέση του γάμου γίνεται πρόσκομα στο να πραγματοποιήσουν το σκοπό και τη σωτηρία τους. Αλίμονο ακόμα εάν αυτοί οι δύο, που θα έπρεπε σαν ζευγάρι να είναι το φως που φωτίζει την πορεία των παιδιών τους, αύριο διαφωνούν μεταξύ τους στο ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσουν στην αγωγή των παιδιών τους. Τι φανταστήκαμε, ότι αυτή η επιλογή είναι αυθαίρετη? Τα παιδιά μας γιατί γεννιόνται? Για να κάνουν τα γούστα μας, ή για να αυξάνεται η δημιουργία του Θεού και η βασιλεία του Θεού? Άρα λοιπόν, κάποια πράγματα δεν είναι τόσο αυτονόητα όσο φαίνονται. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

προχωράμε τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, σε μια σειρά από ευλογίες. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε Θεός ημών, ως ευλόγησες τον Αβραάμ και την Σάραν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε Θεός ημών, ως ευλόγησες τον Ισάκ και τη Ρεβέκαν, τον Ιακώβ και πάντα στους πατριάρχες, τον Ιωσήφ και την Ασινέθ, τον Μωσέα και τη Σεπφόραν, τον Ιωακήμ και την Άναν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε Θεός ημών, ως ευλόγησες Ζαχαρίαν και την Ελισάβετ. Είπαμε προηγουμένως ότι αφού στην αρχή η ευχή ξεκίνησε υπενθυμίζοντας και πάλι όλο το σχέδιο της δημιουργίας του ανθρώπου και της αγάπης του Θεού, τώρα έρχεται να εντοπίσει και να παρακαλέσει και να προσευχηθεί για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Και τώρα προχωρεί πιο αναλυτικά και ζητάει να ευλογήσει αυτός ο Θεός αυτό το ζευγάρι, όπως ευλόγησε τον Αβραάμ και την Σάρα, τον Ισάκ και τη Ρεβέκα, και έχει μια σειρά από ζευγάρια που καταλήγουν στον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, που είναι εκείνοι που γέννησαν τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Πρώτον, τα ζευγάρια αυτά δέχτηκαν την ευλογία του Θεού και κάρπισαν αυτή την ευλογία στη ζωή τους. Θα λέγαμε απλά, ήταν επιτυχημένες οικογένειες, μέσα από τις οποίες ο Θεός δοξάζεται, αλλά και ο άνθρωπος ολοκληρώνεται. Κύριε, του λέμε, έχεις ευλογήσει μέχρι τώρα τόσες ζευγάρια. Αυτά τα παιδιά μας εδώ που έχουμε μπροστά μας δεν είναι δυο ξεκάρφωτοι νέοι που έρχονται εδώ μπροστά για να ξαναφύγουν οι δυο τους. Θέλουμε να γίνουν ένα ακόμα κρίκος σε αυτή την ευλογημένη σειρά, στους ευλογημένους κρίκους που αρχίζουν από τον Αβραάμ και την Σάρα για να φτάσουν σε αυτά εδώ τα δύο παιδιά μας που έχουμε μπροστά μας. Και τι σημαίνουν όλα αυτά τα ευλογημένα ζευγάρια στα οποία θέλουμε να εντάξουμε το ζευγάρι που έχουμε μπροστά μας? Σημαίνουν ότι η ίδια Θεία Χάρις, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα περνάει από όλους, τους αγιάζει, τους ευλογεί και τους κάνει να καρποφορούν τον καρπό της αγιότητας και της αρετής και να δοξάζουν το Θεό. Σε αυτή τη σειρά θέλουμε να εντάξουμε το ζευγάρι αυτό, γιατί θέλουμε να είναι ευλογημένο με ό,τι σημαίνει και ό,τι συνέπειες έχει η ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Θα ολοκληρώσουμε αφού δούμε και άλλα δύο πραγματάκια. Αφού στην αρχή ζητάει την ευλογία του ζευγαριού, μετά προχωράει: «Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε Θεός ημών, ως διαφύλαξες τον Νόε εν τη Κιβωτό, τον Ιωνάνε τη κοιλία του Κήτους, τους Αγίους τρεις πέδας εκ του Πυρός, καταπέμψε αυτής ουρανόθεν δρόσον, και έλθει επ' αυτούς η χαρά, η νέσχενη μακαρία Ελένη, ότε έβρε των Τίμιων Σταυρών». Εδώ ζητάμε από το Θεό να διαφυλάξει το ζευγάρι. Και εδώ υπάρχουν μερικά πρότυπα. Ο Νοέ, ο Ιωνάς, οι Άγιοι Τρεις Παιδες πέρασαν από κινδύνους που άλλοτε οφειλόντουσαν στη δική τους απιστία και άλλοτε στους πειρασμούς που αντιμετώπισαν στη ζωή τους. Το ζευγάρι που έχουμε μπροστά μας δεν είναι από άειλο κατασκεύασμα, είναι άνθρωποι όπως όλοι οι υπόλοιποι, με τους ίδιους κινδύνους, τους ίδιους πειρασμούς, ακόμα και την απιστία που μπορεί να υψώσουν απέναντι στο Θεό. Ουσιαστικά όμως, στα πρόσωπα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, όλες αυτές οι κινήσεις τους τους οδήγησαν σε κίνδυνο. Από αυτόν τον κίνδυνο όμως, ο Θεός είναι εκείνος που τους διαφύλαξε. Και από τους κινδύνους της απιστίας και από τους κινδύνους των πειρασμών. Και λέμε, Κύριε, και αυτό το ζευγάρι μέσα σε αυτόν τον κόσμο θα ζήσει. Και αυτό θα κινδυνεύσει. Σε παρακαλούμε λοιπόν να τους φυλάξεις.
ώστε να είναι αδιατάρακτη η πορεία τους και ακόμα κι αν πορεύονται εν μέσω πειρασμών και δυσκολιών, όμως εσύ να τους εξαγάγεις εις αναψυχήν. Και ακόμα, όπως η Αγία Ελένη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και χάρηκε, έτσι και αυτοί, αν στην πορεία της ζωής τους βρίσκουν μπροστά τους το Σταυρό, να χαίρονται γι' αυτόν. Γιατί δια του Σταυρού ήρθε η χαρά εν όλο το κόσμο. Μα τι θα σταυρώσει το ζευγάρι? Τον εγωισμό του. Αλλιώς θα σταυρώνει ο ένας τον άλλον. Και το τελευταίο αίτημα είναι μνημόνευσον αυτόν, Κύριο Θεός ημών, όσε μνημόνευσας του Ενόχ του Συν του Ηλία, όσε μνημόνευσας των Αγίων Στεσσαράκοντα Μαρτύρων, κατά πέμψη αυτής ουρανόθεν του Στεφάνους. Και παρακαλούμε στο τέλος να μνημονεύει ο Θεός και των γονιών που τους ανέθρεψαν, γιατί οι ευχές των ευσεβών γονέων στηρίζουν τα θεμέλια του σπιτιού των παιδιών τους. Και εδώ πάλι θυμόμαστε κάποιους ανθρώπους που ο Θεός, ας το πω έτσι, τους είχε στη μνήμη του, στην έννοια του, και γι' αυτό ακριβώς ευδοκίμησαν στη ζωή τους. Και τώρα παρακαλούμε το Θεό να μνημονεύσει και τους γονείς των παιδιών αυτών. Παρακάτω ζητά να μνημονεύσει και των παρανύμφων των συνελθόντων εις την χαράν ταύτην. Επιτρέψτε μου να βάλω μια άνω τελεία και να πω πόσο σημασία έχει ο παράνυμφος, ο μάρτυρας του γάμου και της αγάπης, και πόση προσοχή χρειάζεται στην επιλογή του παρανύμφου. Δεν κάνουμε κοσμικές σχέσεις, τελούμε ένα μυστήριο, και το μυστήριο σημαίνει την παρουσία του Θεού. Και ο παράνυμφος, το ζευγάρι υποτίθεται ότι αφού έρχεται στην εκκλησία αποδέχεται την ευλογία του Θεού. Ο παράνυμφος το αποδέχεται? Είναι ένας άνθρωπος άσχετος με την εκκλησία. Ποιον λοιπόν επικαλούμεθα? Έναν άνθρωπο που ίσως ζει με έναν τρόπο δαιμονικό μέσα στο ιερό μυστήριο του γάμου? Θα πρέπει να επιλέγουμε ανθρώπους που είναι θεοσεβείς, που σέβονται το μυστήριο που κάνουν, που σέβονται την ιερότητα αυτής της σχέσης. Χρειάζεται προσοχή λοιπόν, όχι σε μια επιλογή ανόητη και μερικές φορές και επικίνδυνη. Και στο τέλος παρακαλούμε το Θεό να μνημονεύει του ζευγαριού, του δούλου σου, είπαμε προηγουμένως Ιωάννου, και της δούλης σου Μαρίας, και να τους ευλογήσει. Προηγουμένως έφερε μια σειρά από παραδείγματα. Έτσι και αυτούς, λέει τώρα, Κύριε, και μνημόνευέ τους και ευλόγησέ τους. Ένα μικρό όμως μουσικό διάλειμμα και θα ολοκληρώσουμε.

0: Ζητήσαμε λοιπόν να ευλογήσει τελικά ο Θεός το συγκεκριμένο ζευγάρι. Και τώρα το υπόλοιπο της ευχής έρχεται να ερμηνεύσει αυτή την ευλογία. Δώσε αυτής καρπών κοιλίες, καλλιτεχνίαν, ομόνιαν ψυχών και σωμάτων. Ύψωσον αυτούς ως τα σκέδους του Λιβάνου, ως άμπελον ευκλιματούσαν. Δώρησε αυτής σπέρμα στάχιους, ή να πάσαν αυτάρκεν έχοντες, περισσεύσωσιν εις πάν έργων αγαθών και σύ ευάρεστον, και είδωση ιούς των ιών αυτών ως νεόφυτα ελαιών κύκλου της τραπέζης αυτών. Και ευαρεστήσαντες ενώπιόν σου, λάμψωσιν ως φωστήρες εν ουρανό, εν σύ το Κυρίο ημών. Με λίγες λέξεις, ουσιαστικά αυτή η ευλογία μεταφράζεται σε ένα πλήθος δωρεών που παρακαλούμε το Θεό να χαρίσει σε αυτό το ζευγάρι. Βλέπει κανείς μέσα τη στοργή της Εκκλησίας, την αγάπη για το ζευγάρι, την έννοια για να είναι ευτυχισμένο. Αλλά πώς θα είναι? Όχι με έναν αυθαίρετο τρόπο, αλλά με τον τρόπο του Θεού. Δώσε αυτής καρπών κοιλίες. Πρώτον, ένα παιδί είναι καρπός της αγάπης του πατέρα και της μάνας του. Αλίμονο αν δεν είναι καρπός της αγάπης και είναι καρπός της ανάγκης. Γιατί ένα παιδί την αγάπη των γονιών του τη χρειάζεται, γιατί ακόμα και ο τρόπος της συλλήψεως του παιδιού, αν αυτή η σύλληψη είναι αποτέλεσμα μιας αγαπητικής ερωτικής κοινωνίας των δύο προσώπων, αυτό εγγράφεται στο DNA αυτού του παιδιού. Ακούγεται παράξενο, αλλά είναι αληθινό. Ακόμα και ο τρόπος, το αποτέλεσμα, είτε ένα ζευγάρι είναι αγαπημένο και είναι η έκφραση της αγάπης τους, η ερωτική τους ολοκλήρωση και ο καρπός αυτής, είτε μπορεί να είναι ακόμα και αποτέλεσμα ενός βιασμού. Όμως η φυσική γέννηση θα ακολουθήσει, θα γίνει. Οι προϋποθέσεις όμως έχουν τεράστια σημασία για την ποιότητα του παιδιού που γεννιέται. Και βλέπετε, δίνει δύο ευχές, και καρπών κοιλίες και καλλιτεχνίαν. Η καλλιτεχνία αναφέρεται και στην υγεία των παιδιών, αλλά και στη δημιουργία καλών, θα έλεγα, παιδιών. Αλλά γι' αυτό την ευθύνη την έχουν οι γονείς. Να μην ταλαιπωρηθούν οι γονείς στη γέννηση του παιδιού. Να είναι παιδιά υγιή, ευλογημένα, αλλά και να μεγαλώσουν καλά. Εδώ υπάρχει ακόμα μια ευχή, ομόνια ψυχών και σωμάτων. Η Εκκλησία δεν στέκεται απορριπτικά απέναντι στην ερωτική ολοκλήρωση, στη σεξουαλική σχέση, αλλά η Εκκλησία προτιμά να την ονομάζει ερωτική ολοκλήρωση. Διότι μπορεί να υπάρχει σεξουαλική σχέση χωρίς αγάπη, χωρίς έρωτα. Σήμερα τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Λέμε μια λέξη, κάνω έρωτα, ενώ κάνουμε σεξ. Και ο έρωτας μπορεί να απουσιάζει τελείως. Η αγάπη να απουσιάζει τελείως. Και δυστυχώς είναι οι περισσότερες σχέσεις σήμερα που είναι χωρίς αγάπη. Που είναι σε μια έντονη επιθυμία ικανοποίησης αρχικής, χωρίς καμία όμως έννοια και μέρημνα για τον άλλον άνθρωπο που μοιραζόμαστε τη ζωή και τη σχέση, τον άλλον άνθρωπο που γινόμαστε ένα με αυτόν. Τι ζητάμε λοιπόν? Να χαρίσει ο Θεός το νέο ζευγάρι ομόνια. Δεν υπάρχει πιο καταπληκτική λέξη, ομόνια ψυχών και σωμάτων. Όχι απλά να συνεννοούνται, αλλά η λέξη ομόνια σημαίνει πολλά πράγματα, την ταύτιση, την ολοκλήρωση μέσα στην αγάπη, την ομόνοια όχι σαν τεχνική, αλλά μέσα στην αγάπη και στην πληρότητα των αισθημάτων του ενός για τον άλλον. Και τότε αυτή η συνέβρεση των δύο προσώπων πραγματικά θα είναι πηγή χαράς και ευλογίες. Παρακαλούμε να τους υψώσει σαν τις κέδρους του Λιβάνου, αυτά τα πανύψηλα δέντρα με την που τα βλέπεις και νιώθεις μια αρχοντιά. Όχι να ψηλώσουν βέβαια στον πόη, να ψηλώσουν στην αρετή και στην ωραιότητα της ψυχής τους. Να γίνει ακόμα αυτή η οικογένεια αμπέλη που θα βγάλει καλά και πολλά κλίματα ενώντας τα παιδιά. Παρακαλούμε το Θεό να δωρήσει σπέρμα στάχιος, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, υλικά αγαθά, ώστε να φτάσουν μεν στην αυτάρκεια, δηλαδή να τους φτάνουν αυτά που έχουν, όχι όμως για να τα απολαμβάνουν εγωιστικά, αλλά για να περισσεύουν σε κάθε έργο αγαθό και αρεστό στο Θεό. Δηλαδή, μέσα από τα υλικά αγαθά, τότε έχουν αξία όταν νιώθεις όχι ως ιδιοκτήτης που πολλές φορές τα κακομεταχειρίζεσαι και τα σπαταλάς άσκοπα, αλλά ως μέσα έκφρασης και κοινωνίας της αγάπης τους άλλους. Ο Θεός μου έδωσε αρκετά αγαθά και εγώ μου φτάνουν, περισσεύουν πολλά. Δεν είναι για μένα, είναι για να γίνουμε κοινωνός των αναγκών των άλλων αδελφών μου. Και έτσι νιώθεις όμορφα, γιατί δεν ζεις μόνο εσύ, αλλά στηρίζεις κι άλλους στην ζωή και στον αγώνα τους. Και ακριβώς η αγάπη έχει αυτή την έννοια. Δεν είναι μια εγωιστική σχέση των δύο. Είναι ένα άνοιγμα στην όλη δημιουργία. Και ακόμα δίνουμε μια ευχή στο νέο ζευγάρι. Να γεράσουνε και να δούνε τα παιδιά των παιδιών τους σαν μικρά λιώφυτα, νεόφυτα ελαιών, κύκλο της τραπέζης αυτών. Αυτή είναι η εικόνα μιας τράπεζας ευλογημένης. Οι γονείς, τα παιδιά των παιδιών τους, γιατί όχι και τα παιδιά των παιδιών των παιδιών τους. Και το ζευγάρι βλέπει αυτή την αυθονία των αγαθών, την ευλογία, βλέπει το πλήθος των ανθρώπινων ψυχών που πηγάζουν από τη δική τους αγάπη και εφραίνεται. Και ευαρεστήσαντες ενώπιόν σου, και αφού με τον τρόπο της ζωής τους έχουν γίνει αρεστοί σε σένα, να λάμψουν σαν αστέρια στον ουρανό ενώπιόν σου, Κύριε. Υπάρχει πάντα ένα τέλος στη ζωή μας, μια έξοδος από τον κόσμο αυτό, αλλά η έξοδος είναι είσοδος στη Βασιλεία του Θεού, στον οποίον πρέπει κάθε δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνηση, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες. Και τελειώνει αυτή η μεγάλη ευχή, που βλέπετε από πού ξεκίνησε και πού φτάνει. Από την αρχή της δημιουργίας, στον παράδεισο της ζωής του ζευγαριού. Και όλη αυτή η αγάπη και η στοργή για το κάθε ζευγάρι το συγκεκριμένο. Τι κρίμα που αυτό τον πλούτο της αγάπης και της Χριστότητος του Θεού δεν μπορούν τα σημερινά μας ζευγάρια να τον καταλάβουν. Τι κρίμα που ενώ τους προσφέρεται από την αγάπη του Θεού τόσος πλούτος, τα παιδιά αυτά πεθαίνουν φτωχά. Ζουν μια φτωχική ζωή. Όχι γιατί δεν έχουν χρήματα. Αντίθετα, τότε που έχουν, τότε είναι ακόμα πιο φτωχικοί. Γιατί διαστρέφουν την αγάπη σε εγωισμό και πληγώνουν ο ένας τον άλλον. Και αφού πληγώνονται μεταξύ τους, δεν θα πληγώσουν μετά τα παιδιά και τα παιδιά των παιδιών τους. Δείτε λοιπόν την ωραία εικόνα που έχει η Εκκλησία για το γάμο, αυτό που έρχεται να προσφέρει στο ζευγάρι, αυτό το πλούτο της αλήθειας και της αγάπης. Και πόσο πολλά παιδιά μας πεθαίνουν από την πείνα για αγάπη, αλήθεια και χάρη. Όμως για σήμερα χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εκπομπή μας.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Αγαπητοί ακροατές,
1: ακούτε τη δεύτερη εκπομπή για τον κοινοβιακό μοναχισμό όπως μας τον παρέδωσε ο Μέγας Βασίλειος.
0: Ο Μέγας Βασίλειος παρέμεινε μοναχός και μετά τη χειροτονία του σε πρεσβύτερο και σε επίσκοπο. Ίδρυσε μάλιστα αρκετές μοναστικές αδελφότητες που ήταν απομονωμένες από την κοσμική ζωή και είχαν αυστηρό πρόγραμμα. Την εποχή αυτή έγραψε τους όρους «κατά πλάτος και κατ' επιτομή», που προήλθαν από ειδικές συνάξεις των προεστώτων των μοναστικών αδελφοτήτων της περιοχής του. Στους όρους αυτούς διαπραγματεύεται σε πλάτος και βάθος, με τη μορφή των ερωταποκρίσεων, όλα τα θέματα της ασκητικής και μοναχικής ζωής.

Θα δούμε εδώ δύο από τους καταπλάτους όρους, τον έκτο και τον έβδομο, που το κείμενό τους είναι θεμελιακό. Στον έκτο όρο τίθεται το θέμα της απομονώσεως ημί από τον κόσμο. Ο Μέγας Βασίλειος απαντά ότι η απομακρυσμένη και μοναχική κατοικία βοηθάει την ψυχή να αποφύγει τους περισπασμούς. Γιατί το να ζει κανείς με εκείνους που διάκυνται άφοβα και καταφρονητικά προς την ακριβή τήρηση των εντολών είναι βλαβερό. Γι' αυτό λέγει, ας αναζητήσουμε πρώτα μοναχική κατοικία μακριά από τους ανθρώπους, για να μην δεχόμαστε ερεθισμούς για αμαρτία, ούτε με τα μάτια, ούτε με τα αυτιά, και για να μην συνηθίσουμε στην αμαρτία χωρίς να το καταλάβουμε, και για να μην εναπομείνουν στην ψυχή οι ερεθισμοί σαν τύποι και εικόνες αυτών που ακούμε και βλέπουμε, και να μπορέσουμε να επιμείνουμε στην προσευχή. Γιατί έτσι θα δυνηθούμε να υπερνικήσουμε τις προηγούμενες συνήθειές μας, μέσα στις οποίες ζήσαμε, κατά τρόπο ξένο προς τις εντολές του Χριστού. Θα μπορέσουμε ακόμα να εξαλείψουμε τα στίγματα της αμαρτίας με τη φιλόπονη προσευχή και με την επίμονη μελέτη των θελημάτων του Θεού. Αυτή τη μελέτη και προσευχή δεν είναι δυνατό να επιτύχουμε όταν ασχολούμαστε με πολλά πράγματα που περισπούν την ψυχή και προκαλούν βιωτικές μέρημνες. Πότε θα μπορέσει να εφαρμόσει το «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν απαρνησάστο εαυτόν», αν κανείς ζει μέσα σε αυτά τα πράγματα? Πρέπει, προκειμένου να ακολουθήσουμε τον Χριστό, να απαρνηθούμε τον εαυτό μας και να άρουμε το σταυρό μας. Απάρνηση δε του εαυτού μας είναι να ξεχάσουμε όλα τα περασμένα και να εγκαταλείψουμε τα θελήματά μας, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο, για να μην πω εντελώς αδύνατο, μέσα στον κόσμο. Αλλά και στο να σηκώσει κανείς το σταυρό του και να ακολουθήσει το Χριστό γίνεται εμπόδιο η ζωή που είναι μπλεγμένη στις βιωτικές μέρημνες. Το να σηκώσεις το σταυρό σου σημαίνει ακόμα να ετοιμάζεσαι για το θάνατο υπέρ του Χριστού, να νεκρώσεις τα γήινα μέλη, να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις κάθε κίνδυνο για το όνομα του Χριστού και να αδιαφορείς για την παρούσα ζωή. Όλα αυτά βλέπουμε να συναντούν πολλά εμπόδια μέσα στην κοσμική ζωή.

Και κοντά σε όλα τα άλλα, προσθέτει ο Μέγας Βασίλειος, η ψυχή, βλέποντας το πλήθος των παρανομούντων, από το ένα μέρος δεν βρίσκει καιρό να συναισθανθεί τα αμαρτήματά της και να συντριβεί με τη μετάνοια για τις αμαρτίες της, και από το άλλο μέρος, συγκρίνοντας τον εαυτό της με τους χειρότερους, νομίζει ότι έχει κατορθώσει κάτι. Έπειτα, μέσα στις μέρημνες της ζωής, επειδή αποσπάται από τη μνήμη του Θεού, όχι μόνο στερείται την αγαλίαση και εφροσύνη εν το Θεό και την απόλαυση του Κυρίου και την γλυκύτητα των λόγων Του με το να μπορεί να λέγει «εμνίσθην του Θεού και υφράνθην». «Και ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλη το στόματί μου». Αλλά και σε παντελή καταφρόνηση και λύθη των κρυμάτων του Θεού συνηθίζει. Μεγαλύτερο δε και ολοθριότερο

για να συμπληρωθούν και ολοκληρωθούν τα όσα γράφει ο Μέγας Βασίλειος στον έκτο όρο κατά Πλάτους, προσθέτει μετά από σχετική ερώτηση και τα του εβδόμου όρου που θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Αυτός που θα αναχωρήσει από τον κόσμο, καλό είναι να ζει όχι μόνος του, αλλά με άλλους ομόφρονες αδελφούς. Η συμβίωση περισσότερων ομοφρόνων προσώπων είναι χρησιμότερη και ωφελημότερη για πολλούς λόγους. Πρώτον, κανείς μας δεν είναι αυτάρκης μόνος του, ούτε και για τις σωματικές του ανάγκες. Όπως το πόδι, έχει βέβαια κάποια δύναμη, αλλά του λείπει κάποια άλλη και χωρίς τη βοήθεια των άλλων μελών η δική του δύναμη δεν είναι αρκετή, έτσι και όταν ζει κανείς μόνος του. Και εκείνο που έχει αχρηστεύεται και αυτό που του λείπει δεν μπορεί να το βρει. Γιατί ο Θεός όρισε να έχουμε ο ένας ανάγκη από τον άλλο για να συνδεόμαστε μεταξύ μας. Άλλωστε, όπως αναφέρει στην 1η προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη ούζει τα εαυτής. Ζώντας κανείς μόνος του, έχει σαν σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του μόνον. Αυτό όμως είναι αντίθετο στον νόμο της αγάπης, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. «Καγώ πάντα πάσιν αρέσκω, μη ζητών το αιμαυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών, ή να σωθώσιν».

Η υπεροχή του κοινοβίου, δηλαδή της κοινή ζωής πολλών αδελφών μαζί, είναι χρησιμότερη και ωφελημότερη και για τον παρακάτω λόγο, σύμφωνα με το Μέγα Βασίλειο. Μένοντας κάποιος μόνος του, ούτε τα ελαττώματά του δεν θα γνωρίσει εύκολα, γιατί δεν υπάρχει εκείνος που θα τον ελέγξει και θα τον διορθώσει με πραότητα και ευσπλαχνία. Ο έλεγχος βέβαια μπορεί να γίνει και από τον εχθρό, αλλά συστηματική θεραπεία του σφάλματος μπορεί να γίνει μόνον από αυτόν που αγάπησε ειλικρινά. «Ο γάρ αγαπών επιμελώς παιδεύει», αναφέρουν οι παροιμίες στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός όμως είναι αδύνατον να βρεθεί για εκείνον που ζει μόνος του. Και συμβαίνει τότε εκείνο που λέγει η Γραφή. «Ουέ το ενή, ότι εάν πέσει, ουκ έστιν ο εγείρον αυτόν». Δηλαδή, αλίμονος τον ένα, γιατί εάν πέσει σε κάποιο σφάλμα, δεν πρόκειται να βρεθεί αυτός ο οποίος θα τον σηκώσει. Επίσης, από τους πολλούς που μένουν μαζί, εφαρμόζονται εύκολα περισσότερες εντολές, ενώ από τον ένα που ζει μόνος του δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί την ώρα που εκτελεί τη μία εντολή δεν μπορεί να γίνει η άλλη. Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεται τον ασθενή δεν μπορεί να υποδεχθεί τον ξένο. Όταν ασχολείται με τα αναγκαία για τη ζωή δεν μένει ζήλος για άλλα έργα. Και έτσι ο πεινασμένος δεν τρέφεται και ο γυμνός δεν ντύνεται.

Συνεχίζοντας ο Μέγας Βασίλειος την αναφορά του και διδασκαλία του για το κοινόβιο, λέγει ότι όλοι εμείς που μας προσκάλεσε ο Χριστός είμαστε ένα σώμα με κεφαλή το Χριστό και μεταξύ μας μέλη του αυτού σώματος. Αν δεν συμφωνήσουμε να συνδεθούμε με το Πνεύμα το Άγιο αρμονικά σε ένα σώμα και καθένας μας προτιμάει να μένει μόνος, μη δουλεύοντας για το κοινό συμφέρον όπως είναι ευάρεστο στο Θεό, πώς έτσι χωρισμένοι μπορούμε να διατηρούμε τη μεταξύ μας σχέση ως μέλη ή να υποτασσόμαστε στην κεφαλή που είναι ο Χριστός? Γιατί έτσι ούτε συγχαίρουμε, ούτε συμπάσχουμε με τους άλλους, αφού δεν μπορούμε ο καθένας μας να γνωρίζουμε τις υποθέσεις του άλλου.

Έπειτα είναι και τούτο. Δεν επαρκεί ένας να δεχθεί όλα τα πνευματικά χαρίσματα. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος δίνει ανάλογα με την πίστη του καθενός. Σε αυτούς όμως που ζουν μαζί, το ιδιαίτερο χάρισμα του καθενός γίνεται κοινό χάρισμα. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, σε άλλον δίδεται λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως, σε άλλον δίδεται πίστης, σε άλλον προφητεία, σε άλλον χαρίσματα ιαμάτων κλπ. Το καθένα από αυτά το έχει κανείς όχι τόσο για τον εαυτό του, όσο για τους άλλους, ώστε σε αυτούς που μένουν μαζί, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος σε έναν είναι για όλους. Αυτός που ζει μόνος του, ίσως έχει ένα χάρισμα, αλλά με την οκνηρία του αχρηστεύει επειδή το κρύβει μέσα του. Και γνωρίζουμε όλοι από τα Ευαγγέλια τι κίνδυνο μεγάλο έχει αυτό. Ενώ ζώντας με άλλους και το δικό του απολαμβάνει κανείς, πολλαπλασιάζοντάς το με το να το δίνεις στους άλλους, και τα χαρίσματα των άλλων τα καρπούται σαν δικά του.

Εδώ αγαπητοί μας ακροατές, ας σταματήσουμε το δεύτερο μέρος των εκπομπών μας που είναι αφιερωμένες στον κοινοβιακό μοναχισμό, πως τον ζουν έκτοτε όλα τα ορθόδοξα κοινόβια μοναστήρια.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Η χριστιανική συζυγία. Συμβουλές προς τον σύζυγο. Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ας θεωρούμε λοιπόν ότι ο άντρας είναι το κεφάλι και η γυναίκα το σώμα, όπως αποδεικνύει και τούτος ο αποστολικός συλλογισμός. Ο άνδρας είναι η κεφαλή, δηλαδή ο αρχηγός της γυναίκας, όπως και ο Χριστός της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι και ο σωτήρας του σώματός του, της Εκκλησίας. Όπως όμως η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό, έτσι και οι γυναίκες πρέπει σε όλα να υποτάσσονται στους άνδρες τους. Προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5, στίχος 23-24. Εσύ, ο άνδρας, ακούς τον Παύλο που συμβουλεύει τη γυναίκα να υποτάσσεται σε σένα και τον επενείς και τον θαυμάζεις. Άκου όμως τι λέει παρακάτω. Άκου τι ζητάει από σένα. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του για αυτήν. Προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5, στίχος 25. Είδες προηγουμένως υπερβολή υποταγής. Δες τώρα υπερβολή αγάπης. Θέλεις να υπακούει σε σένα η γυναίκα σου όπως η Εκκλησία υπακούει στο Χριστό. Φρόντιζε και εσύ για αυτήν όπως ο Χριστός για την Εκκλησία. Και αν χρειαστεί τη ζωή σου να θυσιάσεις για αυτήν, κομμάτια να γίνεις χίλιες φορές, τα πάντα να υπομείνεις και να πάθεις, μην αρνηθείς να το κάνεις. Γιατί ούτε κι έτσι θα έχεις κάνει κάτι εισάξιο με εκείνο που έκανε ο Χριστός για την Εκκλησία, αφού εσύ θα έχεις πάθει για αυτήν με την οποία είσαι ενωμένος. Ενώ ο Κύριος έπαθε για αυτήν που τον αποστρεφόταν και τον περιφρονούσε. Καθώς λοιπόν ο Χριστός όχι με απειλές, όχι με βρισχές, όχι με φοβέρες, αλλά με πολύ αγάπη και στοργή, με φροντίδα και θυσία κατόρθωσε να εμπνεύσει την ευπίθεια σε εκείνην που τόσο τον είχε λυπήσει, έτσι να κάνεις και εσύ. Έτσι να φέρεσαι στη γυναίκα σου. Αν δεν σε προσέχει, αν σε αντιμετωπίζει με υπερηφάνεια, αν σου δείχνει περιφρόνηση, θα μπορέσεις να τη συμμορφώσεις με την πολύ φροντίδα σου, με την αγάπη και την καλοσύνη σου, όχι με την οργή και το φοβέρισμα. Μόνο έναν υπηρέτη μπορείς να συνετίσεις έτσι, ή μάλλον ούτε και αυτόν, γιατί γρήγορα θα οργιστεί και θα φύγει από τη δούλεψή σου. Στη σύντροφο της ζωής σου, στη μάνα των παιδιών σου, στη βάση κάθε χαράς μέσα στην οικογένειά σου, δεν πρέπει με αγριάδα και απειλές να επιβάλλεσαι, αλλά με την αγάπη και τον καλό τρόπο.

Τι συζυγική ζωή είναι αυτή, όταν η γυναίκα τρέμει τον άντρα της? Και ποια οικογενειακή θαλπορή θα απολαύσει ο άνδρας όταν ζει μαζί με γυναίκα που τη μεταχειρίζεται σαν δούλα? Και αν πάθεις κάτι για χάρη της, μην της το χτυπήσεις. Ούτε ο Χριστός έκανε κάτι τέτοιο. Και τη ζωή του, λέει, πρόσφερε για αυτήν, θέλοντας έτσι να την καθαρίσει και να την αγιάσει. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον 5, στίχος 25-26. Επομένως, ήταν ακάθαρτη, είχε ελαττώματα, ήταν άσχημη και ποταπή. Γι' αυτό μη ζητάς από τη γυναίκα αυτά που δεν είναι δικά της. Βλέπεις ότι όλα από τον Κύριο τα πήρε η Εκκλησία. Από αυτόν έγινε ένδοξη και λαμπρή. Μην νιώσεις αποστροφή για τη γυναίκα επειδή έτυχε να μην είναι όμορφη. Άκουσε τι λέει η Γραφή. Η μέλισσα είναι τόσο μικρή ανάμεσα σε φτερωτά, μα ο καρπός των κόπων της είναι τόσο γλυκός. Σοφία Σιράχ, κεφάλαιον 11, στίχος 3. Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά το δημιουργό της. Τι δικό της έχει? Ο Κύριος δεν της τα έδωσε όλα? Μα και την όμορφη γυναίκα μην την πενέψεις, μην τη θαυμάσεις. Ο θαυμασμός της μιας και η περιφρόνηση της άλλης δείχνουν άνθρωπο ακόλαστο. Την ομορφιά της ψυχής να ζητάς και το νυμφίο της Εκκλησίας να μιμήσαι. Η σωματική ομορφιά, πέρα από το ότι είναι γεμάτη αλαζονία, προκαλεί ζήλια. Πολλές φορές μάλιστα και αβάσιμες υποψίες. Δεν χαρίζει όμως η δονή. Για λίγο ναι, για ένα μήνα ή δύο, ή το πολύ για ένα χρόνο. Ύστερα, όχι πια. Γιατί λόγω της συνήθειας δεν σου κάνει πια αίσθηση η ομορφιά, η οποία όμως διατηρεί την αλαζονία της. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην περίπτωση μιας γυναίκας που δεν έχει εξωτερική ομορφιά, έχει όμως εσωτερική. Εκεί είναι φυσικό η ειδονή και η αγάπη του συζύγου να παραμένουν από την αρχή ως το τέλος αμοίωτες, γιατί προέρχονται από ομορφιά ψυχής και όχι σώματος. Υπάρχει τίποτα ωραιότερο από τα αστέρια του ουρανού? Σώμα τόσο λευκό δεν μπορείς να μου βρεις. Μάτια τόσο λαμπερά δεν μπορείς να μου δείξεις. Όταν δημιούργησε ο Θεός τα αστέρια, οι άγγελοι τα θαύμασαν γεμάτη έκπληξη. Και εμείς τώρα τα θαυμάζουμε, όχι όμως τόσο πολύ όσο όταν τα πρωτοείδαμε. Αυτό κάνει η συνήθεια. Ελαττώνει την έκπληξη, επομένως και το θαυμασμό και την έλξη. Σκεφτείτε τώρα πόσο περισσότερο ισχύει αυτό στην περίπτωση της γυναίκας. Αν μάλιστα τύχει να τη βρει και κάποια αρρώστια, αμέσως χάθηκαν όλα. Να γιατί από τη γυναίκα πρέπει να ζητάμε καλοσύνη, μετριοφροσύνη, ευθύτητα και ειλικρίνεια. Αυτά είναι τα γνωρίσματα της ψυχικής ομορφιάς. Σωματική ομορφιά να μην ζητάμε. Δεν βλέπετε τόσους και τόσους που πήραν ωραίες γυναίκες πώς κατέστρεψαν τη ζωή τους αξιοθρήνητα? Και δεν βλέπετε άλλους που χωρίς να έχουν ωραίες γυναίκες έζησαν πολύ ευτυχισμένα? Ούτε όμως και για πλούσια γυναίκα να ψάχνουμε. Κανένα σας μην περιμένει να γίνει πλούσιος με το γάμο. Εσχρός και αξιοκαταφρόνητος είναι ένας τέτοιος πλουτισμός. Επιπλέον, όπως λέει ο Απόστολος, όσοι θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν σε πειρασμό, σε παγίδα του διαβόλου και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές που βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και στον χαμό. 1 προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 6, στίχος 9. Από τη γυναίκα λοιπόν μη ζητάς λεφτά, αλλά αρετές. Είναι δυνατό να διαφορείς για τα σπουδαιότερα και να φροντίζεις για τα ασήμαντα? Δυστυχώς όμως
Σε όλα αυτό κάνουμε. Αν αποκτήσουμε παιδί, νοιαζόμαστε όχι για το πώς θα γίνει καλός άνθρωπος, αλλά για το πώς θα του εξασφαλίσουμε πλούτη. Όχι για το πώς θα αποκτήσει καλούς τρόπους, αλλά για το πώς θα έχει πολλούς πόρους. Στο επάγγελμά μας πάλι, δεν κοιτάμε πώς θα το ασκήσουμε τίμια, αλλά πώς θα μας φέρει μεγάλα κέρδη. Όλα λοιπόν γίνονται για τα λεφτά. Μας έχει κυριέψει ο έρωτας του χρήματος, γι' αυτό οδηγούμαστε στην καταστροφή.

Έτσι συνεχίζει ο Απόστολος και οι άνδρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν το ίδιο τους το σώμα. Όποιος αγαπάει τη γυναίκα του, αγαπάει τον εαυτό του. Κανείς ποτέ δεν μίσησε το ίδιο του το σώμα, αλλά αντίθετα το τρέφει και το φροντίζει. Έτσι κάνει και ο Κύριος για την Εκκλησία, γιατί όλοι είμαστε μέλη του σώματός του από τη σάρκα του και τα οστά του. Προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5, στίχος 28 έως 30. Όση λοιπόν αγάπη έχεις στον εαυτό σου, τόση αγάπη θέλει ο Θεός να έχεις και στη γυναίκα σου. Δεν βλέπεις ότι και στο σώμα μας πολλές ατέλειες ή ελλείψεις έχουμε? Ο ένας έχει τα πόδια στραβά, ο άλλος τα χέρια παράλυτα, ο τρίτος κάποιο άλλο μέλος άρρωστο και ούτω καθεξής. Και όμως δεν το κακομεταχειρίζεται ούτε το κόβει. Απεναντίας μάλιστα, το φροντίζει και το περιποιείται περισσότερο από όσο τα υγιή μέλη του, και ο λόγος είναι ευνόητος. Όσο αγαπάς λοιπόν τον εαυτό σου, τόσο να αγαπάς και τη γυναίκα σου. Όχι μόνο γιατί ο άνδρας και η γυναίκα έχουν την ίδια φύση, αλλά και για μιαν άλλη σπουδαιότερη αιτία. Γιατί δεν είναι πια δύο ξεχωριστά σώματα, αλλά ένα. Αλλά και η γυναίκα δεν πρέπει να περιφρονεί τον άντρα της για οποιονδήποτε λόγο, προπαντός αν είναι φτωχός. Να μην βαρυγκωμάει και να μην τον βρίζει λέγοντας λόγου χάρη «άνανδρε και δειλέ, τεμπέλη και ακαμάτη, ανέμελε και υπναρά». Ο τάδε, αν και καταγόταν από φτωχή οικογένεια, με πολλούς σκόπους και κινδύνους έκανε μεγάλη περιουσία. Και να, η γυναίκα του φοράει πανάκριβα ρούχα, κυκλοφορεί με αμάξι, έχει τόσους υπηρέτες, ενώ εγώ πήρα εσένα που είσαι ζαρωμένος από τη φτώχεια και ζεις άσκοπα. Δεν πρέπει η γυναίκα να λέει στον άντρα της τέτοια λόγια. Το σώμα δεν εναντιώνεται στο κεφάλι, αλλά το υπακούει. Πώς όμως θα υποφέρει τη φτώχεια? Από πού θα βρει παρηγοριά? Ας σκεφτεί τις φτωχότερες γυναίκες. Ας συλλογιστεί πόσες κοπέλες από καλές οικογένειες όχι μόνο τίποτα δεν πήραν από τους άνδρες τους, αλλά και εξόδεψαν τη δική τους περιουσία για αυτούς. Ας αναλογιστεί τους κινδύνους από έναν τέτοιο πλούτο και θα προτιμήσει τότε τη φτωχική αλλά ήσυχη ζωή. Γενικά, αν αγαπάει τον άντρα της, δεν θα ξεστομίσει ποτέ παράπονο ή προσβλητικό λόγο για αυτόν. Θα προτιμήσει να τον έχει κοντά της χωρίς πλούτη, παρά να είναι πλούσιος και αυτή να ζει μέσα στην ανασφάλεια και τις ανησυχίες που συνεπάγονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ούτε και ο άντρας όμως, ακούγοντας τα παράπονα ή τις επικρίσεις της γυναίκας του, πρέπει να τη βρίζει ή να τη χτυπάει επειδή έχει εξουσία πάνω της. Καλύτερα να τη συμβουλεύει και να την ουθετεί ήρεμα, χωρίς ποτέ να σηκώνει χέρι εναντίον της. Ας τη διδάσκει την ουράνια φιλοσοφία, τη χριστιανική, που είναι ο αληθινός πλούτος. Ας τη διδάσκει όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με τα έργα, πως η φτώχεια δεν είναι καθόλου κακό. Ας τη διδάσκει να περιφρονεί τη δόξα και να αγαπά την ταπείνωση. Και τότε εκείνη ούτε παράπονο θα έχει, ούτε χρήματα θα επιθυμεί. Ας τη διδάσκει να μην αγαπάει τα χρυσά κοσμήματα και τα πολυτελή ρούχα και τα πολλά αρώματα, ούτε να θέλει για το σπίτι ακριβά έπιπλα και περιτά στολίδια. Όλα τούτα φανερώνουν ματαιόδοξο φρόνημα και κουφότητα. Και της ίδιας και του σπιτιού στολισμός ας είναι η κοσμιότητα και η σεμνότητα. Και η ίδια και το σπίτι ας μοσχοβολάνε το άρωμα της σοφροσύνης και της αρετής.

Πηγή, αποσπάσματα από το κεφάλαιο «Η χριστιανική συζυγία» του βιβλίου «Θέματα ζωής». Κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η επεξεργασία και η μετάφραση των κειμένων, καθώς και η έκδοση των βιβλίων, έχουν γίνει από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού. Τόμος πρώτος.

Διάβασε ο Βαγγέλης Ντρούζας. Ηχοληψία Δημήτρης Ζωγράφος.

ρόλος της οικογενειακής εκπαίδευσης και το κοινό τραπέζι. Τη Στέλλα Αργυρίου. Το οικογενειακό τραπέζι αποτελεί το χώρο συγκέντρωσης της οικογένειας. Βρίσκονται όλοι μαζί, μοιράζονται τα νέα της ημέρας, χαλαρώνουν και ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες. Και όλα αυτά παράλληλα με την κατανάλωση του γεύματος. Η όλη διαδικασία, πέρα από το προφανές, ενισχύει τους δεσμούς της οικογένειας και δίνει την ευκαιρία στους γονείς να ανακαλύψουν τι πραγματικά αρέσει στα παιδιά τους. Ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει μια εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς συχνά τα μικρά παιδιά μαθαίνουν καινούργιες λέξεις κατά τη διάρκεια του γεύματος.

Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι όσο πιο συχνά γευματίζουν μαζί τα μέλη μιας οικογένειας, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες η οικογένεια να μείνει ενωμένη και τα παιδιά να αναπτύξουν καλή επαφή και επικοινωνία με τους γονείς τους. Η ενασχόληση των γονιών με τα παιδιά τους, καθώς και οι κοινές δραστηριότητες της οικογένειας, παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση προτύπων, καθώς τα ατομικά αυτά πρότυπα δημιουργούνται σε μικρές ηλικίες, οπότε και τα παιδιά τείνουν να ταυτίζονται με τους γονείς τους. Φαίνεται λοιπόν πως τα ωφέλη ενός οικογενειακού γεύματος είναι διαχρονικά και διαρκούν περισσότερο από όσο κρατάει το ίδιο το γεύμα. Σύμφωνα με τη μελέτη EAT του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, σε εφήβους που δεν γευματίζουν συχνά με τους γονείς τους, παρατηρούνται συχνότερα παραβατικές συμπεριφορές, όπως το κάπνισμα, η χρήση ναρκωτικών και η κατανάλωση αλκοόλ. Επιπλέον, τα άτομα αυτά συνήθως εμφανίζουν συχνότερα κατάθλιψη, καθώς και διατροφικές διαταραχές. Σε έρευνες Αμερικανικών Πανεπιστημίων έχει επίσης φανεί ότι οι έφηβοι που συμμετέχουν συχνά σε οικογενειακά γεύματα αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό ότι έχουν την αποδοχή της. Αντίστοιχα, οι γονείς, μέσα από τη συζήτηση κατά τη διάρκεια του γεύματος, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εκμεύσουν πληροφορίες για τη ζωή των παιδιών τους χωρίς να γίνονται αδιάκριτοι.

Συμπερασματικά λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πως τα οικογενειακά γεύματα γεμίζουν το παιδί με την αίσθηση της σιγουριάς και της οικογενειακής ασφάλειας, κάνοντάς το να νιώθει ότι ανήκει σε μια αγαπημένη και ενωμένη ομάδα με την οποία μπορεί να μοιραστεί διάφορες πτυχές της ζωής του. Συνιστάται λοιπόν οι οικογένειες να απολαμβάνουν μαζί τα γεύματά τους ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό καθημερινά, τουλάχιστον να σφροντίζουμε να συμβεί 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται πάντα το φαγητό να είναι περίπλοκο και δύσκολο. Αυτό που χρειάζεται για να ικανοποιήσει ένα παιδί είναι ένα ζεστό σπιτικό πιάτο, η καλή διάθεση και η όρεξη των υπολείπων μελών για επικοινωνία.

0: από την ιστοσελίδα Ιατρονέτ.
1: Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

σκιά του Άθωνα. Στιγμιότυπα από το περιβόλι της Παναγίας.

Γύρω στα 1250 σε μια ερημική και ήσυχη περιοχή του μοναστηριού, κοντά στα ερείπια της κατεστραμμένης αρχαίας μονής του Νευροκόπου, εγκαταστάθηκε σπουδαίος ερημίτης και ησυχαστής ο μεγάλος Αββάς Ιωάννης. Γύρω του συγκεντρώθηκε ομάδα φιλερήμων μοναχών και με την καθοδήγησή του επιδίδονταν στην ησυχαστική ζωή, ζώντας σε αυτοσχέδιες καλύβες. Ήταν τόση αρετή του Ιωάννη που τα μεγάλα τότε μοναστήρια του Βατοπεδίου και του Ξηροποτάμου τον καλούσαν ως δάσκαλο και καθοδηγητή της πνευματικής ζωής.

Ο Ιωάννης, με τρόπο θαυμαστό, διήνυε την απόσταση από τον Άθωνα ως την Κωνσταντινούπολη πεζοπορώντας σε 3 μόνο ημέρες. Αλλά και την απόσταση από το ησυχαστήριό του στη Θεσσαλονίκη την κάλυπτε σε 1 ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη κατέβαινε αρκετές φορές για να ωφελεί με τη διδασκαλία του τους χριστιανούς. Σε ένα τέτοιο ταξίδι μάλιστα θανατώθηκε με αποκεφαλισμό με το μαθητή του Γρηγόριο από κάποιο φανατικό οπαδό της Ένωσης των Εκκλησιών, μια κίνηση που είχε αρχίσει ο Μιχαήλ Παλαιολόγος μετά την επανάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως που τάραξε τον Άθωνα, την Εκκλησία και την Αυτοκρατορία ολόκληρη. Από το ησυχαστικό φυτώριο της Κήτης του Αβά Ιωάννη προήλθαν αρκετοί και σπουδαίοι ησυχαστές, όπως ο Γερμανός Μαρούλης που τελείωσε τη ζωή του στη Μεγίστη Λαύρα, ο Πεζός, πνευματικός της Μονής Καρακάλου και άλλοι.

Το 1299, όταν αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος και ο ηγούμενος ο Ματθαίος, η Μονή βρέθηκε σε μεγάλη δυσκολία εξαιτίας της ανομβρίας. Η τοποθεσία της είναι από τη φύση της ξερή και άνυκνη. Τα νερά, που σε λίγες μεριές ψηλότερα αναβλίζουν, είναι ελάχιστα. Οι αείμνηστοι κτήτορες βρήκαν βορειοανατολικά του μοναστηριού και σε απόσταση 3 μιλίων λίγο νερό. Το διοχέτευσαν με χτιστό επιφανειακό αυλάκι σε δεξαμενές και από εκεί το χρησιμοποιούσαν και ως πόσιμο και για τις άλλες χρήσεις. Το νερό αυτό στο σημείο που αναβλίζει είναι δροσερό και γευστικό. Μέχρι να φτάσει όμως στο μοναστήρι, αλλοιωνόταν και δημιουργούσε στους μοναχούς δυσεντερίες και ποδαλγίες. Πολλοί μοναχοί αναχωρούσαν από τη Μονή λόγω ακριβώς της έλλειψης κατάλληλου νερού.

Γι' αυτό και ο ηγούμενος Ματθαίος σκέφτηκε να σκάψει βαθιά στη γη και με πύληνες σωλήνες να μεταφέρει το νερό από την πηγή στο μοναστήρι, έργο πολύπονο και πολυδάπανο. Στην όλη υπόθεση πρωτοστατούσε ένας μοναχός, έμπειρος στην υδραυλική, με το όνομα Θεόδουλος. Όταν όλα ετοιμάστηκαν και το εγχείρημα θα άρχιζε την άλλη μέρα, οι προστάτες της Μονής, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, επεμβαίνουν και δίνουν παντοτινή λύση στο πρόβλημα του πόσιμου νερού.

Καθώς κοιμόταν ο Θεόδουλος στο ασκητικό του κρεβάτι, βλέπει να μπαίνουν στο κελί του οι Άγιοι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. «Γιατί βάζεις τους μοναχούς σε κόπο και έξοδα, αφού το νερό βρίσκεται μέσα στη μονή?» τον ρώτησαν. Τότε τον πήραν σε όραμα βέβαια και τον οδήγησαν στην εξωτερική βορεινή πλευρά του καθολικού. Έσκαψαν τη γη με ένα δικέλι και ανέβλησε καθαρό νερό. Του έδωσαν μάλιστα να πιει. Το πρωί ο Θεόδουλος διηγήθηκε το όραμα στον ηγούμενο και για να διαπιστωθεί η αλήθεια του έσκαψαν στο σημείο που υπέδειξαν οι αρχάγγελοι. Μετά από αρκετό σκάψιμο, χωρίς όμως κόπο και ιδιαίτερα εμπόδια, ανέβλησε το αρχαγγελικό νερό και αναβλύζει μέχρι σήμερα με τη χάρη των αρχαγγέλων ως μόνιμο σημείο της διαρκούς παρουσίας του στο μοναστήρι.

Ο 14ος αιώνας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο χρυσός αιώνας της αγιορείτικης πολιτείας. Το Άγιον Όρος είχε οριμάσει πνευματικά και απέδωσε πολύχημους καρπούς, με αποτέλεσμα να γίνει σημείο αναφοράς όλου του χριστιανικού κόσμου. Ο ησυχασμός που χρόνια τώρα πρακτικά βιωνόταν στον Άθωνα βρήκε τους θεωρητικούς του εκφραστές στο πρόσωπο και στο έργο μεγάλων προσωπικότητων που κατόρθωσαν να υιοθετηθεί από την Εκκλησία ησυχαστική ή νηπτική διδασκαλία και να περιβληθεί με πανορθόδοξο συνοδικό κύρος. Στον Άθωνα εκαταβιώνουν και ζουν μοναχοί από όλα τα ορθόδοξα γέννη. Ζωγραφίζονται καθολικά μονών, ιστορούνται εικόνες με τη χαρακτηριστική παλαιολόγια τέχνη, γράφονται χειρόγραφα. Ιδρύονται νέα μοναστήρια, συγκεντρώνονται πολύτιμα κοιμήλια, αποκτούνται ως μετόχια νέα κτήματα. Παράλληλα όμως και οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Πρώτη, η καταλανική εταιρεία, Ιταλική Ξυμωρία όπως την αποκαλούν οι πηγές, γεμίζει τον Άθωνα με φόνους και αίματα.

Ακολουθούν οι συνδυασμένες τουρκικές επιδρομές. Από κοντά οι Σέρβοι μπαίνουν στο χορό της διεκδίκησης της περιοχής. Στη θάλασσα οι πειρατές, ανενόχλητοι από την αναρχία και σύγχυση που επικρατεί, δρούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα. Από την ξηρά, συμμορίες ληστών σαν λύκοι πεινασμένοι πέφτουν πάνω στους ανυπεράσπιστους μοναχούς. Οι δεύτεροι ζουν συνεχώς με αγωνία και επαλυπούμενα δεινά και αρκετές φορές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον άφωνα ζητώντας καταφύγιο σε άλλους τόπους. Ο πανδαμάτορας χρόνος που σαν μιλόπετρα γυρίζει συνεχώς και κονιορτοποιεί και σκορπίζει στον άνεμο της λύθης τα γεγονότα δεν μας διέσωσε στοιχεία για καταστροφές της Μονής στα πολυτάραχα αυτά χρόνια. Τη συμπεραίνουμε όμως από αυτές που έγιναν στο υπόλοιπο όρος.

Βρισκόμαστε στα 1342. Ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των Βυζαντινών μένεται. Ο Ιωάννης Κατακουζινός μάχεται με τον Ιωάννη V τον Παλαιολόγο και τη μητέρα του Άννα για τη βασιλική εξουσία. Παντού αναστάτωση, ταραχές, άσκοπο χύσιμο αδελφικού αίματος. Τι φοβερό θέαμα ήταν αυτό. Ποιοι εχμαλώτιζαν, οι Ρωμαίοι. Ποιοι εχμαλωτίζονταν, οι Ρωμαίοι. Ποιοι σκότωναν με σπαθί, οι Ρωμαίοι. Σε ποιους ανήκαν τα νεκρά σώματα, σε Ρωμαίους. Ποιοι τους είχαν σκοτώσει, οι Ρωμαίοι. Αλίμονο, αλίμονο, τι φρίκι, συμφορά. Έτσι θρηνεί τον αδελφικό σπαραγμό ο ιστορικός Δούκας. Μέσα σε αυτή τη συμφορά, μια αγιορείτικη αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρώτο Ισαάκ ξεκίνησε από το λιμάνι της Λαύρας στις 23 Μαρτίου. Μέσα σε 3 ημέρες έφτασε στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να συνδιαλέξει τα αδιεστώτα. Όμως ο πρώτος

Στα χρόνια αυτά τις υποθέσεις του Άθωνα διαχειριζόταν μια επιτροπή που εγκατέστησε με εντολή του ο πρώτος από την πόλη. Μέλος της επιτροπής αυτής ήταν και ο μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κάλιστος. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 1345 χρειάστηκε να πάει η επιτροπή με πλοιάριο στη Μονή Σφιγμένου για κάποιες υποθέσεις. Επιστρέφοντας όμως από εκεί, το πλοίο με όλο το πλήρωμα εχμαλωτίστηκε από πειρατές που ανεξέλεγκτα λόγω του εμφυλίου πολέμου αλώνιζαν τις θάλασσες. Οι πειρατές κατάλαβαν την αξία των εχμαλώτων και γι' αυτό δεν τους οδήγησαν στα σκλαβοπάζαρα. Περιήλθαν τα μοναστήρια της βόρειας πλευράς του Άθου. Έστειλαν μήνυμα στις καριές και ζητούσαν για την εξαγορά τους 500 χρυσά νομίσματα. Αλλά πού χρήματα σε εκείνη την αναστάτωση? Οι εχμαλώτοι βασανίζονταν απάνθρωπα για να ενδώσουν στην παροχή λίτρων. Οι πειρατές δεν έβλεπαν αποτέλεσμα και αποφάσισαν να τους μεταφέρουν στην απέναντι από το Άγιον Όρος Χερσόνησο. Εκεί τους κράτησαν 50 ημέρες. Ανάμεσα στα άλλα, τους ανάγκαζαν να φάνε κρέατα και να πιούνε κρασί τις ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πράγμα φοβερά οδυνηρό για μοναχούς ασκητές που από νέα παιδιά ζούσαν στην ησυχία και στην άσκηση με κάθε σκληραγωγία.

Για τις 50 ημέρες, με κάποια θεία φώτιση και χειραγωγία, το πειρατικό πλοίο με τους ομήρους ήρθε και αγκυροβόλησε μπροστά στη μονή Δοχειαρίου. Κάποιος απεσταλμένος των πειρατών ανέβηκε στο μοναστήρι να ζητήσει λίτρα για την εξαγορά των αιχμαλώτων. Οι άλλοι πειρατές, μέσα στο πλοίο, για εξαναγκασμό βασάνιζαν τους αιχμαλώτους και ύψωναν τα σπαθιά τους προς καρατόμηση. Ο ηγούμενος της μονής Νύφων, αφού άκουσε και είδε τα γενόμενα, κινήθηκε με σπλάχνα εκτιρμών. Και πώς αλλιώς μπορούσε να γίνει, αφού όλοι οι αιχμάλωτοι ήταν από χρόνια γνωστοί του και με φωνές και δάκρυα και κινήσεις των χεριών οικέτευαν από μακριά για την απελευθέρωσή τους. Ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις με τους ανάγλυκοι τους πειρατές, τους εξαγόρασε για 330 βενετικά χρυσά νομίσματα. Οι αιχμάλωτοι ανέβηκαν στο μοναστήρι, συνήλθαν λίγο και κίνησαν για τις καριές. Τον Ιούνιο συγκάλεσαν όλους τους ηγουμένους του όρους και σε ένδειξη ευχαριστίας παραχώρησαν στη Μονή Δοχειαρίου την περιοχή του ερυπωμένου μοναστηριού του Καλλιγράφου που συνόρευε με τη Μονή. Το γεγονός αυτό δεν το ξέχασε ο Κάλιστος που έγινε αργότερα πατριάρχης και με ευγνωμοσύνη το υπενθυμίζει στους Δοχειαρίτες σε σιγήλιό του 10 χρόνια αργότερα.

Μέσα στις αλλεπάλληλες συμφορές του 14ου αιώνα, η Μονή φαίνεται να διέρχεται μικρή περίοδο ακμής, αφού εξαγόρασε τα παλιά της κτήματα και τα κατοχύρωσε με χρυσόβουλα και σιγήλια. Ταυτόχρονα, μεγάλες δωρεές που σχετίζονται με την πνευματική της ακμή της χάρισαν νέα και πρόσφορα μετόχια στη Χαλκιδική. Ο θείος του αυτοκράτορα Ιωάννου V του Παλαιολόγου, ο μεγάλος δομέστιχος Δημήτριος, αφιέρωσε το 1373 ένα μετόχι στα Μαριανά, κοντά στην αρχαία Όλυνθο, με σκοπό να κατοικήσει και αυτός αργότερα στο μοναστήρι, επειδή διατηρούσε πνευματικούς δεσμούς με τους μοναχούς του. Ένας άλλος πάλι αξιωματούχος της αυλής, ο Μανουήλ Βοδλιτζινός, αφιέρωσε στη Μονή το 1381 ένα μεγάλο του κτήμα στην Ορμήλια για μνημόσυνο των γονέων του. Αλλά και στο μοναστήρι τα χρόνια αυτά μόναζαν αξιόλογοι μοναχοί όπως ο Γρηγόριος Ισβής, μέγας οικονόμος της Μονής, ο ιερομόναχος και ηγούμενος Γρηγόριος Στυπής, ο μοναχός Δωρόθεος, κατά κόσμον Άγγελος Ίσαρης, συγγενής του μεγάλου Δρουγκάριου Γεωργίου Ίσαρη. Στα τέσσερα μεγάλα μετόχια της Σιμονής, στην Καλαμαριά, στα Μαριανά, στον Ορμήλια και στα Πυργαδίκια, οικοδόμησε μεγάλους και ισχυρούς πύργους για να προστατέψει τη σοδιά, τους οικονόμους και τους παρίκους που δούλευαν στα μετόχια και ανέρχονταν στις 54 οικογένειες. Ακόμα, για να μεταφέρεται η σοδιά στο μοναστήρι, κατασκευάστηκε ένα αρκετά μεγάλο πλοίο. Στο διάκι του, κοντά, τοποθετήθηκε μια εικόνα των αρχαγγέλων για να το προφυλάσσουν από φουρτούνες και κινδύνους.

Μια χρονιά προς το τέλος του 14ου αιώνα, τα Σπαρτά στα μετόχια θερίστηκαν, αλωνίστηκαν και αφού πληρώθηκε για το ανάλογο χαράτζι στους Τούρκους που είχαν πια επικρατήσει στη Χαλκιδική, μεταφέρθηκαν με ζώα στο λιμάνι του μετοχίου των Περγαδικίων. Εκεί, ένα μέρος φορτώθηκε στο πλοίο και οι μοναχοί έκαναν πανιά για το μοναστήρι. Σε λίγο όμως άρχισε να αφυσά δυνατός βοριάς. Ήταν αδύνατο να αντισταθούν στην ορμή του αέρα και αφέθηκε το πλοίο στη διάθεση των κυμάτων. Η νύχτα που επακολούθησε έκανε τους μοναχούς να χάσουν τελείως τον προσανατολισμό και να μην γνωρίζουν πού πηγαίνει το πλοίο. Μόνο παρακαλούσαν τους αρχαγγέλους να τους βοηθήσουν.

Όταν ξημέρωσε, βρέθηκαν κοντά στο λιμάνι της Καρθαγένης. Και όταν έγινε γνωστό τι μετέφερε το πλοίο, οι κάτοικοι έτρεξαν να ανταλλάξουν το σιτάρι με αποικιακά είδη, γιατί λόγω αποκλεισμού υπήρχε πείνα στην περιοχή. Μετά από αυτά, οι μοναχοί έστρεψαν την πλώρη προς βορρά και με οδηγούς στα αστέρια της νύχτας προχώρησαν στο άγνωστο για να επιστρέψουν στο μοναστήρι. Οπότε, χωρίς να γνωρίζουν πώς, ξημερώθηκαν στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολεως, που για έναν χρόνο ήταν αποκλεισμένο από τον Σουλτάνο Βαγιαζίτ και δεν επιτρεπόταν σε κανέναν ούτε να μπει ούτε να βγει από την πόλη. Όταν μαθεύτηκε το παράξενο ταξίδι του πλοίου και το φορτίο του, ο βασιλιάς Μανουήλ και οι πολίτες του το αντάλλαξαν με άφθονο χρυσάφι και από σεβασμό και ευλάβεια στους αρχαγγέλους δώρισαν πολύτιμα υφάσματα στη Μονή.

Οι μοναχοί, γεμάτοι έκπληξη για αυτά που συνέβαιναν, πήραν από την πόλη ψωμιά ζεστά και με εμπιστοσύνη στους κυβερνήτες Αρχαγγέλους ξεκίνησαν για το μοναστήρι. Χωρίς μεγάλη χρονοτριβή, το πλοίο μετά από λίγες ώρες έφτασε στον αρσανά της Μονής και αγκυροβόλησε. Οι υπόλοιποι μοναχοί που έμεναν στο μοναστήρι δεν είχαν ιδέα για αυτά που είχαν γίνει και έτρεξαν να ξεφορτώσουν τη σοδειά του σιταριού αφού έριξαν την ξύλινη σκάλα. Όταν όμως πληροφορήθηκαν τις θαυμαστές ποντοπορίες του πλοίου, είδαν το χρυσάφι, τα αφιερώματα και τα ψωμιά που ακόμα ήταν ζεστά με θέρμη μεγάλη και δέος, και δόξασαν και ευχαρίστησαν τους αρχαγγέλους που τόσο φροντίζουν και προστατεύουν το μοναστήρι τους. Γι' αυτό και όλα τα χρήματα τα ξόδεψαν για να στολίσουν το ναό τους. Αγόρασαν λοιπόν πλάκες χάλκινες, τις επιχρήσωσαν και με αυτές σκέπασαν την εκκλησία. Αλλά και μέσα στο ναό, ανάμεσα στους αρμούς των μαρμάρων του δαπέδου, έβαλαν ασήμι σφυρίλατο. Τα πολύτιμα υφάσματα τα χρησιμοποίησαν για στολισμό της εκκλησίας τις επίσημες ημέρες. Έτσι, η εκκλησία έλαμπε μέσα και έξω και προκαλούσε το θαυμασμό και σε όσους την έβλεπαν και σε όσους άκουγαν για αυτήν.

στη σκιά του Άθωνα. Στιγμιότυπα από το περιβόλι της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Ιερά Μονή Δοχειαρίου Άγιον Όρος», έκδοσης της Ιεράς Μονής. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία μοντάζ, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή, Λικούργος Μαρκούδης.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός πατέρας σας.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Λειτουργικό Σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Η μελέτη του λειτουργικού εφορολογίου της Εκκλησίας μας, όπως είπαμε, έχει πάρα πολλές ακολουθίες και τις έχουμε δει τις περισσότερες. Βρισκόμαστε εκεί, στο σημείο εκείνο που ξεκινούν οι διάφορες περιστακτικές ή περιστασιακές ευχές, όπως λέγονται, και οι οποίες ευχές είναι ποικίλες ανάλογα με τις ανάγκες του κόσμου, του ποιμνίου δηλαδή, του νοητού δηλαδή, του ανθρώπου, αλλά και τις ανάγκες της ανόητης κτήσης ακόμα, διότι η Εκκλησία έχει ευχές και για τα χωράφια, όπως θα δούμε, και για τα ζώα, έχει για όλη την κτήση, διότι η κτήση, όπως ξέρουμε, υπηρετεί τον άνθρωπο, διότι έτσι έπλασε ο Θεός όλη η κτήση να κάνει υπακοή στον άνθρωπο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όλες οι ευχές της Εκκλησίας δεν είναι αυτόνομες. Δεν ξεκινάει δηλαδή ένας ιερέας με το που ζητάει κάποιος μία ευχή, έλα να σε διαβάσω απευθείας την ευχή του Κυρίου Δεϊθώμα και ξεκινάμε. Αλλά υπάρχει μία τάξη μέσα στα πράγματα. Όταν ζητάει κάποιος μία ευχή, ας πούμε μία ευχή Βασκανίας, πώς διαβάζεται αυτή η ευχή που πηγαίνει στον ιερέα και ζητάει κάποιος? Βάζει ο ιερεύς ευλογητός, αφού φοράει το πετραχύλι του πρώτα, διότι χωρίς το επιτραχύλι δεν τελείται απολύτως τίποτα. Είναι μερικοί δε που λένε κατά το μυστήριο της εξομολόγησης ότι πήγαν σε κάποιους κληρικούς οι οποίοι δεν βάλανε το πετραχύλιο και λέει εξομολογηθήκαν και τους είπαν ότι την ευχή πήγαινε. Δεν γίνεται το μυστήριο να επιτελεστεί και να έχει κανονικότητα, δηλαδή να έχει εγκυρότητα, εάν ο ιερέας δεν φορεί το ιερόν επιτραχύλιον, διότι αυτή είναι η τάξη του πράγματος. Αφού βάλει λοιπόν ο ιερεύς το επιτραχύλιό του και ευλογήσει και σταυρώσει ακριβώς το επάνω μέρος που έχει και τον σταυρό ίσο ακριβώς στο λαιμό το επιτραχύλιο και το βάλει και πει την σχετική ευχή που διαβάζει ο ιερεύς, όταν βάζει κάθε άμφιο διαβάζει μια ειδική ευχή, μετά βάζει ευλογητός ο Θεός, την έναρξη δηλαδή, λέει το Τρισάγιο, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Παναγία Τριάς, το Πάτερ ημών, με τα δοξολογικά δόξα Πατρί και Υιό, ότι σου εστίν η βασιλεία, και ευθύς αμέσως θα ψάλει κάποια τροπάρια, αν αφορά ας πούμε κάποιον ο οποίος ζητάει την ευχή, για παράδειγμα όπως ανέφερε την ευχή της Βασκανίας, θα πει κάποια τροπάρια τα οποία σχετίζονται με την ίαση του ασθενούς. Δηλαδή θα πει του Αναγίων Αναργύρων, του Αγίου Παντελεήμονα, του ναού στον οποίο υπηρετεί ο κληρικός και βρίσκεται μέσα στην εκκλησία ο άνθρωπος που αιτεί την θεραπεία, και κατόπιν θα πει ο ιερεύς, θα κάνει μία εκτενή όπως είπαμε, θα πει ελέησον ημάς ο Θεός, ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, διότι πάντοτε ο ιερέας οφείλει σε κάθε περίσταση να μνημονεύει

και την κανονικότητά του, από πού αντλεί δηλαδή την ιεροσύνη του, από την πηγή του, τον επίσκοπό του. Τίποτα δεν γίνεται στην Εκκλησία δίχα γνώμης του επισκόπου, όπου επίσκοπος εκεί η Εκκλησία, αναφέρει πολύ ωραία ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αντιοχίας, που είναι και μάρτυρας της Εκκλησίας μας, και αναφέρει εκεί πολύ χαρακτηριστικό το δεσμό που πρέπει να έχει ο ιερέας με τον επίσκοπό του. Και μετά από αυτό το αίτημα του επισκόπου του, ο ιερεύς διαβάζει και, εκείνο το αίτημα της συναπτής που λέει «Ετιδεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας του δούλου του Θεού ή της δούλης του Θεού και υπέρ του συγχωρηθεί είναι αυτή, αυτό, πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον». Αυτό που ακούμε στην κηδεία είναι και για τους ζωντανούς. Το ακούμε πολλές φορές στα αιτήματα του Ευχελαίου όπως έχουμε αναλύσει. Και μετά το πέρας και αυτής της συναπτής και της εκφώνησης την οποία θα κάνει ως ολοκλήρωση και επισφράγισμα αυτής της συναπτής, θα πει ο ιερεύς του Κυρίου Δεϊθώμεν και θα διαβάσει την ευχή τη συγκεκριμένη που αιτεί ο πιστός. Ή μπορεί να διαβαστεί αυτή η ευχή συνδεδεμένη, όπως είπαμε, και με την ακολουθία του αγιασμού, του μικρού αγιασμού, όταν τελείται σε κάποιο σπίτι, μπορεί να ζητήσει ο πιστός να διαβαστεί και μία ευχή ασθενίας. Τότε λοιπόν μετά τον αγιασμό, απευθείας ο ιερεύς, διότι έχει κάνει ήδη μέσα στην ιερά αυτή η ακολουθία όλα αυτά, και τα τροπάρια τα είπε και τα αιτήματα τα έκανε και την εκτενή την έκανε υπερηγίας των παρευρισκομένων στον οίκο όπου τελείται ο μικρός αγιασμός, επισυνάπτει μετά στο τέλος και ευχές. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές ευχές, αλλά οι ευχές, όπως είπαμε, δεν αυτονομούνται από μόνες τους να διαβάζονται, αλλά κάπου κολλούν. Χρειάζεται να κάπου να ολοκληρωθεί όλο αυτό το οποίο έχει σχέση με την ευχολογία της Εκκλησίας μας. Γιατί έχω και πάθημα επ' αυτού του θέματος, γιατί κάποτε που ο Παφώτης ο Διαχριστών Σαλός ήταν στο νοσοκομείο, από τις τελευταίες φορές που τον συναντήσαμε εδώ στην Αθήνα, ήταν στο γεννηματά το νοσοκομείο και τον επισκέφθηκα, πήρα λοιπόν και την ιερά τσάντα που έχει ο ιερέας, που έχει μέσα το επιτραχύλιό του, που έχει το ευχολόγιο, τον σταυρό, όλα τα σχετικά που κουβαλάει ο ιερεύς μαζί του, και πήγα να τον διαβάσω εκεί πέρα, και στην αγάπη μου για να τον βοηθήσω έτσι όσο γίνεται καλύτερα, λέω «Παππούλη, να σου διαβάσω κάποια ευχή τώρα που είσαι στο κρεβάτι». Και λέει «Αμέ», μου κάνει και τα λοιπά, και αμέσως βάζω το πετραχύλιο ευθύς αφού το ευλογώ και ξεκινώ αμέσως, μήπως και δεν ήθελα να τον κουράσω, και λέω «Του Κυρίου Δεϊθώμεν απευθείας την ευχή». «Όχι», μου λέει, «ευλογητός ο Θεός, έναρξη». Μετά λοιπόν την έναρξη λέω του Κύριου Δεϊθώμεν, «Όχι», μου λέει, «Τρισάγιο». Και μετά το Τρισάγιο είπαμε όλη αυτή τη διαδικασία να γίνουν τα απολυτίκια, να υποθούν ψαλτά. Φυσικά είπαμε καμιά 100 απολυτίκια με τον Παπαφώτη εκείνη την ώρα. Ενώ εγώ αισθανόμουν ότι θα τον κουράζω, γιατί δείτε λιγάκι άλλο το πνεύμα κάποιου που αισθάνεται ότι μήπως τον κουράζει, τον ταλαιπωρήσει, και άλλο του πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος επιζητά οπωσδήποτε την θεραπεία από τον Θεό. Είναι μερικοί από εμάς τους πιστούς, θέλουμε γρήγορα με το που μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία αμέσως και να τελειώσουμε. Δεν γίνεται έτσι. Εδώ έρχονται άνθρωποι που θέλουν να τελειώσουν μυστήριο γάμου και βάπτιση και είναι σύντομα, σύντομα. Καλά, γιατί βιάζεστε? Μια φορά θα παντρευτείτε, μια φορά θα βαπτιστείτε. Γιατί βιάζεστε τόσο πολύ? Για να πάνε στο κέντρο, μετά να καθίσουν ώρες ολόκληρες, να χορέψουν και να διασκεδάσουν. Μα το βασικό σε όλα τα πράγματα είναι οι ευχές της Εκκλησίας μας. Αν τα πούμε γρήγορα, ποιος θα καταλάβει από αυτά που λέμε, τι λέμε? Είναι μετά και το γεγονός ότι δεν προετοιμαζόμαστε για τα μυστήρια της Εκκλησίας, δηλαδή δεν κατανοούμε τι λένε τα κείμενα, διότι κανένας, για παράδειγμα, δεν έχω δει, λίγοι είναι οι φιλότιμοι εκείνοι πιστοί, οι οποίοι πριν τελέσουν το μυστήριο της βαπτίσεώς τους, κατεβάζουν από το διαδίκτυο μεταφράσεις να δουν το μυστήριο τι λέει ο γάμος, η βάπτιση, και καταρτίζονται. Ή βρίσκουν βοηθήματα πνευματικά που έχουν μεταφρασμένα τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Εκκλησίας και καταρτίζονται τουλάχιστον να ξέρουν τι θα πούνε στο γάμο, τι θα πούνε στη βάπτιση. Αλλά ο περισσότερος
δυστυχώς χριστιανικός και να το περιορίσουμε αυτό το πράγμα εν Ελλάδη λαός, δεν ασχολείται με τίποτα. Σου λέει άλλα λόγια, πηγαίνει η κηδεία, γίνεται, διαβάζουμε αυτά τα τροπάρια όλα που ψάλουμε, εκεί διαβάζουμε την ευχή, την εκρόσιμη, δεν ασχολείται κανείς να πει τι λέει ο παπάς εκεί πέρα, βαφτίζεται, δεν ασχολείται ο άνθρωπος να μάθει, έστω και από περιέργεια. Κάνουμε τόση μεγάλη προετοιμασία για τα μυστήρια αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, που λέμε τη βάφτιση, τον γάμο που είναι από τα μυστήρια της χαράς και πραγματικά μοναδικά και ανεπανάληπτα για τον άνθρωπο. Ψωνίζουμε να γεμίσουμε τα σπίτια μας με χίλιες δυο ωραίες έτσι καταστάσεις, κρεβατοκάμερες, έπιπλα, να πάρουμε οτιδήποτε καλύτερο, αλλά ξεχνούμε να κάνουμε κάτι πολύ βασικό, να δούμε τι λέει αυτό το μυστήριο, τι λένε αυτά τα λόγια, γιατί δεν ξέρουμε όλες τις λέξεις. Όλοι οι άνθρωποι όμως που δεν γνωρίζουμε κάτι μπορούμε να το μάθουμε. Δεν δικαιολογούμεθα να μην ξέρουμε την αρχαία ελληνική γλώσσα, να πάρουμε ένα λεξικό και να μάθουμε. Πώς παίρνουμε ένα περιοδικό και δίνουμε, ας πούμε, ένα τάλιρο, ένα δεκάρικο. Και αν είναι πιο, έτσι, έχει πιο λεπτομέρειες το περιοδικό που να πάρουμε, δίνουμε και κάτι παραπάνω. Παίρνεις μια εφημερίδα και παίρνεις όλο το πακέτο και παίρνεις ό,τι έχει η εφημερίδα μέσα. Δεν μπορούμε να πάρουμε και ένα μεταφραστή. Ένα βιβλίο που να μεταφράζει ακριβώς όλα αυτά τα ωραία κείμενα της Εκκλησίας μας. Α, για τα πνευματικά πρέπει να μας το κάνει δώρο ο άλλος. Αλλά για ό,τι είναι προσωπικό, εκείνο αμέσως το δίνουμε. Βλέπετε, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για το πνευματικό μέρος ο άλλος κάνει, για το υλικό μέρος κάνει ολόκληρα ταξίδια να πάει να ψωνίσει από το εξωτερικό για να ντυθεί, να περιποιηθεί. Για την ψυχή του όμως θα το πεις να δει κανένα πνευματικό και να πάει δύο στάσεις με τα πόδια ή να πάρει ένα ταξί να πάει να βρει ένα πνευματικό ή να πάρει το τρένο και να πάει και τα λέει, άλλη είναι μακριά. Θα ξοδευτώ, λέει, και τα λοιπά, είναι μακριά. Βλέπετε πώς κάνουμε και είμαστε μιμψίμεροι, δεν θέλουμε να αγωνιζόμαστε για να προκόψουμε πνευματικά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για την ευχή επιθεμελίου οίκου. Και αυτή είναι μία ευχή που φαίνεται στο σώμα εδώ του ευχολογίου ότι είναι ξεκάρφωτη. Δεν σημαίνει επειδή είναι μόνο ευχή απευθείας με το Κυρίου Δεϊθώμεν ξεκινάμε, αλλά αφού θα βάλεις θεμέλιο στο σπίτι σου, θα ξεκινήσει να χτίσεις ένα σπίτι, έχει ειδική ευχή η Εκκλησία. Πώς αυτή η ευχή συνδέεται, με ποια άλλη ακολουθία, με το μικρό αγιασμό. Θα τελεστεί μικρός αγιασμός και στο τέλος θα διαβαστεί και αυτή η ωραία ευχή, η οποία λέει τα εξής. Αφού λέει ποιήσει ο ιερεύς αγιασμόν και μετ' αυτόν λέγει τα σευχάς ταύτας. Δύο ευχές έχει το συγκεκριμένο μικρό ευχολόγιο της Εκκλησίας μας. Η πρώτη ευχή ξεκινάει με το Κυρίου Δεϊθώμεν Κύριε Λέησον. Ο Θεός ο Παντοκράτο, ο ποιήσας των ουρανών εν συνέση και θεμελιώσας την γην επί την ασφάλειαν αυτής. Ο κτίστης και δημιουργός των απάντων. Έπειδε επί των δούλων σου ή τους δούλους σου, αν είναι ζευγάρι ή αν είναι οικογένεια, θα διαβάσει όλα τα ονόματα ο ιερεύς, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κτίζουν το νέο σπίτι, των ελόμενων εν το κράτη της ισχύω σου. Αυτός ο οποίος δηλαδή παίρνει δύναμη από την εξουσία και την δύναμη που δίνει ο Θεός να εγείρε οίκον εις κατοικίαν, για να αναγείρει κατοικία και το κτίσματι αυτούς, αυτόν ανεγείρε, προκειμένου να αναγείρει αυτό το κτίσμα, έδρασον αυτόν επί της στερεάν πέτρα, να θεμελιωθεί, να στεριώσει δηλαδή αυτό το σπίτι στη στερεά πέτρα. Δεν λέμε πολλές φορές ότι ένας σωστός εργολάβος θα χτίσει οικοδόμος, θα χτίσει το σπίτι πάνω σε ένα πέτρινο μέρος. Είναι το καλύτερο για να είναι σταθερό το σπίτι. Επί την πέτραν, αν το χτίσει όμως στην άμμο ή παρακείμενα σε ποτάμια, τι θα γίνει μετά. Μετά φταίει ο Θεός, φταίει. Φταίει, ποιος φταίει που το χτίζει το σπίτι του στην άμμο. Και θα έρθει, λέει, η θάλασσα και θα έρθουν οι φουρτούνες και θα έρθουν οι βροχές και θα φάνε από κάτω τα θεμέλια, γιατί πού είναι τα θεμέλια, σε σαθρό μέρος. Και θα πέσει το σπίτι. Ποιος φταίει γι' αυτό. Αυτός που το έχτισε.

Θεία σου φωνή του Ευαγγελίου σου, ουκ άνεμος, ούτε άνεμος, ουκ είδωρ, ούτε νερό, ουκ έτερο τι καταβλάψει ισχύσει. Δεν μπορεί να τα καταβάλει τίποτα από τα στοιχεία της φύσης ένα τέτοιο σπίτι που είναι χτισμένο επάνω εις την πέτρα. Ευδόκισον αυτόν εις τέλος αχθήνε, και να φτάσει αυτός που χτίζει το σπίτι μέχρι το τέλος του να κατοικήσει σε αυτό το σπίτι που χτίζει. Τι ωραία ευχή είναι να φτάσεις μέχρι το βαθύ γύρας σε αυτό που χτίζεις, να παραμείνεις, να είσαι γερός, να το χαρείς αυτό που χτίζεις. Και τους εν αυτό μέλλοντας κατοικήν, και αυτούς που μέλουν ακόμη να κατοικήσουν σε αυτό το σπίτι, χτίζεις το σπίτι, αλλά το σπίτι θα ζήσει περισσότερο από ότι αυτός που το χτίζει. Και κάποιοι μελλοντικά θα κατοικήσουν σε αυτό το σπίτι. Τι λέει? Και τους εν αυτό μέλλοντας κατοικήν, εκ πάσης επιβουλής του αντικειμένου ελευθέρωσον. Και αυτούς λέει να τους ελευθερώσεις από κάθε επιβολή του σατανά, του διαβόλου. Λένε μερικοί οι οποίοι παίρνουν κάποια σπίτια, ξέρετε, από πληστηριασμούς. Το ξέρετε αυτό το φαινόμενο, ότι κάποιος δεν έχει να πληρώσει. Σε παλιότερες εποχές φυσικά που ήταν δύσκολα τα πράγματα, διότι για να χτίσει ένας ένα σπίτι πολύ υδρότα, εκ των υστέρων φυσικά με τα δάνεια εκεί λίγο μπερδευτήκαν ποιος έριξε υδρότα ή από πού βγήκαν τα λεφτά. Εκεί λιγάκι αμφισβητείται το γεγονός του κόπου και του μόχθου και της στέρησης, εκεί λίγο το αμφισβητούμε. Αλλά μιλάμε για παλιότερες εποχές, γιατί αυτό το έχω ακούσει στο μυστήριο της εξομολόγησης από ανθρώπους οι οποίοι πήραν τέτοια σπίτια και το βράδυ δεν μπορούσαν ποτέ να χορτάσουν τον ύπνο τους. Έτριζε τέτοιο σπίτι. Και λέγαν, τι γίνεται εδώ πέρα, λέει, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ήταν η αγανάκτηση και ο πόνος αυτών που άδικα χάσαν αυτά τα σπίτια. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, αυτοί που τα πήραν με τον τρόπο που τα πήραν στους πληστηριασμούς που πηγαίνουν δυστυχώς και πολλοί ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο να πάρουν από τον πόνο του άλλου, δεν είναι ευλογημένο από τον Θεό, γιατί ο Θεός ευλογεί μόνο τον υδρότα του προσώπου. Δεν είπαμε εκεί όταν βγήκε από τον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα, του είπε πρόσεξε εσύ, λέει, με κόπο θα εξασφαλίζεις το ψωμί σου και υδρότα, και η γυναίκα με πόνο θα γεννάει τα παιδιά της. Αυτή είναι η εντολή που έδωσε ο ίδιος ο Θεός μας. Άρα λοιπόν τίποτα χωρίς υδρότα δεν μπορούμε να παίρνουμε, και εμείς οφείλουμε αυτά, μέσα από αυτές τις ευχές, να θεολογούμε στα παιδιά μας και να τα ομιλούμε για το τι λέει ακριβώς ο Θεός μας. Τίποτα έτοιμο, όλα πρέπει να κοπιάσεις, να τα βρεις και να τα δημιουργήσεις μόνος σου. Βλέπετε πόσο σπουδαίο είναι ότι όταν ο άνθρωπος από μόνος του κατακτά κάτι με πολύ κόπο και πόνο, το πονάει πιο πολύ. Το πονάει. Πόσοι άνθρωποι και εδώ πέρα που ομιλούμε αυτή την ώρα, που ακούμε αυτά τα λόγια, δεν κοπίασαν στη ζωή τους, διότι δεν πήραν τίποτα από τους γονείς τους, δεν βρήκαν τίποτα. Και πήραν μια ευχή από τους γονείς. Έλεγε ας πούμε μια γιαγιά, έλεγε, παιδί μου, λέει, εγώ δεν έχω να σου δώσω τίποτα, αλλά σου εύχομαι χώμα πιάνεις, μάλαμα να γίνεται στα χέρια σου, δηλαδή χρυσό. Τι ωραία ευχή έδωσε αυτή η μάνα στο παιδί της. Και πραγματικά, λέει, εμείς, λέει, πάτρε, ξεκινήσαμε το τίποτα και ό,τι πιάναμε στα χέρια μας γινόταν πραγματικά χρυσός, δηλαδή έπιανε τόπο. Γιατί υπάρχει και το αντίθετο, υπάρχει κατάρα από τους γονείς σου, που δεν επιτρέπεται φυσικά αυτό το πράγμα να γίνεται, ειδικά από χριστιανούς γονείς, γιατί ένας που δίνει κατάρες δεν είναι του Θεού άνθρωπος, γιατί δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στο διάβολο, γιατί στο τέλος εμφανίζεται ο διάβολος και λέει, Θεέ μου, την τέχνη της κατάρας από αυτούς την έμαθα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι δεν αποκτούμε κάτι χωρίς υδρότα. Και εμείς σήμερα, προκειμένου να χτίσουμε ένα σπίτι, λέμε να χτίσουμε ένα. Πόσα παιδιά έχει κάποιος? Τρία παιδιά. Να χτίσω τρία σπίτια να μπουν τα παιδιά μου μέσα. Και ξέρετε, πολλές φορές χτίζουμε και δεν μπαίνουν τα παιδιά μέσα, διότι δεν επέτρεψε η χάρη του Θεού. Το παιδί δεν εκτίμησε αυτό που βρήκε έτοιμο από τον πατέρα του.

0: Άρα λοιπόν ένα πράγμα είναι σημαντικό και μας βάζει σε προβληματισμό φυσικά. Όχι ότι δεν υπάρχουν και καλά παιδιά που τα δέχονται και τα εκτιμούν, αλλά εκ της πείρας όμως διεχνεί της πνευματικής ότι πολλές φορές οι γονείς ενώ κουράζονται, κοπιάζουν, οι ίδιοι δεν είχαν πάρει τίποτα από τους δικούς τους τις γονείς, λέει ας βρουν τουλάχιστον τα δικά μας τα παιδιά κάτι και δεν το εκτιμούν τα παιδιά. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα να πω πάνω σε αυτό, όχι για τους ευγνώμονες παιδες, αλλά για τους αγνώμονες, ότι είναι καλύτερο να τους δίνουμε την ευχή μας. Όχι περιουσία, να τους δίνουμε την ευχή μας. Αυτό που έλεγε αυτή η γιαγιά, χώμα να πιάνεις, μάλαμα να γίνεται. Εγώ παιδί μου δεν έχω να σε αφήσω τίποτα, την ευχή μου όμως σου δίνω να ζήσεις κι εσύ όπως ζήσαμε μέχρι τώρα και σε έφερε σε αυτό το στάδιο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό η ευχή να δίνεται. Αν τα δίνουμε όλα έτοιμα, βλέπουμε ότι δεν εκτιμούνται. Και είναι και εποχή, ξέρετε, και της αγνωμοσύνης. Για θυμηθείτε εκεί ακριβώς στο Ευαγγέλιο που λέει για τους 10 λεπρούς, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 που ένας επέστρεψε. Υπάρχει αυτό μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή η αχαριστία είναι το ίδιο γνώρισμα. Καταρχήν δεν ευχαριστούμε το Θεό που έχουμε ένα σπίτι, για παράδειγμα, για όσους έχουν. Δεν άκουσα κανένα να μου λέει «Δόξα σε ο Θεός Πάτερ, έχω να βάλω το κεφάλι μου μέσα στο σπίτι μου, δεν έχω υποχρέωση πουθενά». Η γκρίνια η μεγαλύτερη είναι για αυτό που δεν έχει ο άνθρωπος και θέλει να το αποκτήσει. Δεν δοξάζουμε ποτέ το Θεό να είμαστε δοξαστικοί. Οι παλιότεροι λέγανε «Δόξα σε ο Θεός, όλα τα έχουμε, έχουμε να βάλουμε και το κεφάλι μας κάτω από μία στέγη». Η σημερινός δεν το λέει χριστιανός αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι έλλειμμα πνευματικής έτσι κατάστασης. Εδώ μιλάμε για ένα θεμέλιο που να κρατήσει, να πάει για χρόνια, για τις μελλοντικές γενιές και για αυτούς που θα μείνουν μέσα να μην επηρεάζονται από τον σατανά. Και όμως βλέπετε η ευχαριστία των ανθρώπων που μας οδηγεί. Και καταλήγει αυτή η ευχή, για να τελειώσουμε με την ευχή επιθεμελίου οίκου, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεμελιώθηκε το σπίτι. Μπήκε το θεμέλιο, πήγαν οι οικοδόμοι. Έλα μετά όμως τελειώνει το σπίτι και βιαζόμαστε να τελειώσει το σπίτι. Άλλη ευχή ακολουθεί, μετά ευχή όταν μέλη της εισελθήν εις οίκον νέων. Όταν λέει πρόκειται να μπει κάποιος σε νέο σπίτι. Μόλις τελειώνει το σπίτι, εργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, βγήκαν μέσα στην οικοδομή, κάτι θα ξεστόμησε και κάθε ένας από τους εργαζομένους εκεί, κάπου δεν θα τα βρήκε με τον εργολάβο, κάπου θα τον αδίκησε, έριξε και 2-3 βρισχές, είπε 2-3 και αυτός, επειδή πνευματικά δεν στέκονται όλοι οι άνθρωποι, μακάρι έτσι πώς θα μείνουμε κάπου. Να ποια είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Πριν οτιδήποτε χρησιμοποιήσουμε, αμέσως καλούμε τον ιερέα να αγιάσει το νέο μας σπίτι. Τι θα κάνει ο ιερέας? Θα τελέσει τον αγιασμό, το μικρό αγιασμό. Και στο τέλος θα διαβάσει και αυτήν την ωραία ευχή, την οποία ευθύς αμέσως θα δούμε. Δεν ξεκινάμε από μόνοι μας. Λέω σήμερα σε νέα παιδιά που έρχονται στο μυστήριο της εξομολόγησης, λέω παιδί μου, μόλις θα πάρετε το σπίτι για να μπείτε μέσα, τώρα δεν κουράζεται ο άνθρωπος, θα βρίσκει έτοιμα τα σπίτια, τα χτίζουν κάποιοι άλλοι, όπως τα χτίζουν όμως και τα λοιπά, γιατί δεν έχουμε την υπομονή και να ασχοληθούμε με αυτό το αντικείμενο. Δεν έχουμε τις υπομονές. Όλοι οι νέοι άνθρωποι είναι υπόμονοι, περισσότερο δε και οι μεγαλύτεροι. Έχουμε δείγματα ανυπομονησίας, να τα καταθέτουμε αυτά στο πνευματικό μας, ότι είμαστε και ανυπόμονοι. Θέλουμε όλα να είναι έτοιμα. Μόλις πάρεις, λέω παιδί μου, το καινούριο σου σπίτι ή νοικιάσεις ένα σπίτι, το πρώτο που θα μεταφέρεις μέσα στο καινούριο σπίτι σου να είναι μία εικόνα. Αυτό να πας πρώτα μέσα στο σπίτι σου. Το Χριστό, την Παναγία, να μπει μέσα και να είναι αυτός ο επιβλέπων, η επιβλέπουσα, η Παναγία μας. Είναι πολύ σημαντικό. Θα μπούμε σε ένα καινούριο σπίτι πριν ακόμα μετακομίσουμε, να κάνουμε τον αγιασμό όπως είναι άδειο. Να ευλογηθεί και μετά ότι μπει μέσα να αγιαστεί. Να, μια ωραία συνήθεια. Συνήθως κοιτάμε πρώτα να τελειώσουμε όλες οι λεπτομέρειες, μα τελειώνουν όλες οι λεπτομέρειες. Και κάνουμε αγιασμό μετά από 1, 2, 3 χρόνια. Και μετά έχουμε και κάτι μέσα εκεί, χτυπήματα από τον σατανά και δεν καταλαβαίνουμε αυτά. Πρώτα από το Θεό να ξεκινάμε, χριστιανοί μου. Από τον Χριστό. Να μπαίνει πρώτα ο Χριστός. Αφού βάλαμε το θεμέλιο με τον Χριστό Είναι και κάποιοι στα θεμέλια δε που κάνουν άσχημα πράγματα, ειδωλολατρικά. Που πηγαίνουν, κόβουν, σφάζουν κόκορες, δεν ξέρω τι, και όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά. Πρέπει να προσέχουμε. Φυσικά τώρα μπορεί να μην χτίζονται σπίτια, αλλά κι αν μέλουν να χτιστούν, εμείς αποφεύγουμε από αυτά τα πράγματα. Δεν έχει σχέση. Ή θα πάμε με το Θεό, ή θα πάμε με το Σατανά. Τι θα σφάξουμε κτλ. Εντάξει. Σίγουρα θα σφάξουμε αν έχουμε κοτέτσια, μια κότα, ένα κόκορο, να φτιάξουμε ένα φαγητό, να προσφέρουμε σε ανθρώπους που θα μας θεμελιώσουν το σπίτι, να τους κάνουμε και το τραπέζι. Ως ήθιστε δηλαδή, εξέθους από την παράδοση, στη χαρά σου επάνω, βάζεις τη χαρά σου να χαρούν και οι άλλοι. Αλλά όχι στα θεμέλια να τα στάξουμε με το αίμα, δηλαδή τι κάνουμε, θυσίες όπως οι ειδωλολάτρες. Βλέπετε εκεί τι ωραία κάθε χρόνο εορτάζουμε εκείνο το θαύμα, το Αγίου Θεοδόρου, το διακολύβων θαύματος που λέμε, την πρώτο Σάββατο των νηστειών, γιατί ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ήθελε να μαγαρίσει όλες τις τροφές με τα ειδωλόθητα, αυτά που έσφαξε για τους θεούς, πήρε τα αίματα και έστειλε όλους τους υπηκόους του, τους υποτελείς του, να ραντίσουν όλη την αγορά με τα αίματα. Και εμφανίστηκε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρωνας στον Μητροπολίτη Ευχαΐτων και του είπε πρόσεξε να πεις στους χριστιανούς αύριο και όλες τις επόμενες μέρες μέχρι να τελειώσουν αυτές οι τροφές που είναι ραντισμένες με τα ειδωλότητα να μην αγοράσουν τίποτα. Και τι θα φάνε λέει οι άνθρωποι? Θα βράσουν λέει σιτάρι που το έχουν στο σπίτι τους το σιτάρι οι άνθρωποι που δεν είναι μολυσμένο. Πώς λοιπόν εμείς πάμε να κατοικήσουμε σε ένα σπίτι και εκείνη την ώρα σφάζουμε κόκορες ή δεν ξέρω ζώα για να ρίξουμε το αίμα? Εμείς τι ρίχνουμε στα θεμέλια του σπιτιού? Πριν από χρόνια ήρθα εδώ στον Άγιο Ελευθέριο, το 99 θυμάμαι, ήταν κάτι σπιτάκια μικρά, χτισμένα με πλίνθους. Έτσι με κάλεσε ένας στην κατεδάφιση, λέει πάτερ βρήκαμε μπουκάλια μέσα. Στα τέσσερα σημεία ήταν τέσσερα μπουκάλια αγιασμός. Και ήταν ο αγιασμός από αυτούς που το είχαν χτίσει στο σπίτι. Λέω, είδατε, ο αγιασμός έμεινε αναλύωτος. Δεν ήταν ούτε μουχλιασμένος τίποτα. Ήταν μπουκάλια σφραγισμένα. Δηλαδή θα ήταν χτισμένα το 30, το 35, 40, ξέρω πού. Και θα αναχτίσουν πολυκατοικίες. Τα γκρεμίζανε και ξέρετε, παίρναν τα τούβλα αυτά, τα χειροποίητα, για να τα μεταπουλήσουν μετά. Όλα βλέπετε έχουν την αξία τους. Και εκεί που βγάζει τα αγκονάρια βρήκαν ακριβώς αγιασμό. Αγιασμό βάζουμε στα θεμέλια, δεν βάζουμε αίματα. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα, πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ. Ο χριστιανός μόνον αγιασμό βάζει και συνήθως εμείς οι ιερείς βάζουμε σε τέσσερα φιαλίδια αγιασμό και τα βάζουμε στα τέσσερα σημεία στις γωνίες του σπιτιού. Όταν ρίξουν τα μπετά πηγαίνουμε, τώρα δεν χτίζουμε, δεν πάμε τώρα, δεν υπάρχουν νέες οικοδομές, αλλά προλάβαμε ιερείς και αυτού του είδους τις ανοικοδομήσεις που δούλευε και πολλοί κόσμος τότε και δεν υπήρχε και ανεργία και όλοι είχαν τις δουλειές τους. Αφού λοιπόν τελειώσει το σπίτι θα κάνουμε τον αγιασμό όπως είπαμε, για να δούμε τι λέει και η ευχή που το ευχολόγιο μας ορίζει. Το Κυρίου δεηθόμεν λοιπόν, Κύριε ελέησον, ο Θεός ο Σωτήρ ημών, ο καταξιώσας υπό την σκηνήν του Ζακχαίου εισελθήν. Εσύ που αξιώθηκες λέει ο Θεός και μπήκες κάτω στη σκηνή του Ζακχαίου. Πού πήγε ο Κύριος? Τι είπε τότε όταν μπήκε στην Ιεριχώ? Και ο κοντός εκεί, ο εφοριακός της εποχής εκείνης, για να δει τον Χριστό ανέβηκε πάνω στη Σικομορέα. Λέει σπεύσω κατάβυθι, λέει στο Ζακχαίο, σπεύσω κατάβυθι σήμερα εν το οίκο σου δει με μήνε. Στο σπίτι σου λέει, και εδώ τι ωραία που το χρησιμοποιεί ο υμνογράφος. Εσύ λέει που αξιώθηκες υπό τη σκηνή του Ζακχαίου εισελθήν και σωτηρία αυτό και παντί το οίκο αυτού γενόμενος. Εσύ που έγινες η σωτηρία όλης της οικογένειας που μπήκες μέσα στο σπίτι του Ζακχαίου. Γιατί μπήκε ο Χριστός, αλλά μπήκε τόσο δυναμικά που όλους τους έκανε πραγματικά να αλλάξουν. Φανταστείτε πώς ζούσαν στο σπίτι μέσα η σύζυγος, τα παιδιά του, τελώνει και τα λοιπά, πλούσια, αφού αυτός έκλεβε και αφέμασε ως εφοριακός που ήταν έπρεπε να μαζεύει τους φόρους, κρατούσε και αυτός για τον εαυτό του. Αυτοί δεν ζούσαν πάρα πολύ καλά. Μπήκε ο Χριστός μέσα και τους ανακαίνισε όλους αυτούς τους ανθρώπους. αυτός και νυν τους εντάφθα εκείν βουληθέντας, αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός μας, και αυτούς που τώρα επιθυμούν να κατοικήσουν εδώ, που βρίσκεται ο ιερέας, δηλαδή εκείνη τη στιγμή που διαβάζει την ευχή, και διημών των αναξίων τας δεήσεις και εκκλησίας προσάγοντας, βάζει ο ιερεύς μαζί με τους πιστούς, ότι ό,τι προσευχές και να κάνουμε, τι είναι ο Θεός πολύ δυνατός, θα δεχτεί τη δική μας προσευχή, ανάξιοντες να αναπέμψουμε ειδικές προσευχές στο Θεό μας. Παρ' όλα αυτά κάνουμε τις προσευχές μας, αλλά ανάξιες προσευχές και δεήσεις και εικεσίες προσφέρουμε στο Θεό. Από πάσης βλάβης τήρησον ατρότους, από κάθε κακό, να διαφυλάξει αυτούς άτρωτους, χωρίς να πάθουν ακριβώς τίποτα. Ευλογών αυτών, να ευλογήσεις αυτούς και την εντάφθα κατοικίαν, και αυτήν τώρα την κατοικία που ευλογούμε, και ανεπιβούλευτον αυτών τη ζωήν διαφυλάτων, και διαφύλαξέ τους να έχουν μία ζωή ανεπηρέαστη από το διάβολο, από το σατανά. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Βλέπετε ότι αυτές οι ευχές δεν είναι ευχές απλές. Μπορεί να είναι πολύ μικρές, ούκεν το πολλό το εύχο, αλλά έχουν πολύ πλούσιο περιεχόμενο, που είναι 5 σειρές και λες, μα αυτές είναι ευχές, εμείς μάθαμε να διαβάζουμε ευχές ολόκληρες σελίδες. Όχι. Αυτές οι ευχές, λέει η επιστήμη της λειτουργικής που ασχολείται με τα κείμενα, ότι είναι οι πιο παλές, διότι το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφία. Έχουμε, είναι η εποχή του βερμπαλισμού τώρα, ακούτε συνέχεια αυτή τη λέξη βερμπαλισμός. Λόγια, λόγια. Λόγια πολλά, πράξεις μηδέν. Τότε ήταν λόγια λίγα και οι πράξεις πολλές. Και αυτό περνάει σαν ήθος μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Βλέπετε, δωρικές οι ευχές της Εκκλησίας μας. Σύντομες αλλά περιεκτικές. Και μετά από αυτήν την ευχή ακολουθεί μία ευχή παράξενη στο ευχολόγιο, αλλά έχει ουσία όμως, γιατί ακολουθεί αυτή η ευχή. Η επόμενη ευχή λέει ευχή επιορήξη φρέατος. Και λέει ότι ένα ανέκδοτο, για να ανοίξει ένα πηγάδι. Ένα ανέκδοτο λέει, ήταν ένας παππούλης, δεν ήξερε ο καημένος γράμματα καλά, και πήγε μια οικογένεια, ένας πατέρας και μια μητέρα με το παιδάκι τους, λέει, παππούλη, το παιδάκι μας λέει δεν τρώει, είναι ανάφαγο, δεν τρώει, έτσι και τα λοιπά. Ανοίγει το ευχολόγιο, ο παππούλης την αδιαβάζει, δεν βρήκε μια ευχή για την αναφαγιά και τα λοιπά, και εκεί πέρα βρίσκει ευχή και διαβάζει την ευχή ωρέξει φρέα του. Μα παππούλη μου, δεν είπαμε να ανοίξει φρέα το στομάχι του παιδιού για να βάλει. Πολλές φορές όταν δεν έχουμε επίγνωση του τι διαβάζουμε, γιατί πρέπει να ξέρει ο ιερέας τι έχει το ευχολόγιο. Λέω πολλές φορές σε νέους κληρικούς ή μέλλοντες κληρικούς, πριν γίνουμε κληρικοί οφείλουμε να ξέρουμε τι λένε τα βιβλία της Εκκλησίας μας, διότι θα μας είναι χρήσιμα αυτά όλα όταν θα τα χρειαστούμε. Και δεν τα χρειάζεσαι κάθε μέρα, αλλά όταν θα το χρειαστείς δεν θα ξέρεις που είναι, πρέπει να μάθεις από πριν. Ένας που ανεβαίνει πάνω στο ψαλτήριο της Εκκλησίας πρέπει να ξέρει όλα τα βιβλία. Τι είναι το Τριώδιο, τι είναι το Πεντηκοστάριο, τι είναι το Μηναίο, τι είναι η Παρακλητική, τι είναι η Οκτώικος, τι είναι το Ορολόγιο, το Μέγα, το Εγκόλπιο, το Αναγνώστου. Πόσα βιβλία είναι πάνω στο αναλόγιο. Πολλά. Αυτά για να τα μάθει κάποιος, και να, από εμάς που ακούμε τώρα το σεμινάριο, αυτά φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα, δυσκολοκατανόητα. Λαβύρινθος. Όχι, δεν είναι, διότι η χρήση αυτών των βιβλίων σε καθιστά γνώστη αυτών των βιβλίων. Πολύ εύκολα, από την πείρα δηλαδή, η οποία χρειάζεται και η οποία δεν διδάσκεται αυτή η πείρα. Προσέξτε, η πείρα μαθαίνεται, όπως λέει ο ψάλτης, ψαλτική δεν μαθαίνεις σε γραφείο, ψαλτική μαθαίνεις στο αναλόγιο. Και παπαδοσύνη δεν μαθαίνεις στις θεολογικές σχολές, τη μαθαίνεις μόνο όταν εκκλησιάζεσαι. Είναι μερικοί οι οποίοι δεν έχουν πάει ποτέ το πόδι τους, δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στην εκκλησία και θέλουν να γίνουν κληρικοί. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό βλέπετε η εκκλησία, αν μελετήσουμε τα κείμενά της, θα δούμε ότι δεν κάνει τον ιερέα αθρών, δηλαδή μέσα την πρώτη μέρα να τον κάνει διάκονο, την δεύτερη μέρα να τον κάνει πρεσβύτερο, την τρίτη μέρα να τον κάνει επίσκοπο, σε τρεις μέρες να τελειώνουμε. Όχι. Έχει μέθοδο η εκκλησία. Πρώτα θα περάσεις από το στάδιο του εκκλησιάρχη, του νεοκόρου δηλαδή, να ξέρεις που μπαίνει το κερί, πώς ανάβει το θυμιατό, πού πρέπει και πότε να το δώσεις, κάθεσαι ένα διάστημα εκεί. Μετά μαθαίνεις το ψαλτήρι, ανεβαίνεις στο αναλόγιο. Μετά από αυτό γίνεσαι αναγνώστης, δηλαδή παίρνεις το βαθμό του αναγνώστου, μαθαίνεις πώς να διαβάζεις. Τα κείμενα δεν είναι μία μελέτη όπως διαβάζουμε οποιοδήποτε βιβλίο, είναι εμελής ανάγνωση. Πρέπει να ξέρεις να τονίζεις και το κόμμα και την τελεία και την άνω τελεία. Έχει τρόπο, η ειδική σημειογραφία έχει το κείμενο της εκκλησίας. Δεν μπορεί κάποιος οποιοδήποτε διαβάζει ένα κείμενο να διαβάσει την εκκλησία τα κείμενα, είναι ιερά τα κείμενα και δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε. Βλέπεις και ένα σίγμα να έχει φάει από την ανάγνωση του κειμένου, αλλάζει όλη η διάθεσή σου. Μπορεί να σου δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα κάτι. Πρώτα σου δημιουργήσει το αυτί σου και μετά στην κατανόηση του κειμένου. Γι' αυτό χρειάζεται να περάσει ο άνθρωπος από όλα τα στάδια μέχρι να φτάσει να γίνει κληρικός. Αφού λοιπόν γίνει αναγνώστης και αρχίσει να ψάλει, να μάθει τους ήχους της εκκλησίας, να τους ψάλει, να τους βρίσκει απόξω και ανακατοτά που λέμε, μετά θα μπει μέσα και θα ασχοληθεί με τα βιβλία της εκκλησίας ταυτόχρονα. Θα ξέρει τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, θα αρχίσει να μελετάει και μετά θα γίνει υποδιάκονος, να εξυπηρετεί δηλαδή τον ιερέα. Και από υποδιάκονος θα γίνει διάκονος, θα καθίσει και διάκονος κάποια χρόνια για να μάθει. Μετά θα γίνει πρεσβύτερος, αφού διακονήσει για πολλά χρόνια, θα γίνει και πρεσβύτερος και μετά από πρεσβύτερος ο πιο άξιος, ο πιο κατηρτισμένος, ο πιο θεολόγος των θεολόγων θα επιλεγεί για να γίνει επίσκοπος. Και μας έλεγε ο καθηγητής μας ο αείμνηστος Φουντούλης, ο οποίος ήταν ένας πολύ λόγιος άνθρωπος αλλά πιστός καθηγητής και δάσκαλος, μας έλεγε ότι παλιότερα για να γινόταν ένας επίσκοπος έπρεπε να ξέρει απόξω και ανακατοτά το ψαλτήριο, όλους τους ιερούς κανόνες της εκκλησίας απέξω και ανακατοτά, έξτρα τη δογματική διδασκαλία της εκκλησίας μας που είναι πολύ δύσκολη να κατανοηθεί. Και όφιλε να γνωρίζει και την Καινή Διαθήκη, Παλαιά και Καινή Διαθήκη απ' έξω. Αυτοί θα ήταν κορυφές. Μα γι' αυτό θεολογούσαν. Θεολογεί κάποιος μόνο όταν μελετά και διαβάζει και μαθαίνει. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο. Λέει, πάει ένα παιδάκι, λέει, καλός άνθρωπος είναι στο χωριό, να τον κάνουμε παπά. Όχι. Ο καλός να παραμείνει εκεί που κάθεται για να γίνει άγιος από τη θέση που είναι. Γιατί όσο ανεβαίνεις επάνω, έχεις ευθύνες και οφείλες απέναντι στους πιστούς που αναλαμβάνεις να τους διαχειριστείς τις ψυχές τους, διότι ο παπάς στο χωριό είναι και ο πνευματικός. Πώς θα διαχειριστεί τις οικογένειες όλες αυτές? Με ποια δύναμη, με ποια φώτιση Θεού? Θα μου πεις, η φώτιση του Θεού που έρχεται στον καλόν άνθρωπο. Ναι, δεν αμφιβάλλω, αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας και αυτό προϋποθέτει γνήσια ορθόδοξη πνευματική ζωή. Όχι όμως επίφαση, το ράσο δεν κάνει τον παπά. Ο παπάς κάνει το ράσο και χρειάζεται πάρα πολύ καταρτισμός. Γι' αυτό και πολλοί, όταν δεν είμαστε σωστά έτοιμοι κληρικοί, σκανδαλίζουμε τους ανθρώπους, διότι θα πεις κάτι. Σένα να πεις κάτι, το μαθαίνουν 90-100 άνθρωποι. Οι 100 θα το διαδώσουν από εδώ και από εκεί. Πόσο εύκολα έρχεται ένας σκανδαλισμός? Άρα όταν δεν ξέρεις σωστά τη θεολογία της Εκκλησίας, μπορεί να πεις κάτι το οποίο θα αμφισβητηθεί αργότερα. Διότι κάποιος θα έχει τη δυνατότητα να πάει να βρει έναν γέροντα πνευματικό άνθρωπο, φτασμένο, και να του πει αυτό που πας. Μα αυτό που σου είπε δεν είναι ορθόδοξο. Αυτό είναι αιρετικό. Είναι πλανεμένο. Να λέει η Εκκλησία το Α και να μην το ξέρει ο παπάς και να δίνει συμβολές στον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οφείλουμε να έχουμε μία προσοχή όλοι μας μέσα στην Εκκλησία. Εδώ λοιπόν επιορίξει φρέατος μετά ακριβώς από την ευχή της ολοκλήρωσης του σπιτιού. Και μας κάνει εντύπωση αυτό, ότι στις παλιότερες εποχές δεν υπήρχαν συστήματα υδραυλικά για να φέρνουν το νερό στο σπίτι. Όποιος έχτιζε σπίτι έπρεπε να έχει το πηγάδι του. Γι' αυτό κολλάει αυτή η ευχή μετά από τα σπίτια. Αλλά όλο αυτό για να το καταλάβουμε σήμερα πρέπει να μπούμε στην μέθοδο, όχι να ερευνούμε τα σημερινά πράγματα και να εξηγούμε πως είναι τα παλιά, αλλά πρέπει να πάμε στα παλιά να δούμε εκεί ακριβώς τον ιστορικό χώρο, τον χρόνο, την ανάγκη των ανθρώπων εκείνων, για να εξηγήσουμε πώς έφτασε αυτό να υπάρχει ακριβώς μετά τη θεμέλιο του σπιτιού και μετά την ευλογία του να μπει κάποιος σε νέο σπίτι. Χρειαζόταν οπωσδήποτε και το πηγάδι. Θέλει και λίγο σκέψη το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ευχή μέχρι σήμερα, αλλά σήμερα δεν μπορεί κάποιος να εκτιμήσει ότι έχει παροχή νερό στο σπίτι του. Το θεωρεί δεδομένο. Δεν μπορεί κάποιος σήμερα να πει ότι δεν έχει ρεύμα στο σπίτι, το θεωρεί δεδομένο. Πριν όμως από 30-40 χρόνια, και υπάρχουν, εμείς προλάβαμε τέτοια χωριά που δεν είχαν καθόλου ρεύμα, και όταν μπήκε το ηλεκτρικό ρεύμα χοροπηδούσε ο κόσμος, κάναν γλέντια και πανηγύρια όταν ήρθε το ρεύμα και άναψε η λάμπα. Συνήθως την ανάβανε έτσι το απόγευμα τη λάμπα και χαιρόταν ο κόσμος και ξεκινούσαν τα πανηγύρια και χορεύαν. Λέει, ήρθε το φως, ήρθε ο πολιτισμός, έλεγε ο κόσμος. Έλα όμως που δεν ήρθε, διότι το πολύ φως μας άλλαξε τα φώτα μετά. Και έτσι αντί να έχουμε φως Χριστού, έχουμε φως ηλεκτρικού, αμαρτωλού. Και το πολύ φως, βλέπετε, έβλαψε, διότι δεν κάναμε καλή χρήση του φωτός. Αλλά κανένας δεν εκτιμά αυτές τις παροχές. Άμα διαβάζεις το ευχολόγιο της Εκκλησίας, λες, κοίταξε να δεις, οι παλαιοί ανοίγαν ένα πηγάδι και από το πηγάδι έπρεπε να πιούν νερό. Για να δούμε τι λέει η ευχή, για να καταλάβουμε τι σκεπτόταν εκείνη την εποχή όταν ανοίγαν ένα πηγάδι οι άνθρωποι. Κύριε ο Θεός μας, ο Παντοκράτορ και Παντοδύναμος, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζον μόνο το βούλεστε, ο εναπόρης πόρων ευρίσκων, εσύ που βρίσκεις στους άπορους πόρους, τρόπους δηλαδή, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν μία αυτάρκεια. Αρήτο και ακαταλείπτο σοφία, με την άρητο και ακατάληπτη σοφία σου, ο εξανίκμου πέτρας υδάτων παρασκευάσας. Τι σημαίνει ο εξανίκμου πέτρας? Τι σημαίνει? Ποιος θα μας πει? Τι σημαίνει, Βασιλική?
1: Πέτρα άγωνη.
0: Πέτρα άγωνη. Άνοικμος πέτρα. Να, μια λέξη σπάνια. Χωρίς ικμάδα. Αυτό που δεν βγάζει τίποτα. Τι βγάζει μια πέτρα? Τι θα βγάλει μια πέτρα? Ναι, αλλά πήγαινε ο Μωυσής με τη ράβδο, μπαμ μπαμ χτυπούσε, έτρεχε νερό. Αυτή που λοιπόν η πέτρα που δεν έχει ικμάδα, εξανίκμου πέτρας υδάτων παρασκευάσας, ρήνε χυμάρους και διψώντα των σών λαών και των σών εμπλήσας λαών. Εσύ λέει που μέσα στην έρημο για 40 ολόκληρα χρόνια που περπατούσες και δεν υπάρχει στην έρημο μέσα δυνατότητα να βρεις μία πηγή, έρημος είναι. Σπάνια βρίσκεις μία όαση. Αυτός λέει που έδωσε αυτόν τον τρόπο στο λαό, αυτός και νυν και τώρα δέσποτα ο ίδιος Θεός που είσαι, ο δεσπότης των απάντων, επάξον ημών της δεήσεως των αμαρτωλών και αναξίων δούλος σου. Πάλι τονίζεται αυτή η αναξιότητα. Βλέπετε, οι παλαιοί άνθρωποι μας δίδασκαν και το ήθος μέσα από τις ευχές. Δεν έλεγαν «εγώ το έκανα», σου λέει ο εργολάβος, «εγώ το φτιάχνω», εσύ λες «εγώ το πλήρωσα». Ναι, αλλά ποιος έδωσε την δύναμη να πληρώσεις? Αυτός ο οποίος κυβερνάει, ο Θεός. Να είσαι λοιπόν πιο ταπεινός. «Και χάρισε ημίν είδωρ εν το τόπο τόδε». Άνοιγαν το πηγάδι, θα βγάζανε νερό όμως? Δεν ήταν και αυτό ένα θέμα? «Και χάρισε ημίν είδωρ εν το τόπο τόδε», να μας χαρίσεις σε αυτόν ακριβώς τον τόπο που σκάβουμε νερό. Τι νερό όμως? Για δείτε τι ήθελε ο πιστός. Διαυγές και πόσιμον, να είναι πεντακάθαρο. και να πίνετε. Γιατί γι' αυτό του κουράζουμε να το ανοίξω το πηγάδι. Βλέπετε τι όμορφο που είναι τα πηγάδια. Πώς είναι οι πέτρες. Τι μεγάλη τέχνη είναι να ανοίξει ένας ένα πηγάδι. Πολύ ωραία. Γι' αυτό είναι μνημεία τα πηγάδια. Μνημεία τέχνης. Όπως είναι τα εξωτερικά, είναι και τα μέσα στη γη τα πηγάδια αυτά. Άφθονον μένεις χρίαν, πολύ για όλες τις ανάγκες, αυλαβές δε προς απόλαυση. Να μην μας πειράζει και να το απολαμβάνουμε χωρίς να πάθουμε τίποτα. Ως αν και εν τούτο δοξάζομαι το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Λέω, σήμερα σκεφτήκαμε ποτέ το υλικό που χρησιμοποιούμε εν ονόματι του κέρδους? Ένας εργολάβος που παίρνει εργολαβία να χτίσει μία πολυκατοικία, έβαλε ποτέ στη σκέψη του, αν είναι χριστιανός, να σκεφτεί αν η σωλήνα που βάζει είναι προς όφελον της αυλαβούς πόσεως των πιστών, των ανθρώπων που θα κατοικήσουν, ή το κέρδος βάζει αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να κερδίσουν και από ένα μέτρο σωλήνα και να καταστρέψουν και να φέρουν καρκίνο στους ανθρώπους? Το έχει σκεφτεί με αυτό το πνεύμα κανείς? Εδώ όμως φαίνεται διαφορετικά η ευχολογία της Εκκλησίας μας να μας τα λέει. Διότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή και εκείνοι που εργαζόταν αφήναν μνημεία. Σήμερα τι μνημείο αφήνουμε, αφού μετά από 10-15 χρόνια αλλάσουμε σωλήνες μέσα στα σπίτια μας? Αν μη τι άλλο και τα πλακάκια αλλάζουμε μέσα στο σπίτι μετά από 10 χρόνια, γιατί πηδούν τα πλακάκια μέσα και δεν μπορείς να περπατήσεις μέσα στο σπίτι. Πόσοι άνθρωποι δεν υποφέρουν από αυτού του είδους τις ψευτοκατασκευές? Για όλα αυτά ποιος θα απολογηθεί απέναντι στο Θεό? Γιατί τα βλέπουμε τα καλά και συμφέροντα, αλλά των ψυχών ημών, όχι των σωμάτων μόνο, των ψυχών και των σωμάτων πρέπει να πάει. Γι' αυτό λοιπόν όταν μελετούμε όλα αυτά τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εγώ πραγματικά που τα μελετώ έτσι χρόνια ολόκληρα, βλέπω ότι αυτά είναι θεολογικά κείμενα υψίστου και απείρου κάλους. Διότι βάζουν τους ανθρώπους σε μια άλλη σκέψη και περισυλλογή. Και σήμερα λοιπόν όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι πρέπει να σκεφτόμαστε τι όφελος έχει αυτό στη ζωή μας. Πώς θα βοηθήσει τους άλλους. Γι' αυτό και βλέπετε σήμερα η υπερκατανάλωση μας κάνει να δημιουργούμε είδη χρήσης τα οποία έχουν ημερομηνία λήξεως. Ενώ οι παλαιοί φτιάχναν πράγματα τα οποία δεν είχαν ημερομηνία λήξεως, διότι έλεγε, θυμάμαι το να ήμουν στο παππού μου, το Θεμιστοκλή, έφτιαχνε βαρέλια και έλεγε το δικό μου είναι εγγύηση, είναι ο λόγος μου. Το παίρνεις και αν πάθει κάτι εγώ θα στο διορθώσω πάλι. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Διότι είχε ο άνθρωπος το ήθος, την ευαισθησία, σου λέει αν χαλάσει θα στο επιδιορθώσω εγώ. Αυτός ήταν ο λόγος. Γι' αυτό σήμερα μπήκαμε στην κατάσταση. Οι άνθρωποι φτιάχναν μνημεία, δηλαδή ό,τι έφτιαχνε ο άνθρωπος ήταν μια όμορφη κατασκευή. Είναι γεμάτα τα μουσεία μας με τέτοιου είδους κατασκευές. Εμείς τι θα αφήσουμε για τα μουσεία του μέλλοντος? Μόνο καταστροφή. Καταστραμμένα είδη. Αυτό πρέπει πολύ να μας προβληματίζει όλους μας. Ότι δεν έχουμε να αφήσουμε τίποτα στις μελλοντικές γενιές, εμείς οι πολιτισμένοι. Τίποτα. Ενώ όλοι οι παλιοί αφήναν πράγματα που είναι αθάνατα μέχρι σήμερα. Αγιασοφιές που δεν κατέρευσαν μέχρι σήμερα είναι τα κτίρια έτοιμα. Πόσα χρόνια ζει το πετό που φτιάνει ο άνθρωπος? 100 χρόνια. Βάλτε 200. Και τα 200 θα περάσουν γρήγορα. Η Αγιασοφιά όμως παραμένει. Τα σπίτια που μένουμε θα γκρεμίσουν. Ήδη μένουμε όλοι σε πολυκατοικίες. Γιατί γκρεμίσαμε τα προηγούμενα σπίτια μας που είχαν χαλάσει ήδη. Ή με το πρόσχημα δεν μας εξυπηρετούσαν. Αυτό πραγματικά πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ, αγαπητοί μου αδελφοί. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία βάζει μέσα στο ευχολόγιο της αυτές τις ευχές. Και προχωρούμε λιγάκι παρακάτω στο ευχολόγιο. Ευθύς αμέσως υπάρχει στο μικρό ευχολόγιο η τάξη γινωμένη, η σχοράφια, η κήπους, η αμπελώνας, όταν συμβεί βλάπτεστε υποερπετών και άλλων ειδών. Τότε δεν υπήρχαν φυτοφάρμακα, βλέπετε. Δεν υπήρχαν δηλητήρια για να διώχνουν τα ερπετά ή τα πτηνά ή τα ερπετά ή οτιδήποτε άλλο πήγαινε στα χωράφια. Ο κόσμος ήλπιζε μόνον από την πρόνοια και τη χάρη του Θεού. Για να πέσει μία ακρίδα, ας πούμε, την ώρα που γίνεται ο καρπός. Πάει, τα εξαφανίζει όλα. Και υπάρχει ειδική ευχή που την είχα βρει έτσι παλιότερα του Αποστόλου Θωμά από την κάρα του που φιλάστη στην Πάτμο, ειδική ευχή για να φεύγουν οι ακρίδες. Διότι επενεύει ο Άγιος σταυματουργικά δια της προσκυνήσεως της θυμίας κάρας του, η οποία φυλάσσεται το Αποστόλου Θωμά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, και υπάρχει μία ευχή. Εδώ όμως θα δούμε υπάρχουν και ευχές για τα χωράφια του κήπου Σαμπελώνες όταν συμβεί βλάπτεστε υπό ερπετών και άλλων ειδών. Για να δούμε αυτές οι ευχές πώς διαβάζονται. Έχει κάποια κόκκινα γράμματα το ευχολόγιο μέσα και λέει «Χρή γίνεστε λειτουργία». «Χρή» σημαίνει πρέπει να τελεστεί Θεία Λειτουργία. «Και απ' την κανδύλα του Αγίου Τρίφωνος», και να ανάψουμε την κανδύλα στην εικόνα του Αγίου Τρίφωνα ή του Αγίου Ευσταθίου ή του Αγίου Ιωλιανού του Λίβιος ή και αμφωτέρων όλων δηλαδή των Αγίων. Ειδικά αυτοί οι Άγιοι έχουν συνδεθεί στη συνείδηση του απλού λαού, ειδικά και πιο εξαιρετικά ο Άγιος Τρίφωνας με τα χωράφια, με τους κήπους, με τα ζώα. Έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτοί οι Άγιοι στη συνείδηση του λαού, του πιστού λαού. Αφού αναφθεί η κανδύλα και μετά την Θεία Λειτουργία λαβών ο ιερεύς έλεον εκ των κανδυλών, παίρνει λάδι από την κανδύλα και είδωρ των Αγίων Θεοφανίων. Προσέξτε, είναι πολλοί που λένε δεν κρατάμε τον αγιασμό των Αγίων Θεοφανίων. Πού το βρήκαμε? Εδώ όλα γράφονται μέσα στα βιβλία. Το φυλάμε γιατί μας χρειάζεται αυτός ο αγιασμός. Εις φυλακτήριον οίκων, λέει η ευχή στις 6 και στις 5 που διαβάζουμε δύο φορές, γίνεται ο μεγάλος αγιασμός όπως έχουμε αναλύσει. Χρειάζεται να τον έχουμε. Και επιρένων σταυροειδώς των χωράφιων ή το αμπέλιον ή των κήπων, λέγει τα σευχάς ταύτας και ακολουθούν οι ευχές. Δηλαδή βάζει και λάδι από τις κανδύλες των Αγίων, αφού τελέσει ειδική Θεία Λειτουργία. Δηλαδή τελέσει επί τούτο Θεία Λειτουργία, αφού ανάψει και τα κανδύλια, μετά παίρνει το λάδι από την κανδύλα των Αγίων, βάζει και μεγάλο αγιασμό και ραντίζει και με το λάδι της κανδύλας και με τον αγιασμό. Παράδοση της Εκκλησίας και αυτό μέσα στη ζωή μας. Του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ο Θεός ημών, ο εναρχή της δημιουργίας σου ποιήσας των ουρανών και την γη. Εσύ που με τη δημιουργία σου από την αρχή έπλασες τον ουρανό και την γη. Και των μεν ουρανών κατακοσμήσας δια των μεγάλων φωστήρων. Εσύ που διακόσμησες, έτσι σαν ένας καλλιτέχνης είναι ο Θεός δημιουργός και είναι πραγματικά ο μέγας καλλιτέχνης ο Θεός δημιουργός μας. Έβαλες τους φωστήρες. Ποιοι είναι οι φωστήρες? Ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, ώστε φαίνειν επί της γης, όλα να φαίνουν, να δίνουν φως στη γη και θαυμάζεστε δι' αυτόν, σε τον μόνον δημιουργόν και δεσπότην τη κτήσεως. Γιατί αυτό σε κάνει πραγματικά να σε θαυμάζει κανείς όταν βγαίνει, ας πούμε, σε ένα σκοτάδι με μια αστροφεγιά. Όταν πήγαμε στη Μαδαγασκάρη και το βράδυ ταξιδεύαμε, επιστρέφαμε κάθε βράδυ από τις Ιεραποστολές, που δεν υπήρχε ηλεκτρικό φως καθόλου, τίποτα. Τα φώτα μόνο το αυτοκινήτου φέγγαν. Και έβγαινες έξω και είναι και στο νότιο ημισφαίριο, απλώνουμε τα χέρια, νομίζαμε θα πιάσουμε τα αστέρια. Ήταν τόσο κοντά αυτός ο ουρανός. Έτσι αισθανόμασταν και λέγαμε πώς είναι, φαινόταν οι νεφέλες. Φαινόταν όλο το στερέωμα του ουρανού, τρομερό θέαμα. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Τα αισθανόμουν ότι θα τα πιάσω όλα αυτά τα αστέρια. Έτσι ακριβώς. Και θαυμάζαμε πραγματικά τη δημιουργία του δεσπότου της κτήσεως. Την δε γην κατακοσμήσας χλώη και χόρτο και ποικιλία σπερμάτων σπορίμων καταγένος. Και πάσιν άνθεση μορφώσας εις ευκοσμίαν και ευλογήσας αυτήν. Τι ωραία που λέει, και την γη λέει την κατεσκόσμη με τη χλωρίδα, με τα χόρτα, με τα ποικίλα σπέρματα, σπόρια, με τα ποικίλα κατά γένος. Υπάρχουν γένη μέσα στα φυτά. Αυτό από εδώ, αυτό από εκεί. Τα χρώματα και όλα τα λουλούδια, τα οποία τα έκανε να είναι και εύκοσμα, πολύ όμορφα τοποθετημένα. Πηγαίνεις, βλέπεις ένα δάσος και είναι γεμάτο με όμορφα, ας πούμε, κόκκινες παπαρούνες. Και βλέπεις, ας πούμε, ένα κόκκινο χαλί. Βλέπεις ένα κίτρινο χαλί. Τρομερό θέαμα. Λες πάντα εν σοφία. Επίσης, όχι μόνο για τη σοφία ότι η φύση μας δίδει την τροφή, αλλά και μας δίνει και πολύ ωραίο θέαμα που βλέπουμε. Αυτός και νυν δέσποτα επίβλεψον εξαγίου κατοικητηρίου σου, το σπίτι του Θεού είναι στον ουρανό, δηλαδή σύμφωνα με αυτήν την μορφή που δίνει ο υμνογράφος, να επιβλέψει, λέει, από τον ουρανό επί το κτήμα τούτο, σε αυτό ακριβώς το κτήμα που βρίσκεται εκείνη την ώρα ο ιερεύς, που είναι το χωράφι, ο κήπος, ο αμπελώνας, στο κτήμα αυτό, και να το και ευλόγησον αυτό και διαφύλαξαν από πάσης φαρμακίας και επαηδείας και παντός κακού, από κάθε τι το οποίο είναι βλαβερό γι' αυτό το κτήμα, από κάθε κακό το οποίο δημιουργεί. Περιεργίαστε πονηράς. Το κακό μάτι, ο φθαλμός, ο πονηρός που δημιουργεί, περνάει, ας πούμε, και λέει, βρε μπράβο, τι ωραίο που το έφτιαξες, λέει, ας πούμε, το χωράφι σου, και δεν βγες τίποτα μετά. Και λέει ο άνθρωπος, τι έπαθα και τα λοιπά, τι συνέβη, το μάτι. Η πονηρία, η πονηρά περιέργεια και πανουργία ανθρώπων πονηρών, να το λέει και εδώ. Και εδώ σε αυτό προσφέρει καρπούς κατά καιρών πεπληρωμένος της ευλογίας σου. Όχι μόνο καρπό, αλλά να είναι πεπληρωμένος ο καρπός. Να είναι γεμάτος. Τι να το κάνω να βγει το στάχι και να μην έχει μέσα, ας πούμε, το σιτάρι. Θέλω ένα, ακριβώς ένα στάχι να είναι γεμάτο με τους καρπούς, πεπληρωμένο. Και παν θηρίων και ερπετών και πάσαν οργήν και νόσων επερχομένην βλαβερός αποδίωξαν εξ αυτού. Γιατί και κάποιο θηρίο να μπει μέσα μπορεί να τα πατήσει όλα, να τα χαλάσει. Και ερπετώ και πάσαν οργήν και πάσαν νόσων, τα οποία να τα διώξει. Ότι υγείαστε και δεδόξετε το πάντι μου και μεγαλοπρέπεσον μας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ο Θεός μαζί μας.
2: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Αγαπητοί μας ακροατέ, χαίρετε. Στο σημερινό συναξάρι θα ακούσουμε τους βίους των Αγίων που η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 15 Οκτωβρίου κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν, στις 15 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά και γιορτάζει τον Όσιο Βάρσο, τον ομολογητή επίσκοπο Εδέσης. Ο Άγιος Βάρσος είχε δυναμική δράση και ήταν καρφί στο μάτι των αιρετικών Αριανών όταν αυτοί συντάραζαν την Εκκλησία. Τότε ο Άγιος Βάρσος είχε ήδη διακριθεί σαν επίσκοπος Εδέσης με την αγαθοεργία του, την δραστηριότητά του και τη δύναμη της διδασκαλίας του. Πλούτησε τις γνώσεις του αφού επισκέφθηκε τη Φινίκη, την Αίγυπτο και αυτή την Θηβαΐδα. Αλλά στη σκληρή διαμάχη μεταξύ Ορθοδοξίας και αιρετικών, ο επίσκοπος Βάρσος δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει αμέτωχος. Διδάσκοντας, υπεράσπιζε το Ορθόδοξο δόγμα και ξεσκέπαζε την πλάνη των Αριανών. Γι' αυτό το λόγο, ο αυτοκράτορας Ουάλης, θερμότατος υπερασπιστής των αιρετικών, εξόρισε τον Άγιο Βάρσο στην Ίσο Άρανδο, αλλά εκεί έφταναν πλήθη Ορθοδόξων χριστιανών και ζητούσαν την ευλογία του Αγίου, που έτσι εξακολουθούσε να είναι καρφί στο μάτι των αιρετικών. Με τις προτροπές τους, ο Ουάλης τον εξόρισε στην Ολύριγχο της Αιγύπτου, αλλά και εκεί νέα συρροή Ορθοδόξων κύκλωνε τον γενναίο επίσκοπο. Τέλος τον έκλεισε σε ένα φρούριο κοντά στο Αλγέρι και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή, αφού αφιέρωσε τη ζωή του ολόκληρη υπηρετώντας το Θεό, την Εκκλησία και των πλησίων.

Άγιος Λουκιανός έζησε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Ήταν ασκητικός στο κορμί και ασκητικός στο λόγο, ακίμητος στα μάτια και ακίμητος στην ψυχή, αντίπαλος του πλούτου και φίλος της φτώχειας. Ήταν σοβαρός, πάντα σκεφτικός, πάντα ψυχικά συγκεντρωμένος. Καταφρόνησε κάθε μαρτύριο, καταφρόνησε την επίγεια δόξα. Τον φοβήθηκαν ακόμα και οι δαίμονες. Τον σεβάστηκε η θάλασσα, ο άνεμος, ο κόσμος των θηρίων. Το τέλος του ήταν νίκη του Χριστού. Δίκαια τον ετοίμησε η Αγία Ελένη. Δίκαια τον επένεψε ο Ιερός Χρυσόστομος. Δίκαια τον δέχτηκε ο Παράδεισος στην αγκαλιά των αγγέλων.

Την ίδια ημέρα η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Οσίου Σαβίνου του Επισκόπου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Και στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση θα ασχοληθούμε με την Αγία Γραφή. Στην Αγία Γραφή είχαμε πει ότι ο Θεός μας έδειξε τι είναι ο κόσμος, τι είναι ο άνθρωπος, τι τα ζώα, τι το καλό, από πού προέρχεται, τι το κακό, πώς υπάρχει και για ποιο λόγο υπάρχει και πώς θα τελειώσει. Ακόμη η Αγία Γραφή μας έδειξε τι είναι δίκαιοι και τι αμαρτωλοί. Πώς από έναν αμαρτωλό μπορεί να βγει δίκαιος και πώς ένας επιρμένος δίκαιος μπορεί να καταντήσει αμαρτωλός. Πώς ο άνθρωπος υπηρετεί το Θεό και πώς το διάβολο. Ολόκληρος ο δρόμος από το αγαθό ως το κακό, από το Θεό ως το διάβολο. Ακόμη, όλα από την αρχή ως το τέλος. Ολόκληρος ο δρόμος του ανθρώπου από τη σάρκα ως το Θεό. Από τη σύλληψή του μέχρι την εκ νεκρών ανάστασή του. Στην Αγία Γραφή ακόμη ο Θεός μας έδειξε τι είναι η ιστορία του κόσμου, η ιστορία του ουρανού και της γης, τι είναι η ιστορία της ανθρωπότητος, ποιος ο δρόμος τους, ο σκοπός, η τελείωσή τους. Γενικά ο Θεός στην Αγία Γραφή είπε όλα όσα χρειάζονταν να πει στους ανθρώπους. Στην Αγία Γραφή βρίσκεται η βιογραφία του κάθε ανθρώπου, του καθενός μας ανεξαιρέτως. Σε αυτήν ο καθένας μας μπορεί να βρει ολόκληρο τον εαυτό του, να παρουσιάζεται και να περιγράφεται λεπτομερώς. Όλες οι αρετές σου και τα ελαττώματα που έχεις και δεν έχεις. Θα βρεις τους δρόμους μέσω των οποίων η ψυχή σου και η ψυχή κάθε ανθρώπου βαδίζει από την αμαρτία στην τελειότητα και ολόκληρο το δρόμο από τον άνθρωπο ως το Θεό και από τον άνθρωπο ως το διάβολο. Στην Αγία Γραφή θα βρεις τρόπους πώς να ελευθερωθείς από την αμαρτία. Θα βρεις με μια λέξη όλη την ιστορία της αμαρτίας και της αμαρτωλότητος και όλη την ιστορία της αρετής και των δικαίων. Είσαι θλιμμένος, στην Αγία Γραφή θα βρεις παρηγοριά. Είσαι λυπημένος, τη χαρά. Είσαι θυμώδης, τη γαλήνη. Είσαι εμπαθής, τη σοφροσύνη. Είσαι άφρον, τη σοφία. Είσαι κακός, την καλοσύνη. Είσαι εγκληματίας, το έλεος και τη δικαιοσύνη. Είσαι μισάνθρωπος, την αγάπη. Σε αυτή θα βρεις φάρμακο για όλες σου τις ατέλειες και τα ελαττώματα και τροφή για όλες σου τις αρετές και τις ασκήσεις. Είσαι αγαθός, η Αγία Γραφή θα σε μάθει να γίνεις αγαθότερος και αγαθότατος. Είσαι ευαίσθητος, θα σε μάθει αγγελική τρυφερότητα. Είσαι έξυπνος, θα σε μάθει σοφία. Αγαπάς την ομορφιά και την ωραιότητα. Δεν υπάρχει ωραιότερος και συγκινητικότερος από το λόγο που υπάρχει στον Ιώβ, στο Σολομώντα, στο Δαβίδ, στον Ιωάννη το Θεολόγο και στον Απόστολο Παύλο. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ενότητά μας καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Θα συνεχίσουμε όμως περί Αγίας Γραφής και στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάσει.

«Πόσο πουλιέται ο ουρανός?» Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό? Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα? Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

Ξερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Κόσμος και Ορθοδοξία. Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας. Στις ερωτήσεις μας απαντά ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης. Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατέ, χαίρετε. Φτάσαμε στην 15η εκπομπή μας με τις συζητήσεις μας με τον σεβαστό μας γέροντα πατέρα Σπυρίδωνα της Μεταμορφώσεως πάνω στο θέμα κόσμος και ορθοδοξία. Στη σημερινή μας εκπομπή, σεβαστέ γέροντα, θα σας παρακαλούσα να μας απαντήσετε σε ένα ερώτημα που δημιουργήθηκε προημερών σε μια παρέα συζητητών. Στο ερώτημα, γιατί ήταν κακές οι σχέσεις των Αγίων της Εκκλησίας μας με τον κόσμο?
1: Ναι, ευχαρίστω να σας απαντήσω, αλλά αγαπητέ μου, χρησιμοποίησες το ρήμα «ήταν» και είπες «γιατί ήταν κακές οι σχέσεις των Αγίων της Εκκλησίας μας με τον κόσμο», έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και σαν να κατάλαβα ότι τους Αγίους τους τοποθέτησες σε κάποιο απότερο παρελθόν. Όμως, πρέπει να σου πω ότι οι Άγιοι δεν ήταν κάποτε. Οι Άγιοι υπήρχαν πάντοτε. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν Άγιοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, που σχετίζονται μαζί μας, που μας καλημερίζουν και τους καλημερίζουμε, που μας αγαπούν και τους αγαπούμε. Όλες οι εποχές, παιδί μου, και όλες οι γενιές είχαν Αγίους, διότι πάντοτε υπήρχαν οι άνθρωποι του Θεού. Και ο Θεός πάντοτε είχε, έχει και θα έχει τους δικούς του ανθρώπους επάνω στη γη.
0: Το δέχομαι αυτό που είπατε, αλλά δεν τον καταλαβαίνω. Γι' αυτό σας παρακαλώ να μου πείτε ποιοι είναι οι Άγιοι. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε σήμερα τους Αγίους? Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους κάνουν να ξεχωρίζουν από όλους τους άλλους ανθρώπους?
1: Ναι, θα σας πω. Αλλά μην περιμένετε, παιδί μου, να σας πω κάποιες δυσνόητες θεολογίες. Διότι ο Άγιος δεν είναι ο περίπλοκος και δυσνόητος άνθρωπος. Είναι απλός, όπως απλός είναι και ο Θεός. Άγιος είναι αυτός που αρνείται να δεθεί με τα κοσμικά και προτιμάει να δεθεί με τα θεϊκά πράγματα. Αυτός είναι ο Άγιος. Αυτός που κάθε μέρα λέει πολλά όχι στον κόσμο και πολλά ναι στο Θεό. Και όσο πιο πολλά όχι λέει στον κόσμο και στα κοσμικά, τόσο πιο μεγάλος Άγιος είναι. Και όσο πιο πολλά ναι λέει στο Θεό και στα θεϊκά, τόσο πιο μεγάλος Άγιος είναι.
0: Δηλαδή, κι αν ακόμα πεις ένα όχι στον κόσμο και ένα ναι στο Θεό και πάλι είσαι Άγιος?
1: Ναι, ασφαλώς. Μπορεί να είσαι μικρός Άγιος, αλλά Άγιος. Οι Άγιοι μας και μάλιστα οι μεγάλοι Άγιοι μας είπαν όχι στην υποδούλωση, όχι στη σκλαβιά, στον κόσμο και στα του κόσμου. Είπαν όχι στους δεσμούς και στους έρωτες του κόσμου και στα του κόσμου. Και ταυτόχρονα έγιναν δούλοι του Θεού. Δόθηκαν στο Θεό και στο θέλημά Του και ερωτεύθηκαν με Άγιο έρωτα, με Θείο έρωτα το Χριστό. Έτσι οι Άγιοι ξεχώρισαν από όλους τους άλλους, τους κοσμικούς, οι οποίοι βέβαια αγάπησαν παθιασμένα τον κόσμο και τις ειδονές του. Ξεχώρισαν οι Άγιοι από τους άλλους ανθρώπους, από εκείνους δηλαδή που ακολούθησαν τον κόσμο και τα του κόσμου. Δεν υπάκουσαν οι Άγιοι στη γνώμη του κόσμου, αλλά υπάκουσαν στη γνώμη του Θεού. Ενώ οι κοσμικοί υπάκουσαν και υποτάχθηκαν στο τι θα πει ο κόσμος. Οι Άγιοι έλεγαν, παιδί μου, και λένε πάντοτε μέχρι και σήμερα, δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, εμένα με ενδιαφέρει τι θα πει ο Θεός. Πρόσεξε σε παρακαλώ αυτά τα τελευταία που είπα, τα επαναλαμβάνω. Οι Άγιοι έλεγαν και λένε πάντοτε μέχρι σήμερα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι «δεν με ενδιαφέρει το τι θα πει ο κόσμος» και το δεύτερο είναι «εμένα με ενδιαφέρει τι θα πει ο Θεός».
0: Ναι, αλλά γέροντα, υπάρχουν κάποιοι κοσμικοί που λένε μόνο το πρώτο. «Δεν με ενδιαφέρει το τι θα πει ο κόσμος». Αλλά δεν λένε το δεύτερο «εμένα με ενδιαφέρει το τι θα πει ο Θεός». Αυτό το δεύτερο δεν το λένε. Αυτοί είναι Άγιοι.
1: Ναι, το ξέρω ότι δεν κάνουν σωστή δουλειά. Αλλά αν δεν τα πεις και τα δύο, παιδί μου, δεν είσαι Άγιος. Αν πεις μόνο το πρώτο, απλούστατα, μπορεί να είσαι ένας παλιάνθρωπος, φρασής, που δεν υπολογίζεις κανένα. Ούτε Θεό, ούτε κόσμο. Μόνο τον εαυτό σου υπολογίζεις και το θέλημά σου. Και κανέναν άλλον. Άγιος είναι αυτός που τα λέει και τα δύο ταυτοχρόνως. Λέει, δεν με ενδιαφέρει το τι θα πει ο κόσμος, εμένα με ενδιαφέρει το τι θα πει ο Θεός. Ο Άγιος παιδί μου αναρωτιέται συνέχεια το τι θα πει ο Θεός, τι λέει ο Θεός, τι διδάσκει για το κάθε θέμα ο Θεός, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Αρνείται ο Άγιος το θέλημα του κόσμου και απασχολείται με το θέλημα του Θεού. Και δεν συμμορφώνεται με το θέλημα του κόσμου, αλλά με το θέλημα του Θεού. Και στο σημείο αυτό θυμηθούμε τι λέει η Αγία Γραφή. Λέει, να μη συμμορφώνεστε με το πνεύμα του κόσμου τούτου, αλλά να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και τι είναι καλό, ευάρεστο και τέλειο. Βλέπεις λοιπόν ποιος είναι ο Άγιος. Αυτός που εφαρμόζει αυτά τα λόγια που ακούσαμε τώρα της Αγίας Γραφής. Και βλέπει ποιο είναι το θέλημα του Θεού και δίδεται στον Θεό και αγωνίζεται να ζει όπως θέλει ο Θεός. Προσκαλεί ο κόσμος τον άνθρωπο. Προσκαλεί και ο Θεός όμως τον άνθρωπο. Ο Άγιος περιφρονεί την πρόσκληση του κόσμου και δέχεται την πρόσκληση του Θεού. Ένα παράδειγμα απλό θα σας πω για ένα Άγιο κορίτσι των ημερών μας. Ναι, δεν μιλάω για μεγάλο στην ηλικία. Ένα κορίτσι. Άγιο όμως. Λοιπόν, κάποιος φροντιστηριούχος έβαλε ώρα φροντιστηρίου την ώρα που λειτουργούσε η εκκλησία και προσκάλεσε τα παιδιά να πάνε στο μάθημα του φροντιστηρίου και όχι στην εκκλησία του Θεού. Το Άγιο κορίτσι όμως είπε όχι στην πρόσκληση του ασυνείδητου αυτού τάχα χριστιανού φροντιστηριούχου και είπε ναι στην καμπάνα της εκκλησίας, στην πρόσκληση του Θεού. Και δεν πήγε στο φροντιστήριο. Πήγε στην εκκλησία. Είναι ένα Άγιο κορίτσι.
0: Είπατε για το Άγιο κορίτσι. Αν το κορίτσι αυτό ήταν Άγιο, τότε θα ήταν Άγιο και ένα αγόρι των ημερών μας.
1: Ναι.
0: Το ποιο? Προσκάλεσε κάποιος αθλητικός αρχηγός του να πάει Κυριακή πρωί την ώρα της λειτουργίας μαζί με την ομάδα να πάνε σε κάποια άλλη πόλη για να παίξουν κάποιο αθλητικό παιχνίδι με μια ομάδα της άλλης πόλεως. Η πρόσκληση ήταν δελεαστική για ένα νεαρό έφηβο οπωσδήποτε. Όμως ο έφηβος για τον οποίο σας μιλώ αρνήθηκε την πρόσκληση του κοσμικού αρχηγού του και δέχτηκε την πρόσκληση της καμπάνας της εκκλησίας, της φωνής του Θεού.
1: Μπράβο.
0: Και πήγε στη Θεία Λειτουργία. Άγιος δεν είναι και αυτός?
1: Βεβαίως Άγιος. Είδες λοιπόν πόσο απλό είναι το θέμα της αγιότητος. Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά είναι κάτι που μπορεί να το κάνει και το κάνει και ένα μικρό παιδί. Μπορεί αν θέλει να γίνεται Άγιο κάθε ημέρα, κάθε ώρα. Αρνείται τις προσκλήσεις και τις προκλήσεις του κόσμου και δέχεται τις προσκλήσεις και τις προκλήσεις του Θεού. Λοιπόν, αυτή η ταυτόχρονη άρνηση του κόσμου και η αποδοχή του Θεού, αυτή η ταυτόχρονη φυγή και απελευθέρωση από τον κόσμο και η προσφυγή και η υποδούλωση στο Θεό είναι η αγιότης. Και αυτό είναι, παιδί μου, που ζητάει από μας η χάρις του Θεού. Λέει η Αγία Γραφή, η χάρις του Θεού μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζούμε στον παρόντα κόσμο με εγκράτεια, με δικαιοσύνη και ευσέβεια, περιμένοντας την ευλογημένη ελπίδα μας και την εμφάνιση της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Να αναφέρω και ένα άλλο, γιατί κάπου αλλού λέγει «Μας έχει δώσει ο Θεός πολύτιμες και μέγιστες υποσχέσεις, ώστε αφού δεχθούμε αυτές τις υποσχέσεις, να απαρνηθούμε τη διαφθορά που δίνει ο κόσμος». Να λοιπόν, γιατί οι Άγιοι αρνούνται τις υποσχέσεις και τις προκλήσεις του κόσμου, διότι δέχονται τις πολύτιμες και μέγιστες υποσχέσεις του Θεού.
0: Έτσι είναι, Γέροντα. Όμως εδώ ας διακόψουμε για λίγη μουσική και συνεχίζουμε.
1: Ναι.

0: Γέροντα, είπαμε προηγουμένως ότι οι Άγιοι λένε όχι στον κόσμο και ναι στο Θεό.
1: Ναι, ακριβώς. Και καταλαβαίνετε τώρα τι νιώθει ο κόσμος για τους Αγίους. Τους Αγίους οι οποίοι λένε όχι στον κόσμο. Και σε ρωτώ, τι θα ένιωθες εσύ αν προσκαλούσες κάποιον κάπου, ας πούμε, και σου έλεγε όχι, δεν δέχομαι την πρόσκλησή σου.
0: Οπωσδήποτε αντιπάθεια.
1: Πολύ ωραία. Τι θα ένιωθες εσύ αν πρόσφερες κάτι σε κάποιον και σου έλεγε όχι, δεν δέχομαι τις προσφορές σου.
0: Πάλι αντιπάθεια.
1: Τι θα ένιωθες εσύ αν έδινες υποσχέσεις σε κάποιον και σου έλεγε όχι, δεν πιστεύω στις υποσχέσεις σου.
0: Ασφαλώς και πάλι αντιπάθεια.
1: Ωραία. Τι θα ένιωθες εσύ αν

0: ή όπως κάνουν οι άρχοντες όταν δεν υπακούν οι πολίτες ή οι στρατιώτες ή οι αξιωματικοί όταν δεν υπακούν οι στρατιώτες. Λοιπόν, αυτό έκανε και κάνει ο κόσμος προς τους Αγίους. Διότι οι Άγιοι όλων των αιώνων, με επικεφαλή στο Χριστό, τήρησαν αρνητική στάση απέναντι στον κόσμο. Είπαν και λένε όχι στον κόσμο και ναι στο Θεό. Φεύγουν από τον κόσμο και πάνε στο Θεό. Παραδείγματος χάρη, φεύγουν από τις δισκοτέξεις και τις καφετέρειες και πάνε στις εκκλησίες και στα μοναστήρια. Πετάνε τα μπουκάλια με τα αρώματα και λιβανίζουν με θυμίαμα τον εαυτό τους και το σπίτι τους. Αρνούνται τις νοστιμιές και τα κρέατα και προτιμούν τις νηστείες και τα αγριόχορτα. Σχίζουν τις φωτογραφίες των stars και τα posters και στη θέση τους βάζουν άγιες εικόνες που τις προσκυνούν και με τις οποίες στολίζουν τα σπίτια τους. Τι άλλο να πω. Δεν υποτάσσονται στους κοσμικούς άρχοντες και στους αντίχριστους νόμους τους και υπακούν θεληματικά στους νόμους του Θεού. Κατακρίνουν και ελεηνολογούν την κοσμική ζωή και τιμούν την ενάρετη και αγία ζωή την οποία βέβαια τη ζουν. Καταδικάζουν τους μάγους και τις μάγισσες, τα μέντιουμ και τις καφετζούδες και τιμούν τους ιερείς της Εκκλησίας. Προσπαθούν να γλιτώσουν τα χρήματά τους από τους φόρους του κοσμικού κράτους και τα δίνουν δωρεές σε εκκλησιαστικά ιδρύματα, σε ναούς και σε μοναστήρια. Αρνούνται τα κτήματα και τα πλούτη και προτιμούν τη φτώχεια και την ακτιμοσύνη. Δεν ξέρω, μήπως θα είχες και εσύ να μας πεις κάποια παρόμοια παραδείγματα.
1: Ναι. Καταρχήν αρνούνται τη σαρκική ειδονή και την αποκαλούν εσχρότητα και ανηθικότητα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και επιδιώκουν την παρθενία και την εγκράτεια.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Μετά περιφρουρούν τις μόδες, τα φτιασιδώματα και τα λούσα και περιορίζονται στη φυσική τους ομορφιά και στην απλότητα.
0: Πολύ ωραία και αυτό.
1: Περιφρουρούν τα γλέντια και τις κοσμικές διασκεδάσεις και προτιμούν το σπιτάκι τους και την οικογενειακή τους ζωή.
0: Να συμπληρώσω κι εγώ κάτι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν κομματίζονται, ούτε τρέχουν πίσω από τους πολιτικούς και αφήνουν την ελπίδα τους, τη ζωή τους και το μέλλον τους στα χέρια του Θεού. Ή ακόμα, απορρίπτουν τα ξόρκια και τα μάγια και δέχονται τον αγιασμό, τη Θεία Κοινωνία, το ευχέλαιο και τα μυστήρια. Και τι να λέμε τώρα άλλο. Η ζωή των ανθρώπων του Θεού, παιδί μου, είναι μια διαρκής άρνησης και περιφρόνησης του κόσμου και ταυτόχρονα μία διαρκής αφιέρωσης και μία διαρκής αγάπη προς τον Θεό. Να λοιπόν γιατί ο κόσμος μισεί τους Αγίους. Διότι αρνούνται και περιφρονούν τον κόσμο και τα κοσμικά και το διάβολο που κρύβεται πίσω από τον κόσμο και τα κοσμικά. Καταλαβαίνεις τι αισθάνεται ο κόσμος και ο διάβολος. Καταλαβαίνεις, αν σε παρακαλώ πες μου, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ασφαλώς, οπωσδήποτε θίγεται ο κόσμος και ο διάβολος, διότι οι Άγιοι τον περιφρονούν.
0: Πολύ ωραίο.
1: Οργίζεται ο κόσμος και ο διάβολος, διότι οι Άγιοι τον προσβάλλουν.
0: Πολύ ωραίο.
1: Μισεί ο κόσμος και ο διάβολος, διότι οι Άγιοι δεν τον υπακούν.
0: Πολύ ωραίο και αυτό.
1: Αγριεύει ο κόσμος και ο διάβολος, διότι οι Άγιοι δεν δέχονται τις προσφορές του.
0: Έτσι τα είπαμε.
1: Θυμώνει ο κόσμος και ο διάβολος, διότι οι Άγιοι αποκαλύπτουν και ξεσκεπάζουν τα ψεύδια.
0: Πολύ ωραίο αυτό που είπες το τελευταίο. Και βέβαια μετά από όλα αυτά ορμάει με κακία και βία ο κόσμος και ο διάβολος εναντίον των Αγίων, διότι οι Άγιοι φεύγουν από αυτόν και πηγαίνουν στον Θεό. Και διώκει με όλα τα μέσα που έχει ο κόσμος και ο διάβολος τους Αγίους, διότι οι Άγιοι απελευθερώνονται από αυτόν και αφιερώνονται στον Θεό. Βλέπεις λοιπόν την απάντηση στο ερώτημά σου. Έπειτα, μην ξεχνάμε ότι και οι Άγιοι υπήρξαν πάντοτε επιθετικοί. Βεβαίως. Πολέμησαν και πολεμούν εναντίον του κόσμου και του διαβόλου. Χρησιμοποίησαν βέβαια όχι όπλα, πιστόλια, μαχαίρια, πολυβόλα κλπ. Αλλά χρησιμοποίησαν τα όπλα του πνεύματος και τη χάρη του Θεού. Και με αυτά κατεδίωξαν και καταδιώκουν τα δαιμόνια και το διάβολο και καθαρίζουν τον κόσμο από αυτούς. Και συγχρόνως κήρυξαν και κηρύττουν το Λόγο του Θεού και είπαν και λένε ομά την αλήθεια. Την αλήθεια του Χριστού. Έπειτα πιστεύω ότι θα θυμάμαι.

0: Θυμάσαι ότι οι Άγιοι απελευθέρωσαν και απελευθερώνουν ψυχές από τα νύχια του διαβόλου. Από τα κοσμικά πάθη της χαρτοπεξίας, ας πούμε, της πορνείας, του αλκοολισμού, των ναρκωτικών, του καπνίσματος, του κυνηγιού, του κομματισμού και του φανατισμού της πολιτικής. Και όχι μόνο της πολιτικής, και του ποδοσφαιρισμού και των άλλων τάχα αθλημάτων. Οι Άγιοι, παιδί μου, πολέμησαν το διάβολο και πολεμούν εναντίον του κόσμου και του διαβόλου και ματέωσαν και ματαιώνουν πολλά πονηρά σχέδια και του κόσμου και των κοσμικών ανθρώπων και του διαβόλου και καταλύουν τη δύναμη του εχθρού κάνοντας θαύματα. Με τη δύναμη βέβαια που τους έδωσε και τους δίνει ο ίδιος ο Θεός. Είδατε που είπε ο Χριστός μας, λέει, «Σας δίνω την εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει». Ναι, ανοίξτε και εσείς και οι ακροατές μας, ανοίξτε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο και στο στίχο 19. Και εκεί θα το δείτε αυτό, ότι πήραμε εξουσία από τον Θεό. Βαίνεις λοιπόν τώρα γιατί ο κόσμος μισεί και διώκει τους ανθρώπους του Θεού?
1: Μα βέβαια είναι απλό, διότι οι Άγιοι είναι οι εχθροί του κόσμου.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι φίλοι του κόσμου, είναι φίλοι του Θεού.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Και η Γραφή το λέει καθαρά και εξάστερα. Η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Όποιος θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Οι αληθινοί χριστιανοί, παιδί μου, είναι οι φίλοι του Θεού και άρα εχθροί του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν τους διώκει ο κόσμος. Αν ήταν φίλοι του κόσμου, ο κόσμος δεν θα τους εδίωκε. Διότι λέει ο Χριστός μας, αν είσαστε άνθρωποι του κόσμου, ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν είστε κοσμικοί, αλλά εγώ σας διάλεξα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Να θυμηθούμε και την αρχιερατική του προσευχή. Βεβαίως, ο Κύριος στην προσευχή εκείνη που έκαμε στο όρος εκεί των ελαιών πριν τον συλλάβουν, λέει σε ένα σημείο, «Πατέρα μου», λέει στο Θεό, «Πατέρα μου, ο κόσμος μίσησε τους δικούς μου, διότι δεν είναι κοσμικοί, όπως και εγώ δεν είμαι κοσμικός».
1: Και οι Άγιοι όλων των αιώνων μέχρι σήμερα ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τον Χριστό. Δεν ήταν, ούτε είναι κοσμικοί.
0: Πολύ σωστά.
1: Εδώ όμως ας διακόψουμε πάλι λίγο για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ναι, και συνεχίζουμε.

0: Γέροντα, είπαμε ότι οι Άγιοι μας δεν ήταν κοσμικοί όπως δεν ήταν κοσμικός και ο ίδιος ο Χριστός μας.
1: Ακριβώς. Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να υπογραμμίσω έναν παραλληλισμό που κάνει ο Κύριος μεταξύ των Αγίων και του εαυτού του. Διότι αυτός ο παραλληλισμός είναι μια ακόμη απάντηση στο ερώτημα που μου έχεις θέσει, γιατί ο κόσμος διώκει τους Αγίους. Διότι, όπως λέει ο Κύριος, οι Άγιοι είναι σαν και αυτόν, ως προς τις σχέσεις τους με τον κόσμο. Επομένως, όποια θέση πήρε ο κόσμος απέναντι στον Κύριο, την ίδια θέση θα παίρνει πάντοτε απέναντι και στους Αγίους. Λέγει ο Χριστός μας, «Αν ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε ότι πριν από σας έχει μισήσει εμένα». Και αλλού λέει, «Εμένα με μισεί, διότι αποκάλυψα και ξεσκέπασα ότι τα έργα του είναι πονηρά». Και αλλού λέει το γνωστό, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Έτσι λοιπόν είπε ο Κύριος για τον εαυτό του.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι τα ίδια είπε και για μας, τους δικούς του ανθρώπους, τους χριστιανούς. Είπε ότι εσείς είστε το φως του κόσμου.
1: Ναι.
0: Ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να είδουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον ουράνιο πατέρα σας.
1: Πολύ σωστά τα θυμάσαι. Ο Χριστός όμως είπε και κάτι άλλο. Το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι αγάπησαν πιο πολύ το σκοτάδι παρά το φως, επειδή τα έργα τους είναι πονηρά. Όποιος κάνει το κακό, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην γίνουν φανερά τα έργα του. Όποιος όμως ακολουθεί την αλήθεια, έρχεται στο φως για να γίνει φανερό ότι τα έργα του έχουν γίνει κατά Θεόν. Να λοιπόν που και ο Χριστός και οι Άγιοι είναι φώτα για τον κόσμο. Όμως ο κόσμος, παιδί μου, αγάπησε τα σκοτάδια και μίσησε τα φώτα. Γι' αυτό μίσησε τους Αγίους. Οι Άγιοι όπως ο Χριστός, επειδή είναι φώτα, ξεσκεπάζουν τα πονηρά έργα των κοσμικών ανθρώπων και φωνάζουν στους άλλους, «Προσέξτε, εδώ είναι απάτη και ψέμα, εδώ είναι συκοφαντία και ύπουλη κακία, εδώ είναι ναρκοπέδιο διαβόλου».
0: Επομένως, γέροντα, οι Άγιοι όπως ο Χριστός ξεσκεπάζουν την υποκρισία και τη μασκοφορία των κοσμικών ανθρώπων.
1: Ακριβώς. Οι Άγιοι όπως ο Χριστός φωτίζουν, ξυπνούν, καθοδηγούν και απελευθερώνουν τους ανθρώπους. Να γιατί λοιπόν τους μισεί ο διάβολος και τα κοσμικά όργανά του και καταδιώκουν τους Αγίους με όλα τα μέσα μέχρι και στο θάνατο όπως και το Χριστό. Λέει ο Κύριος, «Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν. Αφού κατεδίωξαν εμένα, θα καταδιώξουν και εσάς. Και όσο ετήρησαν το λόγο μου, θα τηρήσουν και το δικό σας. Αλλά όλα αυτά θα σας τα κάνουν για χάρη του ονόματός μου». Και λέγει κάπου η Γραφή, «Να μη σας φαίνεται παράξενο πράγμα, αδελφοί μου, αν σας μισεί ο κόσμος». Διότι ο Χριστός το προφήτευσε αυτό λέγοντας, «Θα σας μισήσουν όλοι για χάρη του ονόματός μου». «Προσέχετε από τους ανθρώπους», λέει ο Χριστός, «διότι θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συγκεντρώσεις τους και θα οδηγηθείτε μπροστά σε άρχοντες και βασιλείς εξαιτίας μου και θα μαρτυρήσετε για μένα μπροστά τους. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό εις θάνατον και ο πατέρας το παιδί και θα επαναστατήσουν τα παιδιά κατά των γονέων και θα τους θανατώσουν και θα σας μισούν όλοι για το όνομά μου. Όποιος όμως υπομείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί».
0: Ναι, θυμάμαι και κάτι άλλο που είπε ο ίδιος ο Χριστός μας.
1: Ποιο?
0: Αφού κατεδίωξαν εμένα, θα καταδιώξουν και εσάς.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Όμως εδώ, γέροντας, κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
1: Πολύ ωραία.

0: Εδώ και μισή περίπου ώρα, αγαπητοί ακροατές, μιλούμε με τον πατέρα Σπυρίδωνα, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Ναυπάκτου και ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, πάνω στο θέμα «Γιατί ο κόσμος μισεί τους Αγίους». Και όπως θυμάστε, Γέροντα, αναφέραμε τελευταία την προφητεία που λέει ο Κύριός μας, «Αφού κατεδίωξαν εμένα, θα καταδιώξουν και εσάς».
1: Ναι. Πολύ ωραία, το θυμάσαι. Και αυτή την προφητεία, αλλά και άλλες σχετικές προφητείες, ο Χριστός μας δεν τις είπε μόνο για τους αρχαίους χριστιανούς και Αγίους, έτσι, διότι όπως είπαμε δεν ήταν κάποτε οι Άγιοι, αλλά για όλες τις εποχές και για όλους τους Αγίους όλων των εποχών. Μάλιστα, ειδικότερα, πιστεύουμε ότι τις προφητείες αυτές τις είπε ο Κύριος για την εποχή του ερχομού του Αντιχρίστου και την εποχή της συντέλειας του κόσμου. Και μάλιστα σχετικά με την εποχή αυτή προφήτευσε και είπε, λέει, «Τότε θα σας παραδώσουν σε βασανιστήρια και θα σας σκοτώσουν και θα είστε μισητοί από όλα τα έθνη εξαιτίας του ονόματός μου. Και τότε θα σκανδαλιστούν πολλοί και θα παραδώσει ο ένας τον άλλον και θα μισεί ο ένας τον άλλον. Και επειδή θα πληθύνει η ανομία, θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών. Εκείνος όμως που θα υπομείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί». Βέβαια, μετά από όλες αυτές τις προφητείες, ο Κύριος δεν μας άφησε σε μια φοβία και σε μια απελπισία, αλλά έδωσε κουράγιο σε όλους τους χριστιανούς λέγοντας τους περίφημους μακαρισμούς του, μεταξύ των οποίων λέει και τους εξής, σας τους θυμίζω γιατί πιστεύω ότι τους ξέρετε. Λέει, «Μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι κοσμικοί άνθρωποι και όταν σας αφορήσουν και όταν σας χλεβάσουν και όταν σας δυσφημίσουν το όνομά σας με πονηρές συκοφαντίες εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου». Επίσης λέει, «Μακάρι είναι εκείνοι που καταδιώκονται χάριν της δικαιοσύνης, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Μακάρι θα είστε όταν θα σας υβρίσουν και θα σας καταδιώξουν εξαιτίας μου και θα πούν εναντίον σας κάθε κακό πράγμα λέγοντας ψέματα. Να χαίρετε», λέει ο Χριστός μας, «να χαίρετε τότε και να αγαλιάστε, διότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς. Έτσι άλλωστε κατεδίωξαν τους Αγίους Προφήτες που έζησαν πριν από εσάς». Και λέγει, «Χαρείτε την ημέρα εκείνη και πηδήστε από χαρά, διότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στον ουρανό». Βλέπεις?
0: Ναι, τώρα, Γέροντα, εξηγείται γιατί οι άνθρωποι του Θεού, οι αληθινοί χριστιανοί, οι Άγιοι, έζησαν πάντοτε μέσα στον κόσμο κάνοντας το θέλημα του Θεού, έστω και αν διώχθησαν, έστω και αν τους σκότωναν.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Γι' αυτό ακριβώς. Διότι έχουν, πώς να πούμε, θα πάρουν ανταμοιβή. Και μάλιστα μεγάλη ανταμοιβή, αιτία μεγάλης χαράς, γιατί όπως είπε το χωρίο, θα πρέπει να πηδάμε από τη χαρά για την ανταμοιβή που θα πάρουμε στον ουρανό. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι οι Άγιοι πέρασαν πολλά από τον κόσμο και από τον διάβολο και από τους κοσμικούς ανθρώπους. Αν ανατρέξουμε στην ιστορία και φτάσουμε στις ημέρες του Κυρίου και των Αγίων Αποστόλων, θα δούμε εκεί τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να σταυρώνεται από ποιους? Από τους αρχιερείς και τους θρησκευόμενους των Εβραίων, διότι τους έλεγξε για την υποκρισία τους, τους έλεγξε για την αμαρτωλή και κοσμική τους ζωή, τους έλεγξε για τη χρηματική εκμετάλλευση της θρησκείας και του ναού, λέγοντας ότι έκαμαν τον οίκο του πατρός του οίκον εμπορίου. Έπειτα, καταδίωξαν οι κοσμικοί τους Αγίους Αποστόλους και όπως γνωρίζετε, πέρασαν οι Άγιοι Απόστολοι πολλά βασανιστήρια και τελικά κατέληξαν σε μαρτυρικό θάνατο.
0: Αλλά και οι μετέπειτα διωγμοί, Γέροντα, των τριών πρώτων χριστιανικών αιώνων υπήρξαν τυραννικότατοι και βασανιστικότατοι για τους Αγίους. Είχα διαβάσει κάπου ότι οι Άγιοι Μάρτυρες μόνο της περίοδου αυτής υπήρξαν 11 εκατομμύρια.
1: Και λίγους λες. Πάντως όλοι αυτοί πέρασαν βασανιστήρια φοβερής εμπνεύσεως και φρικτής εκτελέσεως. Παραδείγματος χάρη, τους έριχναν σαν τροφή στα πεινασμένα άγρια θηρία. Τους έκαιγαν σε αναμένες φωτιές ή τους άλυβαν πίσα και τους έδαιναν απάνω σε κοντάρια, σε ξύλα και τους μετέτρεπαν σε λαμπάδες. Ή επίσης τους ακροτηρίαζαν, τους παρέδιδαν σε εκπαιδευμένους μονομάχους τάχα για να μονομαχήσουν ή τους έστελναν σε καταναγκαστικά έργα, τους έστελναν στην εξορία, έκλειναν τις χριστιανές σε πορνεία, όπως διαβάζουμε στο μαρτύριο της Αγίας Ειρήνης, τους αποκεφάλιζαν, βέβαια όσοι από αυτούς ήταν Ρωμαίοι πολίτες, το είχαν μάλιστα σαν δικαίωμα, σπουδαίο δικαίωμα. Λοιπόν, τους σταύρωναν, τους σκότωναν με δόρατα ή με βέλη, θυμίσου το μαρτύριο του Αγίου Σεβαστιανού, και τέλος πάντων εφάρμοζαν εναντίον τους 1002 επινοήσεις φρικτών βασανιστήριων και φοβερών θανάτων, όπως διαβάζουμε στα μαρτύρια των Λουγδονίων Αγίων, του Αγίου Κόνωνα, των Αγίων Τεσσαράκοντα κλπ. Οι κοσμικοί διέταζαν τους χριστιανούς να λατρεύσουν τον κόσμο σαν Θεό ή τα κοσμικά στοιχεία ή τους κοσμικούς άρχοντες και αυτοκράτορες, και τους έβαζαν μάλιστα να ρίξουν θυμίαμα στη φωτιά που άναβε μπροστά στο άγαλμά τους. Οι χριστιανοί βέβαια δεν δέχονταν να λατρεύσουν τον ψεύτικο αυτό και φθαρτό κόσμο σαν Θεό, διότι επίστευαν στον αληθινό, στον άφθαρτο και στον αιώνιο Θεό. Αυτή λοιπόν ήταν η ουσιαστική διαφορά μεταξύ κοσμικών και αγίων. Και επειδή οι κοσμικοί διέθεταν την εξουσία του κόσμου τούτου, χρησιμοποιούσαν όλα τα βία μέσα και όλους τους βίαιους τρόπους για να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Η στάση τους, παιδί μου, υπήρξε σκληρή και ανελαίτη και απάνθρωπη. Τα διαβάζουμε αυτά στους βίους των Αγίων και στα αρχαία βιβλία των μαρτυρίων, και μάλιστα συναγωνιζόντουσαν να υπερβάλλουν ο ένας τον άλλον σε φοβερότητα βασανισμών και θανάτων.
0: Ναι, αλλά και η στάση των Αγίων υπήρξε κατά τη μαρτυρική αυτή περίοδο πραγματικά αξιοθαύμαστη.
1: Βεβαίως.
0: Προχωρούσαν ηρωικά και θαραλέα, ολοπρόθυμοι προς το μαρτυρικό θάνατο.
1: Έτσι.
0: Και έδειχναν μια αξιομίμητη ακεραιότητα, όντως ανυποχώρητη σε κάθε συμβιβασμό.
1: Ασφαλώς. Αυτά βέβαια ως προς τα 11 εκατομμύρια. Διότι υπήρξαν και οι εξαιρέσεις των προδοτών της πίστεως, οι οποίοι εγκατέλειψαν τον Χριστόν και προσκύνησαν τον κόσμο, και οι οποίοι δυστυχώς ξαναλέω, ήσαν αρκετοί κατά το διωγμό του δεκίου από τις τάξεις των ηγετών της Εκκλησίας, μάλιστα κληρικών, επισκόπων και ιερέων. Αλλά πρέπει να πούμε, ευτυχώς, ο μεγάλος όγκος των Αγίων έμεινε ανυποχώρητος και υπέμεινε τα μαρτύρια και το θάνατο, περιμένοντας και ελπίζοντας στην ανταμοιβή που λέγαμε, στην αιώνια ζωή. Θα μείνει ιστορική η ηρωική φράση των Αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων που έλεγαν, καθώς πάγωναν πάνω στην παγωμένη λίμνη, έλεγαν «Δρυμής ο χειμών, αλλά γλυκής ο παράδεισος», που σημαίνει ότι είναι πολύ φοβερός και σκληρός ο χειμώνας, το κρύο δηλαδή με το οποίο πέθαιναν, αλλά είναι γλυκός ο παράδεισος που τους περιμένει. Και περιφρονούσαν έτσι τη ζεστασιά από τις φωτιές που ήταν αναμένες λίγο πιο πέρα.
0: Γέροντα, εδώ να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
1: Βεβαίως, να διακόψουμε.

0: Πολλές φορές, γέροντα, οι κοσμικοί κατηγορούσαν τους Αγίους σαν ανήθικους παραβάτες της σωματικής και σαρκικής ηθικής, ψευδόμενοι βέβαια για να τους γκρεμίσουν στη συνείδηση των άλλων ανθρώπων.
1: Ναι, έχεις δίκιο, διότι κατηγορούσαν οι κοσμικοί τους Αγίους και τους κατηγορούν ακόμα βέβαια, όταν θέλουν να τους χτυπήσουν, και έλεγαν και λέγουν ότι οι Άγιοι ήσαν ανώμαλοι σεξουαλικά, αφού είχαν ειδιπόδιες μίξεις, όπου αδέλφια παντρευόντουσαν τις αδελφές τους και λοιπά παρόμοια. Πιανόντουσαν από μία λέξη, μία φράση και την έκαναν συκοφαντικό παραμύθι. Παραδείγματος χάρη, επειδή όλοι εμείς οι χριστιανοί λεγόμαστε μεταξύ μας αδέλφια, πνευματικά αδέλφια βέβαια. Οι κοσμικοί τι έκαναν; Το διέστρεφαν αυτό και έλεγαν ότι στους γάμους των χριστιανών παντρεύονται αδέρφια. Αδελφός την αδελφή του, εννοώντας βεβαίως το σαρκικό αδελφό με τη σαρκική αδελφή. Όμως, κάτι τέτοιο ποτέ δεν έγινε στην εκκλησία μας.
0: Ασφαλώς. Βέβαια, αυτά τα εσχρά που έκαναν μεταξύ τους οι κοσμικοί τα φόρτωναν στις πλάτες των χριστιανών και δει οι εσχρότατοι και ασίδωτοι αυτοκράτορές τους με φοβερούς εκπροσώπους τους, τον Έρωνα και τον Καλλιγούλα.
1: Καλλιγούλα, πολύ ωραία.
0: Οι οποίοι βέβαια υπήρξαν ελεηνοί, σεξουαλικά διαστραμμένοι και διεφθαρμένοι άνθρωποι και διέπραναν όπως και οι άλλοι κοσμικοί κάθε είδους σεξουαλική διαστροφή.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά τα είπες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έφτασε ο Απόστολος Παύλος να γράφει στους Ρωμαίους τις εξής κατηγορίες για τους κοσμικούς. Οι γυναίκες τους, γράφει στην προς Ρωμαίους, οι γυναίκες τους αντάλλαξαν τη φυσική σεξουαλική χρήση με την αφύσικη. Ομοίως και οι άνδρες, αφού άφησαν τη φυσική χρήση της γυναίκας και φούντωσαν με αισχρές επιθυμίες μεταξύ τους, ώστε να ασελγούν άνδρες σε άνδρες. Αυτά γράφει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά λοιπόν που έκαναν οι ίδιοι οι κοσμικοί, τα απέδιδαν με συκοφαντίες στους Αγίους για να τους γκρεμίσουν στη συνείδηση των άλλων ανθρώπων και να εξαγριώνουν τους υγιείς εναντίον των χριστιανών.
0: Επίσης, γέροντα, έχω διαβάσει ότι κατηγορούσαν τους Αγίους ότι την ώρα της Θείας Λειτουργίας έσφαζαν πάνω στην Αγία Τράπεζα ένα μικρό παιδί και έτρωγαν τη σάρκα του και έπιναν το αίμα του, διαστρέφοντας τα λόγια της Θείας Λειτουργίας που έλεγαν «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου».
1: Ναι.
0: «Και πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα
1: ναι,
0: μου».
1: Ναι, ακριβώς.
0: Συκοφαντούσαν έτσι τους χριστιανούς ως ανθρωποφάγους.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Εμείς όμως το μυστήριο που τελούμε είναι ανέαμακτο. Είναι το ψωμί και το κρασί που με θαύμα γίνεται το σώμα και το αίμα του Χριστού. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα, με αυτές και με αυτές τις συκοφαντίες κατάφερναν να εξαγριώνουν τα πλήθη και να εξευτελίσουν τους Αγίους. Αυτή την τακτική της συκοφαντίας για εσχρότητες, σεξουαλικές διαστροφές και κάθε είδους πλάνη εφάρμοσαν σε όλους τους αιώνες οι κοσμικοί εναντίον των Αγίων. Μέχρι σήμερα, παιδί μου, οι Άγιοι διασύρονται ως σεξουαλικά διεφθαρμένοι με επικεφαλής τον Χριστό και την Παναγία και συνεχεία όλους τους χριστιανούς και δι' τους μοναχούς. Και πολλοί λεγόμενοι χριστιανοί χρησιμοποιούν βλασφημία με σεξουαλική λέξη για να βρίσουν το Χριστό, για να βλαστημήσουν την Παναγία, λες και ο Χριστός ήταν διεφθαρμένος και διεφθαρμένο και ανώμαλο υποχείριο των γεννητικών οργάνων τους. Ή σαν να ήταν η Παναγία κάποια διεφθαρμένη γυναίκα, εύκολη να υποκύπτει στις άνομες ορέξεις τους. Και αυτές οι βλασφημίες ακούγονται όχι μακριά μας, παιδί μου. Στα σπίτια των χριστιανών. Στο σπίτι της χριστιανής γυναίκας μπορεί ο ίδιος ο κοσμικός άνδρας ή ο κοσμικός γιος, γιατί όχι η κοσμική κόρη, μπορεί να λένε τέτοιες ασύστολες, ξεδιάντροπες, σατανικές, εσχρότατες βλασφημίες στο όνομα του Χριστού μας και στο όνομα της Παναγίας μας.
0: Αλλά μήπως, γέροντα, και για τους μοναχούς τα ίδια δεν λένε; και φτιάχνουν ελεηνάκια σχρώτα τα παραμύθια για να τους εκοφαντούν και να τους διαβάλουν οι κοσμικοί με σκοπό να τους γκρεμίσουν στη συνείδηση των άλλων ανθρώπων και να ξεσηκώνουν τον κόσμο εναντίον των συγχρόνων αυτών Αγίων, ιδιαιτέρως μέσα από κάποιες εκπομπές της τηλεοράσεως.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ιδιαιτέρως από την τηλεόραση, κάθε τόσο ξεσπαθών εναντίον των μοναχών. Αλλά γιατί το κάνουν αυτό? Διότι απλούστατα οι μοναχοί αρνούνται να σκύψουν το κεφάλι στις κοσμικές επιθυμίες των κοσμικών και αφιερώνονται στον Θεό. Ό,τι έχει μέσα στη βρώμικη ψυχή του ο κοσμικός το ξεστομίζει εναντίον των συγχρόνων αυτών Αγίων, αλλά και εναντίον των παλαιών Αγίων. Και ό,τι έκαμε στα νιάτα του ο κοσμικός, ή μπορεί να τα κάνει και μέχρι σήμερα αυτός ο διεφθαρμένος κοσμικός, όλα αυτά τα αποδίδει στους συγχρόνους Αγίους και στους παλαιούς. Αλλά παιδί μου, να είσαι σίγουρος ότι οι Άγιοι όσο διώκονται από τους κοσμικούς, τόσο αγιότεροι γίνονται. Και έρχεται η στιγμή που επεμβαίνει η Θεία Δύναμης, η οποία μπορεί μεν να αργεί, αλλά δεν λησμονεί. Αργεί, αλλά δεν λησμονεί. Έρχεται το χέρι του Θεού και συντρίβει τους ελεηνούς κοσμικούς και ανυψώνει και δικαιώνει και τιμά τους Αγίους. Λοιπόν, να μην κλαίτε τους Αγίους όταν διώκονται. Να λυπάστε και να κλαίτε τους διώκτες τους, διότι αλλοί μονό τους. Διότι οι συκοφάντες των μοναχών, σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, παίρνουν επάνω τους την κατάρα του Θεού για όλη την οικογένειά τους, για 7 ολόκληρες γενναίες. Και για τα παιδιά τους, και για τα εγγόνια τους, και για τα δυσέγγονά τους, και για τα τρισέγγονά τους κλπ. Λοιπόν, αλίμονο σε αυτούς τους δύστιχους, τους κοσμικούς συκοφάντες, και αλίμονο στους απογόνους τους. Και δυστυχώς υπήρξαν και υπάρχουν και σήμερα εδώ στην Αύπακτο τέτοιοι συκοφάντες και διώκτες των συγχρόνων Αγίων και των μοναχών, που δεν δίστασαν να βρωμήσουν με αισχρές συκοφαντίες αθώους και αγίους μοναχούς. Από ζήλια βέβαια, από φθόνο, από κοσμική κακία και σατανική μειονεξία, γιατί δεν μπορούν να τους φτάσουν. Οι μοναχοί βέβαια δεν έπαθαν τίποτα. Αντιθέτως, αγίασαν πιο πολύ. Αλίμονο όμως στους διώκτες και στους συκοφάντες. Διότι ένας-ένας, από ό,τι μαθαίνουμε, τρώει το χαστούκι του Θεού. Κοίταξε γύρω σου και θα με θυμηθείς. Όλοι τρώνε το χαστούκι του Θεού. Όλοι οι κοσμικοί συκοφάντες που πολεμούν τους Αγίους, είτε με φοβερές αρρώστιες είτε με συμφορές. Και έτσι θα γίνει και θα γίνεται για πάντα. Δεν χαιρόμαστε με αυτά που λέμε? Όχι, δεν χαιρόμαστε. Παιδί μου, δεν χαιρόμαι. Αντιθέτως, λυπούμαστε εμείς οι χριστιανοί, λυπούμαστε εμείς οι μοναχοί, και παρακαλάμε το Θεό να λυπηθεί όλους τους πολεμίους μας και τους συκοφάντες μας και τους εχθρούς μας και τους διώκτες μας. Αλλά δεν ξέρω αν θα μας ακούσει ο Θεός, διότι ο Θεός δεν λυπάται εύκολα τους αμετανόητους συκοφάντες των Αγίων Του, είτε αυτοί είναι σύγχρονοι είτε είναι παλαιοί. Λοιπόν, τελειώνοντας για σήμερα, εύχομαι να οδηγεί ο Θεός όλους τους συκοφάντες και τους διώκτες των Αγίων σε μετάνοια. Ήθε να μετατρέπονται όλοι οι διώκτες των Αγίων και να μεταμορφώνονται και αυτοί σε Αγίους. Ήθε οι Άγιοι να παραμένουν στη θέση τους και να μην κάμπτονται από τους διωγμούς. Ήθε να δοξάζεται αδιάκοπα το όνομα του Κυρίου διαμέσων των Αγίων Του.
0: Ήθε γέροντα, ήθε, αμήν. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ και εγώ και τα μέλη της παρέας μου που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και οι οποίοι ήθελαν απάντηση στο ερώτημα γιατί ο κόσμος πολεμάει και διώκει τους Αγίους. Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων αλλά και εκ μέρους των αγαπητών μας ακροατών και είμαι σίγουρος πως παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον τη σημερινή μας συζήτηση.
1: Ήθε να ωφελήθηκαν πνευματικά.
0: Βεβαίως και ωφελήθηκαν και ωφελούνται διαρκώς. Και περιμένουμε όλοι μας, περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την κάθε εκπομπή μας. νέοι και νέες και ηλικιωμένοι. Θα σας περιμένουμε στην επόμενή μας εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος της και η σημερινή μας εκπομπή. Θα συνεχίσουμε με το σεβαστό μας γέροντα στην επόμενη εκπομπή, μιλώντας πάντα πάλι επάνω στο γενικό θέμα κόσμος και ορθοδοξία. Μέχρι τότε, ο Χριστός και η Παναγία να είναι πάντοτε κοντά σας. Χαίρετε.

0: κόσμος και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Κόσμος και Ορθοδοξία.
1: Γνωριμία του κόσμου με οδηγό την Ορθοδοξία.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναλύσει τι εννοούμε εμείς οι χριστιανοί όταν λέμε αλήθεια και ότι αυτή η αλήθεια ταυτίζεται με το πρόσωπο του ίδιου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακόμη μιλήσαμε για τον φύλακα αυτής της αλήθειας που είναι η Εκκλησία, σύμφωνα και με τους λόγους του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεον, όταν γράφοντάς του λέει πώς πρέπει να πολιτεύεται εν το οίκο του Θεού, ώστις είναι η Εκκλησία, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιον γάμα, στίχος 15. Σήμερα θα ερευνήσουμε πού μπορούμε να βρούμε αυτά τα κύρια γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά της αληθινής Εκκλησίας. Και αυτό θα το κάνουμε για να αποκαλυφθεί το πρόσωπο της αιρέσεως, μάλλον των ποικίλων αιρετικών ομάδων που θέλουν να διεκδικήσουν τον τίτλο της Εκκλησίας, παραπλανώντας τους ευκολόπιστους ή τους απληροφόρητους ορθοδόξους αδελφούς μας, παρασύροντάς τους στην πλάνη και στην απώλεια. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, καθώς ον πληθώρα ομάδων δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας με ένα σωρό απατηλά, παραπλανητικά και παράξενα ονόματα, μερικές φορές ανάμεσα σε ψεύτικα συνθήματα και σε ορθόδοξους τίτλους. Ποια λοιπόν είναι αυτή η αληθινή Εκκλησία, η εκλεκτή του νυμφίου, η μία και αληθινή Εκκλησία? Το πόσο βασικό είναι αυτό το ερώτημα, αγαπητοί μου αδελφοί, φαίνεται από το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας έθεσαν ανάμεσα στα κύρια γνωρίσματα που πρέπει να χαρακτηρίζουν την ορθόδοξη πίστη στο άρθρο 9 του Συμβόλου της Πίστεως και την ομολογία. Πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Η απάντηση για μας τους ορθοδόξους χριστιανούς στο ερώτημα ποια είναι η αληθινή Εκκλησία, η μία καθολική, αγία καθολική και αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως, είναι η απάντηση αυτονόητη και ευκολότατη. Η αληθινή και μοναδική Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή που ο ίδιος εκτίσατο δια του ιδίου αυτού αίματος, που την κέρδισε με το σταυρικό του θάνατο, που την εθεμελίωσε με το σταυρικό του θάνατο. Και αυτή η αληθινή και μοναδική Εκκλησία του Χριστού είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Αυτό το λέμε με πλήρη συνέστηση της αυτοσυνειδησίας μας και χωρίς κανένα αίσθημα υπεροψίας ή μυσαλλοδοξίας ή φανατισμού έναντι των διαφόρων χριστιανικών αιρέσεων και των παραχριστιανικών ομάδων. Η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία που ιδρύθηκε από τον Κύριο 2000 χρόνια πριν. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά της γνήσιας και αληθινής Εκκλησίας και είναι εκείνη που πορεύεται εις πάσαν την αλήθειαν έως της συντελείας του αιώνος. Μέχρι τότε θα αποτελεί την κυβωτό της σωτηρίας για όσους πιστεύουν στον Χριστό. Είναι η στρατευωμένη Εκκλησία του Χριστού που οδηγεί σταθερά την πορεία του πιστού λαού του Θεού στη συνάντησή του με τον δίκαιο κριτή, τον Κύριο, όταν αφού ολοκληρωθεί το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο, θα ενωθεί τότε η στρατευωμένη Εκκλησία με την θριαμβεύουσα Εκκλησία, ώστε να συνεχίσει την αιώνια πορεία της εις καινούς ουρανούς και γην καινήν ενείς δικαιοσύνη κατοικεί, όπως γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του.

Θα έχετε ακούσει, αδελφοί μου, ή θα έχετε συναντήσει στο δρόμο σας ανθρώπους που σας καλούν να βρείτε τον Χριστό, που σας υπόσχονται τη λύση των προβλημάτων σας και την άμεση και σίγουρη σωτηρία σας, που σας προσκαλούν σε μελέτη του Λόγου του Θεού ή σας προσφέρουν την Αγία Γραφή ή άλλα φυλάδια. Ίσως έχετε εντυπωσιαστεί από εκπομπές ραδιοφωνικών σταθμών, όπως φερυπίν ο σταθμός Χριστιανισμός, που ανήκει στην Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, σταθμοί που κυρίως μεταδίδουν ωραία ανώδυνα κηρύγματα χωρίς ιδιαίτερα δογματικό χαρακτήρα. Ίσως να έχετε βρει μερικές εφημερίδες στα γραμματοκιβώτια των σπιτιών σας ή κάτω από τις πόρτες σας. Τουλάχιστον στην αρχή δεν σας ζητούν να φύγετε από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σας καλούν όμως να βρείτε τον Χριστό. Λέτε και δεν τον έχετε βρει. Λέτε, λες και δεν πιστεύετε στο Χριστό ακόμη. Λες και δεν είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Άραγε, τι θα κάνατε, αδελφοί μου, μπροστά σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα τα δεχόσασταν όλα αυτά ή μήπως ήδη τα έχετε δεχτεί? Δεν θα ελέγχατε προηγουμένως από πού προέρχονται? Αυτά τα χαρτάκια με την ερμηνεία δήθεν του Λόγου του Θεού προέρχονται άραγε από την αληθινή Εκκλησία, αυτή που ίδρυσε ο Χριστός μας? Αν βρίσκατε, για παράδειγμα, μια διαφήμιση κάτω από την πόρτα σας, θα τρέχατε αμέσως και χωρίς να ρωτήσετε κανέναν ή χωρίς να ελέγξετε, θα τρέχατε να αγοράσετε και να προμηθευτείτε ανεξέλεγκτα τα προϊόντα που σας διαφημίζουν? Θα παίρνατε ένα φάρμακο μόνοι σας χωρίς συνταγή γιατρού ή χωρίς να ξέρετε την προέλευσή του? Ασφαλώς όχι. Πώς λοιπόν θα δεχόσασταν μια οποιαδήποτε ερμηνεία του Λόγου του Θεού ή μια διδασκαλία ή μια διαβολή και κατηγορία και κατασυκοφάντηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας χωρίς να ελέγξετε και να μάθετε ποιος είναι αυτός που τα προσφέρει, ποιος είναι αυτός που κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί ότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Αυτή την προφητεία και άλλες μαζί για τα έσχατα θα την βρούμε στο 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, το ΚΔ. Αλλά και άλλες προφητείες στο είδος αυτό θα βρούμε και σε αυτό το κεφάλαιο και σε άλλα κεφάλαια της Αγίας Γραφής. Εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον μας λέει ο Κύριος: «Τότε, εάν κάποιος είπε προς εμάς, ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύετε». Και πόση αλήθεια είναι σήμερα εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ιδού εδώ είναι μαζί μας ο Χριστός? Σεις όμως, μας προειδοποιεί ο Κύριος, σεις όμως προσέχετε, ιδού σας προείπων πάντα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: 89,4 FM.
2: Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσω των πρεσβυτέρων της Μιλήτου, τους οποίους είχε καλέσει στην Έφεσο και μετά την προσευχή που έκανε μαζί τους, προειδοποίησε εκείνους και εμάς με τους ακόλουθους λόγους. «Εγώ εξεύρω τούτο», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ότι μετά την αναχώρησή μου θέλουσιν εισέλθει εις εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών θέλουσι σηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, δια να διασπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών». Αυτό διαβάζομαι στο 20ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Και συνεχίζει ο ίδιος Απόστολος στην πρώτη επιστολή του προς τον Τιμόθεον. «Το δε πνεύμα», δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, «ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων εχόντων την εαυτόν συνείδησιν και καυτηριασμένην». Αυτά τα λέει στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος. Και βέβαια εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι εκείνοι οι οποίοι θα έρθουν ελεύσονται, λέει, εκείνοι που θα έρθουν οι λύκοι οι βαρείς, είναι οι άνθρωποι των υστέρων καιρών, δηλαδή σε περιόδους των εσχάτων, και άρα πρέπει να είναι νεοφανείς ομάδες μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Ακόμη στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προειδοποιεί ότι «εν τες εσχάτες ημέρες θα έλθουν καιροί κακοί, διότι οι άνθρωποι», μας λέει, «που έχουν εξωτερική μορφή ευσεβίας», και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ, «που έχουν εξωτερική μορφή ευσεβίας, ισχωρούν εις τας οικίας και εχμαλωτίζουν γυναικάρια γεμάτα από αμαρτίας, που σύρονται από διαφόρους επιθυμίας και πάντοτε μανθάνουν, αλλά δεν δίνανται ποτέ να φτάσουν εις την ακριβή γνώση της αληθείας». Στο τρίτο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Τιμόθεον επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος, αναφερόμενος στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, γράφει ότι μέσα σε αυτές υπάρχουν, διαβάζω σε εισαγωγικά, «και μερικά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι διαστρεβλώνουν, όπως και τας λοιπάς γραφάς, προς καταστροφή των, προς ίδιαν αυτών απώλειαν», λέει. «Σεις λοιπόν, αγαπητοί», συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, «επειδή γνωρίζετε αυτά εκ των προτέρων, προφυλαχθείτε δια να μην παρασυρθείτε από την πλάνην ανώμων ανθρώπων και πέσετε από την ειδικήν σας στερεάν βάσιν». Αυτά τα διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου και νομίζω ότι είναι λόγοι ζωντανοί που απευθύνονται σε εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι οποίοι πρέπει να προσέχουμε και να προφυλασσόμαστε, όπως μας λέει και ο Απόστολος Πέτρος, ώστε να μην παρασυρθούμε από την ειδική μας στερεάν βάση, δηλαδή την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, μέσα στην οποία ζούμε και η οποία είναι η κυβωτός της σωτηρίας μας. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες, οι λύκοι οι βαρείς, οι οποίοι ελεύσονται και για τους οποίους μας προειδοποιεί ο Κύριος? Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι θα έρθουν εν υστέρης καιρής με πνεύμα πλάνης διαστρεβλώνονται στην Αγία Γραφή. Ποιοι είναι αυτοί? Βεβαίως η Ορθόδοξη

Επέβλεψε η Ορθόδοξη Εκκλησία να θρέψει το μυαλό του ανθρώπου, ορθολογούσα, αλλά να σώσει την ψυχή του, ορθοδοξούσα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει λοιπόν όλα τα γνωρίσματα της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού. Είναι ο φύλακας της αλήθειας και η πηγή της χάριτος του Χριστού. Σε αυτή και μόνη παρεχώρησε ο Κύριος όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και τις εξουσίες που τις είναι απαραίτητες για τη συνέχιση του έργου του, του έργου της σωτηρίας του ανθρώπου.

Είναι λοιπόν, αδελφοί μου, κύριο χαρακτηριστικό της Αγίας Εκκλησίας μας η αδιάκοπη ιστορική συνέχεια και συνέπεια, η αυτή πίστης, το αυτό πνεύμα, το αυτό ήθος προς την Εκκλησία που ίδρυσε ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και ασφαλώς οι ιδιότητες αυτές όλες μαζί και όχι μερικές μόνον αποτελούν χωρίς καμία αφιβολία τα διακριτικά γνωρίσματα της Ορθοδοξίας και μόνον, και όπως παρατηρεί μακαριστός ιεράρχης, αυτό δικαιώνει την αξίωση αυτής ότι είναι και παραμένει η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Διότι, πρώτον, αυτή διετήρησε ακριβή και αυθεντική την διδασκαλία του Χριστού εις την πρώτην έγλην και καθαρότητα. Διατηρεί το χάρισμα της αληθείας, το οποίον κατετέθη ευθύς εν την πρώτη Εκκλησία. Διατηρεί την παράδοση της αληθείας, η οποία είναι συνέχεια της Θείας Συμπαραστάσεως και διαρκούς παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη δεύτερον, διότι δια της αποστολικής διαδοχής, δηλαδή της αυθεντικής και συνεχούς ιεροσύνης της, κατέχει και μεταβιβάζει ασφαλώς το χάρισμα της ιεροσύνης, το οποίον ως δύναμη και εξουσία χορηγηθήσα από τον Κύριο, συνέχει το πλήρωμα της Εκκλησίας και το συνδέει αναπόσπαστα μετά της αποστολικής εποχής. Η ιεροσύνη με κέντρο της τον επισκοπικό βαθμό λειτουργεί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία αυθεντικά, χριστοκεντρικά και παραδοσιακά, συνοδικά, δημοκρατικά θα έλεγα, ή ακριβολογώντας εκκλησιαστικά, όπως και στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας απέφυγε τον ολοκληρωτισμό της Δυτικής Εκκλησίας και την υποβαθμισμένη ιεροσύνη, όπου αυτή υπάρχει βεβαίως, ή μάλλον θα έλεγα την καταργημένη ιεροσύνη του προτεσταντισμού. Και τρίτον, διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία εν αντιθέσει προς τον Δυτικό Χριστιανισμό, ο οποίος παρασύρθηκε από τον Ορθό Λόγο και την ανθρώπινη σοφία και κατάντησε εγκεφαλικός, η Ορθοδοξία αντιστάθηκε στις ακροβασίες του ανθρώπινου νου και απέφυγε τον συσχηματισμό με το πνεύμα του κόσμου τούτου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εδίδασκε και διδάσκει την αλήθεια ορθοτομούσα των λόγων της αληθείας και όχι ορθολογούσα. Συνιστά εαυτήν ως Θεού διάκονον εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού, όπως μας λέει στην δεύτερη προς Κορυθίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος.

0: της Ορθοδόξου Εκκλησίας και την ταυτίζουν με την Αρχαίγωνο Εκκλησία, την Εκκλησία που ίδρυσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και η διαφύλαξη αυτών των χαρακτηριστικών είναι ένα συνεχές θαύμα, το θαύμα της Ορθοδοξίας, καθώς η Ορθοδοξία έζησε και μεγαλούργησε μέσα στις πιο αντίξωες γεωπολιτικές συνθήκες και εθριάμβευσε. Εθριάμβευσε ως ορθή πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ως ορθό ήθος. Δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι την μία και μοναδική αυτή θέση της αληθινής Εκκλησίας και όλες τις ιδιότητες της αληθινής Εκκλησίας μπορεί να διεκδικήσει μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Διότι, επαναλαμβάνομαι, αυτή μόνη έχει την αδιαμφισβήτητη συνέχεια υπάρξεως, ιστορίας και ζωής επί 2000 χρόνια. Ακόμη συνδέεται άμεσα και αδιάκοπα με την πρώτη Εκκλησία που ο Χριστός ίδρυσε και οι Απόστολοι οργάνωσαν. Εγγύηση αυτής της γνησιότητός της, και πρέπει αυτό να το επαναλαμβάνουμε συχνά, είναι η αδιάκοπη μετάδοση της ιεροσύνης από επίσκοπο σε επίσκοπο, αυτό που λέμε αποστολική διαδοχή. Και τέλος, έχει γνησιότητα και σταθερότητα διδασκαλίας και πίστεως, γιατί διδάσκει και πιστεύει και σήμερα απολύτως ό,τι διαμέσου των 20 αιώνων της ιστορίας της επίστευαν και δίδασκαν οι θεόπνευστοι πατέρες της Εκκλησίας, οι διάδοχοι των Αποστόλων του Χριστού. Ταυτίζεται με τους Αποστολικούς Πατέρας των Α και Β αιώνων και στη συνέχεια με όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, με τους Αθανασίους και Κυρίλους και Βασιλείους και Γρηγορίους και Χρυσοστόμους και Δαμασκηνούς και Φωτίους και Γρηγόριους Παλαμάδες και Νεκταρίους μέχρι και τους σύγχρονους ποιμένες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία δεν μπορεί να γνωρίζει χάσματα και διακοπές ούτε στην πίστη, ούτε στην οργάνωση, ούτε και στη ζωή. Το αληθινό γνώρισμα της Εκκλησίας είναι η συνέχιση της αποστολικότητας και στα τρία αυτά σημεία. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της αληθινής Εκκλησίας, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το κακό της οικοφαντίας. Έκδοσης Ιερών Γυναικείων Ησυχαστήριων, η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μίλεση 2018. Αφήγηση Έλενα Αρβανίτη, Κωνσταντίνος Τσινάλης. Μέρος τρίτον.

0: Στην εποχή του Μεγάλου Θεοδοσίου στην Κωνσταντινούπολη, ο Θεόφιλος πουλήθηκε ως δούλος για να ζήσει τον γέροντα πατέρα του. Ο πατέρας του, πριν τον αποχωριστεί, του έδωσε την εξής συμβουλή. «Παιδί μου, τις Κυριακές να πηγαίνεις οπωσδήποτε στην εκκλησία για τη λειτουργία. Να μένεις ως το τέλος και κατόπιν να πηγαίνεις στη δουλειά σου». Ο πατρίκιος Κωνσταντίνος που τον αγόρασε, τον αγάπησε πολύ για την αρετή του και τον είχε πάντα κοντά του. Μια μέρα που ο πατρίκιος ανεχώρησε βιαστικά για το παλάτι, λησμόνησε ένα σπουδαίο υπηρεσιακό φάκελο στο σπίτι του και ζήτησε από τον Θεόφιλο να του τον φέρει. Πράγματι, πήγε γρήγορα ο Θεόφιλος στο σπίτι για τον φάκελο και έπιασε επ' αυτοφόρο την σύζυγο του πατρικίου να συνευρίσκεται με ένα δούλο. Δεν μίλησε καθόλου. Γύρισε στον πατρίκιο και του παρέδωσε τον φάκελο χωρίς ούτε σε εκείνον να πει κάτι για το συμβάν. Όταν το απόγευμα επέστρεψαν στο σπίτι, η πονηρή γυναίκα, υποθέτοντας πως ο πατρίκιος είχε ενημερωθεί από τον Θεόφιλο, προσπάθησε να λιώσει τα γεγονότα. Ο Θεόφιλος το πρωί μου επιτέθη με πονηρό σκοπό και θα τα κατάφερνε αν δεν άκουγε τις φωνές μου ο τάδε δούλος που έτρεξε να με γλιτώσει. «Ή τον σκοτώνεις, τον άθλιο, ή τα μαζεύω και πηγαίνω στον πατέρα μου», του είπε και κατάφερε να πείσει τον άνδρα της να τον θανατώσει. Ο πατρίκιος πήγε στα Νάκτορα να βρει τον έπαρχο και το ζήτημα τακτοποιήθηκε. Οι στρατιώτες θα αποκεφάλιζαν το Θεόφιλο την άλλη μέρα το πρωί και θα του έστελναν την κεφαλή του. Μόλις ξημέρωσε, ο πατρίκιος λέει στον Θεόφιλο: «Πήγαινε στον έπαρχο να τον χαιρετήσεις εκ μέρους μου και να σου δώσει την απάντηση που περιμένω». Ανύποπτος αυτός ανεχώρησε για τον έπαρχο. Πέρασε όμως προηγουμένως από το ναό της Παναγίας Μπαλουκλή για τη λειτουργία. Μπήκε μέσα, παρακολούθησε ως το τέλος και ξεκίνησε για τον προορισμό του. Εν τω μεταξύ, ο μοιχός δούλος αδειμονούσε. «Άρχοντα, να πάω στον έπαρχο να παραλάβω το δέμα». «Να πας». Τρέχει ο ανήθικος δούλος στο σπίτι του επάρχου και τον χαιρετά εξ ονόματος του πατρικίου. Ο δήμιος όμως που περίμενε εκεί του έκοψε το κεφάλι, νομίζοντας ότι αυτός ήταν ο δούλος τον θάνατο του οποίου είχε ζητήσει ο πατρίκιος. Την ώρα λοιπόν που ετοίμαζαν οι άνθρωποι του επάρχου το δέμα με το κεφάλι για να το στείλουν στον πατρίκιο, μπαίνει μέσα ο Θεόφιλος και χαιρετά τον έπαρχο εξ ονόματος του πατρικίου. Ο έπαρχος του παραδίδει τότε σφραγισμένο το δέμα και εκείνος το πηγαίνει στο αφεντικό του. «Θεόφιλε, τι κρατάς εκεί?» το ρωτά ο πατρίκιος έκπληκτος. «Το δέμα που μου έδωσε ο έπαρχος να σου φέρω». Ο άρχοντας έμαθε τελικά την αλήθεια όταν η γυναίκα του επάνω στην ταραχή της του τα φανέρωσε όλα. Στη συνέχεια ο πατρίκιος υιοθέτησε τον Θεόφιλο.
1: Ένας αγιορείτης διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Στεναχωριόταν κάποιος νέος που ο Θεός επέτρεψε να συκοφαντηθεί από κάποιους. Σε μια επίσκεψή του λοιπόν στο Άγιον Όρος πήγε σε κάποιον χαρισματικό γέροντα για να εκφράσει τα παράπονά του. Του λέει τότε ο Άγιος Γέροντας: «Πριν αρκετά χρόνια στην Αθήνα κάποιο παλικάρι γνωρίστηκε με μια κοπέλα και τη ζήτησε σε γάμο. Αλλά δυστυχώς κάποια συγγενής της υποψήφιας νύφης δεν συμφωνούσε και το ζευγάρι χώρισε. Ο νέος όμως που φιλοξενούσε εκείνη την εποχή στο σπίτι του κάποιον συνάδελφό του, προκειμένου να εκδικηθεί την γυναίκα που μπήκε εμπόδιο στο γάμο του, έβαλε τον φιλοξενούμενο να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της και να του πει ψέματα πως είχε σχέσεις μαζί της. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια και ο νέος αυτός συκοφαντήθηκε από κάποιους για θέματα ηθικής φύσεως. Σου θυμίζει κάτι αυτή η ιστορία, παιδί μου?» Ο νέος, σαν να ξύπνησε από λίθαργο, πετάχτηκε επάνω. «Σε ευχαριστώ, γέροντα. Σε ευχαριστώ. Όλα εδώ πληρώνονται. Καλύτερα εδώ, παιδί μου, παρά στην άλλη ζωή. Ο συκοφάντης την τιμωρία δεν μπορεί να την αποφύγει, γιατί προκάλεσε μεγάλο πόνο. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να τη γλιτώσει. Καλύτερα λοιπόν να πληρώσει το χρέος του εδώ, παρά να του μείνει οφειλή για την άλλη ζωή».

0: Πόσες συκοφαντίες δεν έχουν γίνει από επαγγελματική αντιζηλία? Πόσοι δεν συκοφάντησαν οικογενειάρχες ανθρώπους με σκοπό να διαλύσουν το γάμο τους? Πόσοι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μας δεν συκοφάντησαν οι ίδιοι ή μετέφεραν τις συκοφαντίες άλλων? Άραγε, πόσοι από εμάς τους χριστιανούς γκρεμίσαμε στην άβυσο της απελπισίας συνανθρώπους μας που δεν άντεξαν την ντροπή και χάθηκαν πρόωρα από την θλίψη τους ή αυτοκτόνησαν? Σκεφτήκαμε άραγε, μήπως δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα είδαμε ή τα ακούσαμε ή τα νομίσαμε και σταματήσαμε εκεί την διάδοση της συκοφαντίας, φοβούμενοι μήπως χάσουμε την ψυχή μας? Ένα ανέκδοτο σχετικό με την κόλαση αναφέρει ότι βρέθηκαν μέσα στην γέννα του πυρός ένας φωνιάς, ένας κλέφτης, ένας πόρνος και ένας συκοφάντης. Στην αρχή ο φωνιάς και οι άλλοι είχαν βυθιστεί βαθύτερα στην κόλαση από τον συκοφάντη, ο οποίος μπορούσε αρχικά να αναπνέει. Με την πάροδο του χρόνου όμως μεταβλήθηκαν εκ διαμέτρου οι θέσεις τους και ο συκοφάντης διαμαρτυρήθηκε έντονα στους φύλακες του Άδη για την αδικία αυτή. Εκείνοι του έδωσαν την εξής απάντηση. Ο φωνιάς αυτός διέπραξε το έγκλημα κάποια στιγμή εν βρασμό ψυχής και φυσικά δεν είχε τη δυνατότητα να επαναφέρει στη ζωή το θύμα του παρότι το θέλησε. Οι συνέπειες του εγκλήματός του είναι από τότε οι ίδιες, χωρίς καμιά μεταβολή. Εσύ διέπραξες τα εγκλήματά σου εκ προμελέτης. Και ενώ είχες τη δυνατότητα να επανορθώσεις κάπως το κακό, λέγοντας την αλήθεια, δεν το έκανες. Αντίθετα, συνέχισες, σκανδαλίζοντας όλο και περισσότερες ψυχές και παρασύροντας τη διάδοση της συκοφαντίας αμέτρητους ανθρώπους. Πέθανες αμετανόητος, ενώ το έγκλημά σου αυξάνεται και πληθύνεται, διότι η συκοφαντία συνεχίζει να μεταφέρεται από στόμα σε στόμα και οι συνένοχοί σου αυξάνονται συνεχώς. Για τον λόγο αυτό, η θέση σου επιδεινώθηκε και θα επιδεινώνεται συνεχώς.
1: Ένας γέροντας διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Πήγε ένας άνθρωπος να εξομολογηθεί. Είπε στον πνευματικό για τις κλοπές και τον φόνο που είχε διαπράξει και εκείνος τον άκουγε γεμάτο συγκατάβαση και συγχωρητικότητα. Μόλις όμως του είπε ότι συκοφαντούσε τους ανταγωνιστές του για να τους εξουδετερώσει, άκουσε έκπληκτος τον εξομολόγο να του λέει «Έξω φυσάει. Πήγαινε πάνω στο λόφο που βλέπεις και πάρε από κάτω μια χούφτα άμμο. Σήκωσε το χέρι σου ψηλά και άφησε αργά-αργά την άμμο να φύγει ανάμεσα από τα δάχτυλά σου και να σκορπιστεί στον άνεμο. Όταν τελειώσεις, έλα πάλι να τα πούμε». Ο άνθρωπος έκανε αυτό που του είπε και επέστρεψε. «Εντάξει, γέροντα. Ωραία. Αν κατορθώσεις τώρα να συγκεντρώσεις τους κόκκους της άμμου που σκόρπισε ο αέρας, θα οικετεύσω με όλο μου το είναι τον Θεό να σε συγχωρήσει». «Μα αυτό που μου ζητάς είναι αδύνατο, πάτερ», παρατήρησε καταπτωημένος ο συκοφάντης. «Πόσο δύσκολο είναι να μαζέψεις την άμμο που σκόρπισε στο φύσημα του ανέμου, άλλο τόσο δύσκολο είναι να μαζέψεις τις συκοφαντίες που διέσπηρες κατά των συνανθρώπων σου, οι οποίες θα συνεχίζονται από στόμα σε στόμα. Με αβάσταχτο διαρκή πόνο και κρουνούς δακρύων θα μπορέσεις ίσως να προσελκύσεις το έλεος του Θεού. Στο εύχομαι».

0: Οι συνένοχοι. Μην πιστεύετε συκοφαντίες που γίνονται φήμες. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής στα κεφάλαια περί αγάπης γράφει για την συκοφαντία. Εκείνος που φθονεί τον αδερφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του, αποξενώνεται από την αγάπη του Χριστού και γίνεται ένοχος αιωνίου κολάσεως. Εκείνος που έχει μνησικακία για τον αδελφό, κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, καταπατεί τον νόμο της αγάπης και τοποθετεί τον εαυτό του στην κόλαση. Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά του πλησίον σου, για να μην χάσεις τη θεία αγάπη και βρεθείς απόκληρος του παραδείσου. Κλείνε το στόμα εκείνου που κατηγορεί τον άλλον, για να μην αμαρτάνεις μαζί του. Ζούσε κάποτε στην Όαση Φαράν, στο όρο Σινά, ένας μοναχός που ονομαζόταν Νίκον. Κατηγορήθηκε όμως κάποτε για πορνεία και οι πρεσβύτεροι αποφάσισαν να τον διώξουν. «Αφήστε με εδώ να ζήσω σε μετάνοια», τους εκλιπαρούσε εκείνος. Μετά πολλά τους έπεισε και τον κράτησαν, αλλά στην απομόνωση. Δεν του μιλούσε κανείς. Όλο αυτό το διάστημα ο γέροντας πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία και τους παρακαλούσε όλους συντετριμένος να προσεύχονται στον Κύριο γι' αυτόν. Μετά από λίγο καιρό όμως, εκείνος που είχε κάνει την αμαρτία και είχε ρίξει την ευθύνη στον αναχωρητή, κυριεύθηκε από δαιμόνιο και ομολόγησε στην εκκλησία ενώπιον όλων την ενοχή του. Σηκώθηκαν τότε όλοι και πήγαν μετανιωμένοι στο γέροντα, ζητώντας του συγχώρηση. «Σας έχω ήδη συγχωρήσει, γιατί και ο Κύριος συγχωρεί τα δικά μου αμαρτήματα, αλλά να μείνω άλλο κοντά σας δεν τον μπορώ. Είστε χριστιανοί, μα δεν βρέθηκε ούτε ένας σας να με συμπονέσει». Ήταν η απάντηση που τους έδωσε ο καλός γέροντας και αναχώρησε γρήγορα από τον παγωμένο εκείνο τόπο.
1: Μια κοπέλα εξομολογείται σε έναν πολύ αξιόλογο πνευματικό. Όταν τελείωσε το σχολείο, ο πατέρας της πρότεινε να μετακομίσει στο σπίτι της παντρεμένης αδελφής της και να γραφτεί σε μια σχολή εκεί κοντά. Επειδή όμως ο πνευματικός της δεν συμφωνούσε με τα σχέδια αυτά, ο πατέρας της μικρής πήγε να του ζητήσει το λόγο. Ο πνευματικός, επικαλούμενος το απόρριτο των εξομολογήσεων, δεν του είπε τίποτα. Ο πατέρας ρώτησε πολλές φορές την κόρη του, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. «Πατέρα, στείλε με όπου αλλού θέλεις, εκτός από εκεί», του έλεγε η μικρή, χωρίς να του εξηγεί τους λόγους. Όταν ο άνδρας της αδελφής της πληροφορήθηκε τα καθέκαστα, άρχισε να διαδίδει ότι ο πνευματικός έχει σχέσεις με την κοπέλα και γι' αυτό δεν την αφήνει να πάει στο σπίτι του. «Φως φανάρι, βέβαια! Δεν την αφήνει να έρθει στο σπίτι μου, γιατί αντιλαμβάνεται ότι άμα έρθει κοντά μας, θα της αλλάξω τα μυαλά και θα τη σώσω από τα νύχια του. Έρε κάτι επιτίδι που κυκλοφορούν με ράσα». Τα λόγια αυτά από στόμα σε στόμα κυκλοφόρησαν γρήγορα σε όλη τη μικρή πόλη. Ο ιερέας, που τώρα βρίσκεται εις τας αιωνίους μονάς, έγινε δακτυλοδεικτούμενος. Όλη η πόλη βούιζε για τις πομπές του. Πολλοί ήταν εκείνοι που τον πλησίασαν για να ψωνίσουν αντιδράσεις και να μαζέψουν υλικό για νέα κουτσομπολιά. Εκείνος όμως σε όλους τους καλοθελητές που του μετέφεραν τα πικρόχολα σχόλια των ανθρώπων απαντούσε λακωνικά: «Εγώ δεν λέω τίποτα, θα μιλήσει ο Θεός». Πέρασε καιρός και η κοπέλα από τη θλίψη της για την άδικη διαπόμπευση του πνευματικού της νόσησε ψυχικά. Και μια μέρα, επάνω σε μια κρίση της, απεκάλυψε σε όλους το τρομερό μυστικό. Από τα 13 της χρόνια είχε σχέσεις με τον γαμπρό της. Συμπέρασμα: από όσα βλέπεις να πιστεύεις τα μισά και από όσα ακούς να μην πιστεύεις τίποτα.

Το κακό της συκοφαντίας. Έκδοσης Ιερών Γυναικείων Ησυχαστήριων, η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μίλεση 2018. Αφήγηση Έλενα Αρβανίτη, Κωνσταντίνος Τσινάλης.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Και νυν και αίγιους αιώνας των αιώνα μην. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ενώ όλη η καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι ήρουξες πάνω τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναών Άγιών σου και εξομολογήσω με το όνοματί σου, επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι μεγάλυνας επί πάνω το όνομα το Άγιών σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα, ταχύ επάκουσό μου. Πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογησάσω σαν σε Κύριε πάνω σε βασιλείς της γης, ότι ήρουξαν πάνω τα ρήματα του στόματός σου και ασάσω εν τεσοδές Κυρίου, ότι μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και ταπεινά εφορά και τα υψηλά που μακρόθυν γνώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψος ζήσεις με, εποργήν εχθρό μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με δεξιά σου. Κύριος θα αποδώσει υπέρ μου, Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Κύριε, δοκίμασάς με και έγνωσ' με. Συ έγνωσ' την καθέδρα μου και την αγερσή μου. Συ συνήκα στους λογισμούς μου μακρόθεν. Την τρίβο μου και την σχήνων μου, Συ εξιχνίασας. Και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστι δόλους εν γλώσσα μου. Ιδού, Κύριε, Συ έγνωσ' πάντα τα έσχατα και τα αρχαία. Συ έπλασάς με και έθηκα σε με τη χείρα σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξε μου. Εκρατεώθη ου μη δύναμη προς αυτήν. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου που φύγω. Εάν αναβώσει τον ουρανό, Συ εκεί. Εάν καταβώσει τον άδειν πάρει. Εάν αναλάβει με τα σπτέρυγά μου κατόρθωνον και κατασκηνώσω εις τα έσχα της θαλάσσης και γάρ εκεί η χείρη σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και νίξει φωτισμός εν τη τρυφή μου, ότι σκότος ου σκοτιστήστε από σου και νίξει ως ημέρα φωτιστήστε, ως το σκότος αυτής ούτε και το φως αυτής. Ότι σοι εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβουμε εγκαστρός μητρός μου, εξομολογήσω μέσα ότι φοβερός εθαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκης φόδρα, ουκ εκρύβει το στούρμο από σου, ο ποιήσας εν κρυφή και η υπόστασή μου εν της κατωτάτης γης. Το ακατέργαστό μου είδον υφθαλμί σου και επί το βιβλίο σου πάντες εραφίσονται. Οι μέρες πλαστίζονται και ουδήσαν αυτής. Εμεί δε λίανε τιμήσαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίανε κρατεώσαν αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπερ άμμο πληθυθίσονται. Εξηγέρθην και έτη ημίμετα σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρας αιμάτων εκκλίνεται από μου, ότι εριστέ εστέ εις δελογισμούς. Λείψονται εις ματαιότητας πόλης σου. Ουχή τους μισούντας σε Κύριε μίσα και επί τους εχθρούς σου εξητικόμην. Τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγενοντόμοι. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασό με και γνώθη τα στρίβους μου. Και είδε ή οδός ανομίας εν εμή, και οδήγησό με εν οδό αιωνία. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκου ρίσε με. Ήτινες ελογίσου το δικαίων εν καρδία, όλη την ημέρα παριτάσσουν το πολέμους. Εικόνισαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξόν με Κύριε χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ήτινες διαλογίσου του υποσκελής τα διαδήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μου και ασχηνής εδιέτειναν παγίδα της ποσίμου. Εχόμενα τρίβου σκάνδαλα έθεντό μου. Είπα το Κύριο, Θεός μου εσύ, ενώτησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη σωτηρίας μου, επεσκίασες επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσουμε, Κύριε, από τις επιθυμίες μου αμαρτωλώ. Διολογήσε το κατ' εμού, μη εγκαταλείψουμε, μη υποτυψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώμας αυτών, κόπος των χιλέων αυτών καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη προστώσει. Ανήρ γλωσσόδης ου κατευθυνθείστε επί της γης. Άνδρα άδικων κακά θυρεύσει εις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσου το όνοματί σου και κατοικήσουν ευθύς εσύ το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αίκη σε αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου. Πρόσχε στη φωνή της δύσεώς μου, εν το κεκρυγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τιμία μου ενώπιόν σου, έπαση των χειρών μου θυσίας περινή. Θου, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύρεν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη κλείνει στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεσαι προφάσεις αμαρτίες. Συν ανθρώπους εργαζομένοι στην ανομία, και ου μη συνδυάσσομαι των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιος εν ελέη και ελέγξει με, έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάω την κεφαλή μου, ότι έτοικε η προσευχή μου εν τις ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας οι κριτέ αυτών, ακούσαν τα ρήματά μου ότι ειδήνθησαν, ως η πάχος γης εράγευε της γης, διασκορπίσει τα οστά αυτών παρά τον Άδην, ότι προσέ Κύριε, Κύριε οφθαλμοί μου, επί σύ ήλπισα μη εντανέλη στην ψυχή μου, φύλαξον παγίδος ή συναισθείς αντόμοι και αποσκανδάλων των εργαζομένων των ενωμίαν, πεσούνται να φιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνο σημεί εγώ έως εάν παρέλθουν. Φωνή μου προσκύρουνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρουνε δεήθεν. Εκχυώ ενώπιον αυτού τη δέησή μου, τη θλίψε με ενώπιον αυτού απαγγελών. Εν το εκλείπεν εξ εμού το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου. Εν δω ταύτη οι πορευόμεν έκρυψαν παγίδα μου, κατενώουν στα δεξιά και επέβλεπον, και ο ουκ είναι ο επιγνώσκον με. Απόλυτο φυγή απ' εμού, και ουκ έσυνο εξητών την ψυχή μου. Εκέκραξα προς Κύριε είπα, σύ η ελπίζω με ρίζ μου ή εν γιζόντων. Πρόσχες προς την δέησή μου ότι ταπεινώθεις φόδρα. Ρίσε με τον καταδιωκόντων με ότι κατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγει εκφυλακή στην ψυχή μου, το εξομολογήσασε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιη, έως σου ανταποδώσιμη. Κύριε, άκουσαν τη προσευχή μου, ενώ τη θεησή μου, τη αληθεία σου, εισάκουσα όμω τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλθει ει κρίση με το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πα ζών. Ό,τι και τη δίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσαν ει γίν τη ζωή μου. Εκάθισε έμενε σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση τη έργη σου, εμποιήμα στο χειρόν σε μελέτων. Διεπέτσα προσέ τα σχήρα μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου από μου και ομυθύσω με τι καταβαίνουν ει λάκων. Ακουστό μου πίσω μου το πρωί το λαό σου ότι επισήλθησα. Γνώρισό μου, Κύριε, δόλυνη πορεύσου μου ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό μου το πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει την ψυχή μου και εν το ελέο σου εξολοθρέει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα στο σλίβα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη σε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Ευλογητό Κύριο ο Θεό, με δάσκοντα σκιέ μου, τι παράδοξε και του δακτύλου μη σπόλου. Ελαός μου και κατεφυγή μου, αντελείπτω μου και ρίση μου, προσπιστής μου και από αυτό ήλπισε ο υποτάσσον λαό μου, είπε με, Κύριε, τι είσαι στην άνθρωπος, ό,τι γνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου, ό,τι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότη, ομοιώθη η μέρα αυτού, ως η σκιά παράγουσα, Κύριε, κλείνουν ουρανούς και κατάβεθη, άψε των ωραίων και καπνιστήσουν. Άστρεψαν αστροπίων και σκοπίες αυτού, εσύ εξαπόστηνα το δέλους και συνταράξει αυτούς, εξαπόστηνα την χείρα σου εξύψου εξελούν, κηρύσσε με εξιδάτων πολλών εκχειρώσεων αλωτρίων. Όντως το με Ελλάδα σηματιότητα και δεξιά αυτών δεξιά δικία. Ο Θεό ο Δήμο και νυν, α ο μέσα ψωτηρίο δεκαρχόδο ψαλώσε. Το ειδό τη σωτηρία τη βασιλεύση, το λατρωμένο δαδί των δούλων αυτού εκρομφαία πονηρά. Κρίσε με και ξυλούμε εκχειρώσεων αλωτρίων. Όντως το με Ελλάδα σηματιότητα και δεξιά αυτών δεξιά δικία. Πονηρή ω νεόθητα υδρωμένα. Με την νεότητα αυτών, η θηγατέρωση αυτών και καλοπισμένα, περί και κοσμημένα, όσο μείωμα ναού, και τα μία αυτών πήρη εξερευόμενα εκ τούτου εις τούτου. Για πρόβατα αυτών πολίδοκα πληθύνονται εν τες εξόδης αυτών, η βόηση αυτών παχής, που κέστην κατά του μαφραγμού ούτε διέξοδος, που δε κραυγεί εν τες πολιτείες αυτών. Εμακάρισα το λαό, όταν αυτά ειστεί, μακάρος ο λαός σου, Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Πεθκά στην ημέρα ευλογήσω και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Μέγα Κύριο και ενετό φόδα και τη μεγαλοσύνη αυτού που κέστη πέρα. Γεννά και γεννά επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου απαγγελού. Τη μεγαλοπρέπεια τη δόξη τη αγιοσύνη σου λαλή σου και τα θαυμάσια σου διηγή σου.
0: και τη δύναμη των φρουρών σου ερούσε και τη μεγαλοσύνη σου οδηγήσουν. Μη το πλήθους της Χριστότητος εξερεύξε και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάζουν. Εκτίμα και λίγο ο Κύριος Μακρόθυμος και Πολυέλευτος, Κύριος Χριστός Κύριος της Σύμπασης και εκτιμής αυτή επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογηθάν σαν σε Κύριε πάντα τα έργα σου και όσοι σου ευλογησάν το σαν σε. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσε και τη δυναστεία σου λαλή σου. Του γνωρίσε τους ιούς των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξα της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Βασιλεία σου, βασιλεία πάνω των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γυνά και γυνά. Χριστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Προστρίζει Κύριος πάνω τους κατοπίπτας και να έρθει πάντα στους κατεραγμένους. Λορθωμή πάντων, είσαι ελπίζει και εσύ δίδωσε την τροφήν αυτών ευκαιρία. Ανοίγησε την χείρα σου και διπλάς πας παν ζών ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος δεν πας στις οδείς αυτού και όσοι δεν πας στις έργες αυτού. Εκείς Κύριος πας στις επικολουμένης αυτών, πας στις επικολουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα το φουμένο αυτόν ποιήσε και τις δεήσεως αυτόν εις ακούσε και σώσε αυτούς. Φυλάς ο Κύριος πάντως αγαπώντας αυτόν και πάντως οματουλούς σου ξυλοθρεύσει. Ένισεν Κυρίου λαλή στο στόμα και ευλογή το πάσα σάξ το όνομα του Άγιον αυτού ότι στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύμα.
1: Μην και ειν τους αιώνας τον αιώνα μου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
0: Και νύν και ειν και εις τους αιώνας τον αιώνα μου. Είναι η ψυχή μου τον Κύριο Νέσο, Κύριε της ζωής μου, σαλώτα Θεό με όσοι υπάρχουν. Μη πεποίθετε επάγοντας επί ιούς ανθρώπων, εις ουκ εις τη σωτηρία. Εξελέξετε το πνεύμα αυτό και πιστέψτε στην υγιή αυτού. Εν εκείνη την ημέρα πολλούται πάνω στη διολογισμή αυτού. Μακάρος ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίση αυτού επί εκείνων των Θεών αυτού. Τον ποιήσε τον τρονό και τη χύνη τη θάλασσα και πάντα εν αυτής. Το φυλάξε τα αλήθινη στον αιώνα, ποιούται κρίμα της αδικουμένης διδόντα το αφήν της ποινός. Κύριος ηλί υπεπαιδημένος, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος αναρθή κατεραγμένος, Κύριος αγαπά δικαίως, Κύριος φυλάζε τους προσιλήτους. Αρθανών και χείρα αναλήψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος τον αιώνα, ο Θεός ιών εις γενιά και γενιά. Ενή τον κοινό ότι αγαθόν ψαλμός ο Θεό ημών η δυνηθή ένεσης. Νοικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος θα σδεσποράς του Ισραήλ επί συνάξει. Ο Ιώμενος τους ετριμένος στην καρδία και δεσμεύω τα συντρίμματα αυτών. Ο ρυθμόν πλήθη άστον και πάσιν αυτής ονόματα καλών. Έγος ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και της συνέσεως αυτού καέστη αριθμός. Αναβάνω πρίς ο Κύριος ταπεινό δε αμαρτωλούσιος της γης. Εξάρξετε το Κυρίον εξομολογήσει ψάλα το Θεό ημών εν κυθάν. Το περιβάλλον του ουρανών εν εφέλες το ετοιμάζονται η γη η ετών. Το εξανατέλλονται εν όριση χόρτων και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Διδότης κτίνησε το φύν αυτών και της νεωσής των κοράκων της πακουλμένης αυτών. Που και τη δυναστεία του ύπου θελήσει ουδέ τις κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν τις φοβουμένες αυτών και εν πάση ελπίζεις επί το έλος αυτού. Επένει Ιερουσαλήμ των Κύριων, έννη το Θεόν σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχρούς των πυλών σου, ευλόγησε τους Ιούς εν σύ. Ότι θείς τα όρια σου ειρήνη το στέρα πυρού επιπλώνση. Ο αποστέλλον το λόγο για αυτού τη γη έως τάφους δραμή το λόγος αυτού. Ιδόντα χιών αυτού οσί έρειον ομίχλην οσί σπονδόν πασπάσοντος. Πάντοτος Κρίστον αυτού οσί ψωμός κατά πρόσωπον ψήφους αυτού της υποστήστη. Ξεποστηθεί το λόγο αυτού τα τί, και τίξει αυτά. Νεύσει το πνεύμα αυτού κυρβίσεται ύδατο. Ο παγκαίωνα το λόγο είναι αυτού του Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού του Ισραήλ. Ού και ποιήσε νου το παντή έθνη και τα κρίματα αυτού ού και δήλωσε είναι αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύμα.
1: Ειδή και ειδή της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύμα.
0: Και νυν και ειδή της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειν το Κύριον εκ των ουρανών, εν ήτ αυτόν της υψίστης, εν ήτ αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν ήτ αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Εν ήτ αυτόν ήλιος και σελήνη, εν ήτ αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν ήτ αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωλο το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάνωσαν το όμε Κυριότο αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός είναι τίλωτο και κτίσεσαι. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα τι αιώνος πρόσθεμε έθετο και ου παρελέστη. Εν ήτ ο Κύριον εκ της δράκοντας και πάση άβεση, πυρχάλασε χιόν ο Χριστός ως πνεύμα, κατηγούσε ποιού το λόγον αυτού. Τα όρε και πάντα σε βουνή ξηρά καρποφόρα και πάση κέδη. Τα θερία και πάντα κτίνει επετά και επετεινά πτερωτά, βασιλής της γης και πάντας διάφορτες και πάντας και τέγης. Νιανής και προθήνει προσβήτη με

0: και αυτών και ροφεδίστων έτσι και συναυτών, το οποίο είσαι εκδίκησαν τη έθνησαν ελεγμού έτσι λέει, που δίγησε του βασίλε αυτών επέδε και του ενδόξου αυτών αχυροπέδε ιδέε, το οποίο είσαι αυτή κρυμμέ, το δόξα αυτή είστε πάση τη ίση αυτού, ενίτε αυτόν επί τη αγίη αυτού, ενίτε αυτόν εστενόμου δυνάμει αυτού, ενίτε αυτόν επί τη δυναστή αυτού, ενίτε αυτόν κατά το οποίο τη μεγαλοσύνη αυτού. Ενίτε αυτόν εν ήχο άλπικο, ενίτε αυτόν εν ψακυρί και κιθάρ, ενίτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενίτε αυτόν εν νεκροδέα και οργάνο, ενίτε αυτόν εν κυβάλη σε δίγη, ενίτε αυτόν εν κυβάλη αλαβού, πάσα που είναι σαν τον κύριο. Δόξα πατρί και ιό και γύρω πνεύτη και νυν και οίκη ει του αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεό, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό, ηλπίσιμο κύριε δόξα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνος τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών. Ένεν και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνος στον αιώνα μην. Πάτρι μόνο εν σουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιά του πυθών ζώντα. Και γάρ στορθείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνωσε άνε αυτή ουθή στα νοσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούν σεν το οίκο σου, εις τους αιώνες των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι σαν ήρ, ω εις την αντίληση αυτό παρά σου. Αναβάσει εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κλάδο του κλαθμόνε των τόπων ονέθετο. Και γάρ ευλογία δώσει νομοθετών. Πορεύστε εκ δυνάμεων εις δύναμη. Οφείστε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάξουν τη προσευχή μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίλυψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μία εν σαυλέ σου υπέρ χιλιάδε. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον ή κύμε σκηνόμε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερεί στα αγαθά της απολογουμένης στην ακακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόξες Κύριε την γη σου, απέστρεψες τα μαλουσία Ιακώβ. Αφήκας τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μίστος αιώνας οργιστής ημίν ή διατενείς την οργή σου από γενάς εις γενάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζώσει ημάς και ο λαός σου εμφραθίστε επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το λαό σου και το σωτηριόν σου δώσει ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν ημίν Κύριος ο Θεός. Ότι λαλήση ειρήνη με το λαό αυτού και επί της ουσίου αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών του σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντσαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστώτα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε το ούσιο και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσο ημί, σώσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησόν με Κύριε ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέραν, έφρον την ψυχή του δούλου σου, την προσέρα την ψυχή μου. Ότσι Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση επικαλουμένησε. Ενώτσι Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω ότι επίκουσάς μου. Ούκα έστειν όμοιόν σε θεής Κύριε και ούκα έστειν

0: τα έργα σου, που αν τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια, εσύ ή Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε Θεός μου, εν όλη καρδία και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ο τέλος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά του. Ο Θεός παράνομοι επανέσαινε επ' εμέ και συναγωγή κρετών εζήτησαν την ψυχή μου και ούπρε θεντός ενώπιν αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός μου, κητήρημον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον εμισούντες με και συνθήτσον, ότι εσύ, Κύριο, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον εμισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριο, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αιώνας σε αιώνας τον αιώνα μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. Θείο Πνεύματι, λελαμπρισμένος, γνώσιν ένθεον εταμιεύσον και της πίστεως των λόγων ετράνου σας. Όθεν μαρτύνων αλήπτης γενόμενος, Λουκιανέ εν αθλής ηρίστευσας. Μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Και νυν και αίκιο σε αιώνας τον αιώνα μην. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατος σκυλεύσας και έγιας εν δείξας ο Θεός. Μη παρήδεις ως έπλες τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξ' την οικούσα στη θετόκον πρεσβεύουσα περιμών. Και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δει παραδόηση μάση τέλος δια το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το λαό σου αφημών. Δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας τον αιώνα μην. Πάτερ ημών ο ένης ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των υπηούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρού.
1: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ως ερμηνεύς των ζωηφόρων ρημάτων και ερεύστων του Θεού μυστηρίων, Λουκιανέ Θεόληπτε ενήθης αστερός, όθεν το εσώτερον καταπέτασμα μάρτης, χαίρον διελήλυθας και του Χριστού το προσώπο ενεφανίσεις πάντου ημίν, της έτοιμόσιν αυτών ηλεούμενος. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον,
2: Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον,
3: Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον.
0: Εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προστηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνη τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθνων τη ζωή μόν προς εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, της ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψης κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης σου αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα τη πίστη και στην επίγνωση τη απροσύτη του δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνα των αιώνων να μην. Δημιωτέρων του Χερουβίμ και δοξτέρων συγκρίτων του Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσαν λόγων τα ακούσαν, την όντω το τόπο σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κύριε Ευλόγησον Πάτερ,
1: δώσει κτηρίσαι ημάς και ευλογήσαι ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσαι ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελή μας και άχρης παρούς όρος ο αγώνη μας, εν ή επί του ζωπού ξυλοκρεμάμενος το ευγνώμολη στην τρισοπαράσον το πίστη στον και θανάτο θάνατον όλε σα, η λάστη τιμή τη αμαρτωλή και αναξίη δούλη σου. Η μάρτο μεν γαρκίνο μίσα με κιού και σμένα άξι άρετο αιτώματα ημών και βλέψει στο ύψο του ουρανού. Διότι κατελείπουμε την αδόν τη οικειοσύνη σου και πορεύθημεν εν τη θελή μα των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε τη σύνα νίκα στον αγαθότητα φύση ημών, Κύριε, κατά το πλήθο του ελαίου σου και σώσον ημά για το όνομά σου το Άγιον, ότι ξέλιπον ματαιότητα ημέρη ημών. Εξολού ημάς εις ότι κειμένο χειρός και άφηση μη τα αμαρτήματα και ανέκρουσα τους ορικών ημών φρόνημα γίνα των παλών επιθέμενοι άνθρωπων των νέων ενδυσσόμεθα και εις εσείς με το μετέρω δεσπότη και δαιμόνι και ούτε ότι σε ακολουθούντες προσάγμας είναι στην αιώνα ανάψη εγκαδίσουμεν εν θα πάντων εσύ τον εφερμένο η κατοικία σιγαρή η όντας ελευθυνή φροσύνη και αγαλία σου τον αγαπώντας Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέω μεσύ τον άρχος πατρίκη του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης πόδα. Ξομολόγησε και μεγαλοπρέπειν εν ειδήσου, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ουτηθείς νέφη την επίβαση αυτού, περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγου. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται στον όνο του αιώνος. Άβησο σημάτων των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω φεύξονται, από φανεί βροντί σου, δηλιάσουν. Ανεβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν στην παιδεία, στον τόπο να θεμελίωσε αυτά. Όριον έθω παρελεύσεται, ιδέα επιστρέψου καλύψει την γη. Ξαποστέλων πηγά εμφάρανξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσεων του είδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώ, μέσα των πετρών, δώσε φωνή. Ότι ζων όρεκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου προτασίζεται η γη. Ξαντέλων χόρτων τη κτίμεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το ξεγεγίν άρτων εκ τη γη, και είναι σε φρένη η καρδίνα ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπο ελαίω, και άρτο καρδίνα ανθρώπου στηρίζει. Χορτασίζω τα ξύλα του πεδίου, το κέντρο του λιβάνου τη επίτευξη. Εκεί στρωθεί ο νοσεύσο, το δίο κατοικεί ηγείται αυτόν. Όρητε ψηλάδε ελάφη, πέτρα κατά φυγή τη λαγωγή. Επίση σε λίμνη καιρού, ο ήλιο έγνω τη δύση με αυτού. Έθρο κότο και γέννη τον ύξ, εν αυτή διελεύσουν του πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωριόμενη το αρπάσι τη, δεν σε παρατοθεί ο βρό με αυτή. Ανέτειλαν ο ήλιο και συνήθισαν, και στα σμάδε αυτών δικαστήσονται. Ξελεύσεται άνθρωπο από τα έργα αυτού και από την εργασία αυτού έω και πέρα. Όσο μεγαλύνθη δε έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία ποιή σα, επληρώθη η γη τη κτήσεω. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρο, εκεί έρπετα ο νουκέ στην αριθμό σου ζώων μικρά με τον μεγάλο. Εκεί πλοία πορεύονται, δράκουν ούτω ο νέπτα σε μπέζι με αυτήν. Πάντα προ έπρο δοκό, δίνουν την τροφή αυτών εισεύχερων, δόντω αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντο τη χείρα, τα σύμπαντα πρεστίζονται Χριστότητο. Αποστρέψοντας δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και κλείψει και στον χούν αυτών επιστρέψει. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου της αιώνας, ευχαριστήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο πτώμενος των ωραίων και καπνίζουν. Άσω το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως επάρω. Η δυνθεί αυτό η ιδεολογή μου, εγώ δεν ευχαριστήσω με το Κύριο. Εκλείπαινε αμαρτωλή από τη γη και άνομα στο μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθω σκότω και γέννη τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιή σα. Δόξα πατρί και ιό και ζω πνεύματι. Κινήν και αή και σώνα στα μόνα μην. Αλούι, αλούι, αλούι, αδόξοθο. Αλούι, αλούι, αλούι, αδόξοθο. Λουί, αλούι, αλούι, αδόξοθο. Ελισμό, κύριε δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Υπέρ
1: της άνωθεν ειρήνης και τσοτρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Υπέρ
1: της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστικων των Εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ρίστινε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Διπρέπειση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαίαη και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Της λαλίστας δυναστείας του Κυρίου ακουστάς ποιήσει πάστα συνέσεις αυτού. Μακάρι φυλάζοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνη εν παντή καιρό. Νίστη μόν Κύριε την ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε εμάς του σωτηρίου σου. Τη δίνε τη Χριστότητα των εκλεκτών σου, του εφρανθήνε τη φροσύνη του έθνου σου, του πενίστε μετά τη κληρονομία σου. Η μάρτυρα μετά των πατέρων ημών, ενομίσαμε να δικήσαμε. Πατέρε ημών εν Αιγύπτου, συνήγαν τα θαυμάζια σου, και ο καμνίστησαν του πλήθου του ελαίου σου, που παρεπίκραν αναφέροντα εν τη ρεθρά δελάση. Και έσουν αυτού ένα και το όνομα του αυτού, του γνωρίζει την δυναστή αυτού. Και επιτίμησε τη ρεθρά θαλάσσια και ξηράνθη. Και οδήγησαν αυτούς ένα δίσο και όσον ρήμα. Και έζουν αυτούς εκχυρός, μισούντες και λυτρός από αυτούς εκχυρός εχθρών. Εκάλυψαν είδωρ τους λίβδες αυτούς, εις εξ αυτών ο χαμπελήθη. Και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεση αυτού. Ετάχυναν επελάθου των έργων αυτού, χαπέμεναν την βουλήν αυτού. Και επιθύμησαν επιθυμίαν τη ρήμα και πήρασαν τον θρόνο έναν ίδρο. Και έδωκεν αυτοίς το αίτημα αυτού. Και εξαπέστειλε πλησμονήν στα ψυχά αυτών και παρόλησε τον Μωυσήν την παρεμβολή των αρών των Άγιων Κυρίων. Η νύχτη φυγή και κατέπειε δαθάν και κάλυψαν την εισαγωγή νευρών. Και ξεκάφτη πήραν τη συναγωγή αυτών, φλόγου κατέβεξαν από πολλού. Και πήγαιναν μόσχον χωρί του και προσεκίνησαν τον πληκτό. Και λάξαν τη δόξα αυτού ενώ μειώματι μόσχου χριστίδου χόρτων. Και πελάθο του το Θεού, του όσδου αυτού, του πήγαινε από τι μεγάλε Αιγύπτου. Θαυμάζει και χάμ, φοβερά τη θαλάσσια ρεφτά. Και είπε του ξεροθρέφησε αυτού, είμαι με εσύ ο πληκτό αυτό, έστειλε τη γράψη ενώ τον αυτού. Του επεστρέψε το θυμόν αυτού, του με ξεροθρέφησε αυτού. Και εξτένωσαν γίνει επιθυμητή, ούτε επίστευσαν το λόγο αυτού. Και γόγγισαν τι κοινόμεσαι αυτών, ούτε σήκουσαν τη φωνή κυρίου. Και πήρε τη χείρα αυτού επ' αυτού, του καταβαλήν αυτού εν τη ρήμου, του καταβαλήν του σπέρμα αυτών εν τη έθνε, και τη σκορπή αυτού εν τι χώρε. Και τελέσαν τον βελφεγόρ και έφαγαν θυσίε νεκρών. Και παράξουν αυτών εν τη σπιδεύμεση αυτών, και πληθύνθηκαν αυτέ οι πτώσει. Και έστει φινέ και ξυλάσαντων, και κόπωσαν οι θράψει. Και λογίστε αυτό δικαιοσύνη ει γενναίων και γενναίων έω αιώνου. Και παρόριζαν αυτόν επίδετο αντιλογία και κακόδημο εσύ για αυτού. Του παρεπίκραν το πνεύμα αυτού και διέστηνε τι χείλε αυτού. Που και ξόδευσαν τα έθνη, είπε κύριο αυτή. Και μίγησαν τι έδρε και έμαθαν τα έργα αυτών. Και δούλευαν τι γλυπτή αυτών και γεννήθη αυτή σκάνδαλο. Και έθεσαν του ιού αυτών και τα στιγατέρα αυτών τη δαιμονή. Και ξέχει αίμα αθώων, αίμα αιών αυτών και θυγατέρων, όν έθεσαν τη γλυπτή κανέναν. Και φωνοκτονήθη η γη εν τη έμαση και μια άνθη τη αίρη αυτών. Και πόρεσαν τι δέμασαν αυτών. Και οργίστηκε τιμό ο κύριο από τον λαό αυτού, και δήλεξε ότι την κληρονομία είναι αυτού. Και παράδοκεν αυτού οι χείρε αυτών, και κυρίευσαν αυτών οι μισούδε αυτού. Και έφτιαξαν αυτού οι εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν οι πατά χείρε αυτών. Κλονάει ξερίσατε αυτού, αυτοί δεν παρεπίκριναν αυτών, με τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν τι ανομίε αυτών. Και είδε κύριο να του τρίβε αυτού, με το αυτόν εισακούζε τη δύσεω αυτών. Και μνήσει τη διαθήκη αυτού, και μεταμιλήθηκα το πίθο του ελαίου αυτού. Και έδωκαν αυτού οι εκτιμού εναντίον πάντων των αιχμαλωτευσάντων αυτού. Σώσον εμά, κύριο Θεό ημών, και ψυνάγαγε εμά εκ των εθνών, του ξομολογήσε το όνομα τη του Αγίου, το καυχάσε εν διανύσου. Ευλογητό κύριο ο Θεό Ισραήλ, από το αιώνα και ω το αιώνα, και ρήπα ο λαό γέννητο γέννητο. Το ξαπατρί και ιό και γεωγνέμα του.
1: Και μη και ήδη σε όλου την όνα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν. Δόξα πατρί και ιό και γεωγνέμα του.
2: Και μη και ήδη σε όλου την όνα. Ξομολογήστε το κυρίω του Χριστό, ότι στον όνα του έδωσε αυτού. Οι πάτρε είναι ηλεκτρωμένοι υπό κυρίου, σε ρετρίσατε εκ χειρό εχθρού και εκ των χωρών συνέγαγε αυτού από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσι. Επλανήθησαν τη ρήμο γη εν ίδρο, οδόν πόλεω κατοικιδρίου χεύρων. Πεινώδε και διψώδε η ψυχή αυτών εν αυτή εξέλιπε. Και κέχρισαν προ κύριον το θλίβε αυτού και τον οικόν αυτόν νερό από αυτού. Και δίγησαν αυτού του οδόν ευθείαν, του πορευθεί είναι ει πόνη κατοικιδρίου. Εξομολογήσαν το κυρίω, τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τη ει των ανθρώπων. Ότι χόρτασε ψυχήν ποινή και νυν και ψυχήν ποινώσεων εν έπρεπε να γαθούν. Καθημένο σε σκότηκε και αθανάτου, το παιδημένο σε πτωχή και σε δύρο. Ότι παρεπίκραν το λόγιο του Θεού και τη βουλή του ψήφου του παρόξουναν. Και ταπεινώθην κόβησε η καρδία αυτών, στένισαν και εκείνο βοηθούν. Και διέκρασαν προ κύριον τα θλίβεστα αυτού και τον οργόν αυτών έσουν αυτού. Και εξηγήγαν αυτού εξ κόβου και σχέστα και του δεσμού αυτών διέριξε. Προπλησιάζονταν το Κυρίο, τα ελέη αυτού και τα θαυμάζει αυτού και εσεί ανθρώπων, ότι συνέτρεψε πύρα καλκά και μοχλού σε κυρίω συνέδραση. Αντιλάβετε αυτόν εξ οδού, ανομία αυτών, διαγάπη ανομία αυτών τα ταπεινώθησαν. Πάνε βρώμα δελήξατε ψυχή αυτών, και κήκησαν έω των πυλών του θανάτου. Και έκραζαν προ Κύριο τα θλίβε αυτού, και εκ των εγγόνων αυτών έσου αυτού. Απέστειλα των λόγων αυτού και ιάσατε αυτού και ρίσατε αυτού εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογήσατε το Κυρίο, τα ελέη αυτού. Θα θαυμάσει αυτού τη ύση των ανθρώπων. Και θυσάτωσαν αυτό τη ύση ενέσεω και ξαγγειλάτωσαν τα έργα αυτών αγκαλιά. Κατεβαίνοντα ει θάλασσα εν πλοίη, πλήρω τη εργασία εν είδε σχολή. Αυτή ήταν τα έργα Κυρίου και θα θαυμάσει αυτό είναι το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδου και υψώθηκε και έρωτα αυτή. Αναφέρουν σε νέο των ουρανών και καταφέρουν σε νέο των οδύσεων. Η ψυχή αυτών είναι κακή σε τίκη του. Καταράχθησαν, σαλέχθησαν, σωμηθείων και πάση η σοφία αυτών κατεπόθη. Και κέκρασαν προ Κύριον το θρύβε αυτού και τον εγγόνο αυτών εξήγαγαν αυτού. Και επέδεξε την καταιγίδη και έστει σαύραν και σύγχυσαν τα κύματα αυτή. Και φράνθησαν ότι σύγχασαν και δείξαν αυτού επιλυμμένα θελήματο αυτού. Σου μοσάρθαν το Κυρίο τα ελέη αυτού. Και τα θαυμάσει αυτού τη ζωή των ανθρώπων, ισάδωσαν αυτόν την εκκλησία λαού, την καθέδρα πρεσβυτέρων είναι ισάδωσαν αυτόν. Έθετο το ποταμού σε έρημον και τεξόδου διδάδων εσύ δίψαν. Κι είναι καρποφόρων ει άλμεν από κακέ των λεπτικών αυτών. Έθετο έρημον ει λίμνε διδάδων. Και γίνα άνυδρον ει ξεό διεξόδου διδάδων. Και κατόξιν επί και οι πεινώντε και συναισθήσουν το πόλη κατά τη θυσία. Και έσπεραν αγρού και φύτευσαν αμπελώνα και πίεσαν καρπών γεννήματο. Και βλόγησαν αυτού και επιθύμησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών του μίκρινε. Και λιγότησαν και κακόθησαν από θλίψεω κακών και δίνη. Εξηχείται εξουθένωσε, επάρχοντα αυτών και πλάνησαν αυτού σε ένα βάτο και οχοδό. Και βοήθησε πέντε εκτοχίε και έθετο πρόβατα ποδριά. Όπω αντευθύνει και φραντίζονται και πάρε ανομία εμφράξει στο στόμα αυτή. Τι σοφό και φυλάξει ταύτα και συνίστα ελέη του Κυρίου μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα Δήμα.
1: Ενή και Υιό και Υιό στον αιώνα μη. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα Δήμα.
3: Ενή και Υιό και Υιό στον αιώνα στον αιώνα μη. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξη μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με εσύ, λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση, ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσεν την γίνη δόξα σου. Όπως σαν ριστώσει η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, υψωθήσω με και διαμεριώσει κύμα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσων. Εμώσει τη Γαλάδ και εμώσει τη Μανασή και Εφραίμ αντίληψη τη κεφαλή μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωά βλέπει τι ελπίδε μου, επί την ιδουμέα επιβαλώ το υπόδημά μου. Εμεί αλόφιλοι υπετάγησαν. Τι απάξει με ει πόλη περιοχή, η τι οδηγεί σημαίω τη ιδουμέα. Ουχή ή ο Θεό σου από σώνανε εμά και ουχ εξελεύσει ο Θεό σου εν τη δυνάμει συνημών. Δώσει μην βοήθεια ανεκθλίψεω και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό πίσω μεν δύναμη και αυτό εξουδενώσει του εχθρού ημών. Ο Θεός την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δολίου επ' εμέ η νύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι δολία και λόγεις μίσους εκύκλωσά με και επολέμησαν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με ενδιέβαλον με εγώ δε προσευχόμην. Και έθεν του κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσους αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησαν επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος τί το εκ δεξιών αυτού. Ενδοκρίνεσθε αυτόν εξέλθη καταδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτία. Γεννηθήτωσαν η ημέρα αυτού λίγη και την επισκοπή αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η ή αυτού ορφανή και η γηνή αυτού χείρα. Σαλευόμενη μεταναστήτωσαν η ή αυτού και επαιτησάτωσαν εκλυθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτωσαν εις τις πάντα όσα υπάρχει αυτού και διαρπασάτωσαν λότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκστήριμο της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευση, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου, η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί εκ γης των μνημόσυνων αυτών, ανθώνου και μνήθη ποιήσε έλεος. Και κατηδίωξεν άνθρωπον πέντα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε. Και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό και ούκη θέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσεται από αυτού. Και ενεδίσε το κατάραν ο σημάτιον και εισήλθεν ο σιήδωρης τα έγκατα αυτού και όσοι έλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον να περιβάλλεται, και όσοι ζώνην ίνδια παντός περιζώνεται, τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λελούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ, Κύριε, Κύριε, πίσω με τιμού ένεκεν το όνοματό σου, ότι Χριστόν το έλεος σου. Ρίσε με ότι πτωχός και επένηση με εγώ και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Όσοι η σκιά εν το κλίν αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθην ως οι ακρίδες, τα γόνατά μου εις θένειες αναπονηστίας και εις άρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγώ γεννήθην όν είδος αυτής, είδος αν με εσάρευσεν και φαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριε Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεος σου. Εγνώτησαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ, Κύριε, επίησες αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Οι επανιστάμενοι μου εσχυνθίδωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάσωσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπήν και περιβαλέσωσαν ως διπλοίδα εσχήνιν αυτών. Εξομολογήσω με το Κύριο σφόδρεν το στοματί μου και εν μέσω πολλών ενέσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πέμπτος τους όσε εκ των κατεδιωκών την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε, ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη.
3: Κύριε, ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Κύριε,
0: οδησόν το κράτος και σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Όσοι λαρών Αγία δόξα, θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσείς, ποιέ Θεού ζωήν ο Θεούς, ποιο ο κόσμος

0: Καταξίωσον Κύριε, εν της πέρατα αυτήν αμαρτήτως φυλακτονή μας. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου, αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το λαός Σου θυμάς, καθά περιελπίσαμε ενέτησε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το λαός στον αιώνα, τέρα το χειρό σου παρήδης. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ένα, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ποιώσου με την Εσπερίδα εις ημών το Κυρίον.
2: Και ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη.
2: Και ελέησον.
1: Την εσπέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Άσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρηνής πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Άσκου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Άσκου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τις πτυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Άσκου Κύριε.
1: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Άσκου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και κανήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Άσκου Κύριε.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω της μήνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενομαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Κύριε ο Θεός ημών, ο κλήνος ουρανός και κατά βάση ψωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί του ζούλου σου και επί την κληρονομία σου. Σιγάρι το φοβερό και φιλανθρώπου, κριτή, οι δούλοι παίκναν τα κεφαλά σου, δεύτερον υπέταξε ένα φιένα, με την εξατρόπων αναμένοντε βοήθεια, ανατοσών περιμένοντε έλο και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξαν πατή καιρό και κατηγορούσε ένα σπέρα και την προσιούσε νύκτα ο παντό εχθρού. Από βάση δικημένη συνεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών. Το κράτο βασιλεία σου ευλογημένο και δεδοξασμένο, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο.

0: απολύσεων, δόλου σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδων, η οθόνη με το σωτήριόν σου, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων λών, φως υποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νύ και Υ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστην τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση τα ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νύ και Υ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον μόνο τον επιούσιον δώσου μην σήμερα και άφηση μην τα οφλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγις μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρό.
0: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και...

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελεώσον, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονήμων των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μονάχων. Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, αν κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη των συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτή. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής ταύτης και περπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των ετες διακονίεσον, των και πάντων διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύ και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Σοφία. Όλων πληγητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύ και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Στεγάζει ο Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνο τον πίστη. Με τους αγώνες των ανθρώπων στενών. Στην Αγία και Σύρ και Ρώμων ητάφτης όλων σημών.
2: Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την ιατέρα των χειροβήμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτων στους Σεραφείμ. Με αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοδόκον σε μεγαλεινό.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών δεσπλησμοίης Παναχράντων και Παναμών Αγίας Αυτομητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Σύγχυ Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου του Αγίων Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Λογκίνου του Εκατοντάρχου και των Συναυτών και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας, ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ τη δέηση ημών των αμαρτωλών και ελεήσον ημάς.
4: Γέννητο Κύριε το ελός σου εφημάς καθάπρε λυπήσαμεν επισέ.
3: Αιωνία ημνή ημών αξιωμακάριστη και αείμνηστη τίποτα.
2: Αιωνία ημνή ημών.
5: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των τιμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρωμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτήμων ενώπιόν μου εστί δε παντός. Σημώνω ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίηση όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το πνευστέσαι. Ιδού γάρε με ανομίες συνελήφθουν και με αμαρτίες οικήσε με μήτρη μου. Ιδού γάρε αλήθεια ανηγάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δήλωσάς μου. Πεντής με σώπο και καθαριστήσουμε, πλημής με και περχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίες μια γαλλία σαν κυφροσύνη αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάστε σε νομίες με εξάλειψαν. Καρδία καθαρά χτίσαν ο μία Θεός και πνεύμα αυτές συγγέννησαν τις εγκάτες μου. Μια πορύψη με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μια αντανέλησα από μένα. Απόδοση μου την αγαλία σαν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη μονικό στηρίξών με. Διδάξαν όμως τα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουν. Ρίσα με ξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου και τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι θέλεις εσύ αν εδώ κάνω ολοκαυτώματα όπου δοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδία είναι συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθαν Κύριε την ευδοκία σου της Ιών και υποδομηθεί του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε δοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανέσυν επί το θυσαστηριών σου μόσχος. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε, εις το βοηθήσιμη σπέσον, εσχυνθήτωσον και ντραπήτωσον ζητούτε στη ψυχή μου. Αποστραφήτωσον εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσον οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσον παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσον και εμφραθήτωσον επί σύ πάντα συζητούντες ο Θεός και λεγέτωσον δια παντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένεις ο Θεός βοηθησόν με, βοηθός μου και ερίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, σ' άκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησαν τη δέησή μου με τη αληθεία σου, σ' άκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σ' έλθεις εις κρίσιμο του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε νεκρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, μελέτης εν πάση της έργης σου, εμπίμας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ σ' άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσουμε τις κατεβαίνουσες εις λάκων. Ακουστούμε ποιήσω με το παιδί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό με, κύριε, εδώ να μην πορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίταξό μου το ποιο είναι το θέλημά σου, πισί ο Θεό μου. Το πνεύμα στο βαθό μου διηγεί με γη ευθεία είναι και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκκρύψω στην ψυχή μου και εν το ελαιό σου εξολοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του λίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Δόξαν υψή τη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπιση ευδοκία. Υμνούμενση, ευλογούμενση, προσκυνούμενση, δοξολογούμενση, ευχαριστούμενση για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, κύριε Έμονο Γενέ, Ιησού Χριστέ και άλλη πνεύμα. Κύριε Θεό, ο αγνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον εμάς, ο αίρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση μόνο καθήμενο εν δεξιά του Πατρός και ελέησον εμάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσου σε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνων γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξώ με το ποιο είναι το θέλημά σου, πισί ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σαν του φωτίσω ψώνευθε φως. Παράπνε το λαιό σου τη γυμνό κουσή. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλαθήν εμά. Ευλογητό η Κύριε Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου του αιώνα. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου θυμά καθά περιπίσαμε επισέ. Ευλογητό η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συναντησώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιο, φωτισώ με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού του Υιού, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ου μου ίσον του Πατρίδου τα πάντα γέννητο. Του δημάσου ανθρώπου και δε την μητέρα σωτηρίων κατελθόντε εκ των ουρανών, και σαρκωθέντε εκ νέματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντε τε περιμόν εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και παθέντα. Και αναστάντε την τρίτη μέρα κατ' εφ' γραφά. Και ανελθόντε στου ουρανού και καθεζόμενοι και δεξιών του Πατρό. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξη και νεζώντα και νεκρού σου τη βασιλεία σου και στη τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιών και το Πατρό εκπορευόμενο, το συν πατρί και ιό συν προσκυνούμενο και συν δοξεζόμενο το λαλήσαντε των προφητών. Ει μη αναγία καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα ει άφηση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντο αιώνο. Αμήν. Άξιον εστίνο αληθό μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αμακάριστον και παναμόμητον την μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίων και δοξιδέων ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσων, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
6: Το προσταχθέν μυστικό συλλαβών εγνώσιν τη σκηνή του Ισίου σπουδή επέστη, ο σώμα του λέγονται απειρογάμων. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού, χωρείται να λιώτου όλου εν σύ, όν και βλέπουν μήτρα σου λαβόντα δούλου μορφήν εξή τα μικραυγάζουση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, πίνει τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
6: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, πίνει τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
6: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, πίνει τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
6: Και σύντια σωμάτου φωνή σου, ματούμενο σε θεωρών, κύριε εξίστα το και είσαι το κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάμωτων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της αιώρητων και αγγέλων εφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει το βαστάζον τα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεό σαρκώσεω, χαίρε δύση ενεργείται εκτίσει, χαίρε δύση βρεφοργείται οκτήσει, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία αυτή είναι να αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέο στο παράδοξό σου τη φωνή. Δυσπαράδεκτο μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γάρση λήψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Γνώση άγνωστο γνώνη η Παρθένο ζητούσα, ευώσει προ το λειτουργούντα εκλαγών αγνωνιών. Πώς εστί τέχνη δυνατόν λέξω μη προς είναι εκείνος έφησεν, εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω, χαίρε βουλής αγορή του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένο πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνη δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους αιγείς προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύνητο θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα, χαίρε φως αρήτως γεννήσεσα, Χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμη του υψίστου επισκέσε τότε προσήλυψε τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτιση ενδύνω αγρών υπέδειξε ενδύν άπαση. Τη θέλουσε θερίζει σωτήριν εν το ψάλινο το σαλιλούια.
2: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόγονη Παρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάμφων σπασμών έχερε. Και αν μα είναι ω άδμα συνεβώ προ την Θεοτόκον, χαίρε βλαστού αμαρά του κλίμα. Χαίρε καρπό ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργού σε φιλάνθρωπων. Χαίρε φυτουργών τη ζωή ημοφίουσα. Χαίρε άρουρα βαλαστάνου σε εφορία νυκτριμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζου ευθυνίαν ελασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναδάλει. Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία τιμίαμα. Χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσθυντούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφετ δαράχθη προς την άγαμόν σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονόν άμεμτε, μαθών δέσου την σύλληψη είναι εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούνταν την έρσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προς ποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπαν χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου φθηρών ανεκτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσους, χαίρε στερών της πίστος έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνών θεάδης, χαίρε δίσε ενεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Θεοδρόμων αστέρα θεωρίζεται σμάγητη τούτου Νικολούδης ανέγλην και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατέων άνακτα, και φτάσατε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Είδον παιδες χαλδαίων αχαιρισί της Παρθένα τον πλάς δαχειρή τους ανθρώπους και δεσπότη νοούτης αυτόν ή και δούλων έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσει και βοήσει τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδειού του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντης τη κάμινος βέζασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόριου μέν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σου το Χριστόν άπαση, να φέντε στον Ηρώδην, ως λυρώδη μη ειδώ τα ψάρι να λούει.

0: χέρι εξισρέει μέλι και γάλα, χέρι νύμφια νύμφευτε.
1: Χέρι νύμφια νύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος μεθύστασε το απατεώνος, επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξυπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε εκτίσει να εμφανίζει ο χτίστη, η μύντη σε υπ' αυτού γενωμένη, εξασπόρου βλαστή εργαστρό, και φυλάξα τα αυτήν ω περίν άφθορον, είναι το θάμα βλέποντε, υμνήσω μεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάζω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγκαίρων των βίων εφαίνουσα, χαίρε δίδρων αγλαόκαρπων εξού τρέβονται πιστή. Χαίρε εξηλών ευσκιόφιλων εφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε από γενό λιτρωτή εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση, χαίρε πολλών πτεώτου συγχώρηση, χαίρε στο λίτο γυμνό παρησία, χαίρε στο οργή πάντα πόδων η κόζα, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύφη ανύφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθώ με του κόσμου, το νουν ει ουρανό μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι τη χάτω και τον άνω δόλο απίνω απερίγραπτος λόγος ή κατάβασης γαρθιακίου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένων θεολύπτου ακούζεις ταύτα χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χεροβήμ χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ χαίρε ήταν αντίαις αυτό αγαγούσα χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευγνήσα, χαίρε δί σε λίθη παράβαση, χαίρε δί σε νύχθη παράδεισο, χαίρε η κλίση Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύφη ανύφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγη του Μέγα, τη είσαι ανθρωπή ω έργο. Τον απρόσιτο γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημί με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίση Θεωτό και απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και δεκεί, ίσχυσα ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν, χαίρε σοφίας Θεοδοχείο, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους αλέγχουσα, χαίρε ότι εμωράδησαν οι δίνοι συζητητέ, χαίρε ότι εμαράδησαν οι τομήθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιών τα σαγίνα πληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελόντων σωθήνε, χαίρε λεμίτα του βίου πλωτήρων, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύφη ανύφευτε.
0: Σώσε θέλων τον κόσμο, τον όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε και επιμείνει υπάρχουν ω Θεό δημά σε φάνη, καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρτο, όμοιον καλέζει ω Θεό ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τύχωσε τον Παρθένο Θεοδό και Παρθένη και πάγουν τον Ισέπο στρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατασκεύασε σε ποιητή άχραντε. Οικίσε σε νημήτρα σου και πάντα σου προσφωνεί διδάξει. Χαίρι στήλη τη Παρθενία, χαίρι πύλη τη σωτηρία. Χαίρι αρχηγένο ητή αναπλάστο, χαίρι χορηγέθη δική αγαθότητο. Χαίρι σιγάρ αναγέννησα του συλληφθέντα τη χρώση. Χαίρι σιγάρ ενωθέτη του συλληφθέντα των νου. Χαίρι των φθορία των φρενών καταργούσα, χαίρι των σπορία της αγνίας τεκούσα, χαίρι παστάς σπόρου νυφεύσεως, χαίρι πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρι καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρι ψυχών νυμφωστόλη αγίων, χαίρι νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρι νύφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιμώ σου, εις αρίθμους γάρτη ψά μοδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν της υβόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων, το γάρ άειλον άπτω σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντα σαυγή, το νουν φωτίζουσα κραυγή δετιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλησε φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύτων αναβλήγης ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ενερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανύφευτε.

0: Χάριν δούνε θελίζει οφλημάτων αρχαίων οπάντων, χρεολίτη ανθρώπων επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη εαυτού χάρτο, και σχίζε το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντέ σου τον τόκο να νυμνούμε σε πάντε ω έμψη χωνεών Θεοτόκη, εν τη σιγάρικη σα γαστρή. Ω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο υγεία ενεδόξησε, να δίδαξε βοάση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίω Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοβίζα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάτιμο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερών ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ω άλευτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία του απόλυτον τείχο, χαίρε δι σε γύρω τη τρόπεα, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτό του ημού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμπτε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατο Λόγο.
1: Πέρα Αγία Θεοτό και σώσουν ημάς.
0: Όπα νύμπτε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατο Λόγο.
1: Πέρα Αγία Θεοτό και σώσουν ημάς.
0: Όπα νύμπτε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατο Λόγο.
1: Πέρα Αγία Θεοτό και σώσουν ημάς.
0: Δεξαμένη την προσφορά να μου πάνε ρίζε συμφορά. Άπαντα και τη μελούση λίδρωση κολάζου του Ιβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσε το δεινόν ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκη, άλλο έχωσα το κράτο απροσμάχητων. Εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωση να κράζουσι, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κυρίω και για πνεύμα και νίκαια και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες μην. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κυρίω και για πνεύμα και νίκαια και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εμποιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μης αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκης μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία ή και ίσους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ευθροσύνος γέγηθεν. Η Εκκλησία εν τη μνήμη σήμερα του αηδήμου αθλητού Λογκίνου ανακραυγάζουσα. Σύμου το κράτος Χριστέ και στερέωμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ως φωστήρα ανέτυλας εκτσεώας και πιστούς εφώτουσας θες των θαυμάτων σου βολές ιερωμάρ της χαράλαμπες. Όθεν τιμόμεν τη Θεία σου νάθληση. Και νίκαι έγκυος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εμπυργετό λαρίσεις έκτυπων εικόνα σου καθαγιάζων οικοδήμου μάνδρα πάσεμπτων του οσίου προσκυνού της θεογεννήτων προβλημάτων απολάβομεν της λύσεως των του βίων των και χαρίτων των απείρων σου και βοόμεν σοι χαίρε λύση πανάχραντε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντες καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελλόντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδοξη και μόνο τη ώρα ταύτα συντεύξη και ήθενο τη ζωή μόνο προς τους εντολάους σου. Τα ψυχά σου μόνο αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σαμία κάθαραν και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον μας Αγίους ο Αγγέλης, είναι την πανεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύπης του δόξης, ότι ο ευλογητός Ιησούς ο Άννας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και Νί και Υιό στον Άννα στον αιώνα. Αμήν. Την τιμιωτέρα του χερουβίμου και ενδοξιστένα να συγκρίτσω Σεραφείμ, να διαφθώρω στον ολόγο να το πού σε νέο του οτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνω το πρόσωπο να αυτό έφη ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Και σώσον εμάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε αμόλυτε άθωρε άχραντε αγνή Παρθένε, Θεόν εμπεδέσποινε, τη Θεόν λόγον τους ανθρώπους, τη παραδόξου κι εις ενώσουσα, και την αποστής αφήσιν του γέννησου μόνη σου ουρανή συνάψησα, και των απελπισμένων μόνο ελπίς και των πολεμμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπερος τροχόντων και πάντων χριστιανών των καταφύγιων, μη τη δελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσφύης, λογισμής και λόγης και πράξης όλων με αυτόν αχρεώσοντα, και τη των ειδονών του βίου ραθμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεό Μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη την τεπεμή το αμαρτωλό και σώτο, και δέξα μου την ακριπαρών χιλιών προσφερωμένη ιδέησιν και δοσών ιών κοιμών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάθμα τη αυτά αγαθότητο, και παριδώνουμε τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψουμε προ μετάνοια και τον αυτό εντελώ εργά του δόκιμα να αναδείξουμε. Και πάρε σου με ίδιο ελίμνη συμπαθή και φυλάγαψο, εμέ του παρόντι βίαιο, θερμή προστάτη και βοηθό, στο στον αναντίον εφόρτσα το διχείρισα και προ σωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέψα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δε μόνον πόρο αυτή απελάβνουσα. Εδέ τη φοβερά ημέρα τη κρίση, του αιωνίου μέρη μεν κολάσεω και τη απορρίτου του δόξη του σου Ιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύωσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία θετό και διετσή μεστία και αντιλήψεω. Χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Ιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρου σου μόνο Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση. Συν τον άχο αυτού πατρί για του Παναγίου και αγαθό και ζωπή αυτού πνεύμα την νίκη έχει σου ένα στον αιώνα μην. Και δώσ' μην δέσποτα προσύπου να ποιούσουν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον μας από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και πάσκο την ίσχυα νυπτερινής υπαθίας. Πάσχον της ορμάς του παθάνους, δέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού του καθημών δολίως κινούμενο. Τα τσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάν και όντως κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρες ημίν ο Θεός γρήγορο νου, σώφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσα τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Πιενάστον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, στηριγμένους εν τες συντολές σου και τη μνήμη των σώκριμάτων αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχεν ημίν σύνδοξη λογία, χάρη στη θυμή και ευλογή και δοξάζουν το πάντομο και μεγαλυπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια έγκαι στον Άννα στον αιώνα μην. Υπερένδοξο υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγινη μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτσι να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου πατήρ καταφυγή μου Υιός και έπνιν το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξας. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθεν, μήτερ του Θεού, φυλαξών με από τη σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκπίση, αγγέννητο σύστημα και ανθρώπων το γένο, υγειασμένα και παράδεισε λογική, επαρθενικό κάθημα. Εξή Θεό αρκό και πεδίο γέγον, προαιών, υπάρχουν Θεό μόνο. Τη γάρση μήτρα ανθρώνων επίση, και τη σύγκαστέρα πλατέρων ουρανών επιργάσου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξη. Άγιε Άγγελε, εφεστό αθλία ψυχή και ταλαιπώρη μου ζωή, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς αβεμού δια την ακρασία μου. Μη δώσεις χώρο το πονηρό δαίμον, κατακυριεύσε με την καταδυναστία του νου του του σώματος, κράτησον τις αθλίες παρεμένης χειρός μου και οδήγησον με σοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε Θεού, φύλαξε και παστείς τις αθλίες της ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάστα στις μέρες της ζωής μου και ήδη ήμαρτον τη μέρα εμένα. Σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με πάσα πηγαία του κειμένου, για μία την αμαρτήμα του παρελθόντος στο Θεό. Και πρέσβευε υπέρ μου προς το Κύριον του στηρίξει με το φόβο αυτού και άξιον να ανεδείξει με δούλον του αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Εδώ και παθαίνω και έρθει η καθομένη Μαρία του Κύριου Ιωσή. Ευλογημένη η ίνιξη και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας
3: Θεοτό και παρθένε χαίρετε, χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου.
2: ό,τι σωτηρέται και στο ψυχόδι.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαρτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη σου εν την εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρέται και στο ψυχόδι μου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό, Κύριε Πνεύματι, και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Πάτρε, έγι ευλόγησον.
1: Ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε Λέσον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέσον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέσον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και σου φιλοχρήστου ημών στρατού.
0: Κύριε Λέσον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ του μισθούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημάς, υπέρ των αντιλαμβάνων ημών της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αρίστος των εχμαλώτων, υπέρ των θαλάσσιων ολόσπλεων, υπέρ των ασθενείας κατακειμένων, εξώμεθα και περιφορίας των καρπών της γης και περπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Είπε
1: και περί αυτών το Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.

οίκη, το πέρας οίκη επί τας τέσσερας πτέρυγας της δύσης.

Ισραήλ, αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα, αν θέλετε να κυριολεκτήσω, ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε στα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να ειδώ αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ, και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις. Ναι, ή από ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα. Ναι, ξέρετε ακόμη κάτι άλλο? Βγάζει και έντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό και έχει και δικαιώματα. Απαιτητικό το τρόπο. Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γεννήκαμε Σόδωμα και γεννήκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Τι πηγαίνει το μυαλό μας, λοιπόν, στους Εβραίους? Σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε να μεταφέρετε, ό,τι ακούτε και εγώ να μεταφέρω, όλοι μας να μεταφέρουμε αυτές τις καταστάσεις στο λαό μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση, όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσετε ένα παιδάκι, ποιος έσπασε το τζάμι? Όχι εγώ, αυτός. Κατακαρώνα τα μικρά παιδιά αυτό λένε. Όχι εγώ, αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα το τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι Εβραίοι γράψανε την πορεία της, ας μου επιτραπεί λέξεις, της τύχης των. Εμείς

Αλουκάν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Πρόλογος. Επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν διήγηση για τα γεγονότα που συνέβησαν σε μας, συμφώνως προς όσα παρέδωσαν σε μας εκείνοι που εξ αρχής υπήρξαν αυτόπτες και διάκονοι του λόγου, φάνηκε καλό και σε μένα που έχω παρακολουθήσει όλα εξ αρχής με ακρίβεια, να τα γράψω σε σένα με τη σειρά «Εξοχότατε Θεόφιλε», για να μάθεις την αλήθεια των πραγμάτων για τα οποία είχες πληροφορίες. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Κατά τις ημέρες του Ηρώδη, του βασιλέως της Ιουδαίας, ήταν κάποιος ιερεύς που ονομαζόταν Ζαχαρίας από την ιερατική τάξη του Αβιά, και η γυναίκα του ήταν μία από τις απογόνους του Ααρών και ονομαζόταν Ελισάβετ. Ήταν δε και οι δύο ευσεβείς ενώπιον του Θεού. Βάδιζαν συμφώνως προς όλες τις εντολές και τα παραγγέλματα του Κυρίου, ώστε να είναι άμεμπτοι, αλλά δεν είχαν τέκνο, διότι η Ελισάβετ ήταν στήρα, ήταν δε και οι δύο περασμένης ηλικίας. Ο Ευαγγελισμός του Ζαχαρία. Όταν δε ήλθεν η σειρά να εφημερεύσει η δική του ιερατική τάξη και τελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα προς το Θεό, εξελέγει με κλήρο, όπως συνηθιζόταν στο ιερατείο, για να εισέλθει στο ναό του Κυρίου και να θυμιάσει. Όλο δε το πλήθος του λαού προσευχόταν έξω από το ναό κατά την ώρα του θυμιάματος. Φανερώθηκε δε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και στεκόταν στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ταράχθηκε ο Ζαχαρίας όταν είδε και τον κυρίευσε φόβος. Του είπε δε ο άγγελος: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, διότι εισακούστηκε η δέησή σου, και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει Υιό και θα τον ονομάσεις Ιωάννη. Και θα έχεις χαρά και αγαλίαση, και πολλοί θα χαρούν για τη γέννησή του. Θα είναι δε μεγάλος μπροστά στα μάτια του Κυρίου, και κρασί και άλλα μεθυστικά ποτά δεν θα πηγεί, και θα γεμίσει από πνεύμα Άγιο ακόμη από την κοιλία της μητέρας του, και πολλούς από τους Ισραηλίτες θα επιστρέψει στον Κύριο το Θεό τους. Αυτός δε θα προπορευθεί από αυτόν τον Κύριο το Θεό με ισχύ και δύναμη Ηλιού, του προφήτου Ηλία δηλαδή, για να επιστρέψει καρδιές γονέων στα τέκνα και απειθείς στη φρόνηση των ευσεβών, και έτσι να ετοιμάσει για τον Κύριο λαό με προορισμό». Απιστία του Ζαχαρία και προσωρινή τιμωρία. Είπε δε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελο: «Πώς θα πιστώ γι' αυτό, διότι εγώ είμαι ηλικιωμένος και η γυναίκα μου επίσης περασμένης ηλικίας?» Και ο άγγελος αποκρίθηκε και του είπε: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που παρίσταμε ενώπιον του Θεού και με απέστειλε για να μιλήσω σε σένα και να σου αναγγείλω αυτά τα ευχάριστα. Και ιδού θα είσαι βοβός και δεν θα μπορείς να μιλήσεις μέχρι την ημέρα που θα γίνουν αυτά, επειδή δεν πίστευσες στους λόγους μου, οι οποίοι θα εκπληρωθούν στον καιρό τους». Ο δε λαός περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσε, διότι έμενε πολλή ώρα μέσα στο ναό, και όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι είχε δει οπτασία μέσα στο ναό. Τους έκανε δε νεύματα και παρέμενε βοβός. Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της ιερατικής υπηρεσίας του, πήγε στο σπίτι του. Μετά δε από τις ημέρες αυτές, συνέλαβεν η Ελισάβετ τη γυναίκα του και έκρυβε την εγκυμοσύνη της επί 5 μήνες, και έπειτα έλεγε: «Έτσι έκανε σε μένα ο Κύριος κατά τις ημέρες της περασμένης ηλικίας μου, κατά τις οποίες επέβλεψε με ευμένεια για να αφαιρέσει την τροπή μου για την ατεκνία μου μεταξύ των ανθρώπων». Ο
ο Ευαγγελισμός της Παρθένου Μαρίας. Κατά τον έκτο δε μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός απέστειλε τον άγγελο Γαβριήλ σε μία πόλη της Γαλιλαίας, ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς μία Παρθένο μνηστευμένη με άνδρα ονομαζόμενο Ιωσήφ από το γένος του Δαβίδ. Το δε όνομα της Παρθένου ήταν Μαριάμ. Και όταν ο άγγελος παρουσιάστηκε σε αυτήν, είπε: «Χαίρε εσύ που είσαι γεμάτη από χάρη, ο Κύριος είναι μαζί σου, ευλογημένη είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες». Αλλά αυτή, όταν είδε, ταράχθηκε πολύ από τον λόγο του και σκεπτόταν από πού άραγε προέρχεται και πού αποβλέπει ο χαιρετισμός αυτός. Ο δε άγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, διότι έτυχες ευνίας από τον Θεό. Και ιδού, θα συλλάβεις στην κοιλία και θα γεννήσεις Υιό και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα είναι μέγας και Υιός του Υψίστου θα ονομαστεί. Και θα του δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του πατέρα του, του προγόνου του, και θα βασιλεύει στον οίκο του Ιακώβ παντοτινά, και της βασιλείας του δεν θα υπάρξει τέλος». Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελο: «Πώς αυτό θα συμβεί σε εμένα, αφού δεν συνευρίσκομαι με άνδρα?» Και ο άγγελος της απάντησε: «Πνεύμα Άγιο θα έλθει επάνω σου και δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννηθεί θα είναι Υιός του Θεού, όχι Υιός ανδρός. Ιδού δε η Ελισάβετ η συγγενή σου έχει συλλάβει και αυτή Υιός τα γεράματά της, και να αυτή που την έλεγαν στήρα τώρα είναι στον έκτο μήνα της, διότι δεν είναι αδύνατος το Θεό κανένα πράγμα». Η δε Μαριάμ είπε: «Ιδού, είμαι η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σε μένα συμφώνος προς τον λόγο σου». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Η Παρθένος Μαρία επισκέπτεται την Ελισάβετ. Σηκώθηκε δε η Μαριάμ τις ημέρες αυτές και πήγε γρήγορα στην ορεινή περιοχή σε μια πόλη της φυλής του Ιούδα, και μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Και μόλις η Ελισάβετ άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, σκύρτισε το βρέφος στην κοιλία της και γέμισε από Πνεύμα Άγιο η Ελισάβετ και φώναξε με φωνή μεγάλη και είπε: «Ευλογημένη είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες και ευλογημένος είναι ο καρπός της κοιλίας σου. Και πώς μου έγινε η μεγάλη αυτή τιμή να έλθει προς εμένα η μητέρα του Κυρίου μου? Ιδού δε μόλις η φωνή του χαιρετισμού σου έφτασε στα αυτιά μου, σκύρτισε το βρέφος με αγαλίαση μέσα στην κοιλία μου. Και μακαρία είναι αυτή που πίστευσε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια του Κυρίου προς αυτήν».

κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Θεός Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κ. Δανίλ.

Το θέμα σήμερα είναι η εντύπωση την οποία προκαλούσε ο Χριστός λέγοντας τις παραβολές οι οποίες αναφέρονται στα Ευαγγέλια από τους Ευαγγελιστές. Πριν προχωρήσουμε όμως στο συγκεκριμένο αυτό θέμα, ήθελα να σας διαβάσω την μαρτυρία. Σας είπα ότι εκτός από τους Ευαγγελιστές που έχουμε μαρτυρίες για τη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έχουμε και εξωβιβλικές μαρτυρίες, όπως αυτή του Ιουδαίου ιστορικού Ιωσήπου. Αυτός ήταν Φαρισαίος, ο οποίος όμως ήταν εξελληνισμένος Ιωσήπος, είναι το εξελληνισμένο όνομα του Ιωσήφ, διότι στην εβραϊκή γλώσσα το φι γίνεται και πι. Επομένως λοιπόν, με κανόνες γραμματικούς τέλος πάντων, ελάμβαναν, εξελληνίζονται τα ονόματα τους, όπως το Ιακώβ γινόταν Ιάκωβος, έτσι, και ούτω καθεξής. Ο Ιώσυπος λοιπόν παραθέτει μία παράγραφον για τον Ιησού Χριστό και θα σας τη διαβάσω τώρα.

ακούσετε τι έλεγες. Γίνεται δε κατά τούτων των χρόνων, όταν δηλαδή είχαν αρχίσει οι νέοι θόρυβοι, ακαταστασίες, διαμαρτυρίες, όπως τα λέγαμε, διαδηλώσεις, όπως τα λέγαμε στη γλώσσα μας, Ιησούς της, σοφός ανήρ, των εξανθρώπων εξαισιότατων, ον ημαθητέ, ιών Θεού ονομάζουσι, τον ιαδήποτε επεποιή και άνθρωπος θαύματα εργασάμενον. Λέγει λοιπόν ότι εκείνη την εποχή εμφανίστηκε ένας σοφός άνδρας, ο οποίος ελέγεται Ιησούς. Ήγε άνδρα, λέγει, χρή αυτόν. Αν πρέπει, λέει, έτσι να τον χαρακτηρίζουμε, διότι ήταν πολύ ανώτερος, έτσι, των εξανθρώπων εξαισιότατων, ο οποίος, λέγει, ήταν εξαίσιος, θαυμαστός δηλαδή από τους ανθρώπους, τον οποίον οι μαθητές του ονομάζουν Υιόν Θεού και ο οποίος έκαμε θαύματα, εργάστηκε θαύματα, τα οποία ουδέποτε επεποιήκε άνθρωπος. Έκανε πράγματα, λέει, που άνθρωπος δεν μπορούσε να τα πραγματοποιήσει. Ήρδε παραδόξων έργων διδάσκαλος, αυτός λέγει, ή το διδάσκαλος παραδόξων έργων ανθρώπων, τη ειδονή τα ήθη δεχομένων, και πολλούς μεν Ιουδαίους, πολλούς δε και του ελληνικού απηγάγετο, και υπό τούτον ο Χριστός είναι ονομάζετο, ενεμίζετο, και αυτόν ενδείξει των πρώτων ανδρών παροιμών σταυρό επιτιμητικότος Πιλάτου, ου και πάσαν το θορυβήν ή το πρώτον αγαπήσαντες φανεί δε γαραυτής, τρίτην ημέραν έχουν θανάτου πάλι ζών, των θείων προφητών ταύτατε και άλλα μύρια περί αυτού θαυμάσια ειρηκότων, εις έτη και νη των χριστιανών από τού δε ονομασμένων, ουκ απέλειπε το φύλλον. Λέγει λοιπόν εδώ πέρα ότι ο Χριστός μάζεψε πολλούς, συγκέντρωσε πολλούς από τους Ιουδαίους και από τους Έλληνες, τους ιδωλολάτρες. Και αυτόν λέγει οι άρχοντες μας, οι πρώτοι των ανδρών παροιμήν, σταυρό επιτετιμικότες, δηλαδή τον ετιμώρησαν με τη σταύρωση. Και δεν σταμάτησαν, λέει, το πρώτον αγαπήσαντες. Αυτή ήταν η εντύπωση την οποία είχαν και η οποία πέρασε και στην ρωμαϊκή κοινωνία, ότι οι χριστιανοί ήταν ταραχοποιοί. Δεν σταμάτησαν, λέει, αυτοί που πρώτοι τον αγάπησαν και έγιναν μαθητές του, να θορυβούν, να κάνουν θορύβους, να δημιουργούν δηλαδή ετάσεις, διότι έλεγαν ότι μετά από τρεις μέρες από το θάνατό του εμφανίστηκε σε αυτούς πάλι ζωντανός, και ότι γι' αυτόν οι προφήτες των Ιουδαίων έχουν πει μύρια, άπειρα δηλαδή, για αυτόν και για τη ζωή του, και ενώ μέχρι σήμερα, λέγει, από τότε μέχρι σήμερα, αυτός γράφει γύρω στα 100 την πραγματεία αυτή, την Ιουδαϊκή αρχαιολογία, την ιστορία δηλαδή των Εβραίων της εποχής εκείνης, ενώ, λέγει, έχουν περάσει τόσα χρόνια, ου κατέληκε το φύλλο, δηλαδή δεν εξαφανίστηκαν αυτοί οι μαθητές του Ιησού Χριστού. Βλέπετε λοιπόν ποια ήταν η εντύπωση την οποία είχαν, και η ιστορική της εποχής εκείνης για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Βέβαια υπάρχουν και ρωμαϊκές πηγές όπως του Τακίτου, αλλά εσείς δεν ξέρετε λατινικά, να σας φέρω να σας διαβάσω εδώ τη μαρτυρία αυτή. Προχωρούμε λοιπόν σήμερα να δούμε τι εντύπωση ο Χριστός έδινε
όταν έλεγε τις παραβολές. Πρώτον, πρέπει να δούμε σε ποιους απευθυνόταν ο Χριστός. Ποιο ήταν το επάγγελμα του Χριστού? Ήξερε κάποια τέχνη? Ήξερε. Χτίστες ήταν, όπως και ο Ιωσήφ. Μικροτεχνίτης λοιπόν, όπως θα λέγαμε, ένας μάστορας σε ένα χωριό που ήταν η Ναζαρέτ, που τον φώναζαν οι άνθρωποι και του είπαν φτιάξε μου αυτό, φτιάξε μου εκείνο, φτιάξε μου εκείνο. Αυτή την τέχνη έμαθε από τον Ιωσήφ, γιατί ο Ιωσήφ ήταν τέκτον. Τέκτον δεν θα πει μαραγκός, κακός. Έχουν την εντύπωση πολλοί ότι ήταν μαραγκός ο Ιωσήφ. Τέκτον θα πει χτίστης. Ότι ήταν χτίστης, και οι σύγχρονοί του τον θεωρούσαν ότι ήταν υιός του τέκτονος, υιός του χτίστη, του μικρού εργολάβου, έτσι, του μάστορα, τον οποίο καλούσαν για τις μικρές δουλειές στο χωριό που ζούσαν. Χτίστης ήταν λοιπόν ο Χριστός εκεί στη Ναζαρέτ, και διάλεξε τους μαθητές του από τα κατώτατα κοινωνικά στρώματα. Αυτοί του ήσαν οικείοι, δηλαδή τους αναστρεφόταν συχνά ένεκα και της τέχνης την οποία ασκούσε. Τι ήταν οι μαθητές? Ιδιοκτήτες ψαράδικων πλοίων στη λίμνη της Τιβεριάδος. Αναφέρει ο Ιωάννης ότι ένα τέτοιο πλοίο το είχαν συνεταιρικά η οικογένεια του Ιωάννου και του Ιακώβου με την οικογένεια Ανδρέου και Πέτρου. Ήταν εκμισθωτές φόρων, όπως ο Ματθαίος. Και με αυτή την τάξη ανθρώπων, την κατώτατη και τη λίγο ανώτερη, τους μικροαστούς, είχε στενότερες σχέσεις. Έστω και εάν περισσότερο ο Χριστός συμπεριφερόταν τους πιο ταπεινούς και χαμηλούς, όπως ήταν η χωρική της Γαλιλαίας, η αγροτιά δηλαδή που κατοικούσε στη Γαλιλαία. Σε αυτή λοιπόν τη μικροαστική και μέσοαστική, με δικές μας έννοιες και όρους, απευθυνόταν ο Χριστός και κυρίως από την κοινωνική, όλοι αυτοί ανήκαν στη θρησκευτική κοινωνική τάξη των Φαρισαίων, των καλλιεργημένων δηλαδή και ευσεβών Ιουδαίων. Έτσι, τέτοιος ήταν και ο Ιωάννης, σας το είπα νομίζω την προηγούμενη φορά, ο Νικόδημος και άλλοι, οι οποίοι, ο Ιωσήφ, ο Εξαρημαθέας, οι οποίοι ήσαν Φαρισαίοι. Ο Χριστός λοιπόν συναναστρεφόταν ένα μεγάλο αριθμό από αυτούς τους οποίους η κοινωνία την εποχή εκείνη χαρακτήριζε ερήφια, τελώνες και ανθρώπους με αμφίβολες ενασχολήσεις. Αλλά ο διδάσκαλος αυτός είχε αναμφισβήτητη δημοτικότητα. Πολύ μεγάλη δημοτικότητα. Όπου εμφανιζόταν, έτρεχαν οι άνθρωποι από πίσω. Τα λόγια του, τα έργα του, τα θαύματά του αμέσως διαδίδοντο. Φανταστείτε
από πού κρίνουμε τη δημοτικότητα του Κυρίου? Την κρίνουμε από το θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και των 2 ηφίων, τα οποία ευλόγησε, πολλαπλασιάστηκαν για να φάνε 5.000 άνδρες, άνευ γυναικών και παιδίων, που σημαίνει ότι ο καθένας από αυτούς είχε και μία γυναίκα, είχε και 3-4 παιδιά. Υπολογίζεται λοιπόν να ήταν πάνω από 20.000 οι άνθρωποι οι οποίοι συγκεντρωνόντουσαν για να τον ακούσουν. Σε μια άλλη περίπτωση ήταν 7.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση δημοτικότητα. Γι' αυτό λοιπόν και όταν κατά τη θριαμβευτική είσοδο των Ιεροσολύμων είδαν το πλήθος πώς έτρεχε να τον υποδεχθεί και με τι ενθουσιασμό τον υποδέχτηκαν, οι θρησκευτικοί ηγέτες είπαν, είδε ο λαός ο πίσω αυτού εγένετο, δηλαδή όλος ο κόσμος τρέχει από πίσω του. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, τους οποίους συναναστρεφόταν ο Χριστός, συχνά τον καλούσαν στη γεύματα. Και τα γεύματα στα σπίτια είτε των μαθητών είτε προσκυμένων φίλων, αλλά οι οποίοι είχαν, όπως σας είπα προηγουμένως, εκτίμηση στον Κύριο, γίνονταν η αφορμή, το περιβάλλον δηλαδή, ώστε εκεί ο Κύριος να αναπτύξει τη διδασκαλία του λέγοντας τις παραβολές. Τις προσκλήσεις αυτές στα γεύματα ο Κύριος τις δεχόταν. Γι' αυτό και τον κατηγορούσαν. Διατί λέει μετά των πορνών και τελωνών εστί ο διδάσκαλος ημών, τον κατηγορούσαν ότι συναναστρεφόταν τα κατώτατα κοινωνικά στρώματα. Ο Χριστός όμως, ακούγοντας αυτό το σχόλιο, το οποίο αυτοί που το έλεγαν για να ενοχλήσουν τον Χριστό, ότι δηλαδή ήταν της κατωτάτης υποστάθμης άνθρωπος, αφού συναναστρέφεται πόρνες και τελώνες. Το άρχιε ο Χριστός αυτό το πικρό σχόλιο και απαντούσε. Και όχι μία φορά, πολλές φορές, μία απάντηση έδωσε, τους είπε. Ήρθε ο Ιωάννης, ο οποίος ούτε έτρωγε, ούτε έπινε, ζούσε ασκητικά δηλαδή. Και τι είπατε γι' αυτόν? Ούτως εστί κάλαμος υπό ανέμους σαλευόμενος. Ασήμαντος, λέει αυτός. Όπως είναι ένα καλάμι, το οποίο ο άνεμος το κουνάει και το πηγαίνει όπου θέλει. Με απλά λόγια, δεν σας γέμισε το μάτι ο Ιωάννης? Ήρθα εγώ και αρχίσατε τώρα πάλι να σχολιάζετε ότι συναναστρέφομαι πόρνες και τελώνες και ότι είμαι φάτος και πότης, ότι τρώω και πίνω στα σπίτια των ανθρώπων. Τελικά λέει,
Δεν ξέρω τι θέλετε. Με τον έναν δεν ήσασταν ευχαριστημένοι. Με τον άλλον ομοίως δεν ήσασταν ευχαριστημένοι. Πού τέλος πάντων. Και με ποιον είστε ευχαριστημένοι. Βέβαια, αυτά τα ερωτήματα ο κύριος δεν τα έκανε γιατί περισσότερο

είχαν και μια περιέργεια να τον γνωρίσουν και να τον ακούσουν από κοντά. Αλλά ο Χριστός εκμεταλλευόταν την περιέργεια των ανθρώπων αυτών και σαν ένας ασυνήθιστος δάσκαλος ήταν ένας λαμπρός ομιλητής που ήξερε, που έπαιρνε την ευκαιρία που του δινόταν για να διηγηθεί ανέκδοτα ή να θυμίσει στους ακροατές του οικίες καταστάσεις τις οποίες αυτοί εγνώρισαν. Είχε κάνει πολλές περιοδίες σε όλη την επαρχία και γνώρισε όλο τον κόσμο και ήταν απαράμιλος στο ασυναγώνιστο, δηλαδή στο να διηγείται και συγχρόνως από τη διήγηση που έκανε να εξάγει ένα ηθικό δίδαγμα, να λέει δηλαδή στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν, όπως σήμερα παραδείγματος χάρη που ακούσαμε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Είναι μια άριστη, ένα άριστο παράδειγμα της διαλεκτικής του τρόπου σκέψης του Κυρίου μας. Και για να σας βοηθήσω, επειδή θα πω και άλλες συνεχείες, θα σας κάνω μερικά σχόλια στην παραβολή. Σήμερα το Ευαγγέλιο, όσοι εκκλησιαστήκατε, ακούσατε ότι ένας νομικός, στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης, νομικός είναι ο θεολόγος. Ρώτησε τον Χριστό. Τώρα βάλτε ότι αυτή η συζήτηση γίνεται σε κάποιο σπίτι όπου είχαν καλέσει τον Χριστό και τους μαθητές και τρώγανε. Εκεί λοιπόν ο θεολόγος, όπως συμβαίνει πολύ συχνά και στις ημέρες μας, έκανε μια ερώτηση στο Χριστό θεολογικού περιεχομένου, η οποία όμως ερώτηση είχε σκοπό να εκθέσει τον Χριστό και από την διεξαγωγή του διαλόγου διαπιστώνουμε ότι ο Χριστός απήντησε και στο ερώτημα το οποίο έθεσε ο θεολόγος εκείνος, συγχρόνως όμως απήντησε και στα ελαττήρια τα οποία υπεκρύπτοντο πίσω από την ερώτηση του θεολόγου εκείνου. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει με σιγουριά όταν συζητάει με κάποιον άλλον και δέχεται μια ερώτηση τι έχει στο νου του ο άλλος, τι σκέπτεται, για ποιο λόγο του κάνει την ερώτηση. Ο Χριστός όμως της παντογνώστης το ήξερε, γι' αυτό λοιπόν και απαντούσε σε αυτό που τον ρωτούσαν, αλλά συγχρόνως απευθυνόταν και ήλεγχε και το ελαττήριο για το οποίο, από το οποίο εκκινείτο αυτός που τον ερωτούσε. Γι' αυτό και οι Ευαγγελιστές που άκουσαν τον διάλογο αυτό εντυπωσιάστηκαν από τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο διάλογος αυτός του Κυρίου με τον θεολόγο εκείνον. Γι' αυτό και έγραψαν πειράζον αυτόν, δηλαδή με την ερώτησή του ήθελε να εκθέσει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και αυτό το διεπίστωσαν οι μαθητές.

0: αγαπώ τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη ο διάλογος. Ερωτάει λοιπόν ο θεολόγος, τι ποιήσα ζωή αιώνιων κληρονομήσω, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Φαίνεται είχαν συζήτηση για την αιώνια ζωή στο τραπέζι εκεί που εκάθιτο η συντροφιά και έτρωγε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να γίνονται τέτοιες συζητήσεις και με τον Νικόδημο, τον νυχτερινό επισκέπτη του, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι αυτό το θέμα συζήταγε εκεί στο τρίτο κεφάλαιο. Φαίνεται ότι ήταν προσφυλής η συζήτηση σε αυτή, μάλιστα δεν ήταν και θεολόγος αυτός ο οποίος το ρωτούσε. Και ο Κύριος του απαντά και του λέει, δηλαδή εν τον νόμο τι γέγραπτε, πως αναγυμνώσκεις, δηλαδή εσύ που είσαι θεολόγος, τι λέει ο νόμος του Θεού, οι εντολές δηλαδή του Θεού, τι λένε γι' αυτό. Και απεδείχθη ότι ο λόγος για τον οποίο έκαμε την ερώτηση δεν ήταν να μάθει, αλλά για άλλο λόγο, τον οποίο θα δούμε πιο κάτω. Γιατί απήντησε αμέσως. Εσύ του λέει εκεί που διαβάζεις, τι λέει ο νόμος. Και εκείνος το απήντησε. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και το εξ όλης της ψυχής σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Οπότε του κάνει την επικίνδυνη, όπως ενόμιζε εκείνος, ερώτηση της εστίμου πλησίον. Θεολογικό το ερώτημα, με κοινωνιολογικές και εθνικές διαστάσεις. Ποιον πρέπει να θεωρώ κοντινό μου, με ποιον πρέπει να συναναστρέφουμε. Σημειωτέων ότι η Παλαιά Διαθήκη απηγόρευε στους Ιουδαίους να συναναστρέφονται οι ειδωλολάτρες. Και αν μίλαγαν με έναν ειδωλολάτρη και αν πήγαιναν σε τόπο που κατοικούσαν οι ειδωλολάτρες, έπρεπε να υποστούν μια διαδικασία καθαρμών και πολλά άλλα τα οποία εν συνεχεία θα φανούν. Άρα επομένως ο θεολόγος εκείνος ζήταγε από τον Χριστό, ερώταγε τον Χριστό μια τέτοια ερώτηση η οποία όταν θα την απαντούσε ο Χριστός σίγουρα θα τον είχε εκθέσει. Παγίδα δηλαδή που είχε στήσει. Άρα του λέει, τι σε στή πλησίον. Θα σου απαντήσω, λέει ο Χριστός. Και του λέει την παραβολή ότι άνθρωπος της ανέβαινε από την Ιεριχώ στα Ιεροσόλυμα, έπεσε στους ληστές, έπαθε αυτά που έπαθε και τον άφησαν οι ληστές εκεί μισοπεθαμένο. Κατά συγκυρία, εκείνη την ώρα λέγει, πέρασε ένας ιερέας ο οποίος πήγαινε να εκτελέσει τα καθήκοντά του στο ναό των Ιεροσολύμων. Τον είδε, τον απεστράφει, ούτε καν τον κοίταξε. Βέβαια, υπάρχουν πολλές ερμηνείες γιατί ο Χριστός ανέφερε τον ιερέα ότι τον είδε και τον απεστράφει και μπορεί όλες αυτές οι ερμηνείες που εδόθησαν από τους σχολιαστές της παραβολής, Αγίους Πατέρες, μπορεί να ισχύουν. Εκείνο πάντως το οποίο είναι βέβαιον είναι ότι Ο Μωυσαϊκός νόμος απαγόρευε στον παπά να πιάσει αίμα την ώρα που πήγαινε να εκτελέσει τα ιερατικά του καθήκοντα. Διότι ο πεθαμένος και ο πληγωμένος θεωρείται ακάθαρτος από τον Θεό. Δεν έπρεπε λοιπόν ούτε καν να τον εγγίξει. Όχι ο παπάς μόνον, ο ιερεύς, αλλά ούτε ο Ιουδαίος. Γι' αυτό και για τον Χριστό λέει, επί μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, και η να μην μιανθώσει, αλλά να φάγωσει το Πάσχα, δεν πήγανε ούτε μέσα στο πρετόριο, δεν μπήκανε, λέγει, εκεί που κατοικούσε ο Πιλάτος και ήταν ειδωλολάτρες. Άρα ούτε και ήθελαν να ασχοληθούν με τους πεθαμένους, τους νεκρούς, γιατί ήταν μολυσμένοι ηθικά. Και πήγαν στον Πιλάτο και του είπανε να επισπεύσαμε το θάνατο, να τους ενταφιάσουμε, να τελειώνουμε για να μπορούμε να γιορτάσουμε το Πάσχα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο αυστηρός ήταν ο Μωυσαϊκός νόμος. Ο Μωυσαϊκός νόμος λοιπόν ήταν εκείνος ο οποίος εμπόδιζε τον ιερέα να δείξει ενδιαφέρον και να περιποιηθεί των πληγωμένων. Και βέβαια λένε και άλλες ερμηνείες, αποδίδουν και άλλα κίνητρα στον ιερέα για την δική του κατάσταση, την εσωτερική, η οποία όμως η εσωτερική κατάσταση είχε διαμορφωθεί κάτω από την ευσέβεια, την εντός εισαγωγικών ευσέβεια, την ερμηνεία δηλαδή των νόμων του Θεού που έδιδαν οι θεολόγοι την εποχή εκείνη, η οποία δεν ήταν και σωστή, και την οποία ο Κύριος Ιησούς Χριστός με τη διδασκαλία του ερμήνευσε σωστά την Παλιά Διαθήκη και είπε αυτά που γνωρίζουμε και με τα οποία συμπλήρωσε και τελειοποίησε το Μωυσαϊκό νόμο. Αυτός λέγει ο ιερέας, όπως και ο Λεβίτης ο επόμενος, που πήγαιναν να εκτελέσουν θρησκευτικά καθήκοντα, τον είδαν αλλά δεν τον πλησίασαν για να μην εμποδιστούν στα καθήκοντά τους. Δηλαδή, αυτοί οι δύο είχαν καταλάβει λάθος τις διατάξεις του Θεού στην Παλιά Διαθήκη. Άρα επομένως, τώρα ενώ επήγαινε ο θεολόγος εκείνος να εκθέσει τον Κύριο, αρχίζει ο Κύριος να του επιτίθεται τώρα και να του λέει, σαν να του λέει, και εσύ μια τέτοια νοοτροπία έχεις, σαν και αυτοί που είχαν εκείνοι, οι οποίοι είδαν τον πληγωμένο και τον παράτησαν και σηκώθηκαν και έφυγαν. Σκληραίνει την επίθεσή του ο Κύριος λέγοντας το επόμενο. Πέρασε, λέγει, και ένας Σαμαρίτης, τον οποίο Σαμαρίτη οι Ιουδαίοι περιφρονούσαν ότι ήταν ειδωλολάτρης και ότι είχαν νοθεύσει την ευσέβεια και την πνευματικότητα της Παλιάς Διαθήκης, ο οποίος όμως όταν τον είδε τον ανθρώπακο αυτόν που ήταν χτυπημένος και πληγωμένος, του έπλυνε τις πληγές, τον έβαλε στο ζώο του, τον πήγε στο ξενοδοχείο, πλήρωσε από την τσέπη του για να τον περιποιηθεί και ρωτάει ο Κύριος, για πες μου εσύ λοιπόν, ποιος από όλους αυτούς συμπεριφέρθηκε ως πλησίον στον πληγωμένο? Και ο θεολόγος, σωστά βέβαια, αλλά ελέγχοντας τη δική του νοοτροπία, λέγει ο ποιήσας το έλεος μεταυτού. Αυτός που έδειξε συμπόνια και περιποιήθηκε τον πληγωμένο. Έτσι λέει, πει χορεύει και εσύ, πει ομοίως, κάνε τα ίδια και εσύ και θα κερδίσεις την αιώνια ζωή. Βλέπετε λοιπόν πόσο αριστοτέχνης ήταν ο Κύριος που με τον τρόπο αυτό απήντησε σε ένα ερώτημα που σκοπό είχε να τον εκθέσει στα μάτια του ακροατηρίου του και το οποίο ο Κύριος έλαβε την αφορμή για να ελέγξει τις αντιλήψεις, τις στραβές αντιλήψεις που είχαν διαμορφώσει οι άνθρωποι πιστεύοντας ότι ο Θεός αυτά θέλει. Και βέβαια σε μια άλλη περίπτωση είπε το έλεον θέλω και ου θυσία. Ο Θεός δηλαδή δεν θέλει θυσίες, θα σφάζεται αρνιά και βουβάλια. Αγάπη θέλω, θέλει να δείχνεται συμπόνια ο ένας εις τον άλλον. Αυτό θα πει έλεον θέλω και ου θυσία. Ο Θεός ζητεί από σας να έχετε αγάπη και συμπόνια ο ένας για τον άλλον, περισσότερο μάλιστα όταν υποφέρει. Οι ομιλίες αυτές λοιπόν γινόντουσαν σε αυτά τα δείπνα. Ήτανε πάντοτε σοβαρές και προκλητικές, ώστε ο Κύριος Ιησούς Χριστός να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα ηθικό δίδαγμα εις τους ακροατές. Για να δούμε λοιπόν από τις παραβολές που είπε ο Κύριος στους ανθρώπους που εκάθιντο γύρω από ένα τραπέζι, φαίνεται ένας πίνακας της κοινωνικής ζωής που χαρακτήριζε τους αγροτικούς πληθυσμούς της εποχής. Σε αυτές τις παραβολές παρουσιάζεται η κοινωνία η οποία την εποχή εκείνη διαμορφωνόταν και μέσα στην οποία δρούσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν βρισκόταν ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ιδιοκτησία, περιουσία, ανάμεσα σε πλούσιους, σε ανθρώπους που μπορούσαν να χτίσουν ένα σπίτι, σε ανθρώπους που μπορούσαν να χρησιμοποιούν ημερομίσθιους εργάτες ή να έχουν μόνιμο προσωπικό στο σπίτι τους, να διακινούν πολύ μεγάλα κεφάλαια, χρήματα δηλαδή, σε περίπτωση ανάγκης, να τοποθετούν τα χρήματά τους εποφελώς, για να έχουν κέρδη δηλαδή. Μνημονεύονται στις παραβολές του Κυρίου μεγάλοι τσιφλικάδες οι οποίοι όμως άλλοτε γίνονται αντικείμενο αυστηράς κριτικής και άλλοτε όχι. Παραδείγματος χάρη ο πατέρας του άσωτου Ιού δεν γίνεται αντικείμενο κριτικής από τον Χριστό, παρά το γεγονός ότι ήταν πλούσιος, ένας από αυτούς ήταν. Ή εκείνος ο οικοδεσπότης που εκάλεσε στο δείπνο πολλούς. Βλέπετε πόσο οικίες ήταν οι εικόνες και οι συμπεριφορές αυτές. Αλλά όπως ο Κύριος δίδασκε, φαινόταν ότι είχε μια μοναδική ανεξαρτησία, δεν έλαμβανε δηλαδή υπόψη του, δεν φοβόταν κανέναν και ομιλούσε με πολλή αυθεντία. Μάλιστα δε, αυτό το σημειώνουν οι Ευαγγελιστές, ότι μιλούσε με πολλή αυθεντία όταν παραδείγματος χάρη έλεγε «Ερέθη της αρχαίης, εγώ δεν λέγω ημίν». «Ερέθη της αρχαίης» σήμαινε ότι ο Μωυσής σας είπε αυτό. Εγώ όμως σας λέω αυτό. Αν κανείς συγκρίνει την αντίληψη που είχαν οι Εβραίοι για τον Μωυσή, τον νομοθέτη του Θεού, καταλαβαίνετε λοιπόν με πόση αυθεντία τον άκουαν, δηλαδή έκπληκτη. Σου λέει αυτός είναι ανώτερος και από τον Μωυσή, ο οποίος Μωυσής μας είπε αυτά. Μάλιστα δε, σε μία περίπτωση του είπαν «Πού κοίδαμε ο αφενή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε από πού προέρχεσαι». Ή σε μια άλλη περίπτωση του είπαν «Εν ποια εξουσία τα αυτά πεις, πώς δηλαδή τα κάνεις αυτά και λες αυτά». Αυτό ήταν για τη θριαμβευτική είσοδο των Ιεροσολύμων. Και έστειλαν μια φορά οι Φαρισαίοι τους υπηρέτες τους να τον συλλάβουν. Αυτοί έμειναν να τον θαυμάζουν καθώς τον άκουαν να διδάσκει. Γύρισαν πίσω χωρίς να τον έχουν συλλάβει και τους ρωτάνε «Γιατί ουκυγάγετε αυτόν όδε, γιατί δεν τον φέρετε μαζί σας». Και εκείνοι απήντεσαν «Ουδέποτε ελάγησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος». Εμείς λέει δεν έχουμε ακούσει άλλη φορά άλλον να ομιλεί με αυτόν τον τρόπο. Ήταν λοιπόν σαγηνευτικός, ελκυστικός, αυθεντικός, με εξουσία μεγάλη, δηλαδή όπου δεν άφηνε στο συνομιλητή του και στο ακροατήριό του τη δυνατότητα να αμφισβητήσει αυτά που έλεγε. Δεν μπορούσαν να του τα αμφισβητήσουν. Και όποιος ήθελε και παρουσιαζόταν αμφισβητείας, ο Κύριος αμέσως τον αντιμετώπιζε με εκπληκτική σοφία και διαλεκτική, ώστε να καταπίνει τη γλώσσα του. Δεν πήγανε οι Φαρισαίοι και του είπαν αυτό που σας είπα, «Εν ποια εξουσία ταύτα πεις?» Και ο Κύριος τους είπε «Θα σας απαντήσω, άμα μου απαντήσετε και εσείς σε ένα ερώτημα που θα σας κάνω. Το βάπτισμα αιών πόθενη, εκ Θεού ή εξ ανθρώπων?» Δηλαδή, τι πιστεύετε, ότι ο Ιωάννης σε βάπτιζε κατά εντολή του Θεού ή γιατί ήταν έτσι, πώς να πω, ιδιότροπος και το εφήβρε μόνος του το βάπτισμα? Έμειναν εκείνοι, διότι ό,τι και να απαντούσαν θα ήταν εις βάρος τους. Εάν απαντούσαν ότι ήταν εκ Θεού, ο Χριστός θα τους έλεγε «Αφού λοιπόν ήταν εκ Θεού, εσείς γιατί δεν το ανακούσατε και δεν πήγατε να βαπτιστείτε?» Δεν τους συνέφερα να τους το πει ο Χριστός αυτό. Εάν έλεγαν ότι ήταν εξ ανθρώπων, εφοβούντο λέει τον όχλον, διότι όλοι εκτιμούσαν τον Ιωάννη. Και επομένως τέλειωνε η συζήτηση εκεί πέρα. Τους λέει ο Κύριος, αφού δεν ξέρετε από πού είναι το βάπτισμα του Υιόν, ούτε και εγώ θα σας πω με ποια εξουσία ή οτάφτα. Δηλαδή έδειξε ο Κύριος με την απάντησή του αυτή ότι όχι, δεν ήθελε να πει με ποια εξουσία ανεργούσε, τη θεϊκή εξουσία δηλαδή, αλλά να τους απαντήσει και να τους πει ότι δεν έχετε γνήσιο και ειλικρινές ενδιαφέρον γι' αυτό που με ρωτάτε. Ο Κύριος λοιπόν στις παραβολές αυτές που είπα προηγουμένως περί της βασιλείας προσπαθεί να μεταμορφώσει τη σκέψη των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, στην παραβολή του Απολλωνότος Προβάτου, που ο βοσκός αφήνει τα 99 και γυρνάει στα βουνά και ψάχνει εκείνο που χάθηκε, για την απολεστήσα δραχμή που μια γυναίκα έχασε μια δραχμή και ξεσήκωσε το σπίτι ολόκληρο, άρχισε να σκουπίζει εκεί για να βρει τη δραχμή. Σημαίνει δηλαδή ότι αυτό το ευτελές νόμισμα την εποχή εκείνη της έδωσε τόση μεγάλη χαρά που το βρήκε, που ήταν πολύ φτωχιά. Σημαίνει δηλαδή ότι το ενδιαφέρον του Θεού για τον άνθρωπο, ο οποίος πλανάται στον κόσμο αυτό, είναι πολύ μεγάλο. Αυτό θέλει να τους διδάξει ο Κύριος. Σε λίγες μέρες κι εμείς θα εορτάσουμε Χριστούγεννα. Λέει εκεί ο 8ος ψαλμός στο Δαβίδ, τι εστιν άνθρωπος ότι επισκέπτει αυτόν, τι είναι λέει ο άνθρωπος για να τον επισκεφτεί ο Θεός. Και πράγματι αυτό το οποίο γράφουν οι Ευαγγελιστές ήταν η διαπίστωση των ανθρώπων ότι επεσκέψα το Κύριος των λαών αυτού, ότι ο Κύριος επισκέφθηκε το λαό του, ήρθε δηλαδή όχι σε μια επίσκεψη απλή αλλά με έναν τρόπο σαν τη ζωή που ζούσαν και οι άλλοι. Το λέει θεολογικά ο Απόστολος Παύλος ότι ήλθε εν δούλου μορφή, δηλαδή όπως ζούσαν και ο λαός του, όπως ζούσε και ο λαός του, οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Μάλιστα δε ότι ο Κύριος δέχτηκε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, ενώ δεν υπήρχε λόγος, γιατί δεν είχε αμαρτίες να εξομολογηθεί, παρά τα αυτά επήγε στον Ιωάννη και του εζήτησε να βαπτιστεί. Ο Ιωάννης, ξέρετε, είχε αντίδραση στο αίτημα του Κυρίου και ο Κύριος του είπε, άστα αυτά, δι' εμάς πάσαν δικαιοσύνη πληρώσει. Τι σημαίνει? Κατά τους θεολόγους πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Κύριος μπήκε, έβαλε τον εαυτό του στην τάξη των αμαρτωλών χωρίς ο ίδιος να είναι αμαρτωλός. Αυτό σημαίνει. Μια τέτοια επίσκεψη λοιπόν δεχθήκαμε όταν ο Κύριος ενυθρόπησε και με όλες αυτές τις παραβολές και τις εικόνες, ο Κύριος θέλει να δείξει την ευσπλαχνία του Θεού, ο οποίος επισκέπτεται το πλάσμα του και με αυτόν τον τρόπο θέλει να διορθώσει την οδό και την πορεία της ζωής. Τώρα, αν ο Χριστός διόρθωσε πράγματι την πορεία και τη συμπεριφορά των ανθρώπων, είναι ένα άλλο μεγάλο ερώτημα. Πάντως, ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ήταν αυτός, να διορθώσει την πορεία και τη συμπεριφορά των ανθρώπων οι οποίοι είχαν ζυμωθεί με τις αντιλήψεις της Παλαιάς Διαθήκης και συγχρόνως αυτή τη ζωή την οποία πρότεινε στους Ιουδαίους να την προτείνει και στους ειδωλολάτρες οι οποίοι είχαν και αυτή θέση σε ένα μπροστά σε ένα Θεό ο οποίος φροντίζει τα δημιουργήματά του. Για αυτά τα θέματα ο Χριστός χρησιμοποίησε παραβολές όπως του εμπόρου που κυριεύεται από το πάθος του Μαργαρίτη, του περιβολάρη που αφοσιώνεται στην άκαρπη σικιά, του πατέρα που αποβάλλει τη λογική όταν γυρίζει ο άνσωτος γιος του, του βασιλιά που χαρίζει υπέρογκα χρέη σε αυτούς που του χρεωστούν. Όλα αυτά, αυτές οι εικόνες τις οποίες σας είπα, δείχνουν τη λαχτάρα που έχει ο Θεός για τους ανθρώπους και η οποία είναι συνυφασμένη με την αιώνια και ατελεύτητη αγάπη του όπως την επαρουσίασε ο Κύριος σε αυτούς που άκουγαν τις παραβολές του. Επομένως, μέσα από τις παραβολές οι άνθρωποι γνωρίζουν τον Θεό. Δεν είναι απλές ιστοριούλες, παραμυθάκια που τα έλεγε ο Χριστός για να περάσει η ώρα ή για να τον θαυμάσουν οι ακροατές του, αυτοί οι οποίοι ήταν προσκεκλημένοι στο περιβάλλον και τον άκουαν. Με τις παραβολές ο Κύριος αποκαλύπτει τον αληθινόν Θεόν, λέγει δηλαδή στους ανθρώπους αυτά που δεν μπορούσαν να φανταστούν και να υποπτευθούν, ενώ η Παλαιά Διαθήκη θα επεσήμενε που εν τούτης οι διδάσκαλοί τους, οι θεολόγοι δηλαδή και οι ιεροκήρυκες της εποχής εκείνης, δεν τα είχαν επισημάνει. Και ήρθε ο Χριστός λοιπόν να τα επισημάνει στους ανθρώπους, να τους πει όχι, ο Θεός δεν σου ζητάει αυτό, σου ζητάει αυτό. Όχι, ο Θεός δεν είναι τιμωρός, είναι πατέρας. Όχι αυτό, το άλλο και ούτω καθεξής. Εγώ θα μπορούσα όλες αυτές τις παραβολές, υπάρχουν βιβλία γραμμένα από πατέρες της Εκκλησίας μας για τα μηνύματα τα οποία περιέχονται στις παραβολές αυτές και τα οποία ανέπτυξε με μοναδική αφεντία, όπως σας είπα, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κύριου Δανίλ.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: διδάξω τους λόγους σου. Με τον αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος.
1: Θα πάμε και σήμερα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, ξανά όπως και προχθές, στα χρόνια του Χριστού μας, στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Μιλήσαμε για τον Απόστολο Ιάκωβο, τον γιο του Αλφαίου. Και είπαμε αρκετά πράγματα και γέμισε με χαρά μεγάλη η ψυχή μας, γιατί ποτέ άλλη φορά δεν είχαμε κάνει ομιλία για αυτό τον Απόστολο, που είναι ένατος σε όλους τους καταλόγους των Αποστόλων που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη, και είναι και αδελφός του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου. Και έκαμε και εκείνος τόσο μεγάλο και σπουδαίο έργο. Σήμερα θα αναφερθούμε και μέσα από την Καινή Διαθήκη, αλλά και μέσα από την Ιερά μας Παράδοση, για μια άλλη σπουδαία και συμπαθητική μορφή της εποχής του Κυρίου μας, του πρώτου μεταχριστιανικού αιώνος. Είναι ο Άγιος που γιορτάζει αύριο, 16 Οκτωβρίου. Ο Άγιος Λογκίνος, ο εκατόνταρχος ή κεντηρίων, ο επί του Σταυρού του Ιησού Χριστού, και ιδίως στρατιώτε οι συμμάρτυρες αυτού. Τα Ιερά Ευαγγέλια, και μάλιστα τα τρία πρώτα, τα λεγόμενα συνοπτικά, μας ομιλούν συνοπτικότατα για τον Άγιο Λογκίνο τον Εκατόνταρχο, ο οποίος ήταν επικεφαλής στρατιωτών και είχε αναλάβει τη φρούρηση του σώματος του εσταυρωμένου Χριστού μας. Μεγάλος τυχερός, αλλά και σπουδαία ψυχή. Καμιά φορά τα φαινόμενα απατούν. Συνήθως στρατιωτικοί είναι αγέροχοι και σκληροί, ένεκα και του έργου των βέβαια. Έχει και αυτό μια δικαιολογία. Και πάντα, αν θέλετε, να βρίσκομαι δικαιολογία, γιατί όλα τα πράγματα κάπου δικαιολογούνται και κάπου δεν δικαιολογούνται. Εμείς να προσπαθούμε να τα δικαιολογούμε και να κάνουμε και τον καλό λογισμό, για να νιώθει ανάλαφρα η ψυχή μας και να νιώθει και τον άλλον η ψυχή ανάλαφρα. Εδώ ο εκατόνταρχος ήταν ένας μυστικός θησαυρός, ένας κεκριμένος θησαυρός, μία μεγάλη ψυχή με αισθήματα και με αγάπη για το καλό και το ωραίο, και έψαχνε τον άγνωστο Θεό. Προσπαθούσε να ψηλαφίσει τον Κύριο και ήταν τόσο κοντά του. Ήρθαν τόσο κοντά. Ήταν ακριβώς όπως λέει το Ευαγγέλιο, απέναντι εξεναντίας, απέναντι ακριβώς από το Χριστό μας, καθώς εκείνος ο φιλάνθρωπος ή το εσταυρωμένος. Και καθώς είχε ακούσει και την κατηγορία, δύο ήταν κατηγορίες κατ' του Ιησού εκ μέρους των γραμματέων, αρχιερέων και φαρισαίων, ότι αυτόν Θεού Υιόν επίησε και βασιλέα. Και είχε τις απορίες του και τα ερωτηματικά του και ο εκατόνταρχος, ο Ρωμαίος αξιωματικός. Αλλά και μέσα του κάτι έλεγε πως έχει μια επιφύλαξη. Μην καταδικάζεις τελεσίδικα και μην ακούς όλα τα όσα λένε οι άνθρωποι. Έχει τις επιφυλάξεις σου. Αυτό μας διδάσκει και σήμερα. Γίνεται με τόνα και με τάλο. Και σήμερα μεγάλη συζήτηση και με το γνωστό θέμα. Αλλά τελικά, αν με ρωτήσετε, εσύ πάτε τι λες, δεν ξέρω τι να πω, δεν γνωρίζω τίποτα. Λένε τόσα πολλά και τόσα αντιφατικά που εγώ δεν ξέρω τίποτα να σας πω. Έχω τας επιφυλάξεις μου. Και τι κάνω, άμα μπορώ, κάνω κανένα σταυρό, λέω κανένα Κύριε Ελέησον και για τους πατέρες του Άγιο Όρος και για όλους. Και για την Εκκλησία μας και για κάθε ψυχή, φταίει δε φταίει. Όταν είμαστε με εκτιρμό και με ασπλαχνία, έτσι θα μας αντικρίσει και θα μας αντιμετωπίσει και ο Κύριος. Εκείνος που κρίνει άσπλαχνα τον αδελφό και όταν μάλιστα φταίει, θα κριθεί άσπλαχνα και από τον Κύριο. Μπορούμε εύκολα να αντιμετωπίσουμε την εσπλαχνία του Χριστού, να μας μεταχειριστεί δηλαδή με εσπλαχνία, εάν και εμείς μεταχειριζόμεθα τους άλλους δικαίους ή αδίκους με εσπλαχνία, με καλοσύνη και κατανόηση. Αυτό δεν σημαίνει πως συμφωνούμε με το κακό που έκαναν, αν έκαναν και όποιοι έκαναν, αλλά εσπλαχνιζόμαστε τα θύματα του κακού, τον αμαρτωλό. Και ο Χριστός δεν συμφωνούσε, ούτε συμφωνεί ποτέ με τις αμαρτίες μας, αφού ο μόνος αναμάρτος και αμαρτία νου κεποίησε, αλλά σε εμάς τους αμαρτωλούς φέρεται με άκρα εσπλαχνία και με συμπόνια. Γιατί ξέρει πως η αμαρτία είναι αδυναμία και της πρέπει συμπόνια. Και μας κερδίζει. Με τη συμπόνια του έχει κερδίσει αμέτρητος ο Χριστός και θα κερδίσει. Και κάτι άλλο. Ξέρει και να περιμένει ο φιλάνθρωπος. Και θαυμάζει ο Απόστολος Παύλος ποιος άλλος την αγάπη του Θεού και την υπομονή του Χριστού. Ξέρει να περιμένει ο Χριστός και περιμένει και περιμένει και περιμένει και όλο κερδίζει ο Χριστός. Και όλο κερδίζει, γιατί τα πράγματα στην πορεία αλλάζουν. Ποιος θα περίμενε ο Απόστολος Παύλος, αποδιώκτης φοβερός της Εκκλησίας και πορθητής, να γίνει σκεύος εκλογής, να γίνει ο υπερλίαν Απόστολος, να γίνει τα πάντα της πάσης. Έτσι λοιπόν. Και πάμε πάλι στον εκατόνταρχό μας, το συμπαθέστατο, που ονομάζεται ο Λογκίνος, Λόγκους Λόγκη στα λατινικά σημαίνει μακρός, εξού και Λόγκος, είναι το μεγάλο δάσος. Λογκίνος υποκριστικό, σημαίνει δηλαδή λιγότερο μακρύς, μικρότερος. Μάλιστα. Λόγκουμ βεχάτουμ στα λατινικά σημαίνει μακρύ όχημα, και στα αγγλικά βλέπετε μερικά αυτοκίνητα μεγάλα φορτηγά, αυτό γράφουν στα αγγλικά έτσι. Άγιος Λογκίνος, κατήγητο από την Καπαδοκία ή το λένε Ιουδαϊκής καταγωγής. Αλλά είχα λάβει ρωμαϊκά ονόματα και πολλοί Έλληνες και πολλοί Εβραίοι και από άλλα έθνη. Είχαν αποκτήσει και τη ρωμαϊκή υπηκότητα. Όπως και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ενώ λέγει το Ιωάννης, κράτησε το ρωμαϊκό. Το Μάρκος και απευθύνει το Ευαγγελιό του στο ρωμαϊκό κόσμο, στην κοσμοκράτηρα και σιδηρόφρακτη Ρώμη. Έτσι. Άκουσε λοιπόν αυτά, τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν, είχε όμως και μια απορία και μια επιφύλαξη ως αγαθός και λογικός, άλλωστε είχαν δει τα ματάκια του πολλά, και περίμενε το εκβιζόμενο. Εκάθω εκεί μπροστά στον Ιησού Χριστό και επιτηρούσε. Είδε και την Παναγία μας και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και τις μυροφόρες. Αλλά ο Κύριος λίγο πριν πει διψώ και καθώς είδε τη μητέρα του εκεί και τον μαθητήν παρεστώ τα όνει γάπα, λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19, είπε στη μητέρα του «Γίνε ιδού ο Υιός», δείχνοντας με το βλέμμα του τον Ιωάννη, αφού χέρια δεν είχε, ήταν σταυρωμένα. Και στον Ιωάννη πάλι με τον ίδιο τρόπο «Ιδού η μύτη σου». Και απ' εκείνης της ώρας παρέλαβεν αυτήν ο μαθητής εις τα ίδια. Εκείνη την ώρα ακριβώς που η Παναγία θα εσωριάζεται κατά γης από τον άφατο πόνο, επειδή βαστούσε τον πόνο εκείνου ο οποίος βαστάζει τα πάντα, χαίρετη βαστάζει του βαστάζουν τα πάντα, γι' αυτό ακριβώς την παρέδωκε στην πιο κέρια και δύσκολη ώρα και στιγμή στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, και εκείνος αμέσως την επήρε εις τα ίδια, εις την οικία του, όπου ήταν και η μάνα του η Σαλώμη, και τη διακονούσε. Έφυγε λοιπόν η Παναγίτσα πριν ο Χριστός πει το διψώ και παραδώσει το πνεύμα του εκουσίως στον επουράνιο πατέρα. Οπότε έφυγε η Παναγία, έφυγαν οι μυροφόρες, έφυγε και ο Ιωάννης και ο Ιησούς έμεινε μόνος και ύστερα παρέδωκε το πνεύμα του, αφού έκλεινε πρώτα την κεφαλή, για να φανεί πως εξουσιαστικός παραδίδεται, εκουσίως. Έπρεπε λοιπόν κάποιος να φυλάει το σώμα του Κυρίου, και εκείνος ήταν ο εκατόνταρχος, αφού είχε κάνει και τις προηγούμενες υπηρεσίες που το αναλογούσαν στο αξίωμά του και στην περίπτωση. Ήταν λοιπόν, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες των Ιησούν. Είχε κι άλλους στρατιώτες, πρέπει να ήταν άλλοι τρεις ή τέσσερες. Αν σκεφτούμε που λέει το Ευαγγέλιο ότι μοίρασαν τα ημάτια τους τα τέσσερα, για να πάρει ο κάθε στρατιώτης ένα μέρος, και το χιτώνα του τον έβαλαν στον κλήρο για να μην τον σχίσουν. Πρέπει να ήταν τέσσερι μαζί με τον εκατόνταρχο ή πέντε, ποιος ξέρει, εκεί κοντά. Ετηρούσαν, δηλαδή φρουρούσαν και φύλαγαν το σώμα του Κυρίου, και φαίνεται είχαν βάλει τον Πιλάτο, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αυτοί ήταν οι μεγάλοι ένοχοι, αλλά και οι μεγάλοι φοβισμένοι. Και του είπαν, Πιλάτε, βάλε να φυλάξουν το σώμα του Χριστού, γιατί αν τα αφήσουμε έτσι μπορεί να πάνε οι μαθητές να το πάρουν, να το κλέψουν. Πού να πάνε οι μαθητές και την ώρα που πάντες ομοίως αφέντες αυτών έφυγων από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης εκεί στη Γεθσημανή που έγινε η σύλληψη του Κυρίου. Τώρα είχε φύγει και ο Ιωάννης με την Παναγία, αλλά ο ένοχος φοβάται και τον ίσκιο του. Μην πάνε και το πάρουν και πούν πως αναστήθηκε. Εκεί λοιπόν φρουρούσε το σώμα του Κυρίου. Αφού μόλις εξέπνευσε ο Ιησούς και αφού από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το απόγευμα, ώρα κατά την οποία εκείνος απέθανε επί του Σταυρού όντως, είχε καλύψει σκότος όλη την οικουμένη και ο ήλιος εσκοτίστη. Και μόλις παρέδωκε το πνεύμα του ο Κύριος, εσχίστη το καταπέτασμα του ναού στα δύο. Έγινε σεισμός, εσχίστη η γη, εσχίστησαν οι πέτρες και πολλά μνήματα Αγίων άνοιξαν και βγήκαν οι πεθαμένοι. Και μετά από την έγερση του Χριστού εμφανίστηκαν, ήρθαν μάλλον στην Αγία Πόλη και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Τότε ο εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες τον Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα, είπαν κατά την εκδοχή του Ευαγγελιστού Ματθαίου, «Αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος». Κοίτα λοιπόν, αυτοί τον κατηγορούσαν πως έκανε αντιποίηση αρχής, θα είπε ο εκατόνταρχος, και αυτός για κοίτα μου όλα αυτά που γίνονται τα φοβερά, γιατί φοβήθηκαν και σφόδρα πάρα πολύ, είναι όντως στα αλήθεια Υιός Θεού. Είναι ομολογία πίστεως. Ο εκατόνταρχος

και συγκλονίστηκα. Κατά δε τον Ευαγγελιστή Μάρκο, μόνος ο εκατόνταρχος, ο κεντηρίων, κεντηρίων είναι ο εκατόνταρχος στα ελληνικά, λατινικά κέντη το εκατό, τι είπε ο κεντηρίων, αληθώς ο άνθρωπος ούτως Υιός ειν Θεού. Βλέπετε, δεν είναι συνοημένοι Ευαγγελιστέ, ούτε γράφουν κατά ένα τρόπο καρμπών. Γράφουν κατά το πνεύμα, κατά το νου του χωρίου, τα νοήματα, με έναν τρόπο άνετο και ελεύθερο. Και αυτό μας λένε κατά τα νοήματα με διαφορετικές διατυπώσεις. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και πάμε και στον Ευαγγελιστή. Πάει η ώρα. Λουκά, τον Ευαγγελιστή των Ελλήνων, ο Μάρκος είναι των Ρωμαίων, ο Ματθαίος είναι των Εβραίων και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι όλων. Πάμε και στο Λουκά λοιπόν, και τι λέει με βάση το Λουκά ο εκατόνταρχος ο Άγιος Λογκίνος, όντως ο άνθρωπος ούτως δίκαιος είναι. Ήτανε αθώος, λέει, τι τον κατηγορούν. Ήτανε αγαθός. Ήτανε Υιός Θεού. Τι τύχη αγαθή για τον εκατόνταρχο και τους δύο στρατιώτες που επίστευσαν. Και εφρουρούσαν. Και στη συνέχεια έγινε μάρτης ο κεντηρίων, ο εκατόνταρχος, όπως σημειώνει πάλι ο Ευαγγελιστής Μάρκος, και του θανάτου του Ιησού Χριστού. Γιατί πήγε ο Άγιος Ιωσήφ ο Απαρημαθέας, ανήρ αγαθός και δίκαιος και ευχήμων βουλευτής, και ζήτησε το σώμα του Κυρίου να το θάψει, αφού το φροντίσει όσο μπορούσε καλύτερα. Κηδεία θα πει φροντίδα. Και απόρρισε ο Πιλάτος που πέθανε τόσο γρήγορα. Το έμαθα από τον κεντηρίον και επέτρεψε λοιπόν στον Ιωσήφ να πάρει το σώμα του Κυρίου. Οπότε έχουμε το και ένα μάρτυρα συν τον Πιλάτο και τους άλλους του θανάτου του Χριστού και της ταφής του Χριστού. Αλλά το πράγμα έχει και συνέχεια. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς δεν αρκέστηκαν στο ότι εσταύρωσαν τον Κύριο και απέθανε επί του σταυρού εκουσίως, και ύστερα αφού έδωσε ο Πιλάτος την άδεια και έθαψαν τον Ιησού οι κηδευτές του, Ιωσήφ και Νικόδημος, πάλι είχαν μέσα τους φόβο, ψυχανεμιζόντουσαν αυτή την Ανάσταση, τη στιγμή κατά την οποία οι Απόστολοι κρύφτηκαν και δεν περίμεναν τίποτε. Αυτό φαίνεται στη συνέχεια, γι' αυτό και δεν πίστευαν στον Αναστάντα οι Απόστολοι και ο Θωμάς παραπάνω. Εκείνοι όμως το είχαν κρυφό καημό. Λες να αναστηθεί αυτός που ανάστησε το Λάζαρο και λοιπά και λοιπά, και τον ιό της χείρας της Ναΐν, θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο μεθαύριο. Λες να αναστηθεί και να είναι η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης. Η πρώτη πλάνη ήταν που τον επίστευσαν οι άνθρωποι ως Μεσσία, και η δεύτερη να αναστηθεί και ο Μεσσίας και να μας κάτσει στο σβέρκο και να μην φεύγουμε τίποτα. Έτσι έκατσε ο σβέρκ αυτούνων και όλων των απίστων και αθέων όλων των αιώνων. Πολεμάν τώρα τη μονή το πεδίο, την εκκλησία. Στην ουσία ξέρετε ότι πολεμούν ο αντίχριστος τα όργανά του. Το Αναστάντα. Αυτός είναι που πονάει μας. Τους πιο πολλούς ο αντίδικος μας έχει στο χέρι. Τον Αναστάντα Χριστό. Η Ανάσταση του σκέει. Η Ανάσταση άνοιξε το δρόμο για τον παράδειγμα.

0: Παράδεισο. Η Ανάσταση μας συμφιλίωσε με το Θεό Πατέρα. Η Ανάσταση μας συμφιλίωσε μεταξύ μας. Η Ανάσταση όλα τα λεφτά. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, όταν έφυγε με στενοχώρια μεγάλη και αβάσταχτη, να ενθυμίστε παιδιά μου ότι το σπουδαιότερο στη ζωή μας έγινε, ότι η Ανέστη ο Κύριος έκαμε εκείνο που εμείς ποτέ και με τίποτε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ανέστη εκ νεκρών και ανέστησε και συνανέστησε το γένος των ανθρώπων. Όλα τα άλλα, όποια και αν είναι, τα προσωπικά, τα κρατικά και τα παγκόσμια, έρχονται δεύτερα και καταϊδρωμένα, αφού έγινε η Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση είναι τα πάντα. Αυτή την Ανάσταση τρομάζει ο διάβολος τα όργανά του. Τρομοκρατήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Και όταν ετάφη ο Κύριος δεν ησύχασαν. Όταν είσαι μόνο με το Θεό και τον πιστεύεις, τον ακολουθείς, τότε έχεις την ειρήνη του Θεού, την ειρήνη του Χριστού στην ψυχή σου και την ησυχία και τον σαββατισμό. Αλλιώς δεν έχεις ησυχία. Δεν ησύχασαν. Σου λέει μήπως τον κλέψουν, μήπως αναστηθεί, όλα αυτά μαζί. Πήγαν στον Πιλάτο και ζήτησαν φρουρά και επέμεναν και του είπανε, θυμηθήκαμε πως εκείνος ο πλάνος όταν ζούσε είπε πως μετά τρεις ημέρας εγείρομαι. Τους έκατσε η Ανάσταση και στο λαιμό και στη σκέψη, και από αυτό που φοβόντουσαν δεν γλίτωσαν, δεν γλίτωσαν. Και ο Πιλάτος εξοργίστηκε πια. Αρκετά του είχαμε πει με την επιγραφή, είπε γέγραφα, γέγραφα και με τώρα και μετά, τον είχαν πρίξει τον ανθρωπάκο. Και ο Πιλάτος τι έβλεπε, ότι ο Ιησούς ήταν αθώος. Αλλά όταν τον φοβέρισαν πως θα χάσει την καρέκλα του, τότε τα γύρισε και αυτός βάνει μια υπογραφή, άντε σταυρώστε να τελειώσουμε. Τον είχε πρίξει και αυτόν η γυναίκα του, το πρωί της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, του στείλε μήνυμα και του είπε μηδέν εσύ και το δικαίω τούτο. Πρόσεξε, μην ανακατοθείς με αυτόν τον δίκαιο. Μη δικάσεις άδικα. Πολλά αρέπαθον κατών αρδιά αυτών. Στον ύπνο μου ένεκα αυτού έπαθα πολλά. Ποιος ξέρει η γυναίκα τι είχε ήδη η μετατάφτα Κλαυδία Πρόκλα, η γυναίκα του Πιλάτου, η Αγία. Τη γιορτάζει η Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν και τους λέει, για να επανέλθουμε, έχετε κουστοδίαν. Έχετε φρουρά, κούστος κουστόντης, σημαίνει φρουρά, κουστοδία. Πηγαίνετε ασφαλίστε τον τάφο όπως ξέρετε, και αφήστε με ήσυχον. Και πήγανε λοιπόν και έβαλαν φρουρά στον τάφο. Και κατά την παράδοση ποιον έβαλαν, τον ίδιο τον εκατόνταρχο Λογκίνο. Τι τυχερός, η συγκλονιστή. Για να δούμε λέει τι θα γίνει τώρα. Είχε μια περιέργεια Αγία. Υπάρχει Αγία περιέργεια. Για να δούμε. Και μια χαρά και ένα συγκλονισμό όπως είπαμε. Και έγινε φύλακας του Παναγίου Τάφου. Αφού ήταν και φύλακας στον Πανάγιο Γολγοθά, ο Λογκίνος ο εκατόνταρχος. Αυτός και ένας άλλος ήταν τυχερός, ο Σταυρό, ο εκδεξιών ληστής. Ναι. Μάλιστα, ούτε ο Ιούδας ήταν Απόστολος μέχρι την τελευταία ώρα, ούτε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι πανέλυαν τον νόμο και τους προφήτες και λοιπά. Όχι, ήταν τυχεροί δύο ξένοι, δύο Ρωμαίοι, δύο Σαμαρίτες, δύο αλλογενείς. Ο εκατόνταρχος και ο εκδεξιών σταυρωμένος, ο εκδεξιών του Χριστού ληστής. Και σφράγισαν το μνήμα. Σου λέει μη βγει από πουθενά, μην έρθουν οι Απόστολοι. Πού να έρθουν οι Απόστολοι που φρόντζαν το τομάρι τους, στις δύσκολες ώρες κοιτάμε να γλιτώσουμε αδελφοί και πατέρες. Πού να έρθουν οι Απόστολοι. Και εκεί φρουρούσε λοιπόν ο εκατόνταρχος Λογκίνος και οι συναυτότηρούντες τον Ιησού. Φρουρούσαν την αυτοζωία που λένε τα δίστικα του Συναξαρίστου, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μέγα Σάββατο. Φρουρούσαν την αυτοζωία, την ίδια τη ζωή, αφού ο Ιησούς ήταν η ζωή εν τάφο. Φρουρούσαν λοιπόν. Και εκεί, όπως σημειώνει στο 28ο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, έγινε ξαφνικά σεισμός και φως, και άγγελος Κυρίου, αρχάγγελος Αναστάσεως εκύλησε τον λίθον, για να φανεί πως ο Ιησούς είχε φύγει από το μνήμα εσφραγισμένου όντως του μνήματος. Δεν χρειαζόταν τη βοήθεια του αρχαγγέλου για να σηκωθεί ο Ιησούς αλίμονο. Εσταυρώθη ο Ιησούς και απέθανε ως άνθρωπος, ανέστη όμως ως Θεός παντοδύναμος. Ως Θεός παντοδύναμος. Και οι στρατιώτες και ο εκατόνταρχος έπεσαν κάτω από το φόβο τους και γένονται ως οι νεκροί. Έγιναν σαν πεθαμένοι. Σαν πεθαμένοι. Με αυτό που είδαν και άκουσαν. Είδαν τον αρχάγγελο, είδαν το μνήμα να ανοίγει. Δεν ήταν τίποτε μέσα στο μνήμα παρά μόνο τα εντάφια σπάργανα. Και τότε ασφαλώς θα είπαν εκείνο που είπαν και στο Σταυρό, με το σεισμό και τα γενόμενα. Μετά το σεισμό και τα γενόμενα, τι θα είπανε? Αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος. Και τελείωσαν τα βασανά τους. Όχι. Πήγαν και είπαν τι έγινε στους γραμματείς και φαρισαίους, και εκείνοι τι τους είπαν? Κάντε πως δεν είδατε τίποτε. Είδαν την Ανάσταση οι άνθρωποι. Είδαν την Ανάσταση οι άνθρωποι. Εφρουρούσαν το μνήμα που ήταν εσφραγισμένο, ήταν από πάνω. Και μάλιστα ο τάφος ήταν λαξευτός σε πέτρα, να μπορούν να σκάψουν από οποιαδήποτε άλλη πλευρά και να πάρουν το σώμα του Κυρίου. Διαφυγή το αδύνατη, κλοπή ήταν αδύνατη ανθρωπίνος. Αλλά έλεγε ο Κύριος, ανέστη όμως ως Θεός. Οπότε αυτοί κατάλαβαν, σου λέει, την πάθαμε, ανέστη. Και θυμάμαι εδώ τον αείμνηστο πατέρα Ευμένιο, ήταν στο Λιμωδόν, μια μεγάλη Πέμπτη, σαν τελείωσαν τα 12 Ευαγγέλια, γελούσε τόσο δυνατά και πανηγυρικά. Πάνε στο ιερό, γέροντα τι γίνεται, πάλι γελούσε. Γέροντα τι πάθετε, πάλι γελούσε. Σου λέει τι, Μεγάλη Παρασκευή, τώρα τα γράμματα της Μεγάλης Πέμπτης, της Μεγάλης Παρασκευής, ο Όρθρος, πως ξέρουμε. Εδώ ο Χριστός σταυρώθηκε, κλαίνε ακόμη και οι πέτρες και ραγίζουν και ο παππούς γελάει. Κάποια στιγμή σταμάτησε ο γέροντας στο γέλιο και τι λέει? Ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί αυτοί, λέει, οι Εβραίοι πήγαν, τον σταύρωσαν, τον έφτισαν, τον ταλαιπώρησαν, τον θανάτωσαν, τον έθαψαν, έβαλαν και φρουρά, και εκείνος τι έκανε? Έρε παιδιά, επήγε και αναστήθηκε. Επήγε και αναστήθηκε. Επήγε και αναστήθηκε. Και τι να κάνουν τώρα, πώς να κρύψουν την Ανάσταση που δεν τους συνέφερε? Τους χάλαγε την πιάτσα. Τι να κάνουν, μέχρι σήμερα την πολεμά την Ανάσταση. Και θυμάμαι κάποιος γνωστός μου που ήταν στην Εσπερία και σπούδαζε με ένα Εβραιόπουλο. Σε κάποια στιγμή έφυγε το Ευρώπη για την πατρίδα και γύρισε ύστερα από αρκετό καιρό και του λέει, έτσι τα έχει χάσει. Πήγα γιατί πέθανε ο παππούς, με ειδοποίησαν πως με ήθελε. Και όταν πήγα ήταν στα τελευταία του ακριβώς. Τον φίλησα, με φίλησε και πριν βγει η ψυχή του μου είπε, και όμως αναστήθηκε. Ο Εβραίος στις μέρες μας, και όμως αναστήθηκε. Εσύ του λέει που είσαι χριστιανός, δεν το είπα πουθενά γιατί φοβόμαι τους δικούς μου πετροφόβων των Ιουδαίων. Δεν το είπα πουθενά. Εσύ που είσαι χριστιανός, μπορείς να μου πεις ποιος αναστήθηκε? Τι εννοούσε ο παππούς μου? Και το είπε με φόβο, με δέος, και ήθελα να μάθει, με λαχτάρα. Του λέει ο Ιησούς Χριστός. Αναστήθηκε, λέει. Αφού στο είπε και ο παππούς, λέει. Εμείς οι χριστιανοί αυτό πιστεύουμε. Γι' αυτό και μαρτύρησαν χιλιάδες χριστιανών. Και αυτό η Εκκλησία τον γιορτάζει και κάθε 8, κάθε Κυριακή. Και όμως αναστήθηκε. Και όμως αναστήθηκε. Αναστήθηκε. Και τι να κάνουν. Βάλαν τα λεφτά στη μέση. Δεν μας κάνουν τα λεφτά σήμερα. Παγκόσμιο κράχ με αυτές τις. Τα τερτύπια που κάνουν 10 μεγάλη της γης. Για να μας τρελάνουν. Με τη χρηματολατρεία. Με την τοκογλυφία. Οι τράπεζες ξεκίνησαν από τους Εβραίους. Ναι, στον ναό του Σολομόντος. Ανέτρεψε τα τραπέζα των κολυβιστών, λέει. Αναποδογείς τα τραπέζια εκείνο που έκαναν ανταλλαγές νομισμάτων. Και σκόρπισε τα κέρματα. Οι τράπεζες αυτές ξεκίνησαν από τότε και στη συνέχεια. Και όποιος είναι φτωχός και δεν έχει, δανείζεται από εκεί και μετά τον γλύφουν και με εψιλονγιώτα και με ύψιλον με τους τόκους. Τον φέρουν στο τέλος και γίνεται η φάδη. Και το στέλνουν στην άλλη ζωή. Είπαν λοιπόν να βάλουν μπροστά τα λεφτά. Πως και σήμερα τα λεφτά νομίζουν οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα. Άμα σου έρθει μια μελαγχολία, μια ανίατη αρρώστια, κάτι κακό, πάρ τα λεφτά και βράστα και φάτα. Ένα συγκούνης μια φορά που είχε προσπαθήσει να μαζεύει λεφτά, έφτασε στα γυρατιά του και αρρώστησε βαριά. Κάλεσε γιατρούς, του είπαν δεν γίνεται, θα πεθάνετε. Υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα. Ο έσχατος εχθρός, ο θάνατος. Και τότε διέταξε και του έφερα τα κασελάκια και τα βαούλα με τα λεφτά και λέει ας τα δώσω όλα αυτά, μπορείτε να με κάνετε καλά. Όχι, λέει, και αυτά να δώσεις και όλα του κόσμου τα λεφτά να μας δώσεις, καλά δεν πρόκειται να γίνεις. Και τα λεφτά φτάναν μέχρι σε ένα σημείο και από εκεί πέρα είναι ανίσχυρα. Ο Ιούδας τα πέταξε και φουρκίστηκε, ας το έχουμε υπόψη μας αυτό. Και εκείνος τι κάνει, τα φασκελώνει και λέει να μαγκούφια, μια ζωή σας λάτρεψα και τώρα δεν μπορείτε να με κάνετε καλά, κρίμα. Πλήρωσαν λοιπόν, πέρασε η ώρα, πλήρωσαν τους στρατιώτες να πούνε ότι ενώ κοιμόντουσαν τον έκλεψαν οι Απόστολοι τον Ιησού, το σώμα δηλαδή του Κυρίου. Μα είναι εδώ λογικό σφάλμα. Είναι κενό λογικό και προκύπτουν αντιφάσεις. Πώς λέει αστυνομία για κάποιους ενόχους ή κατηγορούμενους για την ακρίβεια. Περέπεσε σε αντιφάσεις, λέει. Και αυτοί λοιπόν, αφού κοιμόσαστε κύριοι στρατιώτες, έτσι τους έβαλαν να πούνε, δεν το είπαν αυτοί οι καημένοι, γιατί δεν κοιμόντουσαν. Πώς είδατε πως ήρθαν οι Απόστολοι και πήραν το σώμα και όχι στο κάτω-κάτω κάποιοι άλλοι. Άρα λοιπόν το πράγμα έχει δόλον. Άρα λέτε ψέματα. Οι άλλοι πήραν λεφτά και διεφήμισαν μέχρι την ημέρα που έγραφε το Ευαγγέλιο ο Ματθαίος ότι ο Κύριος το πλάνος και ότι τον έκλεψαν οι Απόστολοι και δεν ανέστη. Αυτή η συκοφαντία έπιασε. Και πρώτο και μεγάλο θύμα της, ξέρετε ποιος ήτανε, ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό πολεμούσε με τόσο φανατισμό τον Ιησού Χριστό και τη θρησκεία του. Γιατί νόμισε πως είναι αίρεση. Μάχετο τη θρησκεία των πατέρων και τις παραδόσεις, τις πατρικές, της θρησκείας των Ιουδαίων. Θύμα λοιπόν, γι' αυτό έλεγε Γκέμπελ, συκοφαντήστε, στο τέλος κάτι θα μείνει. Και βλαβού η φοβού τας διαβολάς καν ψευδείς όσοι, λέει ο Μέγας Ισοκράτης. Και λύτρωσέ με Κύριε από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξα εντολά σου, λέει ο προφητάναξ Δαβίδ. Όμως, για να τελειώσουμε, ο εκατόνταρχος Λογκίνος όχι μόνο δεν πήρε λεφτά, όχι δεν δέχτηκε αυτή τη συναλλαγή και δεν περίλθε σε αυτήν την εμπλοκή, τη χρηματική κλπ. Αλλά είπε ανέστη ο Κύριος. Σου λέει τρελός είναι αυτός. Και άλλοι δύο από τους στρατιώτες ανέστη, το είδαμε. Και είναι όντως Υιός του Θεού και δίκαιος. Είναι ο Μεσσίας. Δεν μπορούμε αυτά που είδαμε άμεσα να μην τα κηρύξουμε. Και αποφάσισαν οι Ιουδαίοι, λέει, του συναξάριο να τον θανατώσουν. Και κάποιοι γνωστοί του του είπαν «Φύγε Λογκίνε». Πάει εκείνος και παραδίδει τα διάσημά, την επομίδα και ό,τι άλλο είχε και φεύγει από την Καπαδοκία, την πατρίδα, και εκεί εκήρυται το Αναστάντα Χριστό. Το έμαθαν οι Εβραίοι και δεν μπορούσαν να ησυχάσουν. Πήγαν στον Πιλάτο και του λένε να τον καταγγείλεις στον Τιβέριο τον Αυτοκράτορα. Του έδωσαν και λεφτά του Πιλάτου. Τι κάνουν τα έρματα λεφτά, μόνο ψυχή δεν σώζουν. Λοιπόν, και διέταξε ο Τιβέριος να τον φωνεύσουν, να πάνε να στείλει στρατιώτες στην Καπαδοκία και να τον φωνεύσουν και να φέρουν την κεφαλή του στους Εβραίους. Πήγαν λοιπόν οι στρατιώτες οι Ρωμαίοι και από κοντά και οι Ιουδαίοι και έμειναν το βράδυ στο σπίτι του Λογκίνου χωρίς να το ξέρουν, όπως ο Άγιος Φωκάς ο Κυπουρός. Τους φιλοξένησε, του είπα το σκοπό τους. Εκείνος χάρηκε, ήρθε η ώρα να πάω στον Κύριο, λέει. Μέχρι τώρα τον ομολογούσε, γιατί αυτό έκανε στην Καπαδοκία όπως είπαμε. Τώρα θα πάω στον Κύριο. Τι ευεργέτες μου αυτοί οι άνθρωποι. Τι ευεργέτες μου αυτοί οι άνθρωποι. Και τους λέει, τους ξέρω, θα έρθω σε δύο μέρες. Και στείλει άλλους δύο στρατιώτες σε μια αποστολή. Ήρθανε και παρουσιάστηκαν. Και λέει, εμείς είμαστε ο Λογκίνος και οι δύο στρατιώτες. Οι άνθρωποι τα χάσαν. Δεν μπορούμε, λέει, να σας σκοτώσουμε, μας φιλοξενήσετε. Δεν μπορούμε, είμαστε άνθρωποι κι εμείς. Φύγετε και θα πούμε ότι δεν σας βρήκαμε. Να έχετε τη ζωή σας. Αλλά εκείνοι να χάσουν την ευκαιρία να πάνε στον παράδεισο. Τι λες τώρα. Παρακάλεσαν και κέρδευσαν στρατιώτες και τελικά τους αποκεφάλισαν. Πήραν το κεφάλι του Λογκίνου, το πήγανε στον Πιλάτο, το πήρε εκείνος, το έδωσε στους Ιουδαίους, πήρε και τα λεφτά και το πέταξαν έξω στις Κοπριές, εκεί που είχαν κρύψει και το σταυρό του Κυρίου. Μια γυναίκα από την Καπαδοκία αρρώστησε, τυφλώθηκε, παίρνει το γιο της και πάει στην Ιερουσαλήμ. Μήπως δει τη γιατριά της. Αλλά και όχι μόνο δεν βρήκε τη γιατριά της, αλλά πέθανε και ο γιος της. Και έμεινε μόνη, τυφλή και ήταν και χείρα. Και βλέπει τον ύπνο στον Άγιο Λογκίνο και λέει: Εύω έξω από την πόλη, πάρε έναν άνθρωπο να σε οδηγήσει, σκάψε εκεί που είναι Κοπριές και θα βρεις την κεφαλή μου, το Άγιος Λογκίνος. Να την ακουμπήσεις στα μάτια σου και θα γίνεις καλά και θα ειδείς και το γιο σου που είναι. Πήγε αμέσως την άλλη μέρα, έσκαψε, βρήκε την Αγία Κεφαλή που μυρόβλιζε, την έβαλε στα μάτια της, είδε και συνάμα το βράδυ βλέπει τον Παράδεισο. Και βλέπει το γιο της να είναι δίπλα στον εκατόνταρχο Λογκίνο, στον Άγιο Λογκίνο και να τον διακονεί. Και λέει ο Άγιος Λογκίνος, να που πήγε ο γιος σου. Και εσύ σκάσκε στον οχωρήσια της σου πέθανε. Τι προτιμάς να γυρίσει και να είναι μαζί σου ή να είναι με τον Κύριο και με μένα. Όχι, λέει, με τον Κύριο και με σένα. Γι' αυτό με πεθαίνουν οι δικοί μας και μάλιστα νέοι, να μην στενοχωρούμεθα. Γιατί πάνε στο Χριστό, πάνε στο Θεό, πάνε στον Παράδεισο. Μπορεί να πονάμε για το χωρισμό και είναι ανθρώπινο και ο Χριστός έκαλψε το μνήμα του Λαζάρου, αλλά από εκεί πέρα μέχρι εκεί ας έχουμε παρηγορία και να μην είμαι θα όπως και οι λοιποί μη έχονται σε ελπίδα. Και της λέει ο Άγιος Λογκίνος, πάρε το λείψανό μου και το λείψανο του, την κεφαλή μου και το λείψανο του Ιού σου και πέρασε στην Καπαδοκία, φτιάξε εκκλησία και βάλτα εκεί και θα δεις τι θα γίνει. Και πήγε όντως η γυναίκα, αφού θεραπεύτηκε, βρήκε το φως της ψυχής της. Και έφτιαξε ναό στον Άγιο Λογκίνο στην Καπαδοκία και γινόταν θαύματα μεγάλα κάθε μέρα. Να που έφτασε ο Άγιος Λογκίνος, ο Ρωμαίος, ο αξιωματικός επί του Σταυρού, να γίνει μάρτης της ταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου και ένας Απόστολος πριν των Αποστόλων στην υπέροχη και ελληνικότατη Καπαδοκία. Και γιορτάζω με τη μνήμη του κάθε χρόνο στις 16 του Οκτωβρίου σαν αύριο. Ας έχουμε την ευχούλα του Αγίου Λογκίνου και των δύο στρατιωτών συμμαρτύρων και ας πρεσβεύει και για μας τους εσταυρωμένους και αγωνιζομένους σε αυτή τη ζωή και ο φιλάνθρωπος Χριστός να αξιώσει και εμάς να βρούμε το δρόμο το δικό του, να τον ακολουθήσουμε πιστά και ομολογιακά όπως και ο Λογκίνος τηρουμένου των αλλογιών και στο τέλος να φτάσουμε και να μπούμε και εμείς στον Παράδεισο εκεί όπου ο Άγιος Λογκίνος και οι συναυτό μαρτυρήσαντες δύο στρατιώτες αυτού.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. με τον αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: στα ίχνη του Αγίου Νεκταρίου. Αναφορά στη ζωή, το έργο και το λόγο του Αγίου του αιώνα μας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Ο Θεός να μας χαρίζει τα θεία του δωρήματα και να μας σκεπάζει από κάθε πειρασμό, δυσκολία, και όταν επιτρέψει η μεγαλοσύνη του δυσκολίες και πειρασμούς να μας δίνει και την ανάλογη δύναμη ώστε να μπορούμε να σηκώσουμε αυτούς τους σταυρούς. Σκέφτηκα ότι πόσες φορές πλησιάζουμε τον Χριστό αλλά δεν τον αγγίζουμε. Κάτι που έκανε μία γυναίκα, η αιμορροούσα. Πολλές φορές πλησιάζουμε τον Χριστό είτε από ψυχολογική ανάγκη πολλές φορές, αλλά πραγματικά γιατί αισθανόμαστε την ανάγκη της ιάσεως, ότι είμαστε ασθενείς και χρήζουμε ανάγκη θεραπείας, ελάχιστοι το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και ο Χριστός μέσα σε αυτό το πλήθος που τον συνέθλιβε κυριολεκτικά είπε ότι κάποιος με άγγιξε, ένας με άγγιξε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στη δε Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου ο πόνος κατά τα ανθρώπινα είναι η απώλεια ενός παιδιού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος στην ανθρώπινη πραγματικότητα όσο είναι η απώλεια ενός παιδιού, ενός νέου ανθρώπου. Σήμερα στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας ένας παππούλης πολύ καλός μίλησε για το θάνατο, πρωί-πρωί μάλιστα, και πολλοί θα έλεγαν να ξημερώνει μέρα και να αρχίζει η μέρα με το θάνατο. Αν σημέρωνε με λίγη μνήμη θανάτου, θα ήμασταν όλοι καλύτεροι, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Είπε λοιπόν όμως μια πολύ όμορφη φράση που αναφερόταν ακριβώς στο θέμα του θανάτου και στην αντιμετώπιση που πρέπει να έχουμε όλοι μας, μια και είναι το μόνο σίγουρο γεγονός μετά τη γέννησή μας, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, το γεγονός του θανάτου, αφού το σχολίαζε πολύ όμορφα και πολύ πνευματικά, είπε αυτό είναι εδώ το λόγο. Κάποτε σε ένα κημητήριο, στην επιτύμβια πλάκα ενός τάφου, ενός μικρού παιδιού 12 ετών, είχαν γράψει οι γονείς του: «Κύριε, σε ευχαριστούμε που για 12 χρόνια μας ανέθεσες αυτό το όμορφο δώρο». Ουσιαστικά έλεγαν ένα πράγμα αυτονόητο. Αφού τα παιδιά είναι δώρα Θεού, μας τα δίνει ο Θεός, μας τα εμπιστεύεται ο Θεός σαν εύθραυστα αντικείμενα, σαν κρίσταλα, σαν ακριβά, πολύτιμα, ώστε να μπορούμε εμείς να τα διαπαιδαγωγήσουμε, να τα βοηθήσουμε, να τα οδηγήσουμε εις Χριστόν. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι την κατοχή δεν την έχουμε. Εμείς έχουμε απλώς τη διαχείριση. Την κατοχή την έχει εκείνος που δίδει τα δώρα. Το σκέφτηκα έτσι σήμερα με την αφορμή της Αναστάσεως της κόρης του Ιαΐρου για το γεγονός του θανάτου και το πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την πραγματικότητα. Οι πατέρες θυμίζουμε πάλι πως λένε ότι αν σκεφτόμασταν συχνότερα το θάνατο θα ήμασταν όλοι καλύτεροι. Στη σημερινή μας συνάντηση, η οποία έχει να κάνει πάλι με το βίο του Αγίου Νεκταρίου και με την ανάγκη να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τη ζωή του και την πολιτεία, έχουμε και φυσικές δυσκολίες όπως βλέπετε να ξεπεράσουμε, τη ζωή του και την πολιτεία του, δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε και να μιλάμε για τις σπουδές του και να πούμε στη συνέχεια για την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στα χρόνια της χειροτονίας του ως πρεσβυτέρου στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, και ουσιαστικά να μιλήσουμε στη συνέχεια για το χάρισμα, για το μυστήριο της ιεροσύνης και λίγες σκέψεις από το ομώνυμο βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου που φέρει το όνομα Ποιμαντική. Του Αγίου Νεκταρίου υπάρχουν πάρα πολλά έργα τα οποία έχουν τυπωθεί από αρκετές εκδόσεις, και η αλήθεια είναι πως το έργο, το συγγραφικό έργο του Αγίου, παρότι είναι πολύ μεγάλο, είναι αρκετά αγνοημένο. Και αυτό είναι και με τη δική μας υπαιτιότητα, μια και από τον Άγιο Νεκτάριο παίρνουμε μάλλον περισσότερο τη θαυματουργία, αυτό που αφορά περισσότερο στο σώμα μας και λιγότερο στην ψυχή μας. Τώρα θα μου πείτε και η θαυματουργία δεν αφορά στην ψυχή μας, δεν έχει να κάνει με την πίστη ενός εκάστου. Έχει να κάνει. Πάντως, δεν διαβάζουμε τόσο πολύ, ελάχιστα γνωρίζουμε το συγγραφικό έργο του Αγίου και πιστέψτε με πως είναι ένας θησαυρός πολύ πολύ μεγάλος, αγνοημένος, κρυμμένος θησαυρός, πολύτιμος Μαργαρίτης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις σπουδές του στο γυμνάσιο. Στοιχείο το νησί με την πλούσια παιδευτική παράδοση. Ο ιεροδιάκονος Νεκτάριος, τον είχαμε αφήσει στην προηγούμενη συνάντησή μας ως χειροτονημένο διάκονο και ως δάσκαλο. Και θυμόμαστε επίσης ότι στο περιθώριο της εργασιακής του διακονίας ο ίδιος κήρυται στους ναούς και είχαμε πει ότι ο άνθρωπος που αγαπά το Θεό εφευρίσκει τρόπους να βοηθήσει τους αδελφούς του και να δοξάσει το Θεό. Ήταν δάσκαλος λοιπόν στο Λυθί. Στοιχείο λοιπόν, συνεχίζοντας τις σπουδές του, πραγματοποιεί τον πόθο του να παρακολουθήσει γυμνασιακά μαθήματα. Πράγμα πολύ σπουδαίο για εκείνα τα χρόνια. Από επιστολή με ημερομηνία 3 Ιουλίου του 1881 πληροφορούμαστε πως ο Άγιος φίτησε στο περιώνυμο γυμνάσιο ισοδύναμο σήμερα με το λύκειο της περιοχής, της Χίου, και επέδειξε αρίστη διαγωγή και πολύ μεγάλη επιμέλεια. Γι' αυτό και ο γυμνασιάρχης τον αγαπούσε ιδιαίτερα και σχεδίαζε να τον ενισχύσει να συνεχίσει τις σπουδές του. Δυστυχώς, όταν ο ιεροδιάκονος Νεκτάριος βρισκόταν στη μέση της τελευταίας γυμνασιακής τάξης, συνέβη ένα φοβερό γεγονός. Ένας τρομερός σεισμός του νησιού στις 22 Μαρτίου του 1881. Άμεση συνέπεια ήταν να πάψουν τα σχολεία που λειτουργούσαν και έτσι ο Άγιος αναγκάζεται να έρθει στην Αθήνα και να δώσει τις απολυτήριες εξετάσεις ως κατοίκον διδαχθής στο Βαρβάκιο Λύκειο, από το οποίο έλαβε και το απολυτήριο στις 4 Νοεμβρίου του 1881 με το βαθμό καλός. Τις πληροφορίες τις αντλούμε από το βιβλίο «Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, η πρώτη Αγία Μορφή των καιρών μας, ιστορική βιογραφία βασισμένη σε αυθεντικές πηγές». Είναι του καθηγητού κυρίου Σοφοκλή Δημητρακόπουλου. Εδώ θέλουμε να πούμε το εξής, καταρχάς, και να διακρίνουμε στη ζωή του Αγίου, σε όλη του τη ζωή δε, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο φαίνεται, γιατί ο Θεός φτιάχνει σπίτι, οικοδομή με το υλικό που βρίσκει. Έχουμε πει ότι τον Πέτρο, παραδείγματος χάρη, βρήκε τον ζηλωτή χαρακτήρα του, βρήκε τη φλόγα στην καρδιά του και την έκανε φλόγα ιεραποστολική. Βρήκε τη φλόγα του Παύλου και την έκαμε φλόγα για τα έθνη. Έτσι και στην περίπτωση του Αγίου Νεκταρίου δούλεψε με το υλικό της ψυχής του Αγίου Νεκταρίου. Είχε μια φυσική καλοσύνη, αλλά είχε και μια φυσική επιμέλεια και πειθαρχία στον εαυτό του. Ας έρθουμε λίγο στον εαυτό μας και να πούμε και να μεταφέρουμε ότι η αταξία πολλές φορές στη ζωή μας, όχι μόνο στα πνευματικά αλλά και στα πράγματα, τα γύρω μας τα πράγματα, πώς τακτοποιούμε παραδείγματος χάρη τα πράγματα, πώς εργαζόμαστε, αν έχουμε επιμέλεια, αν είμαστε τεμπέληδες, ράθυμοι, αν είναι να κάνουμε κάτι και το κάνουμε με μισή καρδιά, αυτό δείχνει έλλειψη αγάπης, έλλειψη πειθαρχίας εσωτερικής και αποκλείεται να δείχνει εσωτερική τάξη. Τα πάντα στον άνθρωπο είναι ενιαία. Δεν μπορεί στον πνευματικό τομέα να δείχνει ο άνθρωπος επιμέλεια και στα άλλα πράγματα να είναι αμελής. Γι' αυτό και λέμε, παραδείγματος χάρη, και στους μαθητές ότι όταν εργάζονται στο σχολείο, η επιμέλειά του στο σχολείο έχει αντίκτυπο και στην πνευματική του ζωή. Δεν μπορεί κάποιος, παραδείγματος χάρη, να είναι επιμελής στην πνευματική του ζωή και στα μαθήματά του να είναι ράθυμος. Σημαίνει ότι το αντικείμενό του, την εργασία του, τη διακονία του, εκεί που πρέπει να ανταπεξέλθει, δεν είναι σωστός. Το ίδιο πρέπει να μεταφέρουμε και στη ζωή μας. Τα πάντα στη ζωή μας πρέπει να έχουν μία τάξη, μία αρμονία και ένα πρόγραμμα. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σύστημα, χωρίς επιμέλεια, ο άνθρωπος αποκτά μια άστατη ζωή και αυτό έχει συνέπειες και στην πνευματική του ζωή. Δεν μπορεί να μην έχει συνέπειες. Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο μας με άστατο τρόπο, γιατί όλα αυτά τα βρίσκουμε μπροστά μας, εκδικούνται. Αφήνουμε τη μια μέρα το ένα, αφήνουμε την άλλη το άλλο, αφήνουμε την άλλη το άλλο, και σιγά σιγά με τον καιρό παγώνει η πνευματική μας ζωή, και άντε μετά να ξαναρχίσει πάλι το πρόγραμμα. Το δεύτερο στοιχείο από τα χρόνια τα γυμνασιακά που αξίζει να δούμε στη ζωή του Αγίου Νεκταρίου είναι το εξής. Βλέπουμε ότι παρόλο ότι ο Άγιος είχε σχέδια να τελειώσει το γυμνάσιο στη Χίο, παρόλο ότι ο σοφός δάσκαλός του ονειρευόταν για αυτός να συνεχίσει το γυμνάσιο, και ποιος ξέρει, μπορεί να ονειρευόταν κιόλας να πάρει θέση δασκάλου στο νησί, παρόλα αυτά ένα εξωτερικό τυχαίο, λένε πολύ, δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο, όλα είναι μέσα στη λογική και το σχέδιο του Θεού. Ένα τυχαίο λοιπόν, είπαμε και πάλι εντός εισαγωγικών, εξωτερικό γεγονός, έρχεται να τα ανατρέψει όλα αυτά. Ένας σεισμός δηλαδή ουσιαστικά στο νησί της Χίου καταστρέφει τα σχολεία και τα παγώνει όλα τα πράγματα, γεγονός που αναγκάζει τον Άγιο να έρθει στην Αθήνα και να παρακολουθήσει εδώ τα μαθήματα. Ας το φέρουμε αυτό λίγο στην εποχή μας και να πούμε ότι πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν στη ζωή μας τυχαία. Και όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, είναι γιατί έχει ανοίξει μια άλλη. Ο Άγιος όταν έρχεται εδώ στην Αθήνα, κλείνοντας την πόρτα της Χίου, είναι γιατί γνωρίζει εδώ στην Αθήνα, θα γνωρίσει τους πρώτους ανθρώπους με τους οποίους θα συνδεθεί περισσότερο με τη θεολογική σχολή, και εδώ θα κάνει ουσιαστικά και την πρώτη γέφυρα που θα κατέβει μετά στην Αίγυπτο. Ξεκινά δηλαδή από εδώ, μέσα από αυτό το γεγονός, το κομβικό γεγονός στη ζωή του, στο σταυροδρόμι της ζωής του συμβαίνει ένα γεγονός, και αυτό τον αναγκάζει να γυρίσει στην Αθήνα και από εκεί, από την Αθήνα στην Αίγυπτο. Αν έμενε στοιχείο, ίσως η πορεία του να ήταν διαφορετική. Γι' αυτό πολλές φορές στη ζωή μας θέλουμε τη βάρκα της ζωής μας να την πάμε εκεί που εμείς θέλουμε. Και ο Θεός δεν θέλει. Και εμείς επιμένουμε. Και ο Θεός πάλι επιμένει. Και βέβαια όταν εμείς στρίβουμε το βαρκάκι εκεί και ο αέρας φυσάει από αλλού, θα πονέσουμε, γιατί ο αέρας φυσάει, τραβάει το βαρκάκι. Και δεν αφινόμαστε με παιδική απλότητα στο σχέδιο του Θεού και σε αυτό που θέλει ο Θεός να κάνει για μας. Αλλά εμείς λέμε στο Θεό, όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Και γιατί να κλείσει αυτή η πόρτα. Και γιατί να γίνει αυτό. Και γιατί να γίνει εκείνο. Αν έχουμε λίγο υπομονή και αφήσουμε την εξέλιξη των πραγμάτων, θα δούμε πως ο Θεός από αυτό όλο το γεγονός μπορεί να βγάλει μεγαλύτερο και καλύτερο γεγονός, και βεβαίως πολύ πιο ωφέλιμο από αυτό που μας έκρυψε η αγάπη του. Και για λόγους που εκείνος ήξερε μας έκρυψε. Αν το είχαμε, δεν ξέρουμε τώρα αυτή τη στιγμή που θα βρισκόμασταν. Ας το μεταφέρουμε αυτό στη ζωή μας με αφορμή αυτό το τυχαίο γεγονός στη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, γιατί πολλά τυχαία γεγονότα συμβαίνουν στη ζωή μας και μιλάμε για ατυχίες και όχι για ευλογίες. Δεν ξέρουμε από τι μας φύλαξε ο Θεός. Δεν ξέρουμε τι δεν επέτρεψε ο Θεός να πάθουμε. Γιατί είδε ο Θεός πως δεν είχαμε πολλές αντοχές. Και στο τέλος είναι αυτό που λέει και το γεροντικό, ότι μπορεί να είδε ο Θεός να μέτρησε κάποια νου προσευχή που έκανε για λογαριασμό μας. Να είδε της μητέρας μας την ευχή, να είδε των πατέρων μας τους κόπους, και όλα αυτά να ήρθαν και να μας βρήκαν μπροστά μας και να σταμάτησαν αυτό που εμείς ονειρευόμασταν για τη ζωή μας, και να ανέτρεψε τις πραγματικότητες. Πόσα πράγματα και από πόσα μας γλιτώνει ο Θεός. Οι φανερές, οι εμφανείς, λέει μέσα η Θεία Λειτουργία, μα πάνω απ' όλα οι αφανείς ευεργεσίες του Θεού, που τούτες είναι πιο μεγάλες από τις πρώτες. Γιατί στο κάτω-κάτω ένα ζευγάρι μάτια έχουμε και αυτές αντιλαμβανόμαστε. Αν είχαμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, παντού ευλογίες θα βλέπαμε. Από τι μας γλιτώνει και από τι μας φυλάει ο Θεός. Εδώ νομίζω ότι μπορούμε να πούμε, ξανά να αναφέρουμε, δεν πειράζει να το ξαναπούμε, αυτή την ιστορία τη μικρούλα που λέει ότι κάποτε ένας ναυαγός βρέθηκε σε ένα νησί μόνος, μονότατος, απογοητευμένος, καραβοτσακισμένος, χωρίς καμιά ελπίδα, με 5 σανίδια και ένα κεράκι. Και μέσα σε αυτή του την σκοτεινιά πιάνει και φτιάχνει ένα μικρό καλυβάκι με ό,τι μπορούσε, και άναψε και ένα μικρό κερί εκεί πέρα κάπως να δει. Κάποια στιγμή σηκώνεται, λέει, το πρωί και πάει να δει, πάει να κυνηγήσει, πάει να δει τι είναι αυτό το νησί. Όπως πάει, πέφτει το κερί και αρπάζει αυτό το μοναδικό του το κατάλημα φωτιά και ανάβει και ανάβει και καίγεται και καίγεται. Έρχεται κοντά και βλέπει ότι αυτή η στερνή του η ελπίδα, αυτή η μοναδική του καλύβα πήρε φωτιά, καταστράφηκε. Έπεσε λοιπόν απογοητευμένος πάνω στην άμμο και άρχισε να κλαίει και να λέει: Θεέ μου, και την τελευταία μου ελπίδα μου την έκοψες, μου τη σταμάτησες. Τόσο πια άδικο, τόσο με μισείς. Εκεί λοιπόν μέσα στην αγωνία του έρχεται ένα καράβι και αρχίζει και του φωνάζουν κάποιοι από μακριά. Χαίρεται λοιπόν, ξεχνάει τη συμφορά του και αυτά, μπαίνει στο βαρκάκι που του στείλαν και μπαίνει στο καράβι. Τον ευρήκανε και αυτά, γυρίζει και τους λέει: Μα καλά, πού με βρήκατε σε αυτή την ερημιά? Είδαμε ένα καπνό μέσα πάνω, λέει, σε αυτό το βράχο που βρισκόσουνε. Και καταλάβαμε πως υπάρχει ζωή. Και ήρθαμε από εδώ και σε πήραμε. Αν συμβαίνουν μερικά δεινά στη ζωή μας, είναι γιατί ο Θεός από αυτές τις δοκιμασίες θέλει να βγάλει κάτι άλλο. Ο Άγιος ο Ιεροδιάκονος Νεκτάριος, λίγο πριν το απολυτήριό του, ταξιδεύει στις αρχές Ιουλίου, είναι η πρώτη του γνωριμία με την Αλεξάνδρεια, προκειμένου να συναντήσει τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Σοφρόνιο τον Τέταρτο, το Βυζάντιο, μια προσωπικότητα που θα τη συναντήσουμε στη ζωή του Αγίου Νεκτάριου. Είναι μια προσωπικότητα που τον πόνεσε πολύ τον Άγιο Νεκτάριο, ο Θεός να τον συγχωρέσει και εκείνον και εμάς, τον από Κωνσταντινουπόλεως που πριν είχε διατελέσει και Μητροπολίτης Χίου. Στα χέρια του Άγιος κρατούσε θερμά συστατικά γράμματα του τιτουλαρίου Επισκόπου Σιών Γρηγορίου Φωτεινού, πρώην διευθυντού της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και του τότε Επιτρόπου του Αποσιάσματος από την Ισή Μητροπολίτου Χίου και του καθηγητού Κωνσταντίνου Προείου, με ημερομηνία 1881 και παρατίθενται οι επιστολές. Πάρα πολλά τα συστατικά γράμματα είδαμε και στο γυμνάσιο, αλλά και στην Αλεξάνδρεια, και στη συνέχεια θα δούμε πολλά τα συστατικά γράμματα. Και ξέρετε τι σκέφτομαι πολλές φορές, πώς είναι δυνατόν όλοι να λένε καλές κουβέντες για σένα και να σε έχουν έτσι όλα καλά και στη δύσκολη τη στιγμή να μην σταθεί μήτε ψυχή να σου βρεθεί δίπλα φίλος και αδερφός. Ξέρετε, θα συναντήσουμε τραγικές στιγμές στη ζωή του και θα καθρεπτήσει ο καθένας τη δική του ζωή σε αυτή την περίπτωση. Πολλές φορές εμείς, ο Άγιος δεν τα έχει, γιατί ήταν βαθιά καλλιεργημένος και ήταν και σε ικανή ηλικία που δεν ζαλιζότανε το αυτάκι του όπως εμείς. Μας πούνε μια καλή κουβέντα, νομίζουμε ότι πετάμε. Αλλά θέλω να σας πω το εξής: όταν αργότερα βρίσκεται εξόριστος στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, είναι γεγονός. Είναι καταγραμμένο πως πήγαινε σε ναούς να κηρύξει και επειδή είχε προηγηθεί συκοφαντία εναντίον του, έβγαινε ο κόσμος και τον γιουχάιζε. Τώρα τα λέμε, τα βλέπουμε μακριά, αλλά έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, βρε παιδί μου. Ψεύτικο πράγμα. Ψεύτικο, ρευστό. Τον μεγαλώνουμε τον άλλον και στην άλλη στιγμή γινόμαστε κανίβαλοι και τον ετρώμε. Πολύ σκληροί. Πολύ σκληροί είμαστε. Κοιτάξτε τόσες συστατικές επιστολές και σβήνονται με μια μονοκοντιλιά. Λοιπόν, από γράμμα του Αγίου διαπιστώνουμε πως ο Πατριάρχης, ο Σοφρόνιος, τον δέχτηκε με ηλαρότητα. Σχημάτισε καλή εντύπωση και θέλοντας να στελεχώσει το θρόνο με ικανούς και μορφωμένους κληρικούς, ενδιαφέρθηκε σοβαρά για την οικονομική του ενίσχυση προκειμένου να σπουδάσει θεολογία στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Τότε η μόρφωση ήταν επιπληρωμή, δεν ήταν η δημόσια και γι' αυτό δεν τα καίγαμε και τα πανεπιστήμια. Τώρα που είναι τσάπα. Γι' αυτό και λαμβάνει αυτές τις επιστολές, τις παίρνει πολύ στα σοβαρά και αναλαμβάνει να στελεχώσει, σκεπτόμενος ότι πρέπει να στελεχωθεί το Πατριαρχείο με μορφωμένους και ικανούς κληρικούς, βλέπει στο πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου έναν μελλοντικό πρεσβύτερο και βεβαίως στη συνέχεια θα δει και

Αν έχουμε την ευλογία και εσείς και εγώ και έχουμε την ευλογία και επισκεφτούμε το κελάκι του Αγίου Νεκταρίου, θα δούμε ότι μέσα στο κελί του υπάρχει το πτυχίο του, το οποίο έχει το βαθμό καλός. Σήμερα μπορεί να πούμε ότι τι είναι το καλός. Τότε που αξίζανε οι βαθμοί, τότε είχαν βάρος οι βαθμοί, δεν τους βάζανε έτσι οι δασκάλοι. Γι' αυτό λέει και οι τελειοδίδακτοι ήταν μόνο τρεις είχαν πάρει άριστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ο Άγιος, παρόλες αυτές τις δοκιμασίες, μπόρεσε να τελειώσει τη θεολογική σχολή, και η θεολογική σχολή των Αθηνών καυχάται πλέον ότι έχει τον Άγιο Ότης, ότι έχει τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος είναι τελειόφυτος της θεολογικής σχολής. Σήμερα για να γίνει κάποιος επίσκοπος ανάμεσα στα, ας πούμε, στα προσόντα που πρέπει να έχει, πρέπει να είναι και τελειόφυτος της θεολογικής σχολής. Μακάρι οι τελειόφυτοι της θεολογικής σχολής να έχουν τα χαρίσματα και να έχουν τα δωρήματα και τη χάρη του Αγίου Νεκταρίου. Μετά τη λήψη του πτυχίου του Άγιος, στις 26 Νοεμβρίου του 1885, φτάνει πάλι στην Αλεξάνδρεια, όπου στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Σάβα, ως διάκονος βέβαια μέχρι τότε, και σε όριμη ηλικία 40 ετών, 40 ετών, χειροτονείται στις 23 Μαρτίου του 1886 από τον Πατριάρχη Σοφρόνιο Πρεσβύτερος. 5 μήνες αργότερα, το 1886, χειροθετείται Αρχιμανδρίτης και πνευματικός και τοποθετείται στην ευαίσθητη πατριαρχική αντιπροσωπεία του Καΐρου. Η έδρα της ήταν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Όσοι έχουμε ταξιδέψει στο Κάιρο ξέρουμε ότι είναι ο Άγιος Νικόλαος ο ναός στον οποίο λειτουργούσε ο Άγιος Νεκτάριος, στη συνοικία Χαμζάουι της πόλης, ενώ ίδιος ο Άγιος διέμενε δίπλα σε ένα μικρό σπιτάκι που υπάρχει σήμερα ανακαινισμένο από το μακαριστό Πατριάρχη κυρό Πέτρο, τον προηγούμενο δηλαδή από αυτόν τον Πατριάρχη, τον Αγιώτατο Πατριάρχη, τον νυν τον Θεόδωρο, και τον προηγούμενο, αλλά και τούτος εδώ ο Θεόδωρος είναι ψυχούλα. Ο Πατριάρχης Πέτρος, ο μακαριστός, ο οποίος το αναστήλωσε. Και εδώ να πούμε κάτι με αφορμή το μακαριστό Πατριάρχη Πέτρο. Επί της πατριαρχίας του είχε μια αρχοντιά και μια γενναιότητα η πράξη του. Ήρθε γράφοντας τη συγγνώμη πια του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και πήγε και την κατέθεσε στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, ζητώντας χρόνια μετά συγγνώμη για τις διώξεις που έκανε ο προκάτοχός του στον Άγιο Νεκτάριο. Ήταν κάτι πολύ γενναίο και πολύ όμορφο. Το να απέφτεις είναι ανθρώπινο, το να σηκώνεσαι και να μετανοείς είναι θείο. Εμείς πολλές φορές σκεφτόμαστε να μετανοήσουμε. Ο Θεός μας δέχεται και μας αγαπάει πάρα πολύ όταν μετανοήσουμε. Κάποτε είχα ρωτήσει το γέροντα, αν σας, γιατί ας πούμε και καιρό από μικρός εδώ στο Ίδρυμα και μετά και στο μοναστήρι, και τον είχα ρωτήσει κάτι και του λέω, αν πέσω σε μια μεγάλη αμαρτία και σας το πω, πώς θα αντιδράσετε? Και μου λέει, αν μου το πεις θα σε αγαπάω πιο πολύ. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ σημαντικό. Από τη θέση λοιπόν του Αρχιμανδρίτη, ο Άγιος Νεκτάριος δείχνει τη μεγάλη του αγάπη προς την Εκκλησία και τον συνάνθρωπο. Εργάζεται ανίστακτα, με πολύ ζήλο και αυταπάρνηση, κηρύττει συνεχώς, όχι μονάχα στο Κάιρο, αλλά και στην Αλεξάνδρεια, στο Port Said, στο Ζαγαζίκ, εξομολογεί, προσφέρει τον οβολό του σε όσους έχουν ανάγκη. Ποτέ στη τσέπη του δεν είχε χρήματα, ποτέ. Ενδιαφέρεται για το νοσοκομείο. Ήτανε ανθίζουσα. Οι Έλληνες ήταν σε μια ανθίζουσα κοινωνία στην Αλεξάνδρεια. Το γυροκομείο που συντηρούσε η εκκλησία στο Παλαιό Κάιρο, μεριμνά για την ανακαίνιση της εκκλησίας, συγγράφει, εκδίδει βιβλία. Σχετικά με τις δραστηριότητές του αναφέρουμε μερικές.
Το 1888 με προσφορές πιστών αγιογραφείται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Κάιρο. Ταπεινός ο Άγιος στην πλάκα που τότε εντυχίζεται στην εκκλησία, αποσιωπώντας τον εαυτό του, γράφει: «Των ιερών αυτών ναών ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κύριος Σοφρόνιος, διεκόσμησε».

0: για τον Πατριάρχη. Δαπάνε ιδίες και φιλοτίμο συνδρομή των χριστιανών. Πουθενά το όνομά του. Το 1886 έχτισε για τους φτωχούς το προάβλιο της Εκκλησίας του Αγίου Μάρκου 17 σπίτια. Από τις ομιλίες και τα βιβλία που εξέδωσε περί των Ιερών Συνόδων και των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, τα αφιέρωσε και τα δύο στον Πατριάρχη του τον Προστάτη, όπως έλεγε. Αναφέρει με κεφαλαία γράμματα και αφιέρωση. Και όλα αυτά με ανύπαρκτες ουσιαστικά οικονομικές δυνατότητες εκ μέρους του Πατριαρχείου. Σε επιστολή του με ημερομηνία προς το 1η Αυγούστου του 1887, προς τον τότε Μητροπολίτη Θηβαΐδος Μαρθαίο, Άγιος Νεκτάριος γράφει: «Τα οικονομικά μας υπάγουν λίαν στενόχωρα». Και σαν να μην έφτανε αυτά, εδώ να δείτε ότι ένας Άγιος, βλέπεις, παλεύουν όλοι οι Άγιοι μέσα σε όλα αυτά, αλλά ζουν και μέσα σε κοινωνία ανθρώπων, με ανθρώπων αδυναμίες δίπλα τους. Ακούστε τώρα, έδινε τα πάντα, δεν κράταγε χρήματα για λογαριασμό του, θυσιαζόταν, δεν κοιμότανε, εξομολόγουσε συνεχώς. Και σαν να μην έφτανε αυτά, η τόση οικονομική δυσπραγία είχε και τις απαιτήσεις των οικείων του, της οικογένειας. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα του γράφει στις 21 Σεπτεμβρίου 1887 από Τυχείο ο πολύτεκνος αδελφός του Χαράλαμπος. Είδε δηλαδή ότι ο Άγιος Νεκτάριος πήγε εκεί στην Αλεξάνδρεια, σου λέει τώρα αποκτήσαμε, θα γίνει δεσπότης, θα αποκτήσουμε τα χρυσά αυγά. Άκου τώρα, μη έγραφες τελευταίος αν μετά εν έτος θα είστε εις θέση να δυνηθείτε να μου διαθέσετε ολίγα χρήματα. Μου έγραψες ότι μετά από ένα χρόνο θα μου στείλεις δηλαδή λίγα χρήματα. Τούτο με λείπεις ενούκο λίγων. Αμέ. Λεφτά έχασε. Τι θα είπε αν μετά ένα έτος θα είστε εις θέση? Τι θα πει δηλαδή αυτό? Δεν είναι λοιπόν διαρκής η θέση σας? Εμείς περιμένομεν βελτίωση και καθημερινώς δεόμεθα το υψίστο. Μάλιστα τα παιδάκια δεν παραλείπωση και το όνομά σας από την προσευχή. Και περιμένομεν μίαν ημέρα καθήνα σπαζόμενη την δεξιά σας να κρατάτε εις την αριστερά την ράβδον. Και εσείς μη λέγετε ότι θα είστε μετά ένα έτος εις θέση να αναλάβω το ποσόν. Οι ανθρώπινες αδυναμίες και η ανθρώπινη φύση. Περίμεναν ότι θα γίνει εκεί πέρα, σου λένε να τακτοποιηθούν τα παιδάκια. Αλλά είναι χαριτωμένο. Λέει προσεύχονται τα παιδάκια, άμα το ξέραν να μην προσεύχονται δηλαδή. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άγιος κατά την παραμονή του στην Αίγυπτο, αξίζει να δούμε αυτό το κεφάλαιο, αρρώστησε επανειλημμένα από το συνηθισμένο πυρετό της περιοχής. Έγραφε ο ίδιος προς τον Θηβαΐδος Μαρθαίο το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 1887. Τα καθημάς εντάφθα έχουσι και αγνώ όπως να τα χαρακτηρίσω, μάλλον κακός, διότι όλοι εδώ πάσχομεν από πυρετούς και με ολίγων με έχει φαίνεται περιμαζευμένον, διότι από το μεσημέρον και ύστερον είμαι ως αναδιάθετος επί τρεις ώρας. Εμείς εντάφθα είμεθα σχεδόν όλοι ασθενείς. Ο ένας πίπτει, ο άλλος σηκώνεται και τι ούτω τρόπο σε βρισκόμεθα όλοι καθεκάστην με τη θέρμη, με πυρετό. Προεβδομάδος είμαι ασθενής. Σήμερον θεωρών εμ' αυτόν απειλαγμένο της νόσου. Δεν έχω όμως δύναμη να κινήσω τους πόδας μου. Χάρη τη θεία ανέλαβα, αλλά ακόμη παίρνω κινίνο. Ήτανε το φάρμακο της εποχής. Και εδώ βέβαια να πούμε, ήταν το κλίμα που δεν μπορούσαν, ήταν και ο τρόπος της ζωής τότε, ήταν τελείως διαφορετικό, ήταν Ελλαδίτες, δεν μπορούσαν εύκολα να προσαρμοστούν σε αυτό το κλίμα. Το φοβερότερο όμως είναι ακόμα ένα άλλο, στις αδιαθεσίες αυτές του ασκητικού Αγίου Νεκταρίου, γιατί έκανε όλο το πρόγραμμά του ασκητικό, πάλι δεν κοιμότανε, πάλι έτρεχε, πάλι εξομολογούσε και πάλι αδιάθετος ήτανε. Θέλησε προφανώς να στηριχθεί σε αυτή την αδιαθεσία του ο Πατριάρχης Σοφρόνιος, αυτός που τον εδίωξε, όταν προσπαθούσε να βρει μια δικαιολογία ακόμα για να τον πετάξει για την απομάκρυνσή του από την Αίγυπτο, και έτσι έγραφε στο απολυτήριο που του έδωσε: «Απέρχεται από την, εις την αλλοδαπή, μη δυνηθείς να εξοικειωθεί με το κλίμα της Αιγύπτου». Δηλαδή δεν μπορούσε να σηκώσει. Αρρώστησε ο άνθρωπος τόσο πολύ, γι' αυτό είμαστε πολύ σκληροί οι άνθρωποι. Γινόμαστε πολύ σκληροί. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο φοβερό? Ότι γινόμαστε εμείς σκληροί οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Αυτό είναι το πιο σκληρό. Το να είναι κάποιος σκληρός εκτός Εκκλησίας. Κουκιά τρώει, κουκιά μαρτυρεί, λένε στην πατρίδα μου. Δηλαδή αυτό ξέρει, αυτό κάνει. Εμείς υποτίθεται που ξέρουμε και μαθαίνουμε πέντε πράγματα, τι μας χρειάζονται άμα δεν τα κάνουμε πράξη? Άμα δεν σπάει το τσόφλι και δεν βρίσκουμε την ψύχα της καρδιάς μας, τι χρειάζεται να τα διαβάζουμε? Άμα δεν αλλάζουμε, πάμε στην εκκλησία και άργοι μπαίνουμε και άργοι βγαίνουμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει αυτό είναι η εκκλησία, να μπαίνεις λύκος, να βγαίνεις πρόβατο. Λοιπόν, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, και εκεί να κάνουμε τις ιδιαίτερες έτσι επισημάνσεις μας. Σε παρένθεση και στο περιθώριο των γνώσεων του Αγίου, πρέπει να πούμε ότι ο Άγιος Ήτο, όπως είπαμε, φιλομαθής, και μέσα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης του φιλομάθειας ήταν γνώστης, στην αρχή καλός, στη συνέχεια τέλειος γνώστης της γαλλικής γλώσσης. Ήξερε πολύ καλά γαλλικά. Έρχεται λοιπόν και, όπως είπαμε, και γίνεται πρεσβύτερος, και με αφορμή την ιεροσύνη, αυτό το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο ανοίγει στη ζωή του Αγίου, ο Άγιος Νεκτάριος ξεκινά με αυτά τα πράγματα τα οποία αν παρέλαβε από τους δικούς του, την πίστη, την ευσέβεια, την οποία όμως την καλλιεργεί, την αυξάνει, την πολλαπλασιάζει και τη δίνει πια σαν θυσία ζώσα μπροστά στο Χριστό. Γράφει στην ποιμαντική του ποιον το έργο του ιερέως και λέγει «Το προσφέρει θυσία στο Θεό επί του ιερού θυσιαστηρίου». Και πώς αυτό γίνεται φανερό? Και γράφει ο Άγιος «Από της δεδομένης παρακαταθήκης ειν και μόνην παραδίδωσιν αυτό ο αρχιερεύς λέγον λάβε την παρακαταθήκην ταύτην και φύλαξον αυτήν έως της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότε παρά αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν». Για να την αναλύσουμε λίγο αυτή τη στιγμή. Όταν χειροτονείται κάποιος ιερέας και μπαίνει πια μέσα στο βαθμό το δεύτερο της ιεροσύνης, αφού ο πρώτος βαθμός είναι ο βαθμός του διακόνου, όταν γίνεται ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, ο αρχιερεύς παίρνει το τεμάχιον του αμνού και ο ιερέας κρατά στα χέρια του το Άγιο Δισκάριο. Επάνω λοιπόν στο Άγιο Δισκάριο ο αρχιερεύς ακουμπά τον Άγιο Άρτο, του τον παραδίδει δηλαδή, και παραδίδοντας τον Άγιον Άρτο του μεταδίδει τον Αυτόν Χριστόν στα χέρια και του λέει λάβε την παρακαταθήκη, αυτή που παραλάβαμε από τους πατέρες μας, λάβε το Χριστό που παραλάβαμε από τους πατέρες μας, το Χριστό της Αναστάσεως, το Χριστό του Λόγου, το Χριστό της ζωής. Και φύλαξον αυτήν, κράτησε την και φύλαξε την έως της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία κράτα αυτή την παρακαταθήκη. Γι' αυτό λέμε στους ιερείς ότι με το πετραχύλι τους πηγαίνουν στον ουρανό. Έχουν την παρακαταθήκη, τη φυλάνε μέχρι την άλλη ζωή. Στη Δευτέρα Παρουσία θα σου ζητηθεί λόγος τι την έκαμε σε αυτή την παρακαταθήκη. Γι' αυτό λέμε βαριά πράγματα, βρε παιδί μου. Πολύ βαριά πράγματα. Τι την έκαμε σε αυτή την παρακαταθήκη? Πώς τη χειρίστηκες? Πώς την έδωσες? Είπες, μετέφερες, μετέδωσες τον Χριστό όπως τον παρέλαβες, ή έβαλες δικά σου πράγματα? Στη χειροτονία του Επισκόπου, όταν ο αρχιερεύς λέγει το πιστεύω, στο τέλος λέγει έτι πιστεύω εις τα επτά οικουμενικά συνόδους και τα λοιπά, και λέγει κάπου σε κάποια στιγμή χωρίς να προσθέσω και χωρίς να αφαιρέσω τίποτε. Αυτό παραλάβαμε, αυτό μάθαμε, δεν εξετάζω τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Για μένα, εγώ κλείνω τον αυχένα μου και δέχομαι τον αυτό Χριστόν που δέχτηκαν οι Άγιοι, οι μάρτυρες και οι ιεράρχες. Δεν εξετάζω, δεν προβάλλω τη λογική μου, δεν προβάλλω τις γνώσεις μου, και οι Άγιοι ξέρανε. Αλλά ξέρανε πολύ πιο πολλά από μένα και ξέρανε να υποτάσσουν τη λογική στην πίστη. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να υπακούμε στην Εκκλησία με πνεύμα μαθητείας και υπακοής και ταπείνωσης, και όχι να εγείρω με δικό μας θέλημα και να λέμε «Α, μου φαίνεται αυτό η Εκκλησία δεν το έκανε καλά. Μου φαίνεται αυτό ο Χριστός αν ζούσε τώρα δεν θα το έκανε αυτό». Και ποιος έβαλε εσένα ερμηνευτή του τι θα έκανε ο Χριστός και τι όχι. Έτσι το παραλάβαμε, έτσι θα το μεταδώσουμε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα αλλάξουμε μερικούς τρόπους ιεραποστολής με τον κόσμο, ανάλογα με τους καιρούς και τους χρόνους. Στα χρόνια μας, παραδείγματος χάρη, δίδεται η ευλογία της ύπαρξης ραδιοφωνικών σταθμών. Θα την εκμεταλλευτούμε. Όταν προέκυψαν τα προβλήματα στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, ο Παύλος σκέφτηκε ότι δεν μπορούσε να είναι και στην Κόρινθο και στη Θεσσαλονίκη ταυτόχρονα. Έπιασε λοιπόν και έγραψε απανωτά δύο επιστολές, την πρώτη και τη δεύτερη προς Θεσσαλονικείς. Ήταν ένας νέος τρόπος ιεραποστολικής διακονίας. Ο Απόστολος Παύλος τον εγγενίας. Μέχρι τότε δεν υπήρχε, δεν υπήρχαν επιστολές. Κι όμως η Εκκλησία τις επιστολές τις έβαλε μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Τις μνημονεύουμε σαν ισότιμα και βιβλία της Καινής Διαθήκης. Είναι η πράξη των Αποστόλων. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την εκκλησιαστική μας ζωή. Και την σπουδαιότητά τους τη βλέπουμε στην ανάγνωσή τους μέσα στη Θεία Λατρεία. Αν η Εκκλησία το είχε σαν δευτερεύον και σαν δευτερεύοντα κείμενα, δεν θα τα αναφέραμε καν μέσα στην Εκκλησία. Και ποιες λέει είναι οι... ποιο είναι το τελετουργικό που κάνει ο ιερέας? Το βαπτίζει, μυρίζει να γει ο μύρο τους βεβαπτισμένους, το ευλογεί τους γάμους, το εξομολογεί και αφιένε τα σαμαρτίες των μετανοούντων, το κηδεύει τους νεκρούς, το ποιεί νευχέλαιον, το αναγνώσκει νευχάς υπέρ των ανασθενίες κατακειμένων και οχλουμένων υποπνευμάτων ακαθάρτων και το διδάσκει το πίμνιον. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις του ιερέως. Σε αυτό το διδάσκην το πίμνιο βεβαίως είναι η φροντίδα ημέριμνα για τις ψυχές των ανθρώπων. Όχι τυχαία γνωρίζετε πως τα κρόσια στο πετραχύλι του ιερέα είναι οι μικρές κλωστές από τις οποίες κρέμονται οι ψυχές των ανθρώπων. Και όπως κρέμονται αυτές οι ψυχές των ανθρώπων, η κλίση του ιερέα είναι αυτές τις ψυχές να τις φτάσει στον παράδεισο. Προς τι δυνάμε θα λέγει ο Άγιος να ομοιάσουμε την ιεροσύνη? Η ιεροσύνη ομοία εστί προς κλίμακα, συνάπτουσα των ουρανών και την γην, και γέφυρα μετάγουσα από γης προς ουρανών. Και λέγει πάρα πολλά περί ιεροσύνης και στο τέλος καταλήγει «Περι του ποιον τινά είναι δίεντε στην αναστροφές των πνευματικών ποιμένα». Ποιος λέει πρέπει να είναι ο πνευματικός ποιμένας? Εις την ερώτηση τάφτην η απάντηση είναι ευχερής. Ο πνευματικός πατήρ δέον να είναι κόσμιος. Εν την κοσμιότητη εν υπάρχουση συλλήδην πάντες οι τρόποι της καλής συμπεριφοράς. Ο πνευματικός πατήρ διατηρεί την εαυτού κοσμιότητα εν στην αναστροφές του. Όταν δε επιλανθάνεται του ιερού αυτού αξιώματος και της εαυτού αποστολής, όταν μέμνεται ότι πανταχού και πάντοτε οφείλει και λέγον και σιωπών να γίνει διδακτικός, να διδάσκει δηλαδή και όταν λέει και όταν σιωπά, όταν αναλογίστε τας ευθύνας, ας φέρει εκ της διαταράξεως της συνειδήσεως του ποιμνίου. Ο πνευματικός ποιμήν, ο μη επιλανθανόμενος εαυτού, αυτός που δεν σκέφτεται, δεν θυμάται τον εαυτό του και μεμνημένος το καθήκον του, παρευρισκόμενος έντινη συναναστροφή, σε κάποια συναναστροφή, ουδέποτε αποτίθεται το σεμνόν αυτού χαρακτήρα. Διότι τούτο αποβαίνει αυτό αδύνατον, καθώς αναπέβει αναπόσπαστον σχήμα. Είναι ένα δηλαδή ο σεμνός του χαρακτήρας με τον ίδιον. Το αναλύω τον ιεροπρεπέ σχήμα του, υποχρεώει τον ιερέα να ρυθμίσει με πολύ έρευνα και προσοχή τις κοινωνικές του σχέσεις και με πολύ επιφυλακτικότητα να κάνει τις συναναστροφές του. Οφείλει να γνωρίζει, το μεταφράζω λίγο, ότι μπορεί να μην, ότι μπορεί να εμφανίζεται όπου αρμόζει στο ιερατικό του σχήμα. Οφείλει με πολλή περίσκεψη να κάνει τις συναναστροφές του και με πολλή εξέταση της διαγωγής του, του χαρακτήρος του, αλλά και του φρονήματος των προσώπων με τους οποίους συναναστρέφεται. και αν μεν ταύτα εισί τι αυτά, ώστε η προς αυτά φιλία και σχέσεις να περιάπτει, δηλαδή να υπάρχει τιμή και υπόλοιψη στη συναναστροφή με αυτά, τότε μπορεί να συναναστρέφεται με αυτούς τους ανθρώπους. Τούτο μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος λέγον, μη πλανάστε, φθήρου συνήθη Χριστά ομιλίε κακέ. Ετι αυτή στην αναστροφέ βλάπτουσι πολύ μάλλον τον ιερέα, και είναι ο λόγος. Πολύ περισσότερο για τον ιερέα, αλλά και για μας ο λόγος. Αν βρεθούμε με σκοτεινούς ανθρώπους, σε λίγο δεν θα αργήσουμε να σκοτεινιάσουμε κι εμείς. Ετι αυτή στην αναστροφέ βλάπτουσι πολύ περισσότερον, πολύ μάλλον τον ιερέα, διότι εν τη μεταυπόπτων προσώπων συνδιαγωγή αφαιρούνται, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, η σεμνοπρέπεια, συλλείται βαθμιδών ο πλούτος της ποιμαντικής σεμνότητος και επιτέλους αυτός ο άνθρωπος να βρίσκεται γυμνός με από κάθε τιμή και υπόλοιψη, εστερημένος από τα πάντα. Περί του ιερέως τούτου δύναται να ρηθεί, να υποθεί το του προφήτου Οσιέ. Κατέφαγον αλότριοι την ισχύν αυτού, έφαγαν άλλοι την δύναμή του, αυτός δε ουκ έγνω και αυτός δεν το γνωρίζει. Αυτό το κομμάτι για τον πνευματικό ποιμένα και τα χρέη του που έχει να κάνει απέναντι στους πιστούς οφείλεται, αφορά όλους μας. Και εδώ έχουμε να κάνουμε και με τη σεμνότητα και με την ιεροπρέπεια που πρέπει να έχουμε όλοι μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος έχει ένα χαρακτήρα περισσότερο εξωστρεφή θα αλλάξει αυτό το χαρακτήρα του προκειμένου να γίνει κάποιος άλλος. Η εξωστρέφεια δεν σημαίνει και έλλειψη σεμνότητος. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Θεός δουλεύει με το υλικό που βρίσκει σε όλους τους ανθρώπους. Και είναι πολύ σημαντικό, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δούμε σαν πράξη, ότι οι άνθρωποι αυτοί βρήκαν το υλικό, όπως έχουμε παραδείγματος χάρη τους Αγίους της Εκκλησίας μας, που ο καθένας έχει την προσωπικότητά του και ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Όταν ο επίσκοπος, ο μακαριστός επίσκοπος Εδέσης, κυρός Καλίνικος, ένας Άγιος άνθρωπος, είπε σε ένα πνευματικό παιδί του στον ίν Μητροπολίτη Ναυπάκτου, τον πατέρα Ιερόθεο, έναν σοφό άνθρωπο, τον έκαμε πνευματικό, του είπε, πρόσεξε παιδί μου, μήπως εργαζόμενος για τις ψυχές των άλλων ξεχάσεις να εργαστείς για τον εαυτό σου. Θυμήσου πως οι εργάτες της παραβολής, οι εργάτες που έφτιαξαν την Κιβωτό, δεν μπήκανε μέσα αυτοί. Αυτό αναφέρεται βεβαίως στους πνευματικούς πατέρες που εργάζονται κατά κύριο λόγο για τις ψυχές των άλλων. Όμως αν το μεταφέρουμε αυτό και στη ζωή μας, θα δούμε ότι πολλές φορές μέσα στην οικογένεια, όταν κρατούμε εμείς το σταυρό της Ιεραποστολής, της Εκκλησίας, εκκλησιαζόμαστε, κοινωνούμε κτλ. Και της πνευματικής ζωής, πολλές φορές ασχολούμεθα πολύ με την σωτηρία των άλλων, αλλά αμελούμε πολύ τα της ψυχής μας. Προσέχουμε λοιπόν, μήπως εργαζόμενοι για τους άλλους ξεχάσουμε την οικοδομή της ψυχής μας. Και τέλος, μια φράση, μια εικόνα μάλλον, την οποία χρησιμοποιεί ο πατήρ Ιερώνυμος, ο Σιμωνοπετρίτης, ο μακαριστός γέροντας που έζησε εδώ στο Σιμωνοπετρίτικο μετόχι στο Βύρονα, εξόριστος και εκείνος. Είπε λοιπόν στην ανάληψη, είπε λοιπόν μια μικρή συμβουλή σε ένα πνευματικό του παιδί που ετοιμαζόταν να γίνει ιερέας. Παιδί μου, λέει, σου εύχομαι μέσα στην ιεροσύνη σου, μπροστά που θα στέκεσαι στο θυσιαστήριο, κάθε φορά που μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, να κάνεις το σταυρό σου, να σταυροκοπιέσαι και να σκέφτεσαι ότι αυτή είναι η τελευταία μου λειτουργία πάνω στη γη. Με τι δέος θα κάνεις την τελευταία σου λειτουργία? Και να λες το λογισμό σου, λέει, ότι όπως έκαμα την πρώτη μου λειτουργία, με τι δέος, με τι προσοχή, πως συμβεί καμιά ζημιά κτλ., με το ίδιο δέος και την ίδια προσοχή να κάνεις και αυτή σου τη λειτουργία. Πάντοτε να σε συνέχει αυτό το δέος και αυτός ο φόβος. Και η δεύτερη συμβουλή που του έδωσε είναι, παιδάκι μου, όταν στέκεσαι μπροστά στον εσταυρωμένο, να μην εμποδίζεις τον κόσμο να βλέπει τον εσταυρωμένο. Και του φάνηκε παράξενο του ανθρώπου. Του λέει, μα τι εννοείς, του λέει. Να κάνω, λέει, λίγο στην άκρη να βλέπει ο κόσμος τον εσταυρωμένο? Όχι, του λέει, αυτό δεν εννοώ αυτό. Η θέση σου είναι να στέκεσαι μπροστά στο θυσιαστήριο. Όταν σου λέω αυτό, να μην εμποδίσει τον εσταυρωμένο, σου λέω Ο τρόπος που θα απαγγείλεις τις ευχές, ο τρόπος που θα κάνεις την λειτουργία σου, δεν θα στρέφεις τα βλέμματα σε σένα. Δεν θα κάνεις δηλαδή μια λειτουργία που να λένε «Α, πολύ ωραία λειτουργία», ξεχνώντας για ποιον την κάνεις αυτή τη λειτουργία. Σκοπός σου είναι να δείχνεις προς τον εσταυρωμένο, να γίνεις διάφανος, να βλέπει ο κόσμος από σένα μέσα, να βλέπει τον Χριστό. Κοιτάξτε πόση σοφία η απλή κουβέντα ενός ανθρώπου αγράμματος περί τα κοσμικά, περί την κοσμική μόρφωση, αλλά βαθύς γνώστης της πνευματικής ζωής και του πνευματικού αγώνα, ήξερε να βλέπει ότι ο ιερέας πρέπει να γίνει μια, σαν τις ταμπέλες στο δρόμο. Σκοπός δεν είναι να μείνουμε στην ταμπέλα, αλλά να οδηγηθούμε προς το σκοπό που δείχνει. Με την χειροτονία του εισεπίσκοπων του Αγίου Νεκταρίου, επισκόπου Πέντα Απόλεως, θα ασχοληθούμε Θεού θέλοντος στην επόμενη συνάντησή μας. Ας ευχηθούμε ο Θεός να αναδεικνύει εργάτες των αμπελώνα του, μεγάλους, σπουδαίους, καλούς και εκλεκτούς.
1: Στα ίχνη του Αγίου Νεκταρίου. Αναφορά στη ζωή, το έργο και το λόγο του Αγίου του αιώνα μας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος στις καρδιές όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
1: Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
0: Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
1: Διαβάζει η Έλενα Αρβανίτη.
0: Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος ενδέκατο. Επεσκέψε το ημάς εξύψους ο σωτήρ ημών, ανατολή ανατολών, και η εν σκότη και σκιά εύρωμεν την αλήθειαν, και γάρ εκ της Παρθένου ετέχθη ο Κύριος. Το μεγαλείο και οι προεκτάσεις του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, επειδή πηγάζουν από το γεγονός της ενώσεως του απείρου Θεού με την ανθρωπίνη φύση, είναι απροσμέτρητα. Ξεπερνούν τους λόγους, τους όρους και τα όρια μέσα στα οποία κινείται, ζει και εκφράζεται ο ψυχικός άνθρωπος, αυτός που δεν έχει πρικιστεί με τη χάρη του Θεού και έτσι δεν διαθέτει μέσα του τίποτε ανώτερο από την ψυχή. Η εν Χριστώ ζωή, όμως, και κρυπτε συν το Χριστώ εν το Θεό και βιώνεται μυστικός μόνο με τη μετοχή της ακτής του χάριτος που δίδεται στα μέλη της Εκκλησίας του με τη συμμετοχή στα Άγια Μυστήρια και την άσκηση των Αγίων Αρετών. Εμείς όμως εδώ, αφήνοντας αυτές τις θεολογικές προεκτάσεις, θα ασχοληθούμε μόνον με αυτό καθ' αυτό το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως όσον αφορά την αναμονή του από τον προχριστιανικό κόσμο αλλά και την αποδοχή του από τους ανθρώπους των μετά Χριστών αιώνων.

Ο μεγαλύτερος θησαυρός που διέθετε η ανθρωπότης πριν από την έλευση του Χριστού ήταν αναμφισβήτητα ο νόμος του Μωυσέως, ο οποίος περιείχε ό,τι υψηλότερο μπορούσε μέχρι τότε να δεχθεί ο άνθρωπος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έδινε και τη δυνατότητα της στηρήσεως όλων των εντολών και των απαιτήσεων που περιείχε. Η μεγαλύτερη ίσως βοήθεια που προσέφερε ήταν το να συναισθανθεί ο άνθρωπος την αμαρτωλότητά του και την ανάγκη της λυτρώσεως, την οποία όμως ο νόμος δεν εξισφάλιζε. Διότι εξέργων νόμου ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ, κανείς ενώπιον του Θεού, διαγάρ νόμου επίγνωσης αμαρτίας, πάντες γάρ ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούμενοι δωρεάν τη αυτού χάριτη δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν που οδηγούσε εις Χριστόν, είναι εκπίστεως σ' αυτόν δικαιωθόμεν, ελθούσις δε της πίστεως ουκέτη υποπαιδαγωγών εσμέν, πάντες γάρ ιη Θεού έστε δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσασθε, ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και φίλοι, πάντες γάρ ημείς εις έστε εν Χριστώ Ιησού. Όλοι γινόμαστε λοιπόν ένας όταν ενωνόμαστε εν Χριστώ Ιησού, στο σώμα Του που είναι η Εκκλησία. Ενώνοντας ο Χριστός στον εαυτόν Του τον Θεό με τον άνθρωπο, με τον κάθε άνθρωπο χωριστά και με όλους τους ανθρώπους μαζί, όσους βέβαια εκεντριστούν, μπολιαστούν στην άμπελο, την Εκκλησία Του, εγκαινίασε έναν εντελώς νέο και υπερβαίνοντας τα στενά όρια της κτήσεως τρόπο ζωής. Και αυτό το έκανε όχι απλώς κηρύττοντας, αλλά πραγματοποιώντας την αλήθεια και τη σωτηρία. Ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Με το δυνατό αυτό ρήμα εγένετο, ο θεολόγος Ευαγγελιστής φανερώνει ότι η λύτρωση τελικά δεν επετεύχθη με τον νόμο ή με κάποια διδασκαλία, αλλά πραγματοποιήθηκε με την προσωπική είσοδο του Θεού ως ανθρώπου μέσα στην ιστορία. Το δε δια Ιησού Χριστού επικυρώνει την γενική ισχύ της Αποκαλύψεως που έκανε στην αρχή του Ευαγγελίου του ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, ότι πάντα δια αυτού του Λόγου εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν εν ο γέγονεν. Τίποτε από εκείνα τα οποία κάποτε έλαβαν αρχή.

Εάν λοιπόν ο θεόσδοτος νόμος αποδείχθηκε αδύναμος να σώσει τον άνθρωπο, είναι φανερό ότι καμία άλλη θρησκεία ή φιλοσοφία δεν θα μπορούσε να το κάνει, αφού ήταν κατασκευάσματα του ανθρώπου, τα οποία μάλιστα εκμεταλλεύτηκαν και οι δαίμονες, οδηγώντας τον κόσμο από το κακό στο χειρότερο. Ο άνθρωπος όμως έπρεπε να σωθεί. Ο Θεός δεν το δημιούργησε για την απώλεια, αλλά για την αιώνια μακαριότητα. Και ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό ήταν η ένωση του θνητού ανθρώπου με την ενυπόστατη ζωή, τον Θεό. Για να δεχθεί όμως η ανθρωπότης αυτή την υψηλή επίσκεψη, αυτό το τόσο παράδοξο γεγονός, το μόνον κενόν νέο, υπό τον ήλιον, θα έπρεπε προηγουμένως να προετοιμαστεί όσο αυτό ήταν δυνατόν. Είδαμε δε πόσο χαμηλά είχαν πέσει οι άνθρωποι από ηθικής απόψεως. Ανάλογες με τη ζωή τους ήταν και οι θρησκείες τους, σκοτεινές. Αφού προέρχονταν από ανθρώπους και μάλιστα αλυτρώτους, βυθισμένους μέσα στους βάλτους της αμαρτίας. Το αδιέξοδο στο οποίο είχε οδηγηθεί η ανθρωπότης ήταν τόσο οφθαλμοφανές, ώστε δεν μπορούσε παρά να προκαλέσει την ανησυχία κάθε σκεπτωμένου ανθρώπου. Τα μεγάλα πνεύματα της εποχής, το ένα μετά το άλλο, αποδοκίμασαν και περιφρόνησαν όλες τις θρησκείες. Στο σημείο αυτό δέχθηκαν ακτίνες της χάριτος του ερχομένου θεανθρώπου και ξεπέρασαν την εποχή και τη θρησκεία τους, εκφράζοντας τη μυστική νοσταλγία της ανθρωπίνης καρδιάς για προσωπική συνάντηση με τον πλάστη της. Είναι επομένως σαφές ότι οι εξωιουδαϊκές προρήσεις για την προσδοκία του λυτρωτού δεν προέρχονταν από το χώρο των θρησκειών, αλλά αντίθετα εκφράστηκαν από ανθρώπους οι οποίοι είδαν καθαρά το ανυπόστατο των θρησκευτικών δοξασιών της εποχής τους και μετέφεραν όχι μόνον τις προσωπικές τους γνώμες, αλλά και τις αντιλήψεις πολλών άλλων μελών της κοινωνίας στην οποία ζούσαν. Αν λοιπόν συναντούμε και κάποια σοφά λόγια που ελέγχθηκαν από αρχαίους φιλοσόφους ή ακόμη και από απλούς ανθρώπους, πρέπει να τα αποδίδουμε στον Λόγο, στον Υιό του Θεού, έξω από τον οποίο και χωρίς τον οποίο τίποτε δεν μπορεί να είναι λογικό. Γι' αυτό ο απολογητής του 2ου μετά Χριστόν αιώνος, Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας, στην απολογία του προς τον αυτοκράτορα Μάρκο Αυρίλιο, έγραφε: «Ο χριστιανισμός δεν αρχίζει με την ενσάρκωση, αλλά από την αρχή της ανθρωπότητας, διότι ο σπερματικός λόγος που εφώτιζε τον φυσικό νου των ανθρώπων ήταν αυτός ο Χριστός, ο ιδρυτής της χριστιανικής θρησκείας».

Με ανάλογο τρόπο εκφράζει την αλήθεια αυτή ο οικουμενικός διδάσκαλος της Εκκλησίας Βασίλειος Ωμέγας, μιλώντας για την αγάπη προς τον Θεό. Η προς τον Θεό αγάπη δεν διδάσκεται, διότι ούτε με το φως έχουμε διδαχθεί να χαιρόμεθα και να επιθυμούμε τη ζωή, ούτε μας εδίδαξε κανείς άλλος να αγαπούμε τους γονείς μας ή αυτούς που μας ανέθρεψαν. Έτσι λοιπόν και πολύ περισσότερο, η μάθηση του Θείου Πόθου δεν προέρχεται απ' έξω, αλλά κατά τη δημιουργία του ζώου, του ανθρώπου εννοώ, κάποιος σπερματικός λόγος έχει καταβληθεί μέσα μας, που δίδει από μόνος του τις αφορμές της εξοικειώσεως προς την αγάπη, τον οποίο, παραλαμβάνοντας οι διδάσκαλοι των εντολών του Θεού, τον καλλιεργούν με επιμέλεια, τον αναπτύσσουν με τη γνώση και με τη χάρη του Θεού, οδηγούν τον άνθρωπο στην τελείωση. Όλοι δηλαδή οι άνθρωποι όλων των αιώνων έχουν μια εσωτερική σχέση με το Δημιουργό Λόγο, διαθέτουν έναν σπινθήρα της προς Αυτόν αγάπης, αισθάνονται μια κατανίκητη έλξη προς Αυτόν και συγχρόνως με το φωτισμό Του αντιλαμβάνονται ορισμένες βασικές αλήθειες της ζωής αυτής. Γι' αυτό και σε όλους τους λαούς μπορούμε να βρούμε σπέρματα αληθείας, τα οποία έχουν εκφραστεί από σημαντικές προσωπικότητες της κάθε εποχής, αλλά μόνο από τον Χριστό, το σαρκωμένο λόγο, εκφράστηκαν στην ολοκληρωμένη μορφή τους. Ό,τι καλό και σωστό συναντά κανείς ως έκφραση των διαφόρων διδασκάλων, αυτό υπάρχει οπωσδήποτε και μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας και μάλιστα στις πραγματικές του διαστάσεις και με προέκταση στην αιωνιότητα. Δεν έχει όμως αυτήν μόνο την ανωτερότητα η διδασκαλία του Χριστού έναντι όλων των άλλων, διότι τα λόγια εκείνα, όσο σοφά κι αν ήταν, δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν, παρέμεναν έπαια πτερόεντα, λόγια του αέρος, επειδή ο λόγος ακόμη δεν είχε ενωθεί με τον άνθρωπο, ώστε να τον καταστήσει ικανό να τηρήσει τις εντολές του, να τις σαρκώσει μέσα στην καθημερινή ζωή του. Εκείνος έδωσε πλούσιο το χάρισμα της προφητείας σε προσωπικότητες του αρχαίου Ισραήλ, τόσο ώστε να προφητεύσουν όχι μόνο το γεγονός της σαρκώσεώς του, αλλά και να το εντοπίσουν χρονικά και τοπικά με πολλές προφητείες και προτυπώσεις και μάλιστα να περιγράψουν με θαυμαστή σαφήνεια τον τρόπο ζωής και δράσεως του θεανθρώπου και τα αποτελέσματα της θείας οικονομίας. Βέβαια και αυτό, όπως και κάθε ενέργεια που πραγματώνει το προηγούμενον θέλημα του Θεού, την ευδοκία του, έγινε εκ του Πατρός δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι, όπως θεολογούν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Δεν άφησε όμως, όπως είδαμε, και τα άλλα έθνη της αρχαιότητος άγευστα από το προφητικό χάρισμα. Μέσα στο ψηλαφυτό σκότος που επικρατούσε εξαιτίας της αμαρτίας, τους έστειλε ο Θεός, όσο ήταν δυνατόν, το φωτισμό Του, προκαλώντας εντυπωσιακές αναλαμπές, ορισμένες από τις οποίες παρακολουθήσαμε και πυροδοτώντας την ελπίδα τους για τη λύτρωση που εκινδύνευε να χαθεί εντελώς.

θεάνθρωπό της είχε με τον τρόπο αυτό προετοιμαστεί να υποδεχθεί τον θεάνθρωπο λυτρωτή. Ο Χριστός άρα δεν ήλθε σαν κεραυνός εν εθρία σε έναν ανυποψίαστο κόσμο, αλλά σαν ποτιστική βροχή στη διψασμένη γη μας. Η πνευματική αυτή ξηρασία που οφείλεται στην απομάκρυνση της Θείας Χάριτος ήλθε σαν αποτέλεσμα της αυτονομήσεως του ανθρώπου, του χωρισμού του από τον Θεό, η οποία γινόταν αιτία να βυθίζεται ο κόσμος όλο και περισσότερο στα τέλματα της αμαρτίας, ακολουθώντας έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο καμία ανθρώπινη δύναμη δεν ήταν ικανή να τον βγάλει. Αν δει κανείς το γεγονός της ελεύσεως του θεανθρώπου ανεξάρτητα από την εποχή και από τις καταστάσεις που επικρατούσαν τότε, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πόσο απαραίτητο ήταν να έλθει με θυμόν ο Θεός. Όταν όμως παρακολουθήσει τους προγόνους μας να καλούν από όλες τις κατευθύνσεις γεμάτη απόγνωση αλλά και ελπίδα τον αληθινό Θεό να σπεύσει για να τους λυτρώσει, αντιλαμβάνεται την απόλυτη ανάγκη της καθόδου του στο επίπεδό μας και παρακινείται σε δοξολογία και ευχαριστία για την άπειρη αυτή συγκατάβαση. Αυτή η δοξολογία και η ευχαριστία οφείλει να πάρει τώρα τη θέση της προηγουμένης εναγωνίου προσκλήσεως στις καρδιές και στα στόματα όλων των ανθρώπων. Η δοξολογία που παραδόθηκε μαζί με την καλή αγγελία από τη χοροδία των νοερών στρατιών στους απλούς και αληθινούς ανθρώπους της Ιουδαϊκής ερήμου 2000 χρόνια πριν είναι συγχρόνως ένα μάθημα των αγγέλων προς κάθε ανθρώπινη ψυχή που παρακινείται να επαναλαμβάνει μαζί τους «Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγής».

Η φανέρωση του Θεού που πραγματοποιήθηκε με την πρόσληψη από αυτόν της ανθρωπίνης φύσεως έγινε, όπως είδαμε, με τη συνεργασία και των δύο ενδιαφερομένων μερών, του Θεού και του ανθρώπου. Αυτό άλλωστε συμβαίνει και με όλες τις δωρεές του, τιμώντας δηλαδή τον κατοικώνα του πλασμένο άνθρωπο, τον αφήνει να συνεισφέρει και ο ίδιος, δείχνοντας έτσι την προαίρεσή του. Θεωρεί ότι θα προσέβαλε την εικόνα του εάν παρήχε τις δωρεές μονομερώς, χωρίς καμία συμμετοχή του ανθρώπου, αν και αυτό που προσφέρει ο πεπερασμένος άνθρωπος είναι ασύγκριτα μικρότερο από εκείνο που του δίδει, για την ακρίβεια του χαρίζει ο άπειρος Θεός. Το ίδιο συνέβη και με την ενανθρώπισή του, που είναι η μεγαλύτερη δωρεά η οποία έχει δοθεί ποτέ από τον Θεό στους ανθρώπους και στους αγγέλους. Θεωρώντας ότι η ανθρωπότης έπρεπε να είναι προετοιμασμένη για να τον δεχθεί, συνεργάστηκε με τους ανθρώπους για αυτή την προετοιμασία. Χρησίμευσε έτσι η προχριστιανική εποχή ως χρόνος κατά τον οποίο η ανθρωπότης εγκυμονούσε τον Χριστό. Οι γεμάτες ελπίδα και πόνο οδύνες της, που περιγράφτηκαν επιγραμματικά εδώ, κατέληξαν στο πραγματικό ευτυχές γεγονός της γεννήσεως του νέου παιδίου, του προαιωνίου Θεού, από τον τελειότερο εκπρόσωπο της ανθρωπίνης φύσεως, την Παρθένο Μαρία. Αυτή τη φορά όμως, όχι με πόνους και οδύνες, αφού εκείνη που αξιώθηκε να γίνει θεοτόκος, αν και ως άνθρωπος μετήχε του προπατορικού αμαρτήματος, όμως δεν είχε υποπέσει σε αμαρτία, αλλά με τρόπο υπερφυσικό και χαρμόσυνες οδές που απεδείκνυαν ότι πρόκειται ουσιαστικά για δωρεά, για χάρη του Θεού, που από απέραντη αγάπη προς τον άνθρωπο επέβλεψε επί την ταπείνωσιν του τελειωτέρου πλάσματός του, αναδεικνύοντας την μητέρα του. Είδαμε με συντομία που οδήγησε τον άσωτο άνθρωπο η αποδημία του από τον Θεό, αλλά και με ποιο τρόπο, με πόση πατρική αγάπη ο Θεός εκδικήθηκε το παιδί του, δωρίζοντάς του τον ίδιο τον εαυτόν του, προσλαμβάνοντας τη φύση του και μάλιστα όχι προσωρινά, αλλά αφού την εθέωσε μένει για πάντα ενωμένος μαζί της. Αυτό που παρακινούμεθα να κάνουμε εμείς είναι έμπρακτα να δοξάσουμε την ανέκφραστη και απροσωπόληπτη φιλανθρωπία του Τριαδικού Θεού, βλέποντας στο πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου του να εκπληρώνονται οι ενδόμηχοι πόθοι όλων των ανθρώπων της γης και μάλιστα να προαναγγέλλεται σε όλους με τόση σαφήνεια ο ερχομός του εκατοντάδες χρόνια νωρίτερα. Όπως η σκιά προηγείται από το σώμα που μας πλησιάζει, έτσι και όλες αυτές οι προρήσεις προαναγγέλουν το λυτρωτή, προερχόμενες αναμφισβήτητα από το θείο φως και απευθυνόμενες σε όλους τους λαούς, ακόμη και σε αυτούς που δεν αναγνώρισαν στο πρόσωπό του τον μεγάλης βουλής άγγελων που προσδοκούσαν. Η οδός όμως που εγγενίασε πρώτος αυτός είναι στενή και τεθλιμένη για τον γήινο άνθρωπο και οδηγεί στην Ανάσταση διαμέσου του Σταυρού, στην αγαπητική ένωση με τον Θεό διαμέσου της αυταπαρνήσεως. Αυτή την οδό επήραν όσοι θέλησαν να ακολουθήσουν τον Χριστό, Εβραίοι και Εθνικοί, πολλοί από τους οποίους έδωσαν και τη ζωή τους για Αυτόν, μαρτυρώντας με τον πιο αξιόπιστο τρόπο την Ανάστασή του.

Είναι ευνόητο μετά από όσα προαναφέραμε ότι, αν όχι όλοι, πάντως ένα μεγάλο μέρος από αυτούς που τον αποδέχθηκαν είχαν ήδη αισθανθεί την ανάγκη του και τον προσδοκούσαν με ιερή αγωνία. Ποθούσαν να λυτρωθούν από το βάρος της αμαρτίας, από την χωρίς νόημα ζωή, από την φθορά και το θάνατο και είχαν ήδη λάβει το ελπιστικό.

Αυτό εσήμαινε ότι εφόσον προσήλθαν τα έθνη αναζητώντας με, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αφήσω τους αδιόρθωτους Ιουδαίους να με σταυρώσουν, ώστε να εκπληρωθεί το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, της διαμέσου του Σταυρού Σωτηρίας του κόσμου. Και πραγματικά, σε λίγες ημέρες ακολούθησε η Σταύρωση που εδόξασε τον άνθρωπο και τον θεάνθρωπο. Γι' αυτό, όπως βλέπουμε και σε άλλα σημεία, δόξα του Υιού του ανθρώπου, θεωρεί ο Κύριος το Σταυρό του. Είναι επίσης δύσκολο να πιστέψουμε ότι η θεανθρωπική προσδοκία δεν τροφοδοτούσε ενδόμηχα τις αγαθοεργίες του Ρωμαίου εκανοτάρχου Κορνηλίου, ο οποίος έδειχνε στο Θεό τη διάθεσή του με συνεχείς νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνες, και γι' αυτό αξιώθηκε θείας επισκέψεως, η οποία μάλιστα έγινε σταθμός στη ζωή της αρχαϊκής εκκλησίας και αφορμή για τους 12 Αποστόλους να αλλάξουν αντίληψη για την έκταση της αποστολής τους και να στραφούν προς τους εθνικούς. Κάποιος άλλος ονομαστός φιλόσοφος του 2ου αιώνος, ο Ιουστίνος, ο οποίος παρά το ότι προσήλθε στην Εκκλησία δεν έχασε την προσωνυμία του φιλοσόφου, από ό,τι φαίνεται στα γραπτά του, προσδοκούσε και αυτός, παρακινημένος από τους αρχαίους φιλοσόφους, τον υψηλό επισκέπτη, και τον ανεγνώρισε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για τον οποίο τελικά έχυσε και το αίμα του.

Ενώνοντας ο Κύριος στον εαυτόν του την ανθρώπινη με τη Θεία Φύση, εξασφάλισε τη δυνατότητα της θεώσεως σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Όλοι οι άνθρωποι όλων των εποχών έχουν τώρα τη δυνατότητα να γίνουν κατά χάριν αυτό που ο Χριστός είναι κατά φύσιν. Απλώνοντας τα άχραντα χέρια του, καρφωμένα επάνω στο σταυρό, αγκάλιασε όλους τους ανθρώπους, Ιουδαίους και εθνικούς, καλώντας κοντά του κατά σειρά, πρώτα τους ομοεθνείς του και κατόπιν όλους τους άλλους. Την μέθοδο που ακολούθησε ο Χριστός για το άνοιγμά του προς τα έθνη, έτσι όπως παρουσιάζεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αναλύει ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Χρήστος Οικονόμου, ο οποίος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρώτη φάση της ιστορίας της Θείας Οικονομίας, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, έχει βασικό άξονα τα εξής δύο κείμενα. Α. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς, παραγγείλας αυτής λέγον, εισοδών εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα, τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Και β. Τους λόγους που επιδεικτικά απίφθινε στην αλόφιλη Χαναναία που ζητούσε τη βοήθειά του. Ουκ απεστάλην ημί εις τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Αυτή η φάση είχε επίκεντρο τη δράση του Ιησού και των Αποστόλων μέσα στα συγκεκριμένα γεωγραφικά και περιορισμένα εθνικά σύνορα της Παλαιστίνης. Το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού απευθύνεται πρώτα προς το λαό του Ισραήλ μέσα στα όρια της πατρίδας του με την ελπίδα της σωτηρίας του. Παράλληλα όμως, από τη γέννηση ακόμη του Χριστού παρουσιάζεται στον Ευαγγελιστή Ματθαίο και μία άλλη δυναμική τάση με προοπτική τη σωτηρία των εθνικών. Τελικά η δυναμική εντολή δίνεται μετά το θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Οπότε οι περιορισμοί έρονται πλήρως και τα ίδια πρόσωπα, οι μαθητές, στους οποίους είχε απαγορευθεί προηγουμένως ο Ευαγγελισμός των Εθνών και των Σαμαριτών, τώρα αποστέλλονται πανηγυρικά από το ίδιο πρόσωπο που είχε δώσει την απαγορευτική εντολή προς όλα τα έθνη. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η οικονομία της Θείας Οικονομίας ή της Σωτηρίας, που προβλέπει αποστολή πρώτα στους Ιουδαίους και στη συνέχεια στους εθνικούς.

0: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
1: Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
0: Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
1: Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη.
0: Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντζηδάκης.

Ο ταξιάρχης του Μανταμάδου. Η Λέσβος, ένα από τα πιο όμορφα και πλούσια γεωπελαγίτικα νησιά μας, κατά τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα, υπήρξε στόχος των Σαρακινών πειρατών, οι οποίοι, από όπου και αν περνούσαν, σκόρπιζαν τον όλεθρο και την καταστροφή. Στην τοποθεσία Λεσβάδος του νησιού υπήρχε ένα μοναστήρι προς τιμή των ταξιαρχών. Οι 18 μοναχοί του είχαν καταφέρει πολλές φορές να αποκρούσουν με επιτυχία τις επιδρομές των Σαρακινών. Αλλά αυτό έκανε τον αρχιπειρατή Σιρχάν να πεισμώσει και να θέλει να το κάψει. Η κατάλληλη γι' αυτό ευκαιρία δόθηκε στους Σαρακινούς μια ανοιξιάτικη νύχτα, όταν οι μοναχοί βρίσκονταν όλοι στο ναό για την καθημερινή Θεία Λειτουργία. Το πρωτοπαλί καρό τους αναρριχήθηκε στο ψηλό τείχος του μοναστηριού και κατάφερε να ανοίξει την πόρτα. Οι σύντροφοί του όρμησαν μέσα στο ναό αλαλάζοντας. Μέσα σε λίγα λεπτά ο ναός πλημμύρισε από το μαρτυρικό αίμα των μοναχών, των μοναχών που σφάχτηκαν από τους μπαλτάδες των αιμοχαρών πειρατών. Μόνο ο δόκιμος Γαβριήλ κατάφερε να ανεβεί στη σκεπή του ναού, όπου και έχασε τις αισθήσεις του. Τότε είδε έναν πελώριο στρατιώτη, τον ταξιάρχη, με αγριοπή όψη και ένα σπαθί που έβγαζε φωτιές, να προχωρεί εναντίον των πειρατών. Εκείνοι με άναρθρες κραυγές και με μεγάλο τρόμο υποχώρησαν αμέσως και έφυγαν. Όταν συνήλθε ο δόκιμος, συνειδητοποίησε το μεγάλο θαύμα που είχε συμβεί, αλλά βρήκε και τους 18 μοναχούς σκοτωμένους. Καθώς προσευχόταν με δάκρυα για τις ψυχές τους προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, του δόθηκε άνωθεν η έμπνευση να φτιάξει μια ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου από ψιλοκοσκινισμένο ασπρόχωμα ζυμωμένο με το αίμα των μοναχών. Έτσι θα ευχαριστούσε τον ταξιάρχη που διάλεξε αυτόν τον τρόπο να μεταθέσει τις ψυχές των μοναχών μέσα από την επίγεια Θεία Λειτουργία στην Επουράνια. Σαν κάποια όρατη δύναμης να οδηγούσε τα χέρια του, στον αιματοπότιστο πυλό αποτυπώθηκαν με επιτυχία τα χαρακτηριστικά του αγριοπού μα και θεϊκού προσώπου που είχε αντικρίσει ο δόκιμος Γαβριήλ στην οπτασία του πάνω στη σκεπή του ναού. Είχε ήδη σχηματίσει το πρόσωπο του Αρχαγγέλου, τις φτερούγες του και την πύρινη ρομφαία του, ενώ με το λιγοστό πυλό που του απέμεινε σχεδίασε άτεχνα το υπόλοιπο σώμα. Αν και πέρασαν από τότε εκατοντάδες χρόνια, η ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου με το σκούρο αιμάτινο χρώμα της παραμένει αναλύωτη, ζωντανή, απείρακτη από τον ώμο της φθοράς και του χρόνου. Μνημείο αιώνιο του θαύματος του ταξιάρχη και του μαρτυρικού θανάτου των μοναχών. Δέχεται 10 καθημερινά τα δώρα χιλιάδων ευλαβικών ψυχών που αφήνουν εκεί τη θερμή ευχαριστία τους για το θαύμα που τους έκανε ο ταξιάρχης ή την ελπίδα τους για εκείνο που προσμένουν.

από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Φοβερό το έγκλημα της εκτρώσεως. Το 1984, την τρίτη ημέρα του Πάσχα, ώρα 12 τα μεσάνυχτα, στις 11 του μηνός Απριλίου, είδα ένα φοβερό όραμα. Ενώ είχα ανάψει δύο κεράκια μέσα σε δύο τενεκεδάκια, όπως συνήθως και όταν κοιμάμαι ακόμη, για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά και συμπεριλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι, βλέπω ένα όραμα. Ένα κάμπο από σιτάρι, αλλά το σιτάρι δεν είχε ξεσταχιάσει ακόμη. Μόλις άρχισε να καλαμιάζει. Εγώ ευρισκόμουν έξω από την μάνδρα του χωραφιού και κολούσα κεριά απ' έξω στον τοίχο για τους κεκοιμημένους. Αριστερά από την μάνδρα ήταν μια έκταση, τόπος ανώμαλος, κρυμνώδης και χέρσος, ο οποίος τόπος σιώταν συνέχεια από μια δυνατή βροντή, η οποία αποτελείται από χιλιάδες βοές παρακτικές που έκαναν να σπαράζει ακόμη και η καρδιά του πιο σκληρού ανθρώπου. Ενώ υπέφερα από το άκουσμα των σπαρακτικών εκείνων φωνών και δεν μπορούσα να εξηγήσω το όραμα, άκουσα μια φωνή να λέει: «Ο μεν κάμπος με το σπαρμένο σιτάρι, που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει, είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Ο δε τόπος εκείνος που σύεται από τις παρακτικές φωνές είναι ο τόπος που βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών από τις εκτρώσεις». Ενώ λοιπόν συνήλθα από το όραμα, δεν μπόρεσα όμως να συνέλθω από τον πολύ πόνο που ένιωσα και δεν μπορούσα να πλαγιάσω για να ξεκουραστώ λίγο, παρόλο που ήμουν κατάχυτος από την οδηπορία και ορθοστασία της προηγούμενης ημέρας.

Γέροντος Ευσεβίου Ματθόπουλου, γνωρίζω ότι οι θλίψεις και οι πειρασμοί δεν θα σας λείψουν ποτέ. Σε εκείνους που θέλουν να ευαρεστήσουν τον Θεό, τα πάντα και οι πειρασμοί και οι θλίψεις και οι στενοχώριες και οι ασθένειες και η φτώχεια συντελούν στον ανακαινισμό και την τελειοποίησή τους. Γι' αυτό να τα υπομένετε με υπομονή και καρτερία, βοηθούμενοι και από την Θεία Χάρη. Όταν εισχωρήσει το πάθος στην ψυχή, την εχμαλωτίζει και την κάνει υποχείριό του. Είναι ανάγκη τότε ο άνθρωπος να έρθει σε συνέστηση και με ταπεινή καρδιά να προσεύχεται συνεχώς μέχρι να ελευθερωθεί από το πάθος.

Γέροντος Παϊσίου Εσνεπίδη. Τι καλά είναι όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Τότε θα μας γίνει η ταπείνωση πια κατάσταση και ο Θεός θα μας καλοαποκαταστήσει με τις θείες του δωρεές. Τότε θα βαδίζουμε όλο χαμηλά και δεν θα πέφτουμε και θα δεχόμαστε συνέχεια τη χάρη του Θεού η οποία δίνεται στους ταπεινούς. Όσο ο άνθρωπος αδειάζει από εγωισμό, τόσο γεμίζει από τη Θεία Χάρη. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η αυτοπεποίθηση είναι μέγα εμπόδιο στη Θεία Χάρη. Εμπιστοσύνη απόλυτη να έχουμε μόνο στον Θεό. Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει.

γέροντος Δαμασκηνού Κατρακούλη. Όταν σκεπτόμεθα τον Θεόν πολύ απαλά, η ψυχή γαλινεύει και ο νους δεν φεύγει καθόλου από την Θεία Ενόραση. Η καρδιά γεύεται την Χριστότητα του Κυρίου και ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του μια φωτεινή νεφέλη από τη συνάντηση του Θεού. Ο ασίγαστος πόθος προς συνάντηση και γνωριμία του Θεού είναι η θερμοδυναμική ενέργεια της προσευχής. Πρέπει να γλυκάνουμε την ζωή μας εν Θεό, με τον Θεόν, δια του Θεού και δια των Θεών. Και άμα γλυκαθεί η ψυχή μας εκεί πέρα, ξαναζούμε το πρώτο μας ξεκίνημα.

Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Τιμάται στις 10 Νοεμβρίου. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας το 1840. Οι ευσεβείς γονείς του πέθαναν νωρίς και τον ανάθρεψε με το μεγαλύτερο αδελφό του, η αδελφή της μητέρας του. Σαν μεγάλωσε, τον έστειλε στη Σμύρνη για να μάθει τα ελληνικά και εκκλησιαστικά γράμματα, καθώς και ξένες γλώσσες. Στα 26 του χρόνια, κοινοβίασε στην Ιερά Μονή Φλαβιανών του Τιμίου Προδρόμου, όπου εκάρη και έγινε μοναχός, με το όνομα Αρσένιος. Σύντομα όμως τον χειροτώνησαν διάκο και τον έστειλαν δάσκαλο στα Φάρασα. Στα 30 του χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και πήγε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Γι' αυτό και οι Φαρασιώτες του δώσαν το παρατσούκλι Χατζεφεντής. Από τότε άρχισε η δράση του. Περιοδίες, διδασκαλία, εράνους, λειτουργίες, τα καλογερικά του. Προφύλασε το πίμνιό του από τους Τούρκους, αλλά έπαιρνε και δρακόντια μέτρα εναντίον των προσιλητιστικών ενεργειών των Προτεσταντών. Κοντά στη διδασκαλία, ο πατήρ Αρσένιος χρησιμοποιούσε και σχετική άσκηση στα παιδιά για να αυξάνει τον ανδρισμό τους, αλλά παράλληλα για να ταπεινώνει τα πάθη τους. Τα δίδασκε ακόμη και την οερά προσευχή, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με των αμαρτωλών», και τα έβαζε να αρμαθιάζουν και να κάνουν κομποσχήνη για να μετρούν τις ευχές ή τις ανάλογες μετάνοιες που είχε το καθένα σαν κανόνα, και έτσι εξάγνιζε και το νου των παιδιών με την αδιάλειπτη προσευχή. Ήταν μεγάλος ασκητής. Την Τετάρτη και Παρασκευή απομονώνονταν και προσευχόταν άσιτος αδιάλειπτα. Γι' αυτό και ο Κύριος τον χαρίτωσε με πολύ μεγάλα χαρίσματα. Τόσα πολλά θαύματα έκανε που δεν υπήρχε γιατρός στην περιοχή, εκτός από τον πατέρα Αρσένιο, που ήταν γιατρός ψυχών και σωμάτων. Τους διάβαζε ευχή και αμέσως γινόντουσαν καλά. Χριστιανούς και Τούρκους χωρίς διάκριση. Χρήματα φυσικά δεν δεχόταν ποτέ, ούτε και έπιανε στα χέρια του. «Η πίστη μας δεν πουλιέται», συνήθιζε να λέγει. Επί παραδείγματι, πήγαν κάποτε από τις Τσαχυρούδες μια τουρκάλα νεόνυμφη, δαιμονισμένη, με αλυσίδες δεμένη, για να τη διαβάσει. Επειδή ήταν έγκλειστος εκείνη την ημέρα, οι συγγενείς της βασανισμένης ψυχής παρακάλεσαν τους επιτρόπους να μεσολαβήσουν για να τους δεχθεί, διότι παρόλο που την είχαν και δεμένη, δεν μπορούσαν και πάλι να τη συγκρατήσουν. Ο πατήρ τους δέχτηκε και έκανε νόημα για να την λύσουν. Μόλις λύθηκε όμως η δαιμονισμένη, όρμησε στον πατέρα Αρσένιο, του άρπαξε το ένα του πόδι και το δάγκωνε. Ενώ κρατούσε το Ευαγγέλιο για να τη διαβάσει, δεν το άνοιξε, παρά τη χτύπησε απαλά στο κεφάλι της 3 φορές και το δαιμόνιο έφυγε αμέσως από τη γυναίκα, η οποία άρχισε μετά να κλαίει και να φυλάει με ευλάβεια το δαγκωμένο πόδι του πατρός. Επίσης, ο πατέρας της έπεσε και αυτός στα πόδια του και τον παρακαλούσε να δεχθεί ολόκληρο το κεσέ του, το πουγγί του δηλαδή, και έλεγε «Πάρ τα όλα, να είναι δικά σου, γιατί έσωσες το παιδί μου». Ο πατήρ τον σήκωσε επάνω και του είπε «Κράτησε τα λεφτά σου, η πίστη μας δεν πουλιέται». Ούτε δώρα δεχόταν. Μια φορά που του πήγε ένας Τούρκος 2 ζώα φορτωμένα μπαχτσής, δώρα δηλαδή, γιατί απέκτησε η στήρα γυναίκα του 2 παιδιά με το φυλακτό που της έστειλε ο Χατζεφεντής, του έκανε αυστηρή παρατήρηση με τα εξής λόγια: «Στο χωριό σου φτωχούς δεν είχες? Τι μου τα κουβάλισες εδώ?
για να σου πω το αφαιρείμ, μπράβο. Εγώ μπαχτσίσια δεν μαζεύω. Στην εκκλησία ήταν μια καμάρα στην οποία άφηναν μερικοί προαιρετικώς χρήματα για τους φτωχούς. Και οι φτωχοί μόνοι τους πήγαιναν και έπαιρναν όσα είχαν ανάγκη. Περισσότερα φοβόντουσαν να πάρουν για να μην τους τιμωρήσει ο Θεός. Ακόμα και τα πρόσφορα της εκκλησίας τα έστειλνε κρυφά τη νύχτα σε δυστυχισμένες οικογένειες. Ο πατήρ Αρσένιος, όπως όλοι οι Άγιοι, μισούσε την ανθρώπινη δόξα. Γι' αυτό ήταν όλο χαρά όταν τον κατηγορούσαν άδικα. Αυτό πολύ τον βοηθούσε, επειδή και ο ίδιος προσπαθούσε να κάνει πολλές φορές επίτηδες ιδιοτροπίες για να αποφεύγει τους επένους των ανθρώπων. Ενώ στους άλλους ανθρώπους ήταν φιλάνθρωπος, στον εαυτό του ήταν πολύ σκληρός και έκανε αυτός μετάνοιες και νηστείες για τους άλλους που δεν μπορούσαν από την πολύ του αγάπη. Κανόνα στους ανθρώπους σαν πνευματικός συνήθως δεν έβαζε, παρά μόνο προσπαθούσε να τους φέρει σε συναίσθηση και από φιλότιμο να ζητήσουν μόνοι τους να κάνουν άσκηση ή ελεημοσύνες ή άλλου είδους καλοσύνες που τους παρακινούσε. Όταν έβλεπε κανένα παιδάκι δαιμονισμένο ή παράλυτο και καταλάβαινε ότι οι γονείς ήταν η αιτία, τότε έδινε κανόνα στους γονείς για να προσέχουν, αφού θεράπευε πρώτα το

Κάποτε είχαν πάει ένα παράλυτο παιδί στο Χατζεφεντή, ο οποίος διάβασε πρώτα το παιδί και αφού το έκανε καλά, έβαλε κανόνα στους γονείς του παιδιού, διότι διέκρινε με το χάρισμά του ότι αυτή ήταν η αιτία να γεννηθεί παράλυτο. Επίσης, άλλη φορά είχαν φέρει ένα δαιμονισμένο από τη Σινασό στον πατέρα Αρσένιο. Ο πατήρ μόλις τον είδε, είπε στους γονείς του να τον λύσουν αμέσως. Εκείνοι όμως φοβόνταν να τον λύσουν. Ο πατήρ τους λέγει ξανά: «Λύστε τον γρήγορα». Τότε οι συγγενείς του βασανισμένου παιδιού είπαν: «Να έχουμε την ευχή σου, Χατζεφεντή. Ο νέος είναι τρελός και θα μας κάνει κακό. Εμείς όλοι τρομάξαμε να τον αλυσοδέσουμε». Εκείνος όμως τους είπε: «Λύστε τον και μη φοβάστε». Με το λύσιμο που του έκαναν, είχε φύγει αμέσως και το δαιμόνιο. Και ο νέος έγινε καλά και πλησίασε τον πατέρα Αρσένιο και κάθισε κοντά του σαν το αρνί ήσυχος. Ο πατήρ μετά έβαλε κανόνα και σε αυτούς τους γονείς του νέου να νηστεύουν τις αρακοστές, διότι διέκρινε ότι ενώ αυτή ήταν η αιτία να γεννηθεί δαιμονισμένο το παιδί, το άφηναν νηστικό επίτηδες να εξαντληθεί για να μπορούν κάπως να το συγκρατούν και ταλαιπωρούσαν το αθώο πλάσμα άδικα. Παρόλο που το κελί του βρισκόταν μέσα στον κόσμο, κατόρθωνε να ζει και εκτός του κόσμου. Σε αυτό, καθώς και για τα θεία του κατορθώματα, πολλοί τον βοηθούσαν οι δύο ημέρες που έμενε έγκλειστο στο κελί του προσευχόμενος, οι οποίες καρποφορούσαν περισσότερο πνευματικά τότε, διότι αγίαζαν και την εργασία των άλλων ημερών και τρέφουν στη συνέχεια και εμάς οι θείοι καρποί του πατρός. Είχε τυπικό, εκτός από τους άλλους πνευματικούς του αγώνες, την Τετάρτη και την Παρασκευή να μένει έγκλειστο στο κελί του και να κάνει άσκηση και να προσεύχεται. Αυτές τις δύο ημέρες τον αντικαταστούσε το κατόφλι του κελιού του. Όταν τύχαινε κανένας άρρωστος από μακριά, ο οποίος δεν ήξερε το τυπικό του αυτό και χτυπούσε την πόρτα του, άνοιγε μεν ο πατήρ Αρσένιος, αλλά και πάλι δεν μιλούσε. Με νοήματα μάθαινε την πάθηση του αρρώστου, έβρισκε την ανάλογη ευχή, την διάβαζε και γινόταν καλά. Άλλοτε δε χτυπούσαν, αλλά δεν άνοιγε. Ασφαλώς θα βρισκόταν σε πνευματική θεωρία. Όπως δείχνουν τα πράγματα, αυτές τις ημέρες που έμενε έγκλειστος, δεν τραβούσε μόνον αυτός θείες ουράνιες δυνάμεις όταν προσευχόταν, αλλά τον τραβούσαν και αυτόν στους ουρανούς αγγελικές δυνάμεις. Το κελί του ήταν συμμαζεμένο, διότι το είχε και σαν εκκλησάκι. Στην άκρη του τζακιού του άδειαζε τα απομεινάρια του θυμιατηριού του για να καίγονται και να βάζει νέο λιβάνι ξανά. Μερικοί Τούρκοι άρρωστοι που θεωρούσαν τον εαυτό τους ανάξιο για να ζητήσουν από το Χατζεφεντή να τους διαβάσει, ζητούσαν από τη στάχτη του θυμιατηριού που άδειαζε στην άκρη του τζακιού του, την οποία διέλυαν σε νερό και γίνονταν καλά. Πολλοί που έτυχε να ειδούν τον πατέρα Αρσένιο να υψώνει τα χέρια του και να παρακαλεί το Θεό και να φωνάζει προσευχόμενος: «Θεέ μου», έλεγαν: «Λες και ξεκοβόταν η καρδιά του εκείνη την ώρα και θαρρής έπιανε το Χριστό από τα πόδια και δεν τον άφηνε εάν δεν του έκανε το αίτημά του». Εκτός από τα άλλα χαρίσματα, ο πατήρ Αρσένιος είχε και το προφητικό χάρισμα. Προφήτεψε ότι ένα παιδάκι που του πήγαν να βαφτίσει θα γινόταν μοναχός και του έδωσε το όνομά του, ότι θα γινόταν η μικρασιατική καταστροφή, ότι στην Ελλάδα θα ζούσε μόνο 40 μέρες. Την ημέρα που θα πέθαινε ο ίδιος, καθώς και την ημέρα του θανάτου δύο γυναικών από τα Φάρασα. Κοιμήθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου νοσηλευόταν,
στις 10 Νοεμβρίου 1924 και άφησε στην Ελλάδα πολύτιμο θησαυρό, το θαυματουργό του Ιερό Λείψανο. Αυτός ήταν ο πατήρ Αρσένιος. Λίγα λόγια, πολλά θαύματα. Ζούσε πολλά και έκρυβε πολλά. Πολύ αυστηρός πατέρας στον εαυτό του, αλλά και πολύ στοργικός πατέρας στα παιδιά του. Δεν τα χτυπούσε με τον νόμο, αλλά με το νόημα του νόμου. Τον δόξασε ο Θεός, γιατί συνέχεια με την Αγία του ζωή δοξαζόταν το όνομα του Θεού, στον οποίο ανήκει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση στους αιώνες. Αμήν.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ο ταξιάρχης του Μανταμάδου. Η Λέσβος, ένα από τα πιο όμορφα και πλούσια αιγαιοπελαγίτικα νησιά μας, κατά τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα, υπήρξε στόχος των Σαρακινών πειρατών, οι οποίοι, από όπου και αν περνούσαν, σκόρπιζαν τον όλεθρο και την καταστροφή. Στην τοποθεσία Λεσβάδος του νησιού υπήρχε ένα μοναστήρι προς τιμή των ταξιαρχών. Οι 18 μοναχοί του είχαν καταφέρει πολλές φορές να αποκρούσουν με επιτυχία τις επιδρομές των Σαρακινών. Αλλά αυτό έκανε τον αρχιπειρατή Σιρχάν να πεισμώσει και να θέλει να το κάψει. Η κατάλληλη γι' αυτό ευκαιρία δόθηκε στους Σαρακινούς μια ανοιξιάτικη νύχτα, όταν οι μοναχοί βρίσκονταν όλοι στο ναό για την καθημερινή Θεία Λειτουργία. Το πρωτοπαλίκαρό τους αναρριχήθηκε στο ψηλό τείχος του μοναστηριού και κατάφερε να ανοίξει την πόρτα. Οι σύντροφοί του όρμησαν μέσα στο ναό αλλαλάζοντας. Μέσα σε λίγα λεπτά ο ναός πλημμύρισε από το μαρτυρικό αίμα των μοναχών, των μοναχών που σφάχτηκαν από τους μπαλτάδες των αιμοχαρών πειρατών. Μόνο ο δόκιμος Γαβριήλ κατάφερε να ανεβεί στη σκεπή του ναού, όπου και έχασε τις αισθήσεις του. Τότε είδε έναν πελώριο στρατιώτη, τον ταξιάρχη, με αγριοπή όψη και ένα σπαθί που έβγαζε φωτιές, να προχωρεί εναντίον των πειρατών. Εκείνοι με άναρθρες κραυγές και με μεγάλο τρόμο υποχώρησαν αμέσως και έφυγαν. Όταν συνήλθε ο δόκιμος, συνειδητοποίησε το μεγάλο θαύμα που είχε συμβεί, αλλά βρήκε και τους 18 μοναχούς σκοτωμένους. Καθώς προσευχόταν με δάκρυα για τις ψυχές τους προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, του δόθηκε άνωθεν η έμπνευση να φτιάξει μια ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου από ψιλοκοσκινισμένο ασπρόχωμα ζυμωμένο με το αίμα των μοναχών. Έτσι θα ευχαριστούσε τον ταξιάρχη που διάλεξε αυτόν τον τρόπο να μεταθέσει τις ψυχές των μοναχών μέσα από την επίγεια Θεία Λειτουργία στην Επουράνια. Σαν κάποια όρατη δύναμης να οδηγούσε τα χέρια του, στον αιματοπότιστο πυλό αποτυπώθηκαν με επιτυχία τα χαρακτηριστικά του αγριοπού μα και θεϊκού προσώπου που είχε αντικρίσει ο δόκιμος Γαβριήλ στην οπτασία του πάνω στη σκεπή του ναού. Είχε ήδη σχηματίσει το πρόσωπο του Αρχαγγέλου, τις φτερούγες του και την πύρινη ρομφαία του, ενώ με το λιγοστό πυλό που του απέμεινε σχεδίασε άτεχνα το υπόλοιπο σώμα. Αν και πέρασαν από τότε εκατοντάδες χρόνια, η ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου με το σκούρο αιμάτινο χρώμα της παραμένει αναλύωτη, ζωντανή, απείρακτη από τον ώμο της φθοράς και του χρόνου. Μνημείο αιώνιο του θαύματος του ταξιάρχη και του μαρτυρικού θανάτου των μοναχών. Δέχεται 10 καθημερινά τα δώρα χιλιάδων ευλαβικών ψυχών που αφήνουν εκεί τη θερμή ευχαριστία τους για το θαύμα που τους έκανε ο ταξιάρχης ή την ελπίδα τους για εκείνο που προσμένουν.

Από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Φοβερό το έγκλημα της εκτρώσεως. Το 1984, την τρίτη ημέρα του Πάσχα, ώρα 12 τα μεσάνυχτα, στις 11 του μηνός Απριλίου, είδα ένα φοβερό όραμα. Ενώ είχα ανάψει δύο κεράκια μέσα σε δύο τενεκεδάκια, όπως συνήθως και όταν κοιμάμαι ακόμη, για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά και συμπεριλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι, βλέπω ένα όραμα. Ένα κάμπο από σιτάρι, αλλά το σιτάρι δεν είχε ξεσταχιάσει ακόμη. Μόλις άρχισε να καλαμιάζει. Εγώ ευρισκόμουν έξω από την μάνδρα του χωραφιού και κολούσα κεριά απ' έξω στον τοίχο για τους κεκοιμημένους. Αριστερά από την μάνδρα ήταν μια έκταση, τόπος ανώμαλος, κρυμνώδης και χέρσος, ο οποίος τόπος σιώταν συνέχεια από μια δυνατή βροντή, η οποία αποτελείται από χιλιάδες βοές παρακτικές που έκαναν να σπαράζει ακόμη και η καρδιά του πιο σκληρού ανθρώπου. Ενώ υπέφερα από το άκουσμα των σπαρακτικών εκείνων φωνών και δεν μπορούσα να εξηγήσω το όραμα, άκουσα μια φωνή να λέει: «Ο μεν κάμπος με το σπαρμένο σιτάρι, που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει, είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Ο δε τόπος εκείνος που σύεται από τις παρακτικές φωνές είναι ο τόπος που βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών από τις εκτρώσεις». Ενώ λοιπόν συνήλθα από το όραμα, δεν μπόρεσα όμως να συνέλθω από τον πολύ πόνο που ένιωσα και δεν μπορούσα να πλαγιάσω για να ξεκουραστώ λίγο, παρόλο που ήμουν κατάχυτος από την οδηπορία και ορθοστασία της προηγούμενης ημέρας.

Γέροντος Ευσεβίου Ματθόπουλου. Γνωρίζω ότι οι θλίψεις και οι πειρασμοί δεν θα σας λείψουν ποτέ. Σε εκείνους που θέλουν να ευαρεστήσουν τον Θεό, τα πάντα και οι πειρασμοί και οι θλίψεις και οι στενοχώριες και οι ασθένειες και η φτώχεια συντελούν στον ανακαινισμό και την τελειοποίησή τους. Γι' αυτό να τα υπομένετε με υπομονή και καρτερία, βοηθούμενοι και από την Θεία Χάρη. Όταν εισχωρήσει το πάθος στην ψυχή, την εχμαλωτίζει και την κάνει υποχείριό του. Είναι ανάγκη τότε ο άνθρωπος να έρθει σε συνέστηση και με ταπεινή καρδιά να προσεύχεται συνεχώς μέχρι να ελευθερωθεί από το πάθος.

Γέροντος Παϊσίου Εσνεπίδη. Τι καλά είναι όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Τότε θα μας γίνει η ταπείνωση πια κατάσταση και ο Θεός θα μας καλοαποκαταστήσει με τις θείες του δωρεές. Τότε θα βαδίζουμε όλο χαμηλά και δεν θα πέφτουμε και θα δεχόμαστε συνέχεια τη χάρη του Θεού η οποία δίνεται στους ταπεινούς. Όσο ο άνθρωπος αδειάζει από εγωισμό, τόσο γεμίζει από τη Θεία Χάρη. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η αυτοπεποίθηση είναι μέγα εμπόδιο στη Θεία Χάρη. Εμπιστοσύνη απόλυτη να έχουμε μόνο στον Θεό. Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει.

γέροντος Δαμασκηνού Κατρακούλη. Όταν σκεπτόμεθα τον Θεόν πολύ απαλά, η ψυχή γαλινεύει και ο νους δεν φεύγει καθόλου από την Θεία ενόραση. Η καρδιά γεύεται την Χριστότητα του Κυρίου και ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του μια φωτεινή νεφέλη από τη συνάντηση του Θεού. Ο ασίγαστος πόθος προς συνάντηση και γνωριμία του Θεού είναι η θερμοδυναμική ενέργεια της προσευχής. Πρέπει να γλυκάνουμε την ζωή μας εν Θεό, με τον Θεόν, δια του Θεού και δια των Θεών. Και άμα γλυκαθεί η ψυχή μας εκεί πέρα, ξαναζούμε το πρώτο μας ξεκίνημα.

Ο Άγιος Αρσένιος, ο Καπαδόκης. Τιμάται στις 10 Νοεμβρίου. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας το 1840. Οι ευσεβείς γονείς του πέθαναν νωρίς και τον ανάθρεψε με το μεγαλύτερο αδελφό του η αδελφή της μητέρας του. Σαν μεγάλωσε τον έστειλε στη Σμύρνη για να μάθει τα ελληνικά και εκκλησιαστικά γράμματα καθώς και ξένες γλώσσες. Στα 26 του χρόνια κοινοβίασε στην Ιερά Μονή Φλαβιανών του Τιμίου Προδρόμου, όπου εκάρη και έγινε μοναχός με το όνομα Αρσένιος. Σύντομα όμως τον χειροτώνησαν διάκο και τον έστειλαν δάσκαλο στα Φάρασα. Στα 30 του χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και πήγε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Γι' αυτό και οι Φαρασιώτες του δώσαν το παρατσούκλι Χατζεφεντής. Από τότε άρχισε η δράση του. Περιοδίες, διδασκαλία, εράνους, λειτουργίες, τα καλογερικά του. Προφύλασε το πίμνιό του από τους Τούρκους, αλλά έπαιρνε και δρακόντια μέτρα εναντίον των προσιλητιστικών ενεργειών των Προτεσταντών. Κοντά στη διδασκαλία, ο πατήρ Αρσένιος χρησιμοποιούσε και σχετική άσκηση στα παιδιά για να αυξάνει τον ανδρισμό τους, αλλά παράλληλα για να ταπεινώνει τα πάθη τους. Τα δίδασκε ακόμη και την οαιρά προσευχή, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με των αμαρτωλών», και τα έβαζε να αρμαθιάζουν και να κάνουν κομποσχήνη για να μετρούν τις ευχές ή τις ανάλογες μετάνοιες που είχε το καθένα σαν κανόνα, και έτσι εξάγνιζε και το νου των παιδιών με την αδιάλειπτη προσευχή. Ήταν μεγάλος ασκητής. Την Τετάρτη και Παρασκευή απομονώνονταν και προσευχόταν άσιτος αδιάλειπτα. Γι' αυτό και ο Κύριος τον χαρίτωσε με πολύ μεγάλα χαρίσματα. Τόσα πολλά θαύματα έκανε που δεν υπήρχε γιατρός στην περιοχή, εκτός από τον πατέρα Αρσένιο, που ήταν γιατρός ψυχών και σωμάτων. Τους διάβαζε ευχή και αμέσως γινόντουσαν καλά. Χριστιανούς και Τούρκους χωρίς διάκριση. Χρήματα φυσικά δεν δεχόταν ποτέ, ούτε και έπιανε στα χέρια του. «Η πίστη μας δεν πουλιέται», συνήθιζε να λέγει. Επί παραδείγματι, πήγαν κάποτε από τις Τσαχυρούδες μια τουρκάλα νεόνυμφη, δαιμονισμένη, με αλυσίδες δεμένη, για να τη διαβάσει. Επειδή ήταν έγκλειστος εκείνη την ημέρα, οι συγγενείς της βασανισμένης ψυχής παρακάλεσαν τους επιτρόπους να μεσολαβήσουν για να τους δεχθεί, διότι παρόλο που την είχαν και δεμένη, δεν μπορούσαν και πάλι να τη συγκρατήσουν. Ο πατήρ τους δέχτηκε και έκανε νόημα για να την λύσουν. Μόλις λύθηκε όμως η δαιμονισμένη, όρμησε στον πατέρα Αρσένιο, του άρπαξε το ένα του πόδι και το δάγκωνε. Ενώ κρατούσε το Ευαγγέλιο για να τη διαβάσει, δεν το άνοιξε, παρά τη χτύπησε απαλά στο κεφάλι της 3 φορές και το δαιμόνιο έφυγε αμέσως από τη γυναίκα, η οποία άρχισε μετά να κλαίει και να φυλάει με ευλάβεια το δαγκωμένο πόδι του πατρός. Επίσης, ο πατέρας της έπεσε και αυτός στα πόδια του και τον παρακαλούσε να δεχθεί ολόκληρο το κεσέ του, το πουγγί του δηλαδή, και έλεγε «Πάρ τα όλα να είναι δικά σου, γιατί έσωσες το παιδί μου». Ο πατήρ τον σήκωσε επάνω και του είπε «Κράτησε τα λεφτά σου, η πίστη μας δεν πουλιέται». Ούτε δώρα δεχόταν. Μια φορά που του πήγε ένας Τούρκος 2 ζώα φορτωμένα μπαχτσής, δώρα δηλαδή, γιατί απέκτησε η στήρα γυναίκα του 2 παιδιά με το φυλακτό που της έστειλε ο Χατζεφεντής, του έκανε αυστηρή παρατήρηση με τα εξής λόγια: «Στο χωριό σου φτωχούς δεν είχες,
Τι μου τα κουβάλισες εδώ? Για να σου πω το αφαιρείμ? Μπράβο. Εγώ μπαχτσίσια δεν μαζεύω. Στην εκκλησία ήταν μια καμάρα στην οποία άφηναν μερικοί προαιρετικώς χρήματα για τους φτωχούς. Και οι φτωχοί μόνοι τους πήγαιναν και έπαιρναν όσα είχαν ανάγκη. Περισσότερα φοβόντουσαν να πάρουν για να μην τους τιμωρήσει ο Θεός. Ακόμα και τα πρόσφορα της εκκλησίας τα έστειλνε κρυφά τη νύχτα σε δυστυχισμένες οικογένειες. Ο πατήρ Αρσένιος, όπως όλοι οι Άγιοι, μισούσε την ανθρώπινη δόξα. Γι' αυτό ήταν όλο χαρά όταν τον κατηγορούσαν άδικα. Αυτό πολύ τον βοηθούσε, επειδή και ο ίδιος προσπαθούσε να κάνει πολλές φορές επίτηδες ιδιοτροπίες για να αποφεύγει τους επένους των ανθρώπων. Ενώ στους άλλους ανθρώπους ήταν φιλάνθρωπος, στον εαυτό του ήταν πολύ σκληρός και έκανε αυτός μετάνοιες και νηστείες για τους άλλους που δεν μπορούσαν, από την πολύ του αγάπη. Κανόνα στους ανθρώπους σαν πνευματικός συνήθως δεν έβαζε, παρά μόνο προσπαθούσε να τους φέρει σε συναίσθηση και από φιλότιμο να ζητήσουν μόνοι τους να κάνουν άσκηση ή ελεημοσύνες ή άλλου είδους καλοσύνες που τους παρακινούσε. Όταν έβλεπε κανένα παιδάκι δαιμονισμένο ή παράλυτο και καταλάβαινε ότι οι γονείς ήταν η αιτία, τότε έδινε κανόνα στους γονείς για να προσέχουν, αφού θεράπευε πρώτα το

Τους λέγει ξανά, λύστε τον γρήγορα. Τότε οι συγγενείς του βασανισμένου παιδιού είπαν, να έχουμε την ευχή σου Χατζεφεντή, ο νέος είναι τρελός και θα μας κάνει κακό. Εμείς όλοι τρομάξαμε να τον αλυσοδέσουμε. Εκείνος όμως τους είπε, λύστε τον και μη φοβάστε. Με το λύσιμο που του έκαναν, είχε φύγει αμέσως και το δαιμόνιο. Και ο νέος έγινε καλά και πλησίασε τον πατέρα Αρσένιο και κάθισε κοντά του σαν το αρνί ήσυχος. Ο πατήρ μετά έβαλε κανόνα και σε αυτούς τους γονείς του νέου να νηστεύουν τις αρακοστές, διότι διέκρινε ότι ενώ αυτή ήταν η αιτία να γεννηθεί δαιμονισμένο το παιδί, το άφηναν νηστικό επίτηδες να εξαντληθεί για να μπορούν κάπως να το συγκρατούν και ταλαιπωρούσαν το αθώο πλάσμα άδικα. Παρόλο που το κελί του βρισκόταν μέσα στον κόσμο, κατόρθωνε να ζει και εκτός του κόσμου. Σ' αυτό, καθώς και για τα θεία του κατορθώματα, πολλοί τον βοηθούσαν οι δύο ημέρες που έμενε έγκλειστο στο κελί του προσευχόμενος, οι οποίες καρποφορούσαν περισσότερο πνευματικά τότε, διότι αγίαζαν και την εργασία των άλλων ημερών και τρέφουν στη συνέχεια και εμάς οι θείοι καρποί του πατρός. Είχε τυπικό, εκτός από τους άλλους πνευματικούς του αγώνες, την Τετάρτη και την Παρασκευή να μένει έγκλειστο στο κελί του και να κάνει άσκηση και να προσεύχεται. Αυτές τις δύο ημέρες τον αντικαταστούσε το κατόφλι του κελιού του. Όταν τύχαινε κανένας άρρωστος από μακριά, ο οποίος δεν ήξερε το τυπικό του αυτό και χτυπούσε την πόρτα του, άνοιγε μεν ο πατήρ Αρσένιος, αλλά και πάλι δεν μιλούσε. Με νοήματα μάθαινε την πάθηση του αρρώστου, έβρισκε την ανάλογη ευχή, την διάβαζε και γινόταν καλά. Άλλοτε δε χτυπούσαν, αλλά δεν άνοιγε. Ασφαλώς θα βρισκόταν σε πνευματική θεωρία. Όπως δείχνουν τα πράγματα, αυτές τις ημέρες που έμενε έγκλειστος, δεν τραβούσε μόνον αυτός θείες ουράνιες δυνάμεις όταν προσευχόταν, αλλά τον τραβούσαν και αυτόν στους ουρανούς αγγελικές δυνάμεις. Το κελί του ήταν συμμαζεμένο, διότι το είχε και σαν εκκλησάκι. Στην άκρη του τζακιού του άδειαζε τα απομεινάρια του θυμιατηριού του για να καίγονται και να βάζει νέο λιβάνι ξανά. Μερικοί Τούρκοι άρρωστοι που θεωρούσαν τον εαυτό τους ανάξιο για να ζητήσουν από το Χατζεφεντή να τους διαβάσει, ζητούσαν από τη στάχτη του θυμιατηριού που άδειαζε στην άκρη του τζακιού του, την οποία διέλυαν σε νερό και γίνονταν καλά. Πολλοί που έτυχε να ειδούν τον πατέρα Αρσένιο να υψώνει τα χέρια του και να παρακαλεί το Θεό και να φωνάζει προσευχόμενος «Θεέ μου», έλεγαν «Λες και ξεκοβόταν η καρδιά του εκείνη την ώρα και θαρρής έπιανε το Χριστό από τα πόδια και δεν τον άφηνε εάν δεν του έκανε το αίτημά του». Εκτός από τα άλλα χαρίσματα, ο πατήρ Αρσένιος είχε και το προφητικό χάρισμα. Προφήτεψε ότι ένα παιδάκι που του πήγαν να βαφτίσει θα γινόταν μοναχός και του έδωσε το όνομά του, ότι θα γινόταν η μικρασιατική καταστροφή, ότι στην Ελλάδα θα ζούσε μόνο 40 μέρες. Την ημέρα που θα πέθαινε ο ίδιος, καθώς και την ημέρα του θανάτου δύο γυναικών από τα Φάρασα. Κοιμήθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου νοσηλευόταν στις 10 Νοεμβρίου 1924 και άφησε στην Ελλάδα πολύτιμο θησαυρό, το θαυματουργό του Ιερό Λείψανο. Αυτός ήταν ο πατήρ Αρσένιος. Λίγα λόγια, πολλά θαύματα. Ζούσε πολλά και έκρυβε πολλά. Πολύ αυστηρός πατέρας στον εαυτό του, αλλά και πολύ στοργικός πατέρας στα παιδιά του. Δεν τα χτυπούσε με τον νόμο, αλλά με το νόημα του νόμου. Τον δόξασε ο Θεός, γιατί συνέχεια με την Αγία του ζωή δοξαζόταν το όνομα του Θεού, στον οποίο ανήκει κάθε δόξα, τιμή

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη», γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Στη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, έχει λεχθεί ότι αν τον κόσμο κυβερνούσαν τα παιδιά, το διαζύγιο θα είχε απαγορευτεί με νόμο. Και λέχθη αυτό διότι όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά πως αυτό το φαινόμενο του διαζυγίου έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, χωρίς δυστυχώς να συνειδητοποιούν οι γονείς τις δυσμενείς επιπτώσεις στα παιδιά αλλά και στο περιβάλλον της οικογενείας. Και το πρόβλημα είναι μεγάλο και βαθύ και θα πρέπει να επικεντρωθεί στο γεγονός ότι πολλοί σήμερα μπαίνουν στο γάμο χωρίς να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία, χωρίς να γνωρίζουν το καθήκον, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτός θα απαιτεί κάποιες υποχωρήσεις, κάποιες αυτοθυσίες, κάποιον παραγωνισμό του εγωισμού, είτε του ενός είτε του άλλου. Εάν δεν μπορούν να τηρήσουν αυτά, να μην προχωρήσουν, γιατί τότε, εάν φτάσουν στην ακραία λύση του διαζυγίου, τότε αυτό οπωσδήποτε αποτελεί τρανταχτό και τραυματικό γεγονός, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Διότι αυτά τα παιδιά είναι τα μεγάλα θύματα τα οποία κανείς δεν τα σκέπτεται όταν προχωράει στην διάλυση του σπιτιού του. Κανείς δεν τα σκέπτεται όταν δημιουργεί μια πράγματι τραγική κατάσταση. Κανείς δεν σκέπτεται πόσο αφάνταστα κοστίζει το διαζύγιο, διότι τα παιδιά δεν μπορούν, αν και δεν το δείχνουν, να σηκώσουν το βαρύ φορτίο του χωρισμού των γονιών τους. Ίσως οι γονείς αυτοί να μην είναι σε θέση να νιώσουν εκείνη τη στιγμή το πόσο πληγώνουν το παιδί, όσο κανένας άλλος στη ζωή του. Ίσως να μην είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι το παιδί ή τα παιδιά δεν αντέχουν την τροπή και δεν θέλουν να φύγουν από την οικογένεια. Ίσως να μην είναι σε θέση να αισθανθούν ότι όταν τους έλεγαν το πόσο τα αγαπούν, να μην είναι το και τελείως αληθινό. Γιατί όταν αποφάσιζαν να χωρίσουν, μόνο τον εαυτό τους σκεπτόντουσαν και τίποτα άλλο, αφού ποτέ δεν τα υπελόγισαν σωστά και αληθινά ως πραγματικά τους παιδιά. Βέβαια, αυτή η κατάσταση, η σημερινή του διαζυγίου, αριθμεί ένα παρελθόν με μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Γι' αυτό και οι έρευνες επάνω σε αυτό το θέμα είναι πάρα πολλές, πολυάριθμες θα λέγαμε, και οι οποίες πιστοποιούν την τραγική αυτή αλήθεια, πιστοποιούν την τραγική αυτή πραγματικότητα. Και οι έρευνες αυτές απέδειξαν ότι η επίδραση του διαζυγίου υπήρξε και είναι πολύ μεγάλη, διότι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών υποφέρουν τις όποιες συνέπειες του διαζυγίου των γονιών τους. Γιατί πάρα πολλά χρόνια και μετά από αυτό, όπως λέγει χαρακτηριστικά μια θαυμάσια ψυχολόγος, η Βαλερεστάιν, τα μισά από τα παιδιά των διαζυγίων, τα οποία φθάνουν στην ενηλικίωση, μπορούν να χαρακτηριστούν ως ανήσυχα, ως αποτυχημένα, ως καταθλιπτικά και μερικές φορές μάλιστα και ως επιθετικά. Και ακόμη ότι αυτά αισθάνονται ότι ευρίσκονται στη μέση και οι γονείς τα πετάνε διαρκώς ο ένας τον άλλον, σαν να είναι μπαλάκι του τένις. Άλλωστε η άνοδος του αριθμού των διαζυγίων αναπτύχθηκε ταυτόχρονα με άλλα δημογραφικά φαινόμενα και βρίσκεται κανείς στην ίδια εποχή σε μία πτώση της γονιμότητας, σε μία μείωση του αριθμού των γάμων, σε αύξηση των αυτοκτονιών, δηλαδή σημεία ότι η οικογένεια και οι κοινωνικοί δεσμοί μπήκαν σε μία περίοδο σύγχυσης και αναστατώσεων. Τα διαζύγια πράγματι εξ αυτής της κρίσης των θεσμών και των αξιών γνώρισαν μία τρομακτική αύξηση μεταξύ των ετών 1970 και 2000. Μπορούμε όμως να πούμε πως σταθερά ο αριθμός αυξάνεται, αλλά η έξαρση εμφανίστηκε μετά την αλλαγή του οικογενειακού δικαίου στο τέλος του 1983 και το 1984 με πάντα μία αυξητική τάση. Τι σημαίνει όμως να διαλύονται οικογένειες και τι αντίκτυπο έχουν οι διαλύσεις αυτές επάνω στις ψυχές των παιδιών? Δεν είναι καθόλου δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς και ο αντίκτυπος αυτός γίνεται σεισμός στα θεμέλια της κοινωνίας και γράφει σχετικά ο Ρόντιτ Φίλιπς στο βιβλίο του, παρακολουθώντας ποσοστά και τάσεις και τους ηλικιώδεις ανωδικούς ρυθμούς τους. Αναρωτιέται κανείς αν δεν θα φτάσει κάποτε η ημέρα όπου κάθε γάμος δεν θα είναι παρά μία εκ προημίου παροδική υπόθεση. Και η εξαιρετικά ταχύρυθμη αύξηση αποδίδεται από αυτόν στην αστικοποίηση και στον εκβιομηχανισμό που κατήργησε την οικονομία της οικογενείας, στην συρρήκνωση του ρόλου της Εκκλησίας, στην οικονομική ανεξαρτησία που απέκτησαν οι γυναίκες με την εργασία τους, στο φεμινιστικό κίνημα και την σεξουαλική απελευθέρωση, στην τραυματική εμπειρία των πολέμων που κλόνησαν ακτές τις παραδοσιακές ηθικές αξίες. Σημαντικότερο όμως από όλους αυτούς τους παράγοντες θεωρεί τη γενική αύξηση των προσδοκιών, ότι μέσω του γάμου είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν συναισθηματικές, σεξουαλικές και οικονομικές επιθυμίες και την απογοήτευση που συνήθως επακολουθεί. Εδώ κρίνεται σκόπινο όπως τονιστούν μερικοί σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι αφορούν το χωρισμό των γονιών και την προσαρμογή των παιδιών μετά από το χωρισμό, διότι το διαζύγιο είναι αναμφισβήτητα μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση για όλα τα μέλη της οικογενείας, αλλά με τον κατάλληλο χειρισμό και από αμφωτέρους οι όποιες αρνητικές συνέπειες μπορούν, αν όχι να εξολυφθούν, τουλάχιστον να περιοριστούν στο ελάχιστον. Υπάρχουν όμως μερικοί παράγοντες οι οποίοι μακροχρονίως διευκολύνουν την προσαρμογή των παιδιών από το χωρισμό των γονιών τους, όπως αναφέρονται στο θαυμάσιο βιβλίο του κυρίου Τσιμπούκη «Ο σωστός γονιός, σωστός δάσκαλος, σωστός άνθρωπος». Οι όσο το δυνατόν λιγότερες συγκρούσεις και η μειωμένη εκδήλωση εχθρότητας μεταξύ των γονιών πριν και μετά το διαζύγιο. Η ύπαρξη ψυχικής υγείας και ισορροπίας των γονέων πριν και μετά το διαζύγιο και η ικανότητά τους να καλύπτουν τις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών και η ικανότητα των παιδιών να αναπτύξουν τις απαραίτητους μηχανικές ιδέες και έννοιες για να αντιμετωπίσουν και να προσαρμοστούν στο αγχωτικό περιβάλλον. Η συνέπεια και η κοινή στάση των γονέων μετά το διαζύγιο όσον αφορά την ανατροφή, τη διαπαιδαγώγηση και την πειθαρχία των παιδιών και ο γονιός ο οποίος έχει την επιμέλεια των παιδιών να χρησιμοποιεί τη διπηρετική και όχι την αυταρχική διαπαιδαγώγηση και τις ανάλογες μεθόδους πειθαρχίας. Η ύπαρξη ειλικρινούς αγάπης και οι θετικές σχέσεις του παιδιού και με τους δύο γονείς και όσο το δυνατόν συχνότερες και με συνέπεια επισκέψεις του γονιού που δεν έχει την επιμέλεια των παιδιών. Η δημιουργία και η διατήρηση ενός συναισθηματικού κλίματος που θα επιτρέπει στο παιδί και σε όλη την οικογένεια την ανοιχτή συζήτηση και την έκφραση των φόβων και των ανησυχιών γύρω από τα ζητήματα του διαζυγίου. Και η πρόνοια ώστε να υπάρξουν μικρές όσο το δυνατόν οικονομικές επιπτώσεις στην οικογένεια του γονιού που έχει την επιμέλεια και τις συνθήκες της διαβίωσής του. Η ύπαρξη και η εκδήλωση διάθεση των φιλικών και συγγενικών προσώπων για στήριξη της οικογενείας μετά το διαζύγιο, καθώς και ανάλογη αντιμετώπιση των παιδιών μετά το διαζύγιο στο σχολείο, όπως φιλική και εξατομικευμένη προσέγγιση, προσαρμογή των απαιτήσεων του δασκάλου στις ιδιαιτερότητες του μαθητού, προσπάθεια του δασκάλου ενσωμάτωσης του μαθητού στην κοινωνική ομάδα της τάξεώς του. Να γίνει συνείδηση και στους δύο γονείς ότι εφόσον υπάρχουν παιδιά δεν υπάρχει οριστικό διαζύγιο. Ο πατέρας και η μητέρα του παιδιού είναι αδύνατο να αντικατασταθούν στην ψυχή του παιδιού. Ο πατέρας είναι το ξύφος και η μητέρα είναι η ασπίδα. Είναι τα όπλα με τα οποία πλύζουν οι γονείς τα παιδιά τους για να αντιμετωπίσουν τη ζωή. Άλλωστε, ούτε το ξύφος μόνο του, ούτε και η ασπίδα μόνη της μπορεί να στηρίξει το παιδί. Απλά χρειάζονται και τα δύο. Το διαζύγιο, όπως και η εφηβεία, είναι μια διαδικασία και όχι ένα γεγονός. Αυτό σημαίνει ότι έχει διάρκεια και ότι χρειάζεται συνέπεια συμπεριφοράς και από τους δύο γονείς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλουν και οι δύο γονείς ώστε να προστατεύουν την προσωπικότητα του απουσιάζοντος γονιού όταν συνομιλούν με το παιδί τους, το οποίο δεν μπορεί να ζήσει με έναν άχρηστο πατέρα ή με μία παλιογυναίκα. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να αλληλοκατηγορούν ο ένας τον άλλον για το χωρισμό και να μην χρησιμοποιούν το παιδί τους ως κατάσκοπο για να μαθαίνουν για τον άλλο γονιό. Τέλος, οι γονείς μετά από τον χωρισμό τους να ξεπερνούν όσο είναι δυνατόν τον εγωισμό τους και να δείχνουν έμπρακτα την αγάπη τους για τα παιδιά τους. Υπέφεραν τους καυγάδες και θα υποστούν τις συνέπειες της ανοριμότητας των γονιών τους. Όποιος αγαπάει το παιδί τους, ας κάνει και τον μικρότερο. Ας δίνει τόπο στην οργή και στιμάται ότι όποιος εκδικείται χαίρεται μία στιγμή, ενώ όποιος συγχωρεί χαίρεται για πάντα. Όμως, εφόσον μιλούμε σήμερα για το μεγάλο αυτό θέμα, αυτονόητο είναι μια καλή και σοβαρή ενημέρωση για το διαζύγιο ως νομικού θανάτου, όπως το αποκαλούν, του γάμου, αλλά και της οικογενείας. Αξίζει πάρα πολύ όσο και η πρόληψη μιας ασθενείας και νομίζουμε πως η γνώμη του εγκρίτου και αρίστου καθηγητού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Δασκαρόλη, ασφαλώς και είναι ό,τι το καλύτερο. Γι' αυτό και θα επισημάνουμε ότι το καλύτερο από μία θαυμάσια αρθρογραφία του στο περιοδικό Οικογένεια της ΠΕΦΥΠ, αναζητώντας λοιπόν τα πιο συνηθισμένα αλλά και τα πιο σοβαρά αίτια διαζυγίου, θα δούμε ότι όπως κάθε άτομο έχει την ιδιαιτερότητά του, έτσι και το κάθε ζευγάρι το οποίο δένεται με τα δεσμά του γάμου έχει την ιδιαιτερότητά του.

αυτό το τρίτο πρόσωπο είναι η αφορμή και όχι η αιτία. Άλλα αίτια μπορούν να χαρακτηριστούν οι κοινωνικές αντιλήψεις για τον τρόπο ζωής που διαμορφώνουν τα πάσης φύσεως μέσα επικοινωνίας. Ανεύθυνα, η γενικότερη στάση μας απέναντι στους άλλους, όπως όταν εμείς ζητάμε από άλλους χωρίς να θέλουμε να δώσουμε, αλλά ίσως το κυριότερο, ότι ερχόμαστε στο γάμο. Τον πραγματοποιούμε χωρίς να έχουμε καταλάβει την ουσιαστική ποιότητα της σχέσεώς μας, η οποία είναι τόσο εύκολο να φύγει από τα δικά μας χέρια. Βέβαια, ίσως οι σύζυγοι να μην συνειδητοποιούν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένας χωρισμός, ένα διαζύγιο, και πρώτα-πρώτα επάνω σε αυτούς τους ίδιους, αλλά και για τα παιδιά. Οι σύζυγοι γονείς ίσως να μην γνωρίζουν τι κάνουν. Και σύμφωνα με τον επιφανή σύγχρονο Γάλλο νομικό κοινωνιολόγο καθηγητή Καρμπονιέρ, και ο θάνατος είναι ακόμη πιο φυσιολογικό γεγονός από ότι το διαζύγιο. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τα ορφανά παιδιά να είναι δυστυχισμένα. Το παιδί λοιπόν έχει ανάγκη και από τους δύο γονείς του να ζουν όλοι μαζί σε μία ατμόσφαιρα στοργής και τρυφερότητας, και ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια της εφηβείας, η βαθμιαία εισδοχή στην κοινωνία των παιδιών χωρισμένων παρουσιάζει δυσκέρειες και δυσκολίες. Κλείνοντας, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι γονείς πρέπει να έχουν συνείδηση των κινδύνων που ο χωρισμός τους δημιουργεί για τα παιδιά, αλλά και να το αποφασίσουν να μην χωρίσουν για να μην κάνουν κακό στα παιδιά τους. Είναι μια σωστή απόφαση, θα λέγαμε, η οποία όμως δεν αρκεί. Απαιτείται αναζήτηση της αληθείας στη σχέση ως των δύο συζύγων, με ειλικρίνεια θα λέγαμε απέναντι του εαυτού μας, όχι όμως με προσπάθεια μεταθέσεως των ευθυνών, με διάθεση να δώσουμε και όχι να πάρουμε. Αυτή η κατάσταση του διαζυγίου είναι κάτι που ετοιμάζεται, καλλιεργείται συχνά και σιωπηλά και αποφασίζεται από ανθρώπινες συνειδήσεις, οι οποίες βέβαια δεν είναι εξαναγκασμένες να οδηγηθούν σε αυτό. Είναι μια επιλογή είτε του ενός τομερών είτε και των δύο, στην οποία όμως δεν επιβάλλεται, αλλά ούτε και υποβάλλεται αναγκαστικά η συνείδηση. Μπορούμε να πούμε πως σήμερα είναι υποχρέωση και της πολιτείας, η θεσμική οργάνωση κάθε είδους προσπαθίας διασώσεως του γάμου. Το κάνουμε όμως? Φίλες και φίλοι, το πρόβλημα είναι βαθύτερο, και όταν το πάθος λιώνει και καθυλώνει, δεν σκέπτονται τίποτα άλλο, ούτε τον εαυτό τους ούτε τα παιδιά τους, ενώ θα έπρεπε πρώτα αυτά να σκεφτούν και να αποτελέσουν αυτά κάποιον ανασταλτικό χαρακτήρα. Οι γονείς αλλά και η κοινωνία ολόκληρη είναι επιτακτική ανάγκη κάποτε να προβληματιστούν από εκείνο το οποίο έχει υποθεί. Αν τον κόσμο κυβερνούσαν τα παιδιά, το διαζύγιο θα είχε απαγορευθεί με νόμο, διότι ούς ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που είχατε την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Παπαδημητρίου Τάσο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.

Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: πνευματικές νουθεσίες. Ομιλίες Αγιορητών Πατέρων από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Αγιαζόμενοι εν αγάπη. Ομιλία του Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου.

σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και όπως γνωρίζουμε πολύ καλά και από τη Στεναξαριά μας και από την εν γέννη εκκλησιαστική μας παράδοση, το Άγιο Πνεύμα είναι η πηγή του αγιασμού. Ο Θεός, στη φιλάνθρωπη αγάπη Του, με την οποία μας έπλασε και για τον καθένα μας προσωπικά ενδιαφερόμενος, μας έφερε σε αυτόν τον κόσμο και μας αξίωσε να μπούμε στο σώμα Του το μυστικό της Εκκλησίας με το Άγιο Βάπτισμα, μας δίδει την δυνατότητα με την συμμετοχή μας στα Άγια Μυστήρια να επιτύχουμε αυτόν τον σκοπό μας, να επιτύχουμε την απόκτηση του Άγιου Πνεύματος, να επιτύχουμε τον αγιασμό μας. Το γεγονός αυτό, προημιάζοντας ο προφήτης Μωυσής, όπως γνωρίζουμε, όταν καθιέρωσε τους Λεβίτες με επικεφαλής τον αδελφό του, τον Μέγα Αρχιερέα Ααρών, και όλους τους ιερείς και τους Λεβίτες, εκεί όταν τους εφόρησε τα άμφια και τους έχρισε με το έλαιον της χρήσεως, εκεί τους είπε ότι «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Μέσω του Μωυσέως εμίλησε ο Θεός και είπε «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Κι αν στην εποχή του Μωσαϊκού νόμου ο αγιασμός ήταν το ζητούμενο στη ζωή του Ισραήλ, πολύ περισσότερο στη ζωή ημών των νέων Ισραηλιτών, των Ισραηλιτών της Χάριτος, διότι όπως γνωρίζετε Ισραήλ σημαίνει νους ορών των Θεών. Αυτός που βλέπει τον Θεόν, όνομα το οποίο πήρε ο Ιακώβ, ο Πατριάρχης Ιακώβ, όταν επάλεψε με τον Άγγελο κατά τη διάρκεια που επήγαινε φεύγοντας την οργή του αδελφού του Ισάφ προς τη Μεσοποταμία και έβαλε εκεί σαν προσκέφαλο τον λίθο, όπως γράφει στο βιβλίο της Γενέσεως που αναγνώσκομαι σε κάθε θεμετορική γιορτή, και εκεί για τη σκάλα να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν οι άγγελοι, και το πρωί επάλεψε με έναν που είχε μορφή ανθρώπου, που δεν ήταν άλλος παρά ο Θεός, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, και μάλιστα ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός. Εκεί λοιπόν, μετά αυτή την πάλη, ο Κύριος του είπε ότι από τώρα και στο εξής δεν θα λέγεσαι Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, διότι είδες τον Θεόν. Και όλοι μας που συμμετέχουμε στο μυστικό σώμα της Εκκλησίας μας, οφείλουμε να γίνουμε νόες ορώντες των Θεών. Διότι νόες ορώντες των Θεών είναι και οι Άγιοι Άγγελοι, οι οποίοι συνεχώς και κατά πάθος, βλέποντας την δόξα του Κυρίου μας, ψάλλουν ασυγήτως το Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, έτσι δίδοντας εμάς παράδειγμα που πρέπει με τη ζωή μας να συμμετάσχουμε σε αυτή τη ζωή την επουράνια, και κατά τον Άγιο Διονύσιο τον Ερυπαγίτη, μνούμενη την ουράνια ιεραρχία, εμείς εδώ οι τυπούντες την επίγειο ιεραρχία, να μπορέσουμε να επιτύχουμε το σκοπό μας. Λοιπόν, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Ποιο πράγμα μας κάνει να γινόμαστε Άγιοι? Όπως είπαμε πρωτήτρα, η συμμετοχή μας στην ζωή του Χριστού μέσω της βιώσεως των Ευαγγελικών αρετών. Όλη αυτή η προσπάθεια να βγάλουμε από πάνω μας τα πάθη τα οποία έχουμε κληρονομήσει, είτε λόγω του προποταρικού αμαρτήματος στο οποίο συμμετέχουμε σαν εξαρτώμενοι από τη φύση μας, από τον πόλεμο Αδάμ, και τα κληρονομούμε, και τα επίκτητα πάθη που λόγω του απομακρυσμού μας του καθενός από την ζωή του Χριστού έρχονται και επικάθονται στην ψυχή μας, αυτή η προσπάθεια να αποβάλουμε τα πάθη, να αποβάλουμε τον παλιό Αδάμ και να ενηθούμε τον Αδάμ της Χάριτος, με ένα τεχνικό όρο θα λέγαμε ότι είναι ο αγιασμός. Ο αγιασμός έχει σαν αποτέλεσμα την αγιότητα. Ο αγιασμός είναι η προσπάθεια και η αγιώτης είναι το τέρμα. Ναι, αλλά σήμερα γίνεται να αγιάσουμε. Παλιότερα οι εποχές ήσαν πιο εύκολες και ευθετότερες εις αγιασμών. Σήμερα, όπως γνωρίζουμε, εσείς μάλλον γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα που ζείτε καθημερινώς μέσα στα άγχη της κοσμικής ζωής, ευρίσκεστε κάτω από πιέσεις, κάτω από ποικίλους έτσι αντιπνευματικούς τρόπους βιώσεως του Ευαγγελίου, προσπαθίας βιώσεως του Ευαγγελίου, και έχετε ένα σωρό υποχρεώσεις απέναντι προς τις οικογένειές σας, προς τα παιδιά σας, προς τους προϊσταμένους σας, προς τους υφισταμένους σας, προς τους συγγενείς σας. Πραγματικά είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα κανείς σήμερα να γίνει Άγιος. Όμως δεν είναι αδύνατον. Διότι αν ήταν αδύνατος ο αγιασμός, ο φιλάνθρωπος Κύριος μας, που μας αγαπάει περισσότερο από ό,τι αγαπούμε εμείς το γαϊδουράκι μας, δεν θα μας εφόρτωνε με βάρος περιττό, διότι γνωρίζοντας την ανθρώπινη ασθένεια την οποία περιευλήθη ο ίδιος με τη σάρκωσή του, γνωρίζοντας την ανθρώπινη ασθένειά μας, μας δίνει τη δυνατότητα μέσα σε οποιαδήποτε αντιπνευματική κατάσταση να ζήσουμε στην εντέλεια τον Ευαγγελικό νόμο,
αφού υπερβούμε τον κακό εαυτό μας και αφού νικήσουμε τον διάβολο και αφού νικήσουμε και τον κόσμο. Τους τρεις εχθρούς, τον εαυτό μας, τον διάβολο και τον κόσμο. Είστε μέσα στον κόσμο. Και το πρώτο αγιαστικό σας στάδιο είναι η οικογένεια. Ας αφήσουμε εμάς που είμαστε στο μοναστήρι, διότι να αρχίσουμε να κάνουμε διδασκαλία περί μοναχικής ζωής και αντιστοιχίας της ειδικής σας ζωής μέσα στον κόσμο, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Το πρώτο λοιπόν αγιαστικό στάδιο για σας είναι ο στενός οικογενειακός κύκλος. Όσοι αξιωθήκατε από τον Κύριο να ενωθείτε με τίμια δεσμά γάμου, με συζύγους και να αποκτήσετε οικογένεια, να γίνετε πατέρες και μητέρες, βλέπετε πόσο δύσκολα είναι σήμερα πρώτα εσείς να βιώσετε τον Ευαγγελικό νόμο και μετά να μεταδώσετε με τον λόγο και με το παράδειγμά σας αυτόν τον σκοπό της ζωής μας, της χριστιανικής, στα παιδιά σας. Όπου πήγα σε όλες αυτές τις μέρες που είμαι στην Κύπρο, παντού βλέπω. Παραπονείστε λοιπόν και λέτε ότι τα παιδιά συχνά δεν ακολουθούν το δικό σας πρόγραμμα αγιασμού, την δική σας προσπάθεια και πολλές φορές σας πληγώνουν και απελπίζεστε και λέτε τι να κάνουμε. Γι' αυτό ακριβώς θα ακολουθήσουμε με έναν τρόπο ταπεινό και προοδευτικό να εξετάσουμε τον τρόπο που μπορούμε να αγιαστούμε εμείς και τα παιδιά μας. Ο γάμος ευλογείται ως μυστήριο από την Εκκλησία μας για να επιτευχθεί καλύτερα ο σκοπός του αγιασμού σας. Στην ακολουθία της μοναχικής κουράς αναφέρει και σε μια ωραιότατη ευχή ότι ο φιλάνθρωπος Θεός πολλάς οδούς ημίν υπέδειξε η σωτηρία. Δηλαδή δεν είναι μονόδρομος η μοναχική ζωή για τη Βασιλεία των Ουρανών και ο μόνος τρόπος να σωθεί κανείς, αλλά πολλάς οδούς υπέδειξε η μήνυ σωτηρία ο Κύριος. Δηλαδή και ο γάμος είναι ένας τρόπος σωτηρίας και η άγαμη Χριστό ζωή μέσα στον κόσμο είναι ένα δός σωτηρίας και όποιος άλλος τρόπος που μπορεί να επινοήσει κανείς θέλοντας να αγιαστεί είναι ευλογημένος από τον Θεό, αρκεί να μην ξεφεύγει από τα παραδοσιακά πλαίσια της Εκκλησίας μας. Το μυστήριο του γάμου είναι κατεξοχήν μυστήριο αγάπης, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος με τόσο ωραία λόγια αναφερόμενο στην προς Εφεσίους επιστολή συγκρίνει το μυστήριο της αγάπης που επέδειξε ο Κύριος για την ύμφη του τη μυστική την Εκκλησία πρέπει ακριβώς να επιδεικνύουν μεταξύ τους και οι σύζυγοι, διότι όπως γνωρίζουμε πολύ καλά ένας άνθρωπος που αγαπά θυσιάζει τον εγωισμό, αλλά και ένας άνθρωπος που αγαπιέται πρέπει να θυσιάσει περισσότερο τον εγωισμό. Και θυμούμαι μια συζήτηση που είχαμε κάποιον γέροντα στο Άγιον Όρος που έλεγε «Τέχνη δεν είναι μόνο να αγαπάς, πιο μεγάλη τέχνη είναι να αγαπιέσαι, γιατί το να αγαπάς είναι ένα πράγμα φυσιολογικό. Από το Θεό μας έχει δοθεί αυτή η αγαπητική τάση να αγαπούμε τον κόσμο, να αγαπούμε την οικογένειά μας, να αγαπούμε τη φύση, τα πλάσματα του Θεού κλπ. Αλλά το να δέχεσαι αγάπη με τρόπο ταπεινό αποτελεί ένα γεγονός κενώσεως, διότι επειδή όλοι μας έχουμε τον εγωισμό μας, όταν κάποιος πάει να μας δείξει αγάπη, μα λέμε μέσα μας αντιδρούμε και βλέπετε λέμε «Μα αυτός ανώτερος είναι από μένα και μου κάνει το δάσκαλο και μου κάνει παρατήρηση και με καταπιέζει κλπ. Μου δείχνει αγάπη από οίκτο». Δηλαδή ο εγωισμός μας πληγώνεται με την αγάπη πολλές φορές που μας δείχνουν οι άλλοι και αντιδρούμε πάρα πολύ άσχημα, γι' αυτό από αυτό το γεγονός αρχίζουν βασικά και τα προβλήματα σε όλα τα επίπεδα αγιασμού και στην οικογένεια και στην κοινωνία μας. Πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη αίσθηση της ταπεινώσεως την οποία υπέστη ο Κύριος γενόμενος άνθρωπος από την κοινωνική του αγάπη, ούτως ώστε και εμείς μιμούμενοι αυτή την κοινωνική αγάπη να αγαπούμε και να αγαπιέμαστε. Όταν μεν αγαπούμε να θυσιαζόμαστε πραγματικά, να δίνουμε τον εαυτό μας ολόκληρον, αλλά και όταν αγαπιέμαστε να αισθανόμαστε ότι ο άλλος δεν το κάνει με ένα ανταποδοτικό σκοπό, αλλά το κάνει από μια πραγματική αίσθηση ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι όπως και εκείνος είναι άνθρωπος. Όπως εκείνος δίδει την αγάπη, πρέπει και εμείς να δίδουμε την αγάπη. Και όπως εκείνος δέχεται την αγάπη, πρέπει και εμείς να δεχόμαστε την αγάπη. Ο Αδάμ έβρε βοηθόν εις το έργο του την Εύα. Βέβαια, σήμερα διάβαζα ένα πατερικό κείμενο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση εκεί πέρα, δεν το είχα προσέξει ποτέ, πόσο ο πλησίον μας, που είναι ο εαυτός μας, γίνεται πολλές φορές ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Και αναφερόμενο αυτό το πατερικό κομμάτι στην Εύα που έδωκε
βοηθών ο Κύριος στον Αδάμ για τον αγιασμό, λέει, ποιος θα περίμενε κανείς αυτόν που έδωσε εις βοηθών ο Κύριος να γίνει η αφορμή της καταδίκης του. Πραγματικά, αγαπητοί μου αδελφοί, εάν δεν προσέξουμε μέσα στη συζυγή, αν δεν προσέξετε, μιλάμε πάντοτε για εσάς που είστε στον κόσμο και είστε σύζυγοι περισσότεροι ή πρόκειται να γίνετε σύζυγοι, εάν δεν προσέξουμε ότι αυτό το στοιχείο, δηλαδή ότι ο Θεός μας δίδει βοηθών εις το έργο του αγιασμού μας, μπορεί ο γάμος μας, ο γάμος σας, να αποβεί λίθος ονικός που θα σας καταστρέψει και εσάς πνευματικά και την οικογένειά σας. Μπορεί κατά συνθήκη να είστε σύζυγοι. Εάν όμως δεν ζείτε όπως ο Κύριος θέλει, όπως μας διδάσκει ο Ευαγγελικός του νόμος, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ο σκοπός του αγιασμού μας. Και μεγάλο πάθος, μάλλον μεγάλο εμπόδιο για την επίτευξη αυτής της αγάπης είναι το πάθος της ζήλιας. Το βλέπω σαν πνευματικός πολλές φορές και έτσι στενοχωρούμε, που ο διάβολος χρησιμοποιεί αυτή την παθολογική αγάπη, μάλλον αυτό το πάθος της ζήλιας, και για το παραμικρό φωνάζει η γυναίκα, μουρμουρίζει ο άνδρας και βλέπετε αμέσως τη μια μέρα αγαπημένοι, εμφανίζονται ευτυχισμένοι και την άλλη μέρα ζητούν διαζύγιο. Και λες, μα παιδάκι μου, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μα ζηλεύω. Ποιο ζηλεύεις, το σώμα σου, αφού ο άνδρας είναι το μέλος σου, είναι το έτερο νήμιση, τη γυναίκα σου, αφού είναι το έτερο νήμιση. Γιατί επαντεύτηκες, μα δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά έτσι μας δυσκολεύει πάρα πολύ και όταν υπάρξει σαν σαράκι μέσα στην καρδιά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποφύγει κανείς και να προχωρήσει ευθέτως προς τη Βασιλεία των Ουρανών και προς τον αγιασμό. Μόνο με μια θεολογική αντιμετώπιση του πάθους μπορούμε να το ξεπεράσουμε και με τη βοήθεια του Θεού. Ανθρωπίνως και με διάφορες ψυχολογικές μεθόδους είναι αδύνατον να το αποδιώξουμε από πάνω μας. Μόνο γνωρίζοντας ότι αγιαζόμαστε εν Χριστώ, ο οποίος όχι μόνο δεν είχε μέσα το πάθος ζήλου, αλλά είχε υπερβολική και άνωση αγάπης, και εμείς όταν προσβαλόμεθα από αυτό το πάθος του φθόνου, τότε θα κινούμεθα και θα λέμε όχι, σταμάτα, έως εδώ πρέπει να κινωθώ τώρα. Και αντί να ζηλεύω, να σκέφτομαι ότι πρέπει να αγαπήσω σωστά και να εκτιμήσω τα προτερήματα που έχει ο σύζυγός μου για να μπορέσουμε έτσι να ομαλώς να προχωρήσουμε προς τον αγιασμό μας. Άλλο ένα γεγονός που πρέπει να προσευχθεί, ιδίως σε μια ηλικία μεταβάσεως από μια έτσι θα λέγαμε περίοδο της ζωής σε κάποια άλλη, είναι η περίοδος για τις γυναίκες 40 με 50 χρόνια και από τους άνδρες 50 με 60, που βλέπω πάλι ότι λόγω διαφόρων, όπως γνωρίζετε, βιολογικών αλλαγών, επέρχονται και διάφορες ψυχολογικές αλλαγές και υπέρχονται κάποιες ταραχές στις σχέσεις μας. Αυτό το πράγμα πολλούς σας ταράσει. Το είδα και αυτές τις μέρες εδώ στην Κύπρο, το βλέπω και μέσα στο Άγιον Όρος, όταν έρχονται συνήθως άνδρες και εξομολογούνται. Αυτά τα πράγματα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Είναι παροδικά και πολλές φορές δεν είναι δικά μας. Ο διάβολος, χρησιμοποιώντας αυτές τις αλλαγές στη βιολογική μας λειτουργία, μπορεί να μας κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Και βλέπετε σήμερα η γυναίκα μπορεί να είναι αρνάκι του Θεού, ένας άγγελος, όταν διέρχεται αυτή την περίοδο της αλλαγής της βιολογικής, αμέσως γίνεται ένας διάβολος και με τίποτε δεν μπορεί να ισορροπήσει και να ειρηνεύσει. Το ίδιο και οι άντρες, και ακόμα χειρότερα, προσβαλόμεθα από ένα αίσθημα όχι τόσο πολύ μειονεξίας όσο παθολογικής και ζηλοτυπίας, αλλά και θα λέγαμε καταθλίψεως. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, ούτως ώστε να μην ταρασόμεθα, διότι όλοι τα περνούμε. Και επειδή είναι φυσιολογικά, ο Θεός δεν μας θεωρεί ενόχους. Μόνο πρέπει να κάνουμε υπομονή και έχοντας υπόψη μας ότι το έτερον ήμιση μας πάσχει, να συμπάσχουμε μαζί του, και τότε εδώ χρειάζεται ακριβώς να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας και με πραγματική κατανόηση να βλέπουμε την κατάσταση, η οποία είναι πάντοτε παροδική, και με πολύ προσευχή να ενδυναμούμαστε ούτως ώστε να περάσει αυτή η δυσκολία στη ζωή μας. Αλλά βέβαια θα μου πείτε ότι σε κάθε στιγμή της ζωής μας μπορεί να δημιουργηθούν απρόβλεπτα προβλήματα. Ο διάβολος δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, αφού είναι πατήρ της έκθρας και του μίσους, συνεχώς μας βάζει διάφορους τρόπους από το παραμικρό να αρπαζόμαστε και να γίνονται μέσα σκηνές, να δημιουργούνται σκηνές ανεπιθύμητες, οι οποίες πάντοτε αποβαίνουν σε βάρος του αγιασμού μας, και ενώ
Είμαστε από χρόνια και από μικροί μέσα στην Εκκλησία και κοινωνούμε και εξομολογούμαστε και κάνουμε ένα αγώνα. Μικρά πραγματάκια δεν τα προσέχουμε και αυτά τα μικρά πραγματάκια γίνονται αφορμή να μην ευτυχούμε όπως επιθυμήσαμε όταν αρχίσαμε τη στιγμή της γνωριμίας με τον σύζυγό μας ή με τη σύζυγό μας και είχαμε σκοπό όλα να τα ξεπερνούμε με αγάπη. Δυστυχώς μικρά πραγματάκια μας ταλαιπωρούν και γίνονται τα άνω κάτω και τα κάτω άνω. Μόνος τρόπος να υπερβαίνουμε τις μικροδυσκολίες αυτές και τα λατώματα που όλοι μας έχουμε του εταίρου ημίσεως είναι η αγάπη. Θυμούμε τον πατέρα Παΐσιο μια φορά που είχα πάει, το είχα πει και προχθές, ότι είχε ένα φίδι εκεί και το ετάιζε. Μα του λέω γέροντα, δεν συχαίνησε τα φίδια. Και θύμωσε. Πολύ ευλογημένη ψυχή, ας υποθέσουμε να πούμε, λέει, όταν γεννιέται ένα αρνάκι, ένα κατσικάκι, ένα γατάκι, τα μωρά τους βάζουν κορδελίτσες, τα αγκαλιάζουν, κοιμούνται μαζί τους, τα ταΐζουν, τα περιποιούνται, παίζουν. Μόνο δύο ζώα είναι δικαιμένα. Τα φίδια και η ποντική. Εάν και εμείς οι καλόγεροι δεν τα αγαπήσουμε, ποιος θα τα αγαπήσει? Μα λέω, αισθάνονται την αγάπη? Και ακόμα περισσότερο θύμωσε και μου λέει, και οι πέτρες αισθάνονται την αγάπη. Και μου κόψε εκείνη τη στιγμή τρία φυλαράκια από ένα πουρνάρι. Μου λέει, άκουσες κάτι? Δεν άκουσα, γέροντα. Βέβαια, λέει, αφού πιάσεις πουρί, πού να ακούσεις? Δεν άκουσες το όχ που είπε? Και αυτό το γεγονός μου έκαμε πολλές φορές να προβληματιστώ ότι αν τα άλογα ζώα και τα κτίσματα αισθάνονται την αγάπη, όσο πολύ περισσότερο ο σύντροφός μας που μας έδωσε ο Θεός εις αγιασμόν αισθάνεται την αγάπη και έχει ανάγκη από μια στάση ταπεινώσεως και κοινωτικής στάσεως. Γι' αυτό θα κάνετε πάντοτε υπομονή. Δεν μπορώ να σε στήσω τίποτε άλλο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και να πείτε σήμερα ο σύζυγός μου, αύριο εγώ. Και όταν έχουμε αυτήν την αντίληψη, όλα περνούν και με τη μακροθυμία μας και τη συγκατάβασή μας που δείχνουμε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, όλα ξεπερνούνται. Όταν βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, το σύζυγό μας να έρχεται ταλαιπωρημένος και αγχωμένος από κάποια δύσκολη έτσι στιγμή που πέρασε στο επάγγελμα, να μην του μιλάτε οι γυναίκες. Πολλές φορές δεν το προσέχετε αυτό το πράγμα. Και ενώ έχει τόσο βάρος επάνω του, αρχίζετε και εσύ τη μουρμούρα και δώσ' το και σου λέει, πάψε βρε γυναίκα, θέλω να ησυχάσω. Άντε συνέχεια εσείς πιο πολύ. Ή και οι άντρες το ίδιο πάλι. Βλέπετε η γυναίκα να είναι κάπως αδιάθετη, κάνουμε τον καφέ, βάψουμε τα παπούτσια, φέρουμε εκείνο, κάνουμε το άλλο. Όταν βλέπουμε ότι ο άλλος εκείνη τη στιγμή έχει ανάγκη από κατανόηση και ησυχία και ήρεμη αντιμετώπιση, μην βάζουμε λάδι στη φωτιά. Γιατί για τέτοια μικρά πραγματάκια να χαλούμε την ευτυχία μας, να χαλούμε την ειρήνη μας και να καταλήγουμε μετά στους ψυχιάτρους και να παίρνουμε τα ψυχοφάρμακα και τα ρεμιστικά με τις χούφτες? Αφού με ένα πάρα πολύ τρόπο απλό, αυτόν τον τρόπο της ταπεινώσεως και της εγκαταβάσεως, αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε και να έρθει μέσα στην καρδιά μας η αγάπη του Χριστού και η ειρήνη του Χριστού. Και όταν μάλιστα είμαστε θωρακισμένοι με την συνεχή προσευχή στον Κύριο, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, που δεν πρέπει να μας ξεφεύγει από το νου, όχι γιατί μας έχει ανάγκη ο Χριστός, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αλλά έχουμε το ισχυρότερο όπλο, το μεγαλύτερο φάρμακο για να ειρηνοποιήσουμε. Και όμως δεν το χρησιμοποιούμε. Έχουμε το όπλο στην τσέπη μας και αφήνουμε τον Τούρκο να μας σκοτώσει. Έτσι κάνουμε. Για δοκιμάστε να δείτε. Όταν έχετε λίγη ελεύθερη ώρα, οι άντρες στις δουλειές σας, εκείνη την ώρα που αισθάνεστε τη μεγάλη πίεση από τη δουλειά σας, κλείστε λίγο τα μάτια σας, κάνετε πως πάτε στην τουαλέτα, εκεί και μέσα στο διάδρομο πέντε φορές πέστε «Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με», «Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με». Οι γυναίκες όταν μαγειρεύετε, όταν σκουπίζετε, όταν τεινάζετε τα χαλιά σας, πέστε 5-6 φορές το «Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με» και αν θα δείτε μετά, αν μπορείτε να θυμώσετε και να αφηρθείτε αντίχριστο ειδός στον σύζυγό σας ή στη σύζυγό σας. Δοκιμάστε το και θα δείτε και θα με θυμάστε πάντοτε. Αλλά αυτή την αγάπη που πρέπει να δείχνουμε στον σύζυγό μας ή στη σύζυγό μας, πρέπει να τη δείχνουμε στα παιδιά. Θυμούμε έναν καθηγητή που έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με την λειτουργία, την εγκεφαλική λειτουργία της μνήμης, μου έδειξε μερικά slides και μου εξήγησε εκεί πέρα πώς λειτουργεί η μνήμη του εγκεφάλου και πώς τα κύτταρα εκεί πέρα μεταξύ τους λειτουργούν και πώς αποτυπώνονται σαν ένα, θα λέγαμε, καρδιογράφημα, όπως είναι το καρδιογράφημα, πώς τα αποτυπώνουν με ειδικά μηχανήματα. Και είδα εκεί κάποιες εξάρσεις που είχαν και μου λέει, ξέρετε γιατί είναι αυτές οι εξάρσεις? Λέω, όχι. Γιατί το μωρό εκείνη την ώρα δέχτηκε εχθρική στάση από τον πατέρα του. Μα λέω, είναι δυνατόν? Και όμως, λέει, πάτερ, είμαστε εγκληματίες, θέλουμε την αγωγή των παιδιών μας να την κάνουμε μόλις γεννηθούν και αρχίσουν να μιλούν.
Όμως λέει εξ άκρας συλλήψεως αρχίζει η αγωγή των παιδιών μας. Και εμείς οι ίδιοι γινόμαστε αιτία τα παιδιά μας ύστερα να μας εκδικούνται για πράγματα τα οποία δεν προσέξαμε, για μια εχθρική συμπεριφορά που αισθανθήκαμε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Γι' αυτό και Άγιοι Πατέρες, αν θυμίστε και στους λόγους που

ένας πραγματικός χριστιανός, όχι όταν θα μπορέσετε να του μιλήσετε, αλλά να του μιλάτε την ώρα που το έχετε μέσα στα σπλάχνα σας. Και πρέπει να πούμε ότι και ευσέβεια κληρονομείται. Όπως όλα τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου κληρονομούνται δια των γονιδίων, έτσι κληρονομείται και η ευσέβεια. Διότι αν το χρώμα των ματιών ή ο βίος χαρακτήρας του πατέρα ή της μητέρας ή ο μελαγχολικός χαρακτήρας κληρονομείται στο παιδί, πολύ περισσότερο κληρονομείται και η ευσέβεια. Διότι και η ευσέβεια είναι μια ψυχική λειτουργία, κατεξοχήν πνευματική, και αν εμείς είμαστε ευσεβείς, οπωσδήποτε και στα παιδιά μας θα κληρονομήσουμε την ευσέβεια και την αγάπη για το Θεό. Βέβαια, με το Άγιο Βάπτισμα γίνεται ο άνθρωπος δυνάμει Άγιος. Έχει μεγάλο αγώνα να διανύσει, ώσπου να δημορφωθεί ο χαρακτήρας του και αντιμετωπίζοντας όλες τις δυσκολίες της ζωής να φτάσει στο ποθούμενο τέλος. Χρειάζεται πάρα πολύ ευγένεια ως προς τη συμπεριφορά μας απέναντι των παιδιών. Βλέπουμε με πολλή θλίψη πολλές φορές σε χριστιανικές οικογένειες που γνωρίζω ή τυχαίνει να επισκέπτομαι, ότι μόλις του μωρό πει κάτι αμέσως βάζει τις φωνές, νομίζοντας πως η συμπεριφορά του παιδιού σας θα γίνει αφορμή να σας παρεξηγήσει ο επισκέπτης. Μην μαλώνετε τα παιδιά. Εάν σκεφτούμε ότι έχουμε τον υποράνιο πατέρα μας, ο οποίος μας βλέπει καθημερινώς και κάθε στιγμή και δευτερόλεπτο να αμαρτάνουμε, μας φωνάζει, επεμβαίνει στη ζωή μας, μας διορθώνει, μας αφήνει. Ας τους, λέει, παιδάκια είναι, δεν έχουν νου, αργότερα θα το καταλάβουν. Δεν επεμβαίνει στη ζωή μας, γιατί εμείς θέλουμε ντε και καλά στα παιδάκια μας να τους φέρουμε σε μια κατάσταση πάνω από την φυσική τους εκεί κατάσταση εκείνη την ώρα. Αφήστε το παιδί, θέλει να εκφραστεί. Μην το καταπιέζετε. Δεν λέω βέβαια να μην το μιλήσετε σε ώρες έτσι ειρήνης και να το συμβουλεύσετε. Όμως μην το φωνάζετε εκείνη την ώρα, γιατί μόνο αντίδραση θα δημιουργήσετε στο παιδί και αργότερα θα θερήσετε αυτό που εισπήρατε. Δείξτε πολύ ευγένεια. Βλέπετε μέσα στα συναξάρια πώς φερόταν οι Άγιοι στα παιδιά τους. Και μάλιστα οι πολύτεκνες μητέρες και οι πολύτεκνοι πατέρες με πόση προσοχή εφρόντιζαν το καθένα παιδί τους και όλα μαζί πάλι με ιδιαίτερη προσοχή. Και πρέπει πάλι να καταλάβουμε ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από αυτά που νομίζουμε εμείς ότι καταλαβαίνουν. Σας είχα πει μια φορά σε άλλη ομιλία, δεν θυμούμαι σε εσάς, εδώ στη Λευκοσία αλλού, πως μου έκανε εντύπωση ένα μωρό 5 χρονών που είχε έρθει στο μοναστήρι, ήταν αδελφότεκνος ενός πατρός και ήθελε να γίνει και αυτός ψάλτης. Ήρθε στο ψαλτήρι εκεί που εψάλαμε και έλεγε, τι έλεγε, αυτός ήξερε και ο Θεός. Και την ώρα του σε εμνούμεν μου λέει, Πάτερ Αθανάσιε, τώρα κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Του λέω, το έκανε έτσι γιατί έψαλα. Πάλι στο άξονες που έψαλα μου λέει, δεν ακούσετε τι σας είπα, το κάνω έτσι. Μετά όταν εψελάσου χορός τα δεύτερα, του λέω, Χριστάκη, περίμενε να σου εξηγήσω αργότερα. Στο κοινωνικό του πήρα και του λέω, ναι παιδί μου, κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Μα μου λέει, γιατί αν το βλέπουμε. Με έφερε σε μια δύσκολη κατάσταση, πώς να το κάνω τώρα να καταλάβει πως κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Το παιδάκι των 5 χρονών. Όταν το έβλεπες έτσι, ήταν σαν να μην καταλάβει τίποτε τι γινόταν δίπλα του. Την ώρα που διαβάζανε τις ευχές της μεταλήψεως, έκανα μια προσευχή, λέω, φώτισε με Θεέ μου να δώσω μια απάντηση στο παιδί, γιατί πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πώς γίνεται το Άγιο Πνεύμα να έρθει στη ζωή μας. Και του είπα, λέω, όταν βλέπεις το φως, τι καταλαβαίνεις για το φως, από πού προέρχεται. Μου λέει, υπάρχει ένα εργοστάσιο που δουλεύει και έρχεται. Και πώς έρχεται. Μέσα από ένα σύρμα. Βλέπεις το φως να περνάει στο σύρμα. Όχι. Πώς το καταλαβαίνεις. Μα αφού ανάβουν οι λάμπες, μου λέει. Λέω, ακριβώς παιδάκι μου, έτσι είναι. Μέσα από τα χέρια του ιερέως που είναι σε ένα σύρμα, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και το ψωμάκι και το κρασάκι γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Α, λέει, τόσο εύκολο είναι. Το κατάλαβα, σας ευχαριστώ. Και μου έκανε εντύπωση και μετά κουβεντιάζοντας με τον γέροντα μου είπε, πρόσεξε πάρα πολύ πώς συμπεριφέρεσαι στα παιδιά. Δείξε το σεβασμό. Και θυμούμαι πάντοτε ο γέροντας, όταν ερχόταν ένα μωρό 3-4 χρονών με τους γονείς και να το δει, πάντοτε το κερνούσε σαν να ήταν Κύριος. Του μιλούσε τόσο σοβαρά που πολλές φορές εμείς παρεξηγούμασταν και λέγαμε, μα γέροντα ένα μωρό τι καταλαβαίνει. Το έβγαζε μέχρι έξω σαν να ήταν Κύριος με τα όλα του. Και πραγματικά όταν φυρώμαστε έτσι στα παιδιά, με τον ίδιο τρόπο, μαθαίνοντας αυτόν τον τρόπο, θα μας φερθούν και εκείνα αργότερα. Γι' αυτό το σκοπό είναι απαραίτητη να γίνεται πνευματική μελέτη στα παιδιά. Σήμερα με τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης δεχόμαστε βομβαρδισμό πληροφορήσεως, η οποία πολλές φορές είναι όχι μόνο άχρηστη, αλλά και αντιπνευματική και δημιουργεί μέσα στην ψυχή τέτοια κακέκτυπα και αντικοινωνική συμπεριφορά, που ύστερα λέμε γιατί το παιδί φέρεται έτσι. Για να αντιμετωπίσουμε, να βάλουμε μια πνευματική αντιβίωση στην καρδιά των παιδιών,
πέρα από την προσευχή που πρέπει να κάνουμε για αυτά, να τους διαβάζουμε και να τους δίνουμε πρότυπα, ιδίως

Μέσα από τα συναξάρια, ξέρετε πόσο η ιστορία και η παραβολή και το παράδειγμα έχει πολύ μεγάλη δύναμη, αναπλαστική δύναμη για τη ζωή του ανθρώπου. Γιατί ο Κύριος χρησιμοποιούσε παραβολές μιλώντας στον λαό του Ισραήλ? Γιατί ακριβώς το παράδειγμα έχει πολύ μεγάλη δύναμη και κρατιέται μέσα στο μυαλό. Τα θεωρητικά δεν μπορεί κανείς εύκολα να τα πιάσει και να τη συγκρατήσει, ενώ το παράδειγμα μένει. Γι' αυτό η βία των Αγίων είναι το καλύτερο ανάγνωσμα που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά, και αφού η Εκκλησία μας έχει ποικίλες τάξεις Αγίων όλων των ηλικιών, όλων των μορφωτικών επιπέδων, όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των φύλων, το παιδί μπορεί σαν μια μέλισσα να επιλέξει το καλύτερο από αυτά που ακούει. Και εν προκειμένου πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η συνήθεια της νηστείας μέσα στην οικογένεια βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά. Πόσο συγκινούμε πραγματικά βλέποντας παιδιά, πνευματικών παιδιών που συνδέονται με το μοναστήρι μας, τα οποία τα ίδια νηστεύουν, να οδηγούν τα παιδάκια τους με έναν τρόπο πολύ σωστό στην εξάσκηση της νηστείας. Και βλέπετε μωρά που πάνε στον νηπιαγωγείο να μην θέλουν να φάνε σοκολάτες αρτήσιμες, ούτε να πιούν το γάλα τους, και νηστεύουν όλη τη Σαρακοστή. Μα θα μου πείτε, αυτό από πλευράς ιατρικής είναι επιτρεπταίο? Εγώ θα σας πω, όταν είμαστε εμείς μωρά, πώς μεγαλώσαμε? Είχαμε τα γάλατα, είχαμε τις σοκολάτες, είχαμε τις μερέντες, πώς μεγαλώσαμε? Γιατί σήμερα τα παιδιά μας θέλουμε να τα μεγαλώσουμε με έναν τρόπο υλιστικό, ο οποίος δεν θα το ωφελήσει και πνευματικά? Εάν μάθουμε τα παιδιά μας να νηστεύουν, να ξέρετε, αργότερα θα βρούμε πολύ πνευματική ωφέλεια και τα ίδια, αλλά και εμείς θα τα βλέπουμε και θα τα χαιρόμαστε, διότι με την νηστεία τα συνηθίζουμε να υπερβαίνουν τα θελήματα, τα πρόσκαιρα και τα υλικά, και τα αναγάγουμε έτσι σε ένα άλλο επίπεδο πνευματικής αντιμετωπίσεως της ζωής. Τα σημερινά παιδιά έχουν περισσότερες έτσι ευκαιρίες να απολαύσουν γνώση. Εμείς παλιότερα, δεν ξέρω εδώ στην Κύπρο, αλλά εγώ θυμούμαι ότι πέρα από την πλάκα εκεί και το μολυβοκόντυλο δεν είχαμε τίποτε. Ούτε βοηθητικά βιβλία, ούτε βίντεο, ούτε τίποτε. Σήμερα τα παιδιά έχουν ένα σωρό πράγματα για να βοηθηθούν και η νοητική τους ανάπτυξη είναι πολύ περισσότερη από ότι όταν είμαστε εμείς στην ηλικία τους. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ επιλογή στο τι διαβάζουν, στο τι ακούνε. Όσον αφορά σε αυτό που περνάει από το χέρι μας, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι βιβλία θα δίνουμε? Είδα σε μερικά σπίτια που πήγα να έχουν Μίκη Μάους τα παιδιά, να έχουν κάτι Αστερίξ, να έχουν κάτι δαιμονικά εκεί με κάτι σχέδια, Batman μου λέγανε, πρώτη φορά τα είδα αυτά, δεν τα ήξερα. Εκεί και έλεγα και διάβασα μέσα και είχε πράγματα και μηνύματα σατανιστικά. Αυτό το μήνυμα που θα πάρει το παιδί με αυτή την ανάγνωση, με αυτό το θέαμα, θα του μείνει ανεξάρτητο μέσα στη ζωή. Θα του δημιουργήσει φοβίες, θα του δημιουργήσει ανασφάλεια, θα του δημιουργήσει ανησυχία στον ύπνο, θα του δημιουργήσει αντικοινωνικότητα. Ή εμείς νομίζουμε δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά, όμως καταλαβαίνουν και επηρεάζονται πάρα πολύ. Γι' αυτό προσέξτε το και αυτό το πράγμα. Βέβαια, θα μου πείτε ότι αν εμείς δίνουμε κακό παράδειγμα όσον αφορά και το ζήτημα της μελέτης, αλλά και το ζήτημα της τηλεθέασης, τι μπορούμε να πούμε στα παιδιά? Θυμούμαι που είχε έρθει κάποιος στο μοναστήρι με το γιο του, ήταν 16 χρονών, και για να τον ελέγξει μου λέει και στο ερχονταρί, και ξέρεις πάτερ, λέει, μίλα το, τίποτε, καπνίζει. Του λέω καλά, και γυρίζει το παιδί και του λέει, γιατί εσύ καπνίζεις και εμένα μου λες να μην καπνίζω? Μου λέει, πες του πάτερ κάτι. Σου απήντησε το παιδί, λέω. Αφού του δίνεις παράδειγμα, γιατί θέλεις να κάνει το παιδί αυτό που δεν κάνεις εσύ? Απαιτούμε δηλαδή πολλές φορές πραγματικά πράγματα από τα παιδιά μας, τα οποία είναι παράλογα. Και αυτό βέβαια θα μου πείτε εξηγείται με τον ψυχολογικό νόμο της προβολής, ότι εμείς δεν επιτυγχάνουμε, θέλουμε τα παιδιά μας να το επιτύχουν, και όχι αυτό για το καλό των παιδιών μας, αλλά να ακούσουμε ένα μπράβο, αφού προηγουμένως τα σκοτώσουμε με τον κατανακασμό, με τον πιθαναγκασμό και με το στρες που τα βάζουμε. Παραδείγματος χάρη να πάρουν καλούς βαθμούς. Και αν πάρει το παιδί 16 αντί να πάρει 18, δεν είναι καλύτερο να το αφήσεις ήρημο, να αποδώσει κατά τη δύναμή του που έχει, παρά να το σφίγγεις, να το σφίγγεις, να το σφίγγεις και να σπάσεις ένα μπαλόνι που δεν μπορεί να χωρέσει άλλο αέρα μέσα? Το κάνουμε αυτό πολλές φορές και δεν προσέχουμε. Και ύστερα, αν πάθει κάτι το παιδί, θα λέμε ποιος φταίει. Άλλο ένα πράγμα. Σας μιλώ πρακτικά τώρα, γιατί αυτά τα πράγματα τα είδα. Είχα φτιάξει άλλη ομιλία να σας πω, αλλά επειδή βλέπω ότι τα ίδια συμβαίνουν και στην Κύπρο, όπως συμβαίνουν και στην Ελλάδα, στις οικογένειες, γι' αυτό θέλω απλά να σας τα πω. Όταν μεταξύ σας τσακώνεστε, είπαμε προηγουμένως ότι άνθρωποι είμαστε, ακόμη και τα αντιρά μας γουργουρίζουν. Κάποτε θα έχουμε τις δύσκολες στιγμές. Εκείνη την ώρα που είναι τα παιδιά μπροστά, φυλαχτείτε.
Κρατήστε την οργή, κρατήστε το θυμό και ξεσπάστε όταν είστε μόνοι σας. Πράγμα το οποίο δεν πρέπει να γίνεται και όταν είστε μόνοι σας. Αλλά τέλος πάντων, κάνετε μια προσπάθεια. Μην τσακώνεστε μπροστά στα παιδιά. Ξέρετε πόσο πληγώνονται τα παιδιά. Προχθές στη Λεμεσό ήρθε ένα παιδάκι, κοριτσάκι, τώρα πάει πρώτη δημοτική και μου είπε: Πάτερ, είμαι πολύ στενοχωρημένη. Λέω: Γιατί, κορίτσι μου? Λέει: Προχθές ο μπαμπάς και η μαμά τσακώθηκαν, γιατί ήρθε ο μπαμπάς από τη δουλειά και δεν πρόλαβε η μαμά να μαγειρέψει, γιατί είχε τα μωρά. Και λέει: Μπαμπάς, να χωρίσουμε, να ησυχάσουμε. Και εγώ όταν είπε έτσι, λέει: Πάτερ, αισθάνθηκα, λέει, να φύγω από το σπίτι. Και λέει: Γιατί, κόρη μου, λέω. Μα άμα δεν αγαπιούνται αυτοί μεταξύ τους, πώς θα αγαπήσουν και εμάς τα παιδάκια τους? Γιατί μας γέννησαν, για να τσακώνονται? Και πληγώθηκα πραγματικά τόσο πολύ από ένα παιδάκι πρώτης δημοτικής να λέει αυτό το πράγμα. Δεν προσέχουμε πραγματικά και με τις κουβέντες μας και με τον τρόπο μας και πληγώνουμε τα παιδιά. Και είναι κρίμα, διότι είναι αγγελούδια και προτυπώνουν μάλλον έτσι και υποτυπώνουν τον τρόπο προσεγγίσεως της βασιλείας των ουρανών με την απλότητά τους. Γι' αυτό και ο κύριος είπε: Το άφητε τα παιδιά, έρχεστε πρόσμε, διότι ακριβώς η παιδική απλότηση είναι εκείνη η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει τους τρόπους και τους δικούς μας, όχι το νοητικό επίπεδο το χαμηλό, αλλά η παιδική απλότηση, η καθαρότηση της καρδιάς που πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα θέματα της πνευματικής ζωής. Τώρα ένα άλλο θέμα που πάλι είδαμε με κάποια ευχαρίστηση και εδώ στην Κύπρο αρχίσατε να το εφαρμόζετε. Είναι ο κοινός πνευματικός. Στην Ελλάδα αυτό το γεγονός διαδίδεται συνεχώς μέσα στις χριστιανικές οικογένειες και το χαίρομαι πάρα πολύ. Και εδώ στην Κύπρο τρία ζευγάρια ζήτησαν να ειδωθούμε από κοινού. Και ήταν τόσο συγκινητικό ο άντρας να εξομολογείται τα αμαρτήματά του, που δεν ήταν αμαρτήματα, πλημελήματα. Η γυναίκα να λέει τα δικά της, να ζητούν μεταξύ τους συγγνώμη, να σπάζονται και στο τέλος κάτω από το πετραχύλι να ευλογείται αυτή τους η εξομολόγηση. Θυμούμε πάλι τον πατέρα Παΐσιο που έλεγε: Χρειάζεται ένας να είναι ο πελεκάνος που θα ισιώσει τα σανίδια. Άμα είναι δυο και τρεις, ο καθένας με την πλάνη του λέει, εκεί θα πλανίζει, πλανίζει και θα υπάρχουν εξογκώματα. Φροντίστε να έχετε ένα πνευματικό πελεκάνο. Έναν πνευματικό, ο οποίος γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρου σας, τα προτρήματά σας και τα λατώματά σας, θα σας αντιμετωπίζει πολύ καλύτερα όταν από κοινού σας εξομολογεί, παρά όταν ο καθένας έχει και διαφορετικό πνευματικό. Πολλές φορές μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά προσπαθήστε ωστόσο να έχετε ένα κοινό πνευματικό. Να σας ισιώνει με μία πλάνη και όχι να έχετε μετά δυσκολίες ως προς τη συμφωνία της ζωής και της πορείας που θα ακολουθήσετε. Άλλο ένα γεγονός έτσι που με χαροποιεί, που βλέπω πολλές οικογένειες να κάνετε οικογενειακή προσευχή. Πάω στα σπίτια, σε πολλά δεν το βλέπω, σε πολλά το βλέπω όμως. Το πρωί μόλις ξεκινούν, βάζουν τα παιδάκια, βάζει το διευχόν ο πατέρας ή η μητέρα, διαβάζουν μερικές προσευχούλες και είδα χαριτωμένα μωρά και 2, 3 και 4 χρονών που ήξεραν ένα σωρό πολιτήκια που εγώ τώρα δεν τα θυμούμαι, που είμαι και εμνογράφος. Και τα μωρά τα έλεγαν με τόσο: Να σου πω και τούτο, να σου πω και το άλλο, να σου πω και το άλλο. Τι ωραίο πράγμα. Και όταν βλέπεις τα παιδάκια μπροστά, τη μητέρα και τον πατέρα από πίσω, να σηκώνουν τα χέρια στο Θεό και να τον ευχαριστούν, να τον δοξολογούν και να τον παρακαλούν από κοινού, τι ωραίο πράγμα. Ξέρετε πόσο ενώνει αυτή η στιγμή της οικογενειακής προσευχής? Και στο τραπέζι όταν θα καθίσετε και το βράδυ πριν κοιμηθείτε, ας κάνετε εσείς μετά περισσότερα πραγματάκια. 2 λεπτά αφιερώστε στην οικογενειακή προσευχή, να είστε όλοι μαζί. Και όχι μόνο όταν είναι μικρά τα παιδιά και μεγάλα. Πολλοί μου είπαν ότι, ξέρετε, ντρεπόμαστε. Ο ποιον ντρέπεστε? Από τον σύζυγό σας, να μην σας κατηγορήσει ότι είστε σκόπιτος? Από τη σύζυγό σας? Αφού το ίδιο σκοπό έχετε κι εσείς, το ίδιο σκοπό θέλετε να έχουν και τα παιδιά σας, τον αγιασμό. Γιατί ντρέπεστε? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Νομίζω πως αυτό το πράγμα είναι μια αχίλιος πτέρνα που έχουμε όλοι σαν χριστιανοί και προσέξτε το και εφαρμόστε το κι αυτό. Πριν φύγω, είχα μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Μου τηλεφώνησε ένα παιδί από τη Γερμανία, από την Κολωνία. Όταν είχε έρθει πριν 4 χρόνια, ήταν σε αθλία κατάσταση και από πλευράς προσωπικής και από πλευράς οικογενειακής, ναρκωμανής, σας λέω, σε μια κατάσταση από τις δυσκολότερες που είχα ζήσει. Και προχτές πήρα τηλέφωνο και έλεγε: Πάτερ μου, δόξα να έχει ο Θεός, χίλες δόξες να έχει ο Θεός. Του λέω: Γιατί, Δημητράκη μου? Λέει: Από τη στιγμή που ήρθα στο Άγιον Όρος και
Έκαμα όπου συμφωνήσαμε, η οικογένειά μας σώθηκε, εγώ απελευθερώθηκα, τώρα λέω ούτε τσιγάρο καπνίζω, προσευχόμαστε, διαβάζουμε μαζί την Αγία Γραφή και τα παιδιά μας που ήταν τόσο δύστροπα έχουν γίνει τόσο ειρηνικά και βασιλεύει ο Θεός μέσα στο σπίτι μας. Γιατί πάτερ τόσα χρόνια ταλαιπωρήθηκα και πραγματικά συγκινήθηκα και λέω δόξα τω Θεώ, αξίζουν και οι προσευχές, αξίζουν και οι νηστείες, αξίζουν και τα δάκρυα, αξίζουν και μετάνες για μια τέτοια, για ένα τέτοιο καλό αποτέλεσμα. Ξέρετε πόσο η ζωή μας, η ειρηνική, η εν Χριστώ, μας κάνει ανθρώπους ειρηνευμένους και μεταξύ μας και με τους άλλους και μας δίνει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Πόσα πάθη που δεν μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε. Εάν ένας ναρκωμανής που δεν διαθέτει την ελευθερία της βολήσεώς του, όλα τα αμαρτήματα ό,τι για κάνουμε, μα πορνεία, μα μοιχεία, μα φθόνο, μα κλοπή, εφόσον έχουμε την δυνατότητα της ελευθέρας βολήσεώς μας, λέμε ένα ήμαρτο στο Θεό, αισθανόμαστε την ειρηνότητά μας, ζητούμε το Θείο Έλεος και μας συγχωρεί ο Κύριος. Ένας ναρκωμανής όμως, για να μπορέσει να ξεφύγει, για σκεφτείτε, δεν έχει την ελευθερία της βολήσεώς του. Φέρεται και άγεται. Και όμως η χάρις του Θεού είναι τόσο μεταμορφωτική, ώστε και αυτές τις περιπτώσεις να τις κάνει, ούτως ώστε να βλέπεις μετά έναν άνθρωπο πραγματικά ανακαινισμένο. Και αν ένας άνθρωπος με τόσα πολλά βάρη μπορεί και γίνεται καινούριος Αδάμ και λάμπει από τη χάρη του Θεού, πόσο περισσότερο εμείς που δεν έχουμε τόσο πολύ βεβαρημένο το παρελθόν μας. Άλλο ένα πράγμα που με συγκίνησε και με συγκινεί, το είδα πάλι και αυτό στην Κύπρο τώρα, που κάμετε δεκάτη όσον αφορά τα εισοδήματά σας για την αγάπη του Θεού. Ενθυμίστε από την Παλαιά Διαθήκη ότι οι Εβραίοι είχαν υποχρέωση από όλα τα έσοδά τους, το 1/10 από τα προϊόντα τους, από τα χρήματα που έβγαζαν, να το ξεχωρίζουν και να το δίδουν στο ναό, είτε ως προσφορά στον ίδιο τον Θεό, είτε για τη συντήρηση και τη διατήρηση των ιερέων. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση από ένα άνθρωπο που δεν περίμενα ποτέ να κάνει αυτό το πράγμα, όταν ήρθε στο μοναστήρι και μου λέει: «Πάτερ, αυτά είναι όσα οφείλω στο Θεό». Μα λέει: «Τι έκαμες, καμιά συμφωνία στο Θεό?» «Μα διάβασα», λέει, «σε ένα βιβλίο ότι πρέπει να κάνουμε δεκάτη». Του λέω: «Σε ποιο βιβλίο?» «Είναι», λέει, «ένας συγγραφέας της νέας εποχής». Μα λέω: «Και από νέα εποχή τη συγγραφέα, έτσι πήρες παράδειγμα να κάνεις τη δεκάτη?» Μα σκέφτηκα, λέει, αν αυτός που δεν είναι πιστός άνθρωπος συμβουλεύει, λέει, να κάνουμε δεκάτη για τους φτωχούς, πόσο πολύ περισσότερο εμείς που είμαστε χριστιανοί πρέπει να κάνουμε αυτό τον αποδεκατισμό των ευλογιών που μας δίνει ο Θεός για να ευλογηθούμε έτσι περισσότερον. Εφαρμόστε το και θα δείτε. Στα μοναστήρια του Άγιου Όρους το έχουμε αυτό. Το 1/10 των εισόδων μας το δίνουμε για ελεημοσύνες. Κάθε μέρα έρχονται πλήθος γραμμάτων, τηλεφωνημάτων, τηλεγραφημάτων ή έρχονται προσωπικά άνθρωποι και ζητάνε τη βοήθειά μας. Σας λέω πραγματικά, δίνουμε εκατομμύρια και παίρνουμε εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή που δίνουμε, αμέσως ο Θεός τα ευλογεί και τα πολλαπλασιάζει. Και έτσι κάνουμε απτότερο αυτό το αίσθημα της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον μας που υποφέρει. Αλλά και ευλογούνται όλα τα υπάρχοντά μας. Αυτό που δίνουμε στο Θεό σαν ένα, ο Θεός μας το δίνει 100 δαπλάσιο όπως υποσχέθηκε και το βλέπουμε πραγματικά να μας το πραγματοποιεί. Άλλο ένα θέμα, η σοφροσύνη. Έχουμε πολλές περιπτώσεις διαζυγίων που προέρχονται από μια απρόσεκτη στάση είτε του συζύγου είτε της συζύγου όσον αφορά το θέμα της σοφροσύνης και της εγκρατείας. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει ορίσει τα όρια αυτής της συζυγικής σχέσεως και της εγκρατείας. Πολλές φορές, δεν ξέρω για ποιο λόγο, θέλετε μερικές φορές να υπερβείτε αυτά τα όρια που βάζει ο Απόστολος Παύλος και είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα δημιουργείται πρόβλημα στον σύντροφό σας και του δίδετε την αφορμή να αγανακτήσει εναντίον του Θεού, ο οποίος δεν ευθύνεται για αυτό που κάνετε. Είστε έγκαμοι άνθρωποι και δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Όπως εμείς οι μοναχοί ανήκουμε εξ ολοκλήρου στο Θεό, εσείς ανήκετε πρώτα στο σύζυγό σας και στη σύζυγό σας και μετά στο Θεό. Ο γάμος σας είναι ευλογημένος. Η κήτη αμίαντος. Προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό το θέμα, διότι και εδώ στην Κύπρο τώρα είχα περιπτώσεις έτσι που με στενοχώρησαν, διότι πράγματα που είναι ξεκαθαρισμένα από την Εκκλησία γιατί εμείς να τα μπερδεύουμε. Υπάρχει ο καιρός της εγκρατείας, υπάρχει ο καιρός της σοφροσύνης, αλλά έχετε και την ευλογία να συνέχιστε επί το αυτό, αλλά εξυμφώνω ότι θα κάνετε. Θα εγκρατεύεστε, εξυμφώνω. Θα συνέρχεστε, εξυμφώνω. Όχι επειδή εσύ νομίζεις ότι εγκρατευωμένη θα γίνεις μεγάλη Οσία Μαρία Αιγυπτία ή εσύ Άγιος Ιωαννίκιος. Αυτά τα πράγματα προσέξτε τα πάρα πολύ. Διότι γίνονται αφορμή
να βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου και βλέποντας τη δική σας δυσαρμονία άλλοι άνθρωποι που δεν είναι τόσο κοντά στην Εκκλησία να αποφεύγουν να πλησιάσουν τον Θεό και αυτό ακριβώς το σκοπό. Το διαπίστωσα αυτό από πολλούς ανθρώπους. Στο γιατί δεν πλησιάζεις περισσότερο τον Θεό. Μα λέει αν το κάνω θα καταντήσω σαν τον άλλον. Εγώ παντρεύτηκα, δεν είμαι καλόγερος. Το λέω, ο Θεός όλα σου τα επιτρέπει εκτός της αμαρτίας. Όλα είναι κανονισμένα. Προσέξτε το πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ούτε ελευθερία, ούτε εσείς ανήκετε στον εαυτό σας, ούτε ο άλλος ανήκει στον εαυτό του. Ανήκετε στον Θεό, στον εαυτό και στον άλλον. Πρώτα στον άλλον και ύστερα στον Θεό. Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στα πεθερικά. Γελάσετε γυναίκες, όσοι είστε πεθερές, ξέρετε τι γίνεται. Και όμως αδελφοί μου, πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Όταν έχετε τη δυνατότητα να έχετε τους γονείς σας μαζί σας, μην τους δίνετε σαν διέξοδο και θεωρείτε διέξοδο την απομάκρυσή τους και τον εγκλισμό τους σε ένα γεροκομείο, όπως λέμε τώρα, οίκο ευγυρίας. Ο άνθρωπος, μα μικρός, μα μεγάλος, έχει ανάγκη της αγάπης. Ο ίδιος ο Θεός, ξέρετε, την πέμπτη εντολή μας την έχει δώσει να την πούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Θα μου πείτε εσείς οι καλόγεροι το κάνετε. Εμείς για την αγάπη του Θεού, πόθος Κυρίου, απέσβεσε πόθων γονέων. Έχουμε άλλον επίπεδο να κάνουμε. Όχι ότι τους μισούμε, αλλά υπεραγαπούμε τον Κύριο και αυτή η υπεραγάπη του Κυρίου μας κάνει να μην αγαπούμε σε πρώτο επίπεδο τους γονείς τους φυσικούς μας, αλλά να αγαπούμε τον δότη της ζωής μας, τον παντουργό Κύριό μας. Προσέξτε το πάρα πολύ αυτό. Θυμούμε τον Παπασίμωνα, τον Μακαρίτη, πέρυσι πέθανε, που έλεγε, ήταν γεροντάκι, πολύ χαριτωμένο, πάρα πολύ χαριτωμένο, και σπάσει το ποδαράκι του, τον είχαμε εκεί, τον περιποιούμασταν τέσσερις πατέρες. Και έλεγε, βρε εσύ, δεν έχεις γέρο, αγόρασε. Και γελούσε μετά και έλεγε, και αν έχεις, πέταξέ τον. Λοιπόν, αν δεν έχετε γέρο, αγοράστε. Και αν έχετε γέρο, μην τον πετάτε. Προσέξτε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Δεν θα ήθελα να σας πω πολλά, το καταλαβαίνετε και το γνωρίζετε. Βάλτε στη θέση σας τον έτερον πάντοτε. Βάλτε στη θέση σας τη μητέρα σας, τον πατέρα σας. Άραγε η θάση που τους δείχνετε είναι αυτή την οποία επιθυμείτε και εσείς να δείξουν τα παιδιά σας αργότερα. Δεν λέω ότι πολλές φορές γίνονται εμπόδια στη ζωή σας. Με την αδιακρισία της μητέρας ή του πατέρα δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Εσείς όμως συγκαταβατικά θα βλέπετε τις αδυναμίες τους, όσες μπορείτε να τις διορθώσετε και να τις ικανοποιήσετε, ικανοποιήστε τις. Όταν βλέπετε υπερβαίνουν το μέτρο, τότε με πολύ ευγένεια, πατέρα, μητέρα, ως εδώ. Αφήστε μας να προχωρήσουμε κι εμείς κάπως ελεύθερα. Αλλά είναι μεγάλο γεγονός να υπάρχει μέσα στην οικογένεια αυτός ο, θα λέγαμε, αυτή η κλιμάκωση των ηλικιών. Όταν κάποιος ηγούμενος του Αγίου Όρους πήγε στον πατέρα Σοφρόνιο στο Έσεξ, το ερώτησε, λέει, πόσους γέρους έχετε στην αδελφότητα? Λέει, μόνο ένα, το γέροντα. Ω δυστυχία, είπε ο πατήρ Σοφρόνιος. Γιατί γέροντα? Παιδί μου, του λέει, γέροντα, Άγιοι Καθηγούμενε, ο γέροντας, ο γέρον άνθρωπος, έχει συσσωρευμένη την πείρα. Και μια κλειστή κοινωνία έχει ανάγκη από όλες τις ηλικίες. Προσπαθήστε εφ' εξής να αποκτήσετε γέροντες. Και έκτοτε ο ηγούμενος άρχισε να δέχεται και γεροντάκια στο μοναστήρι. Και πραγματικά το βλέπουμε κι εμείς αυτή η κλιμάκωση, πόσο χαριτωμένο πράγμα είναι. Έχεις το γέροντα, τη μικρότερη ηλικία, την πιο μικρή και έτσι όλοι εργαζόμαστε, ο καθένας με τον τρόπο του, ανταλλάσσοντας την πείρα του και προχωρούμε στον αγιασμό μας. Αλλά όσοι είστε πεθεροί και πεθερές, προσέξτε πάρα πολύ. Πολλές φορές συμβαίνει να ζηλεύετε τα παιδιά σας, τα ίδια τα σπλάχνα σας και να δημιουργείτε προβλήματα τρομερά. Πολλές οικογένειες έχουν διαλυθεί από άκερες παρεμβάσεις είτε του πεθερού είτε της πεθεράς. Και τα παιδιά σας, τα οποία σας εμπιστεύτηκε ο Θεός, έχουν ενηλικιωθεί, έχουν αίσθηση της ευθύνης τους και να επεμβαίνετε στον τρόπο που σας αφήνουν να επεμβαίνετε. Άμα βλέπετε και αντιδρούν, τραβηχτείτε πέρα και πέστε, Θεέ μου, έκαμα το καθήκον μου, τα υπόλοιπα συμπλήρωσα τα εσύ. Μην επεμβαίνετε ακέρους. Άλλο ένα θέμα που ταλαιπωρεί πολλούς σήμερα και στην Ελλάδα και εδώ. Είναι το θέμα της ατεκνίας. Πολλοί, ίσως να υπάρχουν και ανάμεσά σας, με πλησίασαν και με παρεκάλεσαν να προσευχηθώ για λύση της ατεκνίας. Και μερικοί μου είπανε, αισθανόμαστε σαν απόκληροι της κοινωνίας, έχουμε μέσα μας το αίσθημα του ονειδισμού που είχε ο Ιακήμ και Άννα. Όμως αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε αυτό το θέμα, διότι μπορεί να σας γίνει αφορμή να συντριβείτε πνευματικά και να χάσετε την ψυχή σας. Ο γάμος
δεν έχει σαν απόλυτο σκοπό μόνο την παιδοποιία. Είναι και η παιδοποιία ένας από τους σκοπούς του γάμου. Έχει πάρα πολλούς στόχους και σκοπούς ο γάμος. Ο κύριος στόχος και ο σκοπός μας είναι ο αγιασμός. Ένα μέσο να αγιαστούμε είναι η τεκνογωνία. Αλλά αν ο Θεός για το τρόπο που αυτός ξέρει και για το λόγο που αυτός ξέρει και για την αγάπη που αυτός έχει για μας δεν μας δίνει παιδιά, ξέρει γιατί δεν μας τα δίνει. Δεν μας συμφέρουν πνευματικά. Θα μου πείτε τώρα, έχω περιουσία, θέλω να δω και κληρονόμους, θέλω να δω μωρά, να τα χαϊδέψω, να γευθώ κι εγώ τη χαρά της μητρότητος, τη χαρά της πατρότητος. Αλλά ωστόσο δεν είναι αυτό το άπαν. Μπορεί ένα παιδί να αποβεί ο μηλικός λίθος που θα σας καταστρέψει και θα σας χαλάσει και θα σας αποβεί αφορμή καταδίκηση αιωνίου. Θυμούμαι πάλι ένα ζεύγος που επλησίασε ένα γέροντα και του είπε ήταν αρκετά ευκατάστατη και του λέει γέροντα κάμετε προσευχή, θέλουμε ένα μωρό. Γιατί επιμένετε τόσο πολύ, λέει, προσεύχουμε στο Θεό και δεν σας συμφέρει να έχετε μωρό. Μα πώς δεν μας συμφέρει, όλοι έχουν. Λέει δεν σας συμφέρει εσάς. Μα γέροντα δεν είναι ευλογία να έχει κανείς παιδιά. Δεν είναι πάντοτε ευλογία, μπορεί να γίνει και δυστυχία. Μα λέει ο Άγιος Ιωακήμ και Αγία Άννα, γιατί όπως αναφέρει στο κοντάκι λένε Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμό ατεκνίας. Κοιτάξτε παιδιά, τους είπε. Οι Εβραίοι θεωρούσαν την ατεκνία ως ονειδισμόν, διότι περίμεναν να γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αν ένας δεν είχε παιδιά, αποκλειόταν να γίνει πρόγονος του Μεσσία. Από τη στιγμή που ο Χριστός μας ήρθε, ο Μεσσίας ήρθε, η ατεκνία έπαυσε να είναι όνειδος. Μπορεί μάλιστα να αποβεί και αφορμή αγιασμού. Και αυτό όταν το άκουσα, μου έδωσε τόσο μεγάλη ανακούφιση στην ψυχή και το λέω πάντοτε σε όλα τα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν μωρά. Τώρα υπάρχουν πολλές μέθοδοι οι οποίες δεν είναι και τόσο συμβατές με την ευαγγελική ηθική. Υπάρχει τεχνητή γονιμοποίηση, ξέρετε όλα εσείς, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Προσέξτε πάρα πολύ. Μήπως καμιά φορά είναι και νέα εκδήλωση σε αυτό το αν θέλουμε να έχουμε μωρά, πως δεν μας δίνει ο Θεός ενός άκρατου εγωισμού. Γιατί δεν ταπεινωνόμαστε στο θέλημα του Θεού και να πούμε Κύριε, ο σκοπός μας είναι ο αγιασμός. Έχω τη σύζυγό μου, έχω το σύζυγό μου, δώσ' μας ειρήνη, δώσ' μας αγάπη, δώσ' μας υγεία και δεν θέλουμε, μας αρκεί. Κάνει αυτό που έχουμε. Γιατί θέλουμε να ζητήσουμε κάτι που δεν μας δίνει ο Θεός. Αφού το ζητούμε, επίμονα. Ξέρει γιατί δεν μας το δίνει. Και είχα μια περίπτωση τέτοια, τελευταία, που ήταν συγκλονιστική. Θέλαν μωρό, πιάσαν το μωρό. Μοναχοπέδιο του είχαν, σχεδόν από τις πλουσιότερες οικογένειες της Θεσσαλονίκης. Παντρεύτηκε με μια εξαιρετική κοπέλα, έτσι φαινόταν, και τελικώς έγινε τέτοια συμφορά μέσα στην οικογένεια με αυτό το γάμο, που όλοι λέγανε μετά, γιατί επιμέναμε τόσο πολύ να μας έρθει το παιδί. Καλύτερα θα ήμασταν να μην είχαμε παιδί, παρά αυτή η συμφορά που μας βρήκε. Και εμείς, στο κάτω-κάτω της γραφής, είμαστε άτυκνοι μοναχοί. Δεν έχουμε παιδιά. Πρέπει να θεωρηθούμε εξοβιλιστέοι. Όλοι μας καλούμαστε να τεκνογονήσουμε τις αρετές, να συλλάβουμε μέσα μας το σπέρμα των θείων του Αγίου Πνεύματος και να αυξήσουμε μέσα μας την εν Χριστώ δωρεά που μας έχει δώσει με το Άγιο Βάπτισμα και με τα μυστήριά μας να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τις αρετές και τη χάρη που μας έχει δώσει ο Κύριος. Θέλετε μωρά να σας δουν στα γερατιά σας, να χαρείτε κι εσείς τη ζωή σας. Αφήστε αυτή την εγκοσμιοκρατική αντίληψη. Εμείς δεν είμαστε του παρόντος αιώνος. Ο στόχος μας είναι ο ουρανός. Και όταν έχουμε αυτή την αντίληψη ότι εδώ είμαστε παροδικοί και πόσα χρόνια θα ζήσουμε και θα χαρούμε, αν σκεφτόμαστε με αυτή την αντίληψη ότι είμαστε υποψήφοι πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, τότε και αυτή η δυσκολία, η φυσική θα λέγαμε, το φυσικό παράπονο θα εκλείψει και θα αισθανθούμε ότι και η ατεκνία μας γίνεται δωρεά. Βέβαια υπάρχει και πρακτική της υιοθυσίας, την οποία εγώ δεν μπορώ να σας συστήσω, διότι αυτό το πράγμα είναι ένα γεγονός που μόνο με τον πνευματικό σας, ο καθένας, μπορείτε να το τακτοποιήσετε. Μπορείτε να γίνετε πατέρες κι άλλων παιδιών που δεν είχαν την ευλογία να έχουν γονείς, αλλά αυτό το πράγμα δεν αποβαίνει πάντοτε ισόφελος, ακόμα και αυτού που υιοθετούμε. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, διότι ένα μωρό που από τη στιγμή της συλλήψεώς του δεν έτυχε της αγάπης των γονέων του, των γεννητών του, θα έχει πάντοτε μέσα στον κόσμο ένα προβληματισμό συνεχή και μια θλίψη απέραντη. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα σας κατακούρασα, γιατί ξεπέρασα και τα όρια τα χρονικά, αλλά και επειδή είμαι και κάπως κουρασμένος, δεν έχω ευκολία στην απόδοση αυτών που θέλω να σας πω. Θέλω να σας αποχαιρετήσω με μια συμβουλή πρακτική και να σας δώσω μια ευχή. Να σας αξιώσει
ο Θεός όλους να κοιμηθείτε ως μοναχοί. Θα μου πεις τώρα, πάτερ, μας τα έκαμε σαλάτα. Δεν σας τα έκαμε σαλάτα, αδελφοί μου, διότι αν διαβάσουμε τα συναξάρια μας, θα δούμε πόσες οικογένειες, αφιερωνώντας τον στο Θεό, πολύτεκνες οικογένειες, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοντίτης, πανική. Ο Άγιος Πετρόνιος, είχαμε πρωτήτερα μια συζήτηση με κάποιον, πανική. Ο Άγιος Παχώμιος, πανική. Ο Άγιος Βασίλειος, πανική. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πανική. Γιατί το κάμα αυτό οι Άγιοι? Δεν αγαπούσαν αυτή τη ζωή? Δεν αγαπούσαν μεταξύ τους ως σύζυγοι? Εγώ σας λέω από τα γεγονότα που έχουμε, γιατί και σήμερα υπάρχουν πολλές τέτοιες οικογένειες, πιο πολύ αγάπη έχουν αυτοί οι σύζυγοι που αποφασίζουν από κοινού να γίνουν μοναχοί, ή ακολουθώντας τα παιδιά τους ή χωριστά. Και θέλω εν προκειμένου να σας διαβάσω ένα απόσπασμα ενός μεγάλου Αγίου αγνώστου, του Αγίου Νείλου του Καλαβρού, που είχε συμβεί με κάποιον μεγάλο άρχοντα, ο οποίος κάπως είχε στη ζωή του ξεφύγει και στο τέλος ζήτησε εκεί να γίνει μοναχός από τον Άγιο Νείλο, και του λέει: «Ελέησον με δια τον Κύριον μιμητά του Δεσπότου Χριστού, και αξίως έρ με τον Πανάσωτο να με κύρεις μοναχό με τούτα τα αγιασμένα σου χέρια, διότι έδωσα υπόσχεση στο Θεό να γίνω μοναχός». Όταν άκουσε αυτό ο Άγιος Νείλος, εξαίσθηκε, θύμωσε: «Έδωσα υπόσχεση στο Θεό να γίνω μοναχός». Και τι του είπε? Ο πατήρ του λέγει: «Δεν ταιριάζει σε σένα που είσαι άνθρωπος γνωστικός και μορφωμένος να πιστεύεις και να λες αυτά που λένε οι απλοί άνθρωποι. Διότι όλοι όσοι αξιώθηκαν να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα και δεν το εφύλαξαν αμόλυντο από κάθε αμαρτία, έχουν χρέους, χωρίς καμιά υπόσχεση, να λάβουν ξανά το μακάριο αυτό βάπτισμα της κουράς. Διότι η κουρά είναι δεύτερο βάπτισμα, είναι το βάπτισμα των δακρύων, που από την πολύ του ευσπλαχνία και αγαθότητα ο Θεός εχάρισε στους ανθρώπους, σε πλούσιους και πτωχούς, σε βασιλείς και άρχοντες, σε ιερείς και αρχιερείς και σε κάθε ψυχή που θέλει εν ρηπεί οφθαλμού να αναγεννηθεί ως αναϊτού η νεότης του και να απαλλαγεί από όλες τις προηγούμενες αμαρτίες που διέπραξε. Όσο γι' αυτό που είπες να σε κάνω δηλαδή εγώ μοναχό ένα φτωχό καλογεράκι, εγώ δεν μπορώ να το κάνω, διότι δεν έχω κανένα ιερατικό βαθμό». Και φώναξε μετά τον επίσκοπο εκεί της περιοχής της Καλαβρίας και τον έκαμε μοναχό τον άρχοντα και πέθανε ως μοναχό. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα? Είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, όταν καταλάβουμε ότι αυτός ο κόσμος είναι παροδικός, ότι ο φθαρτός βίος μας, ο βιολογικός, περικλείεται στα πολύ στενά χρονικά όρια των 60, των 70 χρόνων, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είμαστε κεκλειμένοι για την αγιότητα, φιλοσοφούμε και λέμε τα αμαρτήματά μας να τα συγχωρήσουμε, να μας τα συγχωρήσει ο Θεός με την εξομολόγηση, αλλά και τεξοχήν με την ολική μας αφιέρωση στο Θεό, εάν μπορούσατε να το κάματε, να ξέρατε ότι θα ήσασταν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Θα μου πείτε, κάνεις πατέρα Αθανάση σαν την Αλυπού που έκοψε την ουρά της και λες και εσύ να κόψουμε κι εμείς την ουρά μας? Επειδή την πάτησε εσύ σαν οικογένεια, να την πατήσουμε κι εμείς? Όχι, δεν σας το λέω αυτό. Σας το λέω από πραγματική επίγνωση της ευλογίας του Θεού που έρχεται με τη μοναχική κουρά σε μια οικογένεια. Έχουμε πολλές περιπτώσεις τώρα στην Ελλάδα, έχει αναβιώσει αυτό το γεγονός και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Βέβαια, έστω και στην επιθανάτιο κλίνη, εάν φωνάξετε τον ιερέα και σας κάνει μοναχό και μοναχή, θα φύγετε ως νεογέννητα βρέφη στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ξέρετε τι πράγμα είναι αυτό? Να φύγετε χωρίς την παραμικρή σπηλάδα στην ψυχή σας, να πάτε στον Κύριο που μας περιμένει εκεί. Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, αγιάζεστε, αγιάζεστε και αγιαζόμεθα. Ο βίος μας ο παρόν είναι βίος ματιότητος, είναι βίος θλιμμένος, είναι βίος πειρασμών, είναι βίος ταραχής, είναι βίος όμως που ωστόσο μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες να ξεπεράσουμε το φαινόμενο και να φτάσουμε στο νοούμενο. Εκεί όπου ο τριαδικός μας Θεός δοξάζεται από όλα τα τάγματα των Αγίων και στα οποία εύχομαι όλοι σας να αξιωθείτε, να συγκαταρρυθμηθείτε. Συγχωρέστε με την δυσκολία της εκφράσεως, αλλά να ξέρετε όμως ότι η αγάπη μου ξεπέρασε τα
όρια, τα δυνητικά που είχα, διότι έχω πραγματικά ξεβιδωθεί αυτές τις μέρες. Πάνω από 3 ώρες το 24ωρο, ούτε στο μοναστήρι δεν κάνω τέτοια άσκηση. Και το να μιλάς συνέχεια και να προσπαθείς να συναμολογήσεις θέματα συνεχώς, διότι συνέχεια δεν είναι μόνο οι ομιλίες, είναι και οι επισκέψεις, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, διότι μια λανθασμένη συμβολή μπορεί να αποβεί μοιραία, πρώτα για μένα και έπειτα για αυτούς τους οποίους συμβουλεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι η Παναγία μας, η Μακεδονίτισσα, αν και είναι στην Κύπρο, είναι η Μακεδονίτισσα, για να αποδείξει ακριβώς ότι είναι μητέρα όλων μας και των Μακεδόνων και των Κυπρίων και παντός του γένους των χριστιανών, να μας ευλογεί πάντοτε και να γινόμαστε Μακεδόνες. Ξέρετε τι σημαίνει Μακεδόνας? Είναι από το μήκος. Υψηλή. Αυτός ο υψηλός. Μακεδόν είναι ο υψηλός. Από το μήκος. Λοιπόν, να είμαστε επί μήκης και να γινόμαστε σκάλες που θα ανεβοκατεβαίνουν πάνω μας οι άγγελοι. Σας ευχαριστώ και ο Θεός να σας ευλογεί και εσάς και την Κύπρο μας όλοι.

0: Πνευματικές νουθεσίες. Ομιλίες Αγιορητών Πατέρων. Από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Αγιαζόμενοι εν αγάπη. Ομιλία του Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.